0: κόσμος και ορθοδοξία.
1: Μια σειρά εκπομπών που παρουσιάζουν τις σχέσεις κόσμου και ορθοδοξίας.
0: Στις ερωτήσεις μας απαντά
1: ο πανοσιολογιότατος αρχιμανδρίτης πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης.
0: Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου
1: και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Να είμαστε πάλι μαζί στην καθιερωμένη εκπομπή μας. Μόλις ήρθε και ο σεβαστός μας γέροντας, ο πατήρ Σπυρίδων, και αν δεν έχετε αντίρρηση, γέροντα, να αρχίσουμε αμέσως τη συζήτηση.
1: Βεβαίως να αρχίσουμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να σας πω ότι περίμενα με πολλή αγωνία τη σημερινή μας συνάντηση για να συνεχίσετε να μου παρουσιάζετε την σωστή, την ορθόδοξη αντιμετώπιση του κόσμου.
1: Ευχαρίστως, παιδί μου, ευχαρίστως. Να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας που δεν προλάβαμε μάλιστα να ολοκληρώσουμε. Ναι. Αλλά πριν ξεκινήσω, θέλω να σου επισημάνω ότι η σωστή, η ορθόδοξη χριστιανική αντιμετώπιση του κόσμου, παιδί μου, δεν υποδεικνύεται με συνταγές και καλούπια ανθρωπίνης προελεύσεως. Διότι ουδής άνθρωπος μπορεί να υποδείξει το πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται ο κόσμος. Διότι ουδής άνθρωπος δεν γνωρίζει σωστά και καλά τον κόσμο, αφού ουδής άνθρωπος δεν έφτιαξε τον κόσμο. Μόνο ο Θεός, παιδί μου, γνωρίζει καλά τον κόσμο σαν δημιουργός του κόσμου που είναι. Και μόνον αυτός μπορεί να υποδείξει αλάνθαστους τρόπους αντιμετωπίσεως του κόσμου. Και τελικά ο Θεός, ο δημιουργός του κόσμου, μας καθοδήγησε, όπως είπαμε ήδη στην προηγούμενη συνάντησή μας, πώς να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο, γράφοντας μέσα στην ψυχή μας, μέσα στην καρδιά μας, μέσα στο βάθος μας, τις θεόπνευστες οδηγίες του. Αλλά όπως ήδη είπαμε, όταν αμαυρώθηκε, όταν λερώθηκε το εσωτερικό του ανθρώπου από την αμαρτία και δεν μπορούσε ο άνθρωπος να διαβάσει μέσα στην ψυχή του τις θείες οδηγίες, τις θείες εντολές, έδωσε ο Θεός τότε νέες οδηγίες με το στόμα των προφητών του και με τα συγγράμματα των Αγίων Απεσταλμένων του, με τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και με τον ίδιο τον Υιό και Λόγο του, με τους Αγίους Αποστόλους του, με τους Αγίους Πατέρες μας και με την Καινή Διαθήκη. Έτσι δεν υπάρχει σήμερα κανείς που να μπορεί να πει: ξέρετε, εγώ δεν μπορώ να ξέρω πώς να αντιμετωπίσω τον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να τονίσω πάλι 2-3 πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα θυμόμαστε πολύ καλά. Αν καθαρίσουμε την ψυχή μας, θα διαβάσουμε εκεί τις οδηγίες του Θεού, τις προσωπικές και ειδικές οδηγίες που υπάρχουν εκεί για να τις διαβάζει κάποια φωτεινή ημέρα η συνείδησή μας και να βρει το πώς θα αντιμετωπίζει ο καθένας μας τον κόσμο. Αν ανοίξουμε την Αγία Γραφή, αν διαβάσουμε τα Άγια Συγγράμματα και τα βιβλία των Αγίων μας, θα βρούμε εκεί τις θεόπνευστες οδηγίες του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και του Αγίου Πνεύματος, και τότε θα ξέρουμε πώς να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο. Και ακόμα, αν μελετήσουμε προσεκτικά το φωτεινό παράδειγμα του Κυρίου μας, του Κυρίου και Θεού μας Ιησού Χριστού, και το φωτεινό παράδειγμα των Αγίων της Εκκλησίας μας, διαβάζοντας τους βίους τους, τότε θα μάθουμε από την πράξη τους πώς να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο.
0: Στην προηγούμενη συζήτησή μας μου μεταφέρατε μερικά από όλα αυτά και περιμένω σήμερα να συνεχίσετε για να παρουσιάσετε και τα υπόλοιπα.
1: Ναι, ήδη παρουσίασα, όπως θυμάσαι, 16 οδηγίες. Ναι. Σήμερα θα σου παρουσιάσω τις άλλες 24 οδηγίες και σύμβουλες.
0: Πολύ ωραία. Σας ακούω με πολύ ενδιαφέρον, γέροντα. Πώς λοιπόν, πέστε μας, πώς να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο?
1: Είμαστε στη 17η οδηγία. Τον κόσμο πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε με ελευθερία. Δηλαδή, να κινούμεθα ελεύθεροι μέσα στον κόσμο. Όμως πρόσεξε, τι εννοώ να κινούμεθα ελεύθεροι μέσα στον κόσμο? Να έχουμε δηλαδή εκείνη την ελευθερία με την οποία έζησε και κινήθηκε ο Χριστός μέσα στον κόσμο. Να ζούμε και να κινούμεθα με την ελευθερία που μας χάρισε Αυτός, καθώς μας απελευθέρωσε από τα δεσμά του κόσμου. Και θα μας πει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του: μείνετε στην ελευθερία λοιπόν στην οποία ο Χριστός μας ελευθέρωσε και μη υποκύψετε πάλι σε ζυγό δουλείας. Ενώ στην προς Ρωμαίους επιστολή του μας προτρέπει να ελπίζουμε ότι όλος ο κόσμος θα ελευθερωθεί από την υποδούλωση στη φθορά για να ζήσει στην ελευθερία της δόξας των παιδιών του Θεού.
0: Δηλαδή, τι εννοείτε, μπορείτε να το πείτε πιο απλά?
1: Βεβαίως θα το πω πιο απλά. Η ελευθερία με την οποία ο Χριστός κινήθηκε ζώντας μέσα στον κόσμο και η ελευθερία την οποία μας πρόσφερε αυτός ο ίδιος είναι μια ελευθερία που δεν μας αφήνει να δαινόμαστε με δεσμούς με τον κόσμο αυτό, αλλά μας βοηθάει να μένουμε ελεύθεροι. Να πω παραδείγματα για να με καταλάβετε καλύτερα. Έχεις ωραίο σπίτι? Μη δένεσαι με αυτό. Έχεις ωραίο και ακριβό αυτοκίνητο? Μη δεθείς με αυτό. Έχεις καλά κτήματα? Μη δεθείς με αυτά. Να είσαι ελεύθερο πουλί. Είδες τα πουλιά? Κάθε άνοιξη έρχονται, χτίζουν τη φωλιά τους, αλλά και κάθε φθινόπωρο φεύγουν. Ελεύθερα να πάνε σε άλλες χώρες, αφήνοντας πίσω τη φωλιά τους χωρίς να νοιάζονται για αυτήν. Είναι, παιδί μου, μεγάλη ελευθερία και μεγάλη αρετή το να μην δένεται κανείς με περιουσίες και κληρονομιές και όλα τα του κόσμου.
0: Μάλιστα, αυτό το κατάλαβα.
1: Λοιπόν, να προχωρήσουμε στη 18η οδηγία. Τον κόσμο πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε με απάθεια. Η απάθεια είναι η μητέρα της γαλήνης και της ειρήνης. Ενώ η οποιαδήποτε εμπάθεια ταράζει και βασανίζει τον άνθρωπο που έχει οποιοδήποτε πάθος. Καταλαβαίνεις λοιπόν τώρα τι σημαίνει εμπάθεια και τι σημαίνει απάθεια. Απάθεια είναι η κατάσταση εκείνη που δεν, ο άνθρωπος δεν κατευθύνεται από το πάθος. Και εμπάθεια είναι η κατάσταση εκείνη κατά την οποία ο άνθρωπος κατευθύνεται από το πάθος. Χαρά σε εκείνους, παιδί μου, που δεν αντιμετωπίζουν τον κόσμο με πάθος, με αρρώστια ψυχική και σωματική. Οποιοδήποτε πάθος δημιουργεί αφύσικες και ανώμαλες σχέσεις με τον κόσμο και καταστρέφει και τον άνθρωπο που το έχει το κάθε πάθος, αλλά και τον κόσμο. Η εμπάθεια μετατρέπει τον άνθρωπο σε δούλο του κόσμου και όχι σε δούλο Θεού. Λέει η Αγία Γραφή, να μην είναι κανείς σας εχμάλωτος εμπαθούς επιθυμίας, όπως είναι οι ειδωλολάτρες που δεν γνώρισαν τον αληθινό Θεό.
0: Πολύ σημαντικά και τα δύο που αναφέρατε, όμως στο σημείο αυτό ας κάνουμε το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα.
1: Ναι, να το κάνουμε.

0: Λοιπόν, γέροντα, συνεχίζουμε. Δώστε μας τώρα την 19η οδηγία.
1: Ναι. Η 19η οδηγία είναι ότι τον κόσμο πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε με απόσταση ασφαλείας. Τι σημαίνει αυτό? Είπαμε και στο παρελθόν ότι τον κόσμο πρέπει να τον αγαπάμε, να τον φροντίζουμε, να τον προστατεύουμε, να τον περιποιούμε. Αλλά όλα αυτά πρέπει να γίνονται από μακριά ή μάλλον όχι πολύ κοντά, από απόσταση ασφαλείας. Δηλαδή να είμαστε σε τέτοια θέση ώστε να μην κινδυνέψουμε από τον κόσμο. Να μην κινδυνέψουμε από αυτούς που πήραν τον κατήφορο και το δρόμο της καταστροφής. Ναι, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σώσουμε τους αμαρτωλούς αδελφούς μας. Αλλά βεβαίως χωρίς να κινδυνεύσουμε να χαθούμε εμείς.
0: Μπορείτε να αναφέρετε κάποιο παράδειγμα για να το καταλάβω καλύτερα?
1: Κάποιο παράδειγμα? Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Τώρα θυμάμαι ότι κάποτε προσπάθησα να σώσω κάποιον που δεν ήξερε μπάνιο και βρέθηκε στα βαθιά νερά. Δυστυχώς όμως δεν κράτησα την απόσταση ασφαλείας που υποδεικνύουν οι ειδικοί. Πήγα αυθόρμητα κοντά του να τον βοηθήσω. Μα μόλις έφτασα δίπλα του, τη στιγμή που βούλιαζε, αμέσως με άρπαξε και με βούλιαξε μέσα στο νερό προσπαθώντας να στηριχθεί επάνω στο κεφάλι μου. Είμαστε παιδιά τότε βέβαια. Νομίζω φοιτητής ήμουνα. Ναι. Λοιπόν, ο δύστυχος δεν καταλάβαινε ότι θα με έπνιγε και εμέναν και τελικά θα πνιγόταν και αυτός. Με κράταγε με τόση δύναμη μέσα στο νερό, ώστε ένιωσα ότι έφτασε το τέλος μου. Όμως, δόξα τω Θεώ, με βοήθησε ο Κύριος και με μια τελευταία προσπάθεια του ξέφυγα, βγήκα στην επιφάνεια και πήρα αναπνοή. Τον ξαναπλησίασα, αλλά αυτή τη φορά από πίσω, σε απόσταση ασφαλείας. Τον άρπαξα από τα πίσω μαλλιά και τον τράβηξα στα ρηχά νερά, χωρίς αυτή τη φορά να κινδυνέψω. Σώθηκε ο άνθρωπος, αλλά σώθηκα κι εγώ. Λοιπόν, απόσταση ασφαλείας. Από τις παλιοπαρέες, από τις κοσμικές ψυχαγωγίες, από εκείνους που πάσχουν από πάθη αλκοολισμού, χαρτοπαιγνίου, πορνείας, ομοφιλοφιλίας, καπνίσματος, ναρκωμανίας, χρηματολατρείας κλπ. Λέει η Αγία Γραφή, μη ανακατεύεστε και μη συμμετέχετε στα έργα του σκότους που δεν φέρνουν κανένα καρπό.
0: Το κατάλαβα και αυτό και ελπίζω και οι αγαπητοί μας ακροατές. Συνεχίστε όμως, σας παρακαλώ, συνεχίστε στο 20ο.
1: Ναι, στο 20ο. Λοιπόν, τον κόσμο να τον αντιμετωπίζουμε με έλεγχο.
0: Με έλεγχο?
1: Ναι, με έλεγχο. Με έλεγχο και καυτηριασμό. Ελεγκτικά να τον αντιμετωπίζουμε. Ο κόσμος έχει πολλές πληγές, αδελφέ μου, και σοβαρές πληγές, που χρειάζονται καυτηριασμό για να θεραπευτούν. Και ο καυτηριασμός των πληγών και των μικροβίων τους είναι ο αυστηρός έλεγχος του κακού. Η Αγία Γραφή μας προτρέπει λέγοντας, όσο περισσότερο μπορείτε να ελέγχετε. Είναι από την προς Εφεσίους επιστολή, από το 5ο κεφάλαιο. Και αλλού λέγει ότι ο προορισμός του Αγίου Πνεύματος είναι να ελέγξει τον κόσμο. Και τον κάνει αυτό τον προορισμό του το Άγιο Πνεύμα δια της Εκκλησίας, δηλαδή διαμέσου όλων ημών. Γι' αυτό και λέγει στον Τιμόθεο, αυτούς που αμαρτάνουν να τους ελέγχεις μπροστά στους άλλους. Και επίσης λέει να τους ελέγχεις και να τους επιτιμάς. Και στον Τίτο λέγει να τους ελέγχεις απότομα για να έχουν υγιά πίστη και όχι άρρωστη πίστη.
0: Ώστε εμείς πρέπει να ελέγχουμε τον κόσμο και όχι ο κόσμος εμάς. Βέβαια, οι πράξεις είναι διαφορετικοί, γίνονται τα αντίθετα.
1: Είναι λάθος αυτό. Ναι, αγαπητέ μου, είναι λάθος αυτό. Εμείς πρέπει να ελέγχουμε τον κόσμο, να τον επιπλήσουμε και να τον μαλώνουμε. Και όχι αυτό που γίνεται πολλές φορές, δυστυχώς, να μας ηρωνεύεται ο κόσμος και να μας ελέγχει επειδή φροντίζουμε να ζούμε όπως πρέπει, όπως θέλει ο Θεός. Οι χριστιανοί πρέπει να έχουν το θάρρος να ελέγχουν τον κόσμο για να σώζονται και αυτοί, αλλά να σώζεται και ο κόσμος. Αλλά συνεχίζω τώρα με κάτι άλλο. Τον κόσμο πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε με άρνηση. Πρέπει επίσης να έχουμε το θάρρος να αρνούμεθα. Να έχουμε τη δύναμη να απορρίπτουμε. Προτάσεις σίγουρα θα έχουμε πολλές και κακές. Προκλήσεις επίσης. Προσκλήσεις ακόμα σε κακές εκδηλώσεις του κόσμου. Προσφορές ούκο λίγες. Σε όλα αυτά είναι ανάγκη να λέμε όχι. Να αρνούμεθα κατηγορηματικά και ευθέως. Δεν ξέρω αν έχεις δει σε πολλές εικόνες που παρουσιάζονται Άγιοι, βλέπεις τον Άγιο ή την Αγία να έχουν σηκωμένο το χέρι τους και να μας δείχνουν την παλάμη τους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Άγιος λέει όχι στον κόσμο. Λέει stop στις προκλήσεις, stop στις προσκλήσεις, stop στις προσφορές. Βλέπεις? Ακριβώς έτσι πρέπει να στεκόμεθα και εμείς αρνητικά ως προς τον κόσμο. Και να λέμε όχι, δεν δέχομαι. Λέει ο άλλος, πάρε τσιγάρο. Όχι, δεν δέχομαι να πάρω. Και εσύ κακώς καπνίζεις. Θα πρέπει να του πούμε. Έρχεται ο άλλος, λέει, πιες κι άλλο. Όχι, δεν πίνω άλλο. Και εσύ κακώς κάνεις που πίνεις. Ή έρχεται ο άλλος, λέει, έλα να πάμε εκεί. Έλα να κάνουμε εκείνο. Πάρε αυτό. Πάμε στα μάγια. Φόρεσε εκείνο. Χτενίσου έτσι. Α, εκεί πρέπει να έχουμε και εμείς σηκωμένο το χέρι όπως οι Άγιοι. Όχι, όχι, όχι, όχι. Ο κόσμος πρέπει να αντιμετωπίζεται σωστά με την άρνηση του κακού. Λέει η Αγία Γραφή. Να αρνούμαστε, αδελφοί, την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες και να ζήσουμε με εγκράτεια, αρετή και ευσέβεια τώρα στην παρούσα ζωή. Είδες λοιπόν, με άρνηση. Αλλά να προχωρήσουμε και να πούμε ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο και με τα όπλα του πνεύματος.
0: Με αυτό που λέτε είναι σαν να μιλάτε για πόλεμο.
1: Βεβαίως, βεβαίως αγαπητέ μου. Η ζωή μας στον κόσμο αυτό είναι ένας διαρκής πόλεμος. Μας πολεμούν οι δαίμονες και εμείς πολεμούμε να σωθούμε. Οι επιθέσεις τους είναι φοβερές και παμπώνυρες. Έτσι, ο πόλεμος αυτός που γίνεται δεν είναι ένας συνηθισμένος πόλεμος, όπως παραδείγματος χάρη όταν χτυπιώνται με τα όπλα τους δύο άνθρωποι. Λέει η Αγία Γραφή. Διότι πραγματικά δεν έχουμε να πολεμήσουμε με αντιπάλους ομοίους μας που έχουν σώμα και σάρκα σαν τη δική μας. Ο πόλεμός μας είναι εναντίον των αρχών και των εξουσιών των αρχηγών του κόσμου τούτου, του πνευματικού σκοταδιού του αιώνος τούτου. Να πολεμήσουμε εναντίον των δαιμονικών πονηρών πνευμάτων που είναι πάνω στον αέρα. Βλέπεις λοιπόν. Γι' αυτό, συνεχίζει η Αγία Γραφή, φορέστε την πνευματική, τη θεϊκή σας πανοπλία για να μπορέσετε να αντισταθείτε κάθε ημέρα που σας επιτίθεται ο πειρασμός και να σωθείτε, αφού βέβαια πολεμήσετε σωστά. Φορέστε σαν σφιχτό ζωνάρι την αλήθεια. Φορέστε σαν άτρωτο θώρακα την ενάρετη ζωή. Φορέστε σαν υποδήματα την προθυμία της εφαρμογής του Ευαγγελίου της ειρήνης. Φορέστε σαν ασπίδα την πίστη για να μπορέσετε να σβήσετε τα φλογισμένα βέλη του πονηρού. Φορέστε σαν περικεφαλαία την ελπίδα της σωτηρίας και πάρτε σαν μάχαιρα την μάχαιρα του πνεύματος, τον λόγο του Θεού και πολεμήστε με προσευχή. Αυτά λέει στην προς Εφεσίους επιστολή.
0: Δηλαδή, γέροντα, με όσα είπατε, ζούμε σε έναν διαρκή συνεχόμενο πόλεμο, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, ζούμε σε εμπόλεμη κατάσταση, αδελφέ μου. Δεν ήρθαμε εδώ στη γη για καλοπέραση και για απόλαυση. Μας πολεμούν. Και αφού μας πολεμούν, θα πολεμήσουμε. Πόλεμο θέλουν, πόλεμο θα έχουν. Και ο διάβολος και τα όργανα του διαβόλου. Τα δαιμόνια και οι κακοί άνθρωποι. Κι ας είναι σίγουροι, η τελική νίκη δεν θα είναι δική τους. Διότι εμείς που πολεμούμε υπέρ της πίστεως και με την πίστη θα είμαστε οι ισχυρότεροι, όπως άλλωστε όλοι οι Άγιοι του παρελθόντος, οι οποίοι, για να θυμηθούμε πάλι τα λόγια της Αγίας Γραφής, οι οποίοι με την πίστη καταπολέμησαν βασίλεια, ευούλωσαν στόματα λιονταριών, έσβησαν πανίσχυρες φωτιές, ξέφυγαν από τον κίνδυνο να σφαγούν με μαχαίρια, πήραν δύναμη στις αδυναμίες τους και αναδείχθηκαν ισχυροί και ανίκητοι στον πόλεμο, αφού έτρεψαν σε φυγή τις παρατάξεις των αντιπάλων τους. Άνοιξε την προς Εβραίους επιστολή στο 11ο κεφάλαιο και θα τα διαβάσεις αυτά. Λοιπόν, η τελική νίκη είναι δική μας. Πολέμα, αδελφέ μου, και μη φοβάσαι. Θα νικήσουμε τον κόσμο. Ο Χριστός λέει, έχετε θάρρος, εγώ τον νίκησα τον κόσμο. Και όπως νίκησε ο Χριστός, σίγουρα έτσι θα νικήσουμε κι εμείς. Μην αφήσουμε να μας νικήσουν τα κακά και οι κακοί του κόσμου. Φωνάζει ο Απόστολος Παύλος και λέει, μην αφήσεις να σε νικήσει το οποιοδήποτε κακό και ο οποιοσδήποτε κακός, αλλά νίκα εσύ τον οποιοδήποτε κακό με Άγιο Πόλεμο. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής λέει, ποιος άραγε είναι αυτός που νικάει τον κόσμο? Και απαντάει πάλι ο ίδιος, αυτός που πιστεύει. Να ποια είναι η νίκη που ενίκησε τον κόσμο, η πίστης μας, λέγει ο Άγιος και καταλήγει θριαμβευτικά, δηλώνοντάς μας κατηγορηματικά ότι εμείς θα νικήσουμε τον κόσμο και τους κοσμικούς. Και μας λέει, διότι κάθε ένας που έχει γεννηθεί από το Θεό νικάει τον κόσμο.
0: Όλα αυτά που είπατε τώρα είναι αλήθεια ότι μου έδωσαν πολύ κουράγιο. Διώξαν όλους τους φόβους που άρχιζαν να εισέρχονται στην καρδιά μου. Βέβαια, η νίκη είναι δική μας. Σίγουρα. Λοιπόν, να κάνουμε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ωραία.

0: Λοιπόν, Γέροντα, είπατε ότι στον πόλεμο με το διάβολο νικάει σίγουρα όποιος έχει γεννηθεί από τον Θεό.
1: Δεν το είπα εγώ αυτό, αλλά η Αγία Γραφή, ε.
0: Ναι.
1: Όμως, πρέπει να πούμε και κάτι άλλο.
0: Είμαστε στην 23η Οδηγία.
1: Ναι, ασφαλώς, 23η Οδηγία. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι στον πνευματικό πόλεμο εναντίον των κοσμικών δυνάμεων, εκτός από τα όπλα του πνεύματος, θα πρέπει να βοηθούμαστε και από τις οδηγίες των πεπειραμένων. Συνήθως οι παλαιότεροι ή οι μεγαλύτεροι στην ηλικία έχουν πείρα. Ξέρουν και από τα όσα διδάχτηκαν, αλλά και από τα όσα είδαν. Όπως ξέρουν και από τις νίκες τους, αλλά ξέρουν και από τα παθήματά τους. Ξέρουν πολλά. Ας συμβουλευόμαστε λοιπόν τους πεπειραμένους. Ας εκμεταλλευόμαστε την πείρα τους. Δεν είναι ντροπή να μας συμβουλεύουν κάποιοι μεγαλύτεροι ή κάποιοι αρχαιότεροι. Εξυπνάδα είναι να σου δείχνουν αυτοί που ξέρουν τα μονοπάτια μέσα στη ζούγκλα του σύγχρονου κόσμου. Για σκέψου να ήσουν μέσα σε μια ζούγκλα. Δεν θα ρωτούσες εκείνους οι οποίοι είχαν περπατήσει άλλες φορές μέσα στη ζούγκλα? Κι ας ήταν και αγράμματοι, κι ας ήταν και ηλικιωμένοι, κι ας ήταν και αραπάδες, ας ήταν οτιδήποτε. Θα τους ρωτούσες και θα τους έβαζες και μπροστά να σου δείχνουν τα μονοπάτια μέσα στη ζούγκλα, για να μην πέσεις σε κανένα έλος, να μην πέσεις σε κάποια παγίδα, να μην πέσεις στο στόμα των λιονταριών κλπ. Κλπ. Λοιπόν, είναι εξυπνάδα το να δέχεσαι ή μάλλον να ζητάς να σε συμβουλεύουν κάποιοι μεγαλύτεροι ή κάποιοι αρχαιότεροι. Άκουγε τους ευσεβείς γονείς σου, τους ευσεβείς συγγενείς σου, τους ευσεβείς δασκάλους και καθηγητές σου, τους ευσεβείς πνευματικούς σου πατέρες. Ζήτα τη γνώμη τους και τη συμβουλή τους για να σου λένε πώς να αντιμετωπίζεις τον κόσμο. Η Αγία Γραφή διδάσκει λέγοντας ότι εσείς οι νεότεροι να υπακούετε στους μεγαλύτερους σας. Το γράφει στην πρώτη καθολική επιστολή του Πέτρου, στο 5ο κεφάλαιο. Επομένως, να συμβουλευόμαστε τους άλλους που γνωρίζουν περισσότερα και είναι πεπειραμένοι.
0: Όπως ακριβώς και στον πόλεμο, το σωματικό με τα όπλα, οι στρατηγοί, οι αξιωματικοί στηρίζονται στην πείρα των παλαιότερων. Όμως, να διακόψουμε πάλι λίγο, να ακούσουμε μουσική και συνεχίζουμε.

0: αγαπητοί ακροατές, ήδη βρισκόμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, αφού εδώ και μισή ώρα περίπου μιλάμε με το σεβαστό μας γέροντα πατέρα Σπυρίδωνα, ηγούμενο της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου και ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως. Ήδη αναφερθήκατε, γέροντα, σε 23 σημεία πάνω στα οποία διδασκόμαστε για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον κόσμο. Τώρα είναι το 24ο. Για πέστε μας.
1: Ναι, 23 οδηγίες δώσαμε την ώρα και τώρα πάμε στην 24η. Λοιπόν, τον κόσμο πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε με το καλό παράδειγμα των άλλων. Ξέρεις, είναι καλός βοηθός και σωστός οδηγός το καλό παράδειγμα των άλλων που ζουν μέσα στον κόσμο, που αγωνίζονται, που τον αντιμετωπίζουν σωστά και σώζονται και οι ίδιοι, αλλά σώζουν και αυτόν τον ίδιο τον κόσμο. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος συμβουλεύει τους χριστιανούς να μιμούνται το καλό παράδειγμά του και λέει: «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού». Είδες, του συμβουλεύει να τον μιμούνται, δεδομένου ότι και εκείνος μιμείται τον Ιησού Χριστό. Αλλά συμβουλεύει να μιμούμαστε και το καλό παράδειγμα των άλλων, λέγοντας: «Να μιμήστε εκείνους που έχουν πίστη και υπομονή». Και ένας άλλος Άγιος Απόστολος, ο Απόστολος Πέτρος, διδάσκει ότι κανείς δεν θα μπορέσει να μας βλάψει αν μιμούμαστε το καλό παράδειγμα των άλλων.
0: Γέροντα, είναι αλήθεια ότι το καλό παράδειγμα των άλλων είναι πολύ σημαντικό σε αυτή την υπόθεση. Μας βοηθάει πολύ. Όμως, τι γίνεται με αυτούς που μας δίνουν κακό παράδειγμα?
1: Παιδί μου, ο Κύριος μας προτρέπει να μην μιμούμαστε το κακό παράδειγμα των κοσμικών και των υποκριτών. Ακόμα και το κακό παράδειγμα των θρησκευτικών αρχόντων, λέγοντας: «Όλα όσα σας πούν να τηρήσετε, τηρήστε τα, αλλά μην κάνετε αυτά που κάνουν, διότι λέγουν καλά λόγια, αλλά δεν τα πράττουν, και όλα τους τα έργα τα κάνουν προς το θεαθήνε τους ανθρώπους». Το θυμάσαι αυτό? Είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο.
0: Πολύ σημαντικό και αυτό. Ακούμε πολλά λόγια κάποιες φορές για την σωστή χρήση του κόσμου από πολλούς, οι οποίοι την άλλη στιγμή κάνουν κατάχρηση των αγαθών του κόσμου. Αλήθεια όμως, μήπως μια σωστή αντιμετώπιση του κόσμου είναι η μη κατάχρηση, δηλαδή η σωστή χρήση? Τι λέτε?
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Το είπες. Είναι μάλιστα το επόμενο που ήθελα να αναφέρω. Και να πω ότι τον κόσμο πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε με άσκηση και με εγκράτεια. Ο κόσμος ελκύει προς την κατάχρηση που είπες. Πρέπει να αντισταθούμε σε αυτή την έλξη λοιπόν. Πώς θα αντισταθούμε? Στερούμενοι και εγκρατευόμενοι, ακόμη και σε εκείνα που δεν είναι κακά. Παραδείγματος χάρη, τη Μεγάλη Σαρακοστή αρνούμαστε όχι μόνο τα βλαβερά, αλλά και τα ωφέλιμα. Το ίδιο κάνουμε και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, κάνοντας μια αντίσταση. Νηστεύοντας βέβαια, κάνοντας μια αντίσταση και εξασκούμενοι στην άρνηση που λέγαμε προηγουμένως.
0: Όμως γιατί γίνεται αυτό, γέροντα? Το να στερούμεθα τα βλαβερά το καταλαβαίνω, αλλά και τα βλαβή, τα επιτρεπόμενα? Θέλετε να μου δώσετε μια απάντηση σε αυτό?
1: Βεβαίως να σου δώσω. Διότι όποιος μπορεί να λέγει όχι στα επιτρεπόμενα, στα αβλαβή, αυτός μπορεί να πει όχι και στα απαγορευμένα και τα βλαβερά. Ασκούμεθα στην αγρυπνία, στην νηστεία, στην προσευχή. Ασκούμεθα στη μελέτη, στη σιωπή, στην περισυλλογή. Ασκούμεθα στη σκληραγωγία, στην υπομονή, στην επιμονή. Ασκούμεθα στη λατρεία, στις καλοσύνες, στην αρετή. Με όλα αυτά γυμνάζεται η ψυχή. Δυναμώνει η ψυχή και αντιμετωπίζει σωστά τον κόσμο. Όπως οι ψυχές των Αγίων μας και του Χριστού μας. Λέει ο Απόστολος Παύλος: «Ασκούμε, διότι έτσι θα αποκτήσω καθαρή συνείδηση προς το Θεό και προς τους ανθρώπους». Και αλλού λέει ότι «και οι αθλητές ασκούνται και κρατεύονται σε όλα. Εκείνοι για να πάρουν ένα στεφάνι φθαρτό, εμείς όμως ασκούμεθα για να πάρουμε στεφάνι άφθαρτο. Και εγώ, λέει, σκληραγωγώ το σώμα μου και το μεταχειρίζομαι σαν δούλο.
0: Ώστε έτσι είναι. Πέστε μας, τι άλλο, γέροντα?
1: Ναι, να προχωρήσουμε. Να προχωρήσουμε στην 27η οδηγία. Λοιπόν, ανέφερα προηγουμένως για στέρηση και μάλιστα μίλησα για νηστεία. Να το πω ακόμη πιο αναλυτικά αυτό. Τον κόσμο πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε με νηστεία και προσευχή. Ιδιαιτέρως τα υπογραμμίζω αυτά, παιδί μου, διότι η νηστεία όχι μόνο εξασκεί και γυμνάζει την καλή μας συνείδηση, αλλά νικάει και το διάβολο. Μαζί με την προσευχή, μάλιστα, απαλλάσσει τον κόσμο από την επίρρεια των δαιμονίων, της μαγείας και όλων των σατανικών ενεργειών. Σου θυμίζω τον ίδιο τον Κύριό μας, ο οποίος ενίστευσε προσευχόμενος 40 ολόκληρες ημέρες στην έρημο, και όταν ήρθε ο διάβολος και τον έβαλε στους πειρασμούς, τότε τον αντιμετώπισε νικηφόρα. Κατατροπώθηκε ο διάβολος. Ενικήθηκαν οι πειρασμοί του. Και σου θυμίζω τα λόγια του Χριστού μας, ο οποίος μας δίδαξε ότι αν θέλουμε να διώξουμε τα δαιμόνια, θα τα διώξουμε με προσευχή και νηστεία.
0: Έτσι λοιπόν φεύγουν και τα δαιμόνια που έρχονται από τα μάγια που μας κάνουν. Τι λέτε?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Θέλετε να μην σας κάνουν μάγια? Νηστεύετε και προσεύχεστε. Θέλετε να μην σας πιάσουν τα μάγια που σας έκαναν? Νηστεύετε και προσεύχεστε. Θέλετε να εξασφαλίσετε τα παιδιά σας από τα μάγια και τις δαιμονικές ενέργειες? Μάθετε τους τη λύση. Να προσεύχονται νηστεύοντας και να νηστεύουν προσευχόμενα. Και μη φοβάστε ότι θα πάθουν τίποτα στην υγεία τους. Κανείς δεν έπαθε από την νηστεία, παιδί μου. Ενώ πολλοί παθαίνουν και πεθαίνουν από τη λεμαργία τους. Η υγεία είναι και ευλογία είναι η νηστεία, συνδυασμένη μάλιστα με την προσευχή. Κοιτάξτε τους μοναχούς. Νηστεύουν, προσεύχονται, αγρυπνούν και δουλεύουν και κανονικά. Και αντέχουν. Λοιπόν, ας μη φοβούνται οι αδελφοί που μας ακούνε. Να μην φοβούνται το σωσίβιο που λέγεται προσευχή και νηστεία. Σωσίβιο είναι. Ναι, ακίνδυνο μάλιστα. Μας βλέπετε εμάς τους μοναχούς να έχουμε πάθει κάτι? Όχι, δόξα τω Θεώ. Κι όμως, όλη τη Σαρακοστή δεν τρώμε λάδι, παρά μόνο Σάββατο και Κυριακή. Και κοντά σε αυτή την νηστεία είναι και οι πολλές ιερές ακολουθίες. Προχτές το βράδυ είχαμε πάλι ολονύχτια αγρυπνία. Μέχρι το πρωί. Και με αυστηρή νηστεία. Κι όμως δεν πάθαμε τίποτα. Και εργαστήκαμε την επόμενη μέρα. Και έτσι γίνεται πάντοτε. Και σωζόμαστε και αγιαζόμαστε και καθαριζόμαστε με νηστεία και προσευχή. Να ο σωστός τρόπος αντιμετωπίσεως του κόσμου. Επιμένω. Όσοι νηστεύουν τη Μεγάλη Σαρακοστή, να την νηστεύουν και να συνεχίζουν μέχρι τη λαμπρή. Και όσοι δεν νηστεύουν, να αρχίζουν έστω την ώρα που το θυμήθηκαν. Αλάδιαγο όλη την εβδομάδα. Λαδάκι μόνο το Σαββατοκύριακο. Και προσευχή. Στο σπίτι, στην εκκλησία, το πρωί, το βράδυ. Με το κομποσκίνι και με τη σύνοψη στο χέρι. Στις προηγιασμένες της Μεγάλης Σαρακοστής και στους χαιρετισμούς. Στους εσπερινούς, στις λειτουργίες, στα απόδειπνα, στις αγρυπνίες. Νηστεία και προσευχή λοιπόν. Προσευχή και νηστεία.
0: Προσευχή και νηστεία για να φύγουν μακριά όλα τα δαιμόνια. Τι ωραία πραγματικά που θα ήταν η ζωή μας αν όλοι οι άνθρωποι εφαρμόζαμε όλα αυτά που μας είπατε μέχρι στιγμής. Από ό,τι βλέπω όμως, η τεχνική του σταθμού μας κάνουν νόημα για να προχωρήσουμε σε μουσικό διάλειμμα. Τι λέτε, να κάνουμε?
1: Ναι, βεβαίως, ένα μικρό. Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ωραία.

0: Λοιπόν, θα μας πείτε τώρα, Γέροντα, την 28η οδηγία.
1: Βεβαίως. 28η, λοιπόν, οδηγία πώς να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο. Να τον αντιμετωπίζουμε, παιδί μου, με ταπείνωση. Η ταπείνωση αντιμετωπίζει τον κόσμο σωστά. Ενώ ο εγωισμός οδηγεί στο λάθος και στην καταστροφή. Όλα τα λάθη που έχουν γίνει εις βάρος του κόσμου και του ανθρώπου οφείλονται στον εγωισμό και στους εγωιστές. Όλες οι ζημιές και οι καταστροφές που έχουν γίνει εις βάρος του κόσμου και του ανθρώπου έχουν γίνει από ατομιστές και από υπερήφανους. Όλες οι αμαρτίες έχουν την πηγή τους στον εγωισμό. Και αυτός ο εγωισμός είναι ο πατέρας τους. Ενώ αντιθέτως, όλες οι αρετές έχουν πηγή και μητέρα την ταπείνωση. Αντιμετώπισε λοιπόν, αδελφέ μου, με ταπείνωση τον κόσμο και θα του δώσεις τη μεγάλη ευλογία της Θείας Χάριτος που του λείπει. Διότι στους ταπεινούς διάλεξε ο Θεός να δώσει τη Θεία Χάρη, παιδί μου. Ενώ γίνεται αντίπαλος με τους εγωιστές και τους υπερήφανους. Θυμάσαι τι λέει η Αγία Γραφή. Λέει ο Θεός, προσπάθησε να θυμηθείς, ναι. Ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ακριβώς. Ταπεινής δίδωση χάριν. Πολύ ωραία. Και αλλού μας προτρέπει λέγοντας, γεμίστε την ψυχή σας με ταπεινοφροσύνη. Ο Κύριος, παιδί μου, που νίκησε και το διάβολο και τον κόσμο, μας δείχνει το σωστό δρόμο, προτρέποντάς μας να τον μιμηθούμε και λέγοντας, μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και θα βρείτε ανάπαυση

0: Ο ειρήνη, παιδί μου. Του λείπει η ειρήνη. Ας του προσφέρουμε ειρήνη. Να σταματήσουν οι πόλεμοι, οι μάχες, οι σκοτωμοί. Να σταματήσουν τα εγκλήματα και οι αιματοχυσίες. Να σταματήσουν οι καυγάδες και οι διχασμοί. Ας του προσφέρουμε ειρήνη. Βέβαια, εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσω λίγο τα πράγματα και να πω ότι όταν λέω ειρήνη, δεν εννοώ βέβαια την κοσμική ειρήνη. Αυτήν που εννοούν οι πολιτικοί. Αυτή είναι ψεύτικη ειρήνη. Και παροδική και αποτυχημένη. Ουσιαστικά ανύπαρκτη. Η μόνη αληθινή ειρήνη είναι η ειρήνη που έφερε στον κόσμο ο Χριστός, παιδί μου. Αυτή που μας άφησε φεύγοντας πάλι όταν έφυγε για τον ουρανό και έλεγε, θυμάσαι, σας αφήνω ειρήνη, σας δίνω τη δικιά μου ειρήνη που δεν είναι σαν την κοσμική ειρήνη. Η Αγία Γραφή μας δίνει την ευχή της ειρήνης και λέγει, ήθε να σας δίδει ο Θεός ειρήνη, αυτός ο ίδιος ο Κύριος της ειρήνης. Και αν έχουμε αυτή την αληθινή ειρήνη και αν με αυτήν αντιμετωπίζουμε τον κόσμο και αν αυτή προσφέρουμε στον κόσμο, τότε να είσαι σίγουρος, θα σώζουμε και τον κόσμο, θα σώζουμε και τον εαυτό μας. Λοιπόν, είμαστε στην 300η οδηγία. Λοιπόν, τον κόσμο να τον αντιμετωπίζουμε, παιδί μου, με ανεκτικότητα και υπομονή. Ο κόσμος όλος βρίσκεται σε παρανομία, όπως λέει η Αγία Γραφή. Γύρω μας παντού λάθη, αμαρτίες, ζημιές. Ας υπομένουμε. Ξέρω, παντού στον κόσμο συναντάς προβλήματα, στενοχώριες, αντιξοότητες, δυσκολίες, δοκιμασίες, θλίψεις. Το λέγει και ο Κύριος αυτό. Λέει, μέσα στον κόσμο θα έχετε θλίψεις. Όμως, να θυμάσαι καλά ότι δεν λύνονται τα προβλήματα με βιασύνη και ταραχή, αλλά με ανεκτικότητα και υπομονή. Λέει στην προς Εβραίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος, λέει, έχετε ανάγκη από υπομονή. Και αλλού λέει ότι οι δοκιμασίες δημιουργούν υπομονή και η υπομονή θα μας κάνει τέλειους και ολοκληρωμένους. Βλέπεις? Και ο Κύριος μας διδάσκει ότι η πνευματική καρποφορία έρχεται σε όσους έχουν υπομονή. Λοιπόν, για να επανέλθει ο κόσμος στη σωστή του θέση και εμείς στη θέση μας, στη σωστή θέση που μας έβαλε ο Θεός, στη θέση του βασιλέως του κόσμου, και για να συμβασιλεύσουμε με το βασιλέα Χριστό, θα πρέπει να υπομένουμε. Διότι λέει η Γραφή, εάν υπομένουμε, τότε θα συμβασιλεύσουμε με το Χριστό. Αν υπομένουμε και αν ανεχόμαστε με αγάπη τους συνανθρώπους μας, τι άλλο να πω, τα ζώα. Ναι, πολλοί που έχουν ζώα έχουν πολύ ανάγκη από υπομονή να τα αντιμετωπίζουν. Και τι άλλο να πω, γενικότερα την κτήση. Αν την αντιμετωπίζουμε με υπομονή, θα εφαρμόζουμε την εντολή του Αγίου Πνεύματος που μας λέει να ανέχεστε με αγάπη. Και τότε θα λύνουμε τα προβλήματα της ζωής αυτής, τα προβλήματα του κόσμου αυτού. Προχωρούμε λοιπόν.
1: 31.
0: Ναι, στην 31η οδηγία, τον κόσμο να τον αντιμετωπίζουμε με συνεργασία και με άλληλο βοήθεια. Δεν λύνονται τα προβλήματα του κόσμου, παιδί μου, από έναν άνθρωπο. Και όπως λέει η λαϊκή παροιμία, ένας κούκος
1: δεν φέρνει
0: την άνοιξη, έτσι. Λοιπόν, χρειάζεται συνεργασία, χρειάζεται αλληλοβοήθεια, χρειάζεται συνεννόηση και πάνω απ' όλα χρειάζεται να είμαστε συνεργάτες με τον Θεό, ο οποίος προσπαθεί να ρυθμίζει σωστά όλα τα του κόσμου. Ο Απόστολος Παύλος χαίρεται και καμαρώνει διότι είναι συνεργάτης του Θεού και γράφει στους Κορινθίους, γράφει στην πρώτη επιστολή, γράφει, εμείς είμαστε συνεργάτες του Θεού. Ο δε Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και Ευαγγελιστής μας προτρέπει να βοηθάμε όσους δουλεύουν για το καλό του κόσμου και να γινόμαστε συνεργάτες με αυτούς. Αλλά ας προχωρήσουμε. Να πάμε στη 32η πλέον οδηγία. Πλησιάζουμε την 40η. Είπαμε 40 οδηγίες θα, ναι,

0: Βεβαίως.
1: Θα πούμε για το πώς να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο. Λοιπόν, 32. Τον κόσμο πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε με διδασκαλία και παραδειγματισμό. Τον κόσμο τον σώζουμε με την καλή μας διδασκαλία, με το λόγο. Το λόγο βεβαίως του Θεού. Ιδιαιτέρως τους νέους, οι οποίοι διδάσκονται ακόμα καλύτερα βέβαια όταν δεν ακούνε μόνο λόγια, αλλά βλέπουν και καλό παράδειγμα μπροστά. Είναι ανάγκη να διδάσκουμε αδιάκοπα το σωστό και άφοβα. Και να πράττουμε βέβαια το σωστό, όπως το είπαμε και προηγουμένως, ώστε και από την πράξη μας να διδάσκονται οι άλλοι, όπως έκανε και ο Κύριος, ο οποίος αδιάκοπα εδίδασκε, αλλά και καλοπαραδειγμάτιζε. Και όπως λέει η Γραφή, πράττοντας και διδάσκοντας μέχρι την ημέρα που αναλήφθηκε. Η ίδια η Αγία Γραφή μας προτρέπει να τα κάνουμε και τα δύο προς ωφέλεια των άλλων ανθρώπων. Και λέει, όπως είδωσιν τα καλά ημών έργα και δοξάσωσι τον πατέρα ημών τον εν της ουρανής. Που σημαίνει, για να ειδούν λέει οι άλλοι τα καλά σας έργα και έτσι να δοξάσουν τον πατέρα μας που βρίσκεται στους ουρανούς. Και εξυψώνει εκείνους που πράττουν και διδάσκουν το σωστό και σώζουν τον κόσμο και λέει η Αγία Γραφή, όποιος εφαρμόζει τις εντολές του Θεού και τις διδάσκει, αυτός θα ονομαστεί μεγάλος στη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Ναι, αλλά για να εφαρμόζουμε και να διδάσκουμε τις εντολές του Θεού θα πρέπει να τις γνωρίζουμε καλά.
1: Βεβαίως, αυτό υπονοείται και πρέπει οπωσδήποτε να μελετούμε, να καταρτιζόμαστε, να ξέρουμε. Να ενδιαφερόμαστε, να ξέρουμε τι... Ποιες είναι οι εντολές του Θεού.
0: Οπωσδήποτε. Να διακόψουμε όμως λίγο γέροντα και έπειτα θα μας πείτε την 33η οδηγία.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, Γέροντα, περιμένουμε τις 8 οδηγίες που μας υπολείπονται.
1: Ωραία. Λοιπόν, πώς να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο? Να τον αντιμετωπίζουμε, παιδί μου, με τις οδηγίες της Ορθοδοξίας μας. Να πώς να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο? Με τις θεόπνευστες οδηγίες της Ορθοδόξου παραδόσεώς μας. Της γραπτής και της προφορικής. Γιατί αυτή περιέχει το Λόγο του Θεού. Αυτή περιέχει τις εντολές του Θεού για το πώς να αντιμετωπίζουμε σωστά τον κόσμο. Να είμαστε μελετητές του Λόγου του Θεού, της Αγίας Γραφής και των άλλων βιβλίων της Ορθοδοξίας μας. Γιατί έτσι, όπως είπες εσύ προηγουμένως, πρώτα θα γνωρίζουμε εμείς τι λέει ο Θεός και έπειτα θα το διδάσκουμε στους άλλους. 34η οδηγία. Να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο με τη μίμηση της Αγίας Ζωής των Αγίων της Εκκλησίας μας. Αυτοί αντιμετώπισαν σωστά τον κόσμο και σώθηκαν οι ίδιοι, αλλά έσωσαν και ένα μεγάλο μέρος του κόσμου και ανθρώπων, αλλά και ζώων, αλλά και όλης της κτήσεως. Η ζωή των Αγίων ας είναι φωτεινό παράδειγμα για όλους μας. 35η οδηγία. Να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο με προσευχή υπέρ του κόσμου. Η Εκκλησία προσεύχεται αδιάκοπα υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου. Επίσης λέει υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Είναι ανάγκη να προσευχόμεθα όλα τα μέλη της Εκκλησίας για τη σωτηρία του κόσμου και όταν μαζευόμαστε όλοι μαζί στις εκκλησιαστικές συνάξεις αλλά και στις κατηδίαν προσευχές μας. Ακόμα, 36η οδηγία. Να καθαρίζουμε τον κόσμο. Να τον αντιμετωπίζουμε με καθαρισμό. Μπορούμε να καθαρίζουμε τον κόσμο, γιατί έχουμε τα μέσα. Τα μέσα του καθαρισμού που διαθέτει η Εκκλησία μας. Παραδείγματος χάρη με τον αγιασμό. Ή ακόμα με τις ειδικές ευχές που διαθέτει το ευχολόγιο μας. Έχει πλήθος τέτοιων ευχών καθαρισμού η Ορθόδοξη λατρευτική ζωή. Για να διώχνονται τα δαιμόνια, για να πλένεται ο κόσμος και να καθαρίζεται από το βόρβορο της αμαρτίας. 37η οδηγία. Να αγιάζουμε τον κόσμο. Δεν πρέπει να χάνουμε ευκαιρία να αγιάζουμε τον κόσμο με τη Θεία Χάρη. Να τον χαριτώνουμε, όπως έκαμε αρχικά ο Αδάμ και η Εύα. Προϋποτίθεται βέβαια ότι πρώτοι εμείς θα αποσπούμε τη Θεία Χάρη για τον εαυτό μας και από εμάς θα παίρνει Θεία Χάρη ο κόσμος. 38η οδηγία. Μεταλαμβάνοντας του κόσμου μετευχαριστίας. Να θυμόμαστε πάντοτε να ευχαριστούμε το Θεό για όλα όσα γευόμαστε, για όλα όσα χρησιμοποιούμε. Και ένα ποτήρι νερό να πιείς, να θυμάσαι να λες «Σε ευχαριστώ Θεέ μου». 39η οδηγία. Προσφέροντας τον κόσμο στο Θεό. Διότι τελικά ο κόσμος δεν πλάστηκε για να είναι προσωπική μας ιδιοκτησία. Μας δόθηκε για σωστή χρήση, για περισσότερη αξιοποίηση, για τελειοποίηση και για προσφορά πάλι σε εκείνον ο οποίος τον δημιούργησε. Και 40η οδηγία. Τον κόσμο πρέπει να τον σώζουμε. Να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να σωθεί ο κόσμος. Δεν θα σώζουμε εμείς αυτοί καθεαυτοί τον κόσμο. Ο Θεός θα σώζει τον κόσμο, αλλά με τη δική μας προσπάθεια και συμμετοχή. Διότι ο Θεός έχει χέρια εδώ στη γη για να σώζει τον κόσμο. Είναι τα δικά μας χέρια. Αυτά είναι τα εργαλεία του Θεού. Ας του τα προσφέρουμε λοιπόν ανεμπόδιστα και τότε θα γίνονται δύο μεγάλα καλά. Και εμείς θα αντιμετωπίζουμε σωστά τον κόσμο και ο κόσμος θα σώζεται από το Θεό.
0: Γέροντα, σας ευχαριστούμε για τα όσα ωραία μας είπατε σήμερα. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό έφτασε στο τέλος της και η σημερινή μας εκπομπή. Θα συνεχίσουμε στην επόμενή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Χαίρετε.
2: Θέματα ατέλειωτης ζωής.

0: κόσμος και ορθοδοξία.
1: Μια σειρά εκπομπών που παρουσιάζουν τις σχέσεις κόσμου και ορθοδοξίας.
0: Στις ερωτήσεις μας απαντά
1: ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης.
0: Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου
1: και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Υπέρ των αμαρτωλών. Μία εκπομπή αφιέρωμα σε όσους αναγνωρίζουν μέσα από το σκοτάδι της αμαρτίας τον Χριστόν ως τη μοναδική ελπίδα σωτηρίας.

μόνιμο βιβλίο του κυρίου Σωτήρχου. Με το «Επηγής ειρήνη» εμφανίστηκε στον κόσμο μας ο Θεός και με το «Ειρήνη μην» χαιρέτησε τους μαθητές του μετά την Ανάστασή του. Η λέξη «Ειρήνη» είναι το μήνυμα το οποίο διαπερνά ολόκληρο το Ευαγγέλιο σαν αντίλαλος της αγάπης που θέλει όλοι να ειρηνεύουν και να ευτυχούν εν Κυρίω. Όχι με την ειρήνη του κόσμου που είναι γεμάτη από υποκρισία, πονηρία, συμφέροντα και άλλα γήινα πάθη. «Εν εμή ειρήνην έχετε», λέγει ο Κύριος. Και αυτή την ειρήνη αναζητούν και εύχονται οι πιστοί, διότι είναι εντολή του Χριστού. «Ειρηνεύεται εν αλλήλεις». Το Ευαγγέλιο λέει κάπου αλλού και αποσαφηνίζει: «Ειρήνην αφήιμη ημίν, ειρήνην την εμήν δίδομη ημίν». Ού καθώς ο κόσμος δίδωσιν, εγώ δίδομη ημίν, μη ταρασές το ημών η καρδία, μη δε δειλιά του», λέγει ο Κύριος. Με μια λέξη είναι η ειρήνη μεταξύ ανθρώπου και Θεού που κάνει την καρδιά μας να μην ταράζεται και να μην φοβάται. Και αυτή την ειρήνη μας τη δίνει ο Κύριος μόλις μετανοήσουμε και στραφούμε στο ελαιός του. Ο Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός γράφει για το θέμα της ειρήνης και τα έξις. Ο καθένας από εμάς τους πιστούς έχει τα πάθη που τον πολεμούν και τον σκανδαλίζουν, και αν έχει ειρήνη με το Θεό και τον πλησίον, νικά τα πάντα. Γιατί αυτά είναι ο κόσμος τον οποίο παρήγγειλε ο Απόστολος Ιωάννης ο Θεολόγος να μισούμε. Όχι τα κτίσματα, αλλά οι κοσμικές επιθυμίες. Η ψυχή έχει ειρήνη με το Θεό όταν ειρηνεύει μέσα της και γίνει ολόκληρη όπως θέλει ο Θεός. Και γίνεται τέτοια όταν ειρηνεύει με όλους τους ανθρώπους και ας παθαίνει πολλά κακά από αυτούς. Γιατί με την ανεξικακία δεν ταράζεται καθόλου, αλλά όλα τα δέχεται. Θέλει το καλό όλων και αγαπά όλους τους ανθρώπους για τον Θεό και γιατί όλοι έχουμε την ίδια φύση. Και για τους απίστους που βαδίζουν στην απώλεια θρηνεί, όπως έκαναν ο Κύριος και οι Απόστολοι. Ενώ για τους πιστούς προσεύχεται και κοπιάζει. Και έτσι αποκτά την ειρήνη των λογισμών και ζει νοερά μέσα στη θεωρία και στην καθαρή προσευχή προς τον Θεό. Αν ξέραμε πόσα αγαθά μας περιμένουν στην άλλη ζωή κοντά στο Θεό, όλα θα τα είχαμε αρνηθεί στον κόσμο αυτό. Όλα τα ψευδόνυμα αγαθά προκειμένου να χαρούμε την αιώνια χαρά του Κυρίου. Και όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, ακόμη και ο Πατριάρχης Αβραάμ, όταν είδε τα άρρητα μεγαλεία της άλλης ζωής, ευχόταν να μπορούσε να ξαναγυρίσει στον κόσμο αυτό για να αγωνιστεί περισσότερο, ώστε να αποκτήσει περισσότερη ουράνια ευτυχία. Διότι η απόκτηση των αιωνίων αγαθών είναι μεν δωρεά του Θεού, αλλά γίνεται ανάλογα με τα βάσανα και τις θλίψεις του κόσμου τούτου. Δεν είναι δυνατόν να περιγραφούν με γήινα λόγια τα μέλλοντα αγαθά που είναι ετοιμασμένα από καταβολής κόσμου και μόνο πρόγευσή τους έχουν όσοι πιστεύουν αληθινά και καθαρίζουν με ταπείνους στην καρδιά τους. Ο Μέγας Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος μας εξηγεί σε έναν από τους λόγους του αυτή την αλήθεια της δικαιοσύνης του Θεού για όσους υποφέρουν και πάσχουν στη ζωή αυτή για να μείνουν στη στενή και τεθλιμμένη οδό του καλού αγώνα. Οι Άγιοι Μάρτυρες, αφού υπέφεραν πολλά βασανιστήρια και έδειξαν καρτερία μέχρι το θάνατό τους, έγιναν άξιοι για τα στεφάνια και την δόξα. Και όσο περισσότερα και σκληρότερα ήταν τα βάσανα που υπέφεραν, τόσο περισσότερη δόξα απέκτησαν και παρησία ενώπιον του Θεού. Κατά τον ίδιο τρόπο και οι ψυχές που παραδόθηκαν σε διάφορες θλίψεις, είτε αυτές προέρχονται εξωτερικά από τους ανθρώπους, είτε δημιουργούνται μέσα τους από ατόπους λογισμούς, είτε γεννιούνται από σωματικές ασθένειες, αν κρατήσουν ως το τέλος την υπομονή τους, θα αξιωθούν τα ίδια στεφάνια με τους μάρτυρες και την ίδια παρησία. Και τούτο επειδή το μαρτύριο των θλίψεων που οι μάρτυρες υπέμειναν από ανθρώπους, αυτοί το υπομένουν από τα πονηρά πνεύματα, όπως τα πονηρά πνεύματα παρακίνησαν τότε και τους βασανιστές των μαρτύρων. Και όσον περισσότερες και αυτοί θλίψεις του εχθρού υπέμειναν, τόσο περισσότερη δόξα όχι μόνο στο μέλλον θα απολαύσουν από το Θεό, αλλά και εδώ θα αξιωθούν την παρησία του αγαθού πνεύματος.

Ποιος δεν θέλει να βρει το συντομότερο δρόμο της σωτηρίας του? Οι Άγιοι Πατέρες μας λένε ότι ο δρόμος αυτός είναι ο δρόμος της αληθινής ταπεινοφροσύνης. Σκύψε με συντριβή μπροστά στο σταυρό και αμέσως ο Χριστός θα σκύψει σε σένα και θα σε αγκαλιάσει με τα διαρκώς ανοιγμένα και πληγωμένα χέρια του και θα σου χαρίσει τον παράδεισο της σωτηρίας. Πώς φτάνουμε όμως στην αληθινή ταπείνωση και όχι στην εξωτερική ταπεινολογία? Μόνο με την αγάπη του Θεού. Αυτό μας διδάσκει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής στην τρίτη εκατοντάδα των διαφόρων κεφαλαίων του, γιατί αυτή η αγάπη μας καθαρίζει από όλα τα κακά της αμαρτίας και μας φέρνει κατευθείαν μπροστά στο Θεό. Η αγάπη του Θεού περιέχει μέσα της όλες τις αρετές και μας χαρίζει όλες τις δυνάμεις για την πραγμάτωση του καλού. Ο Αββάς Μιός είπε κάποτε: «Αν κάποιος υπακούει στο Θεό, τότε αυτόν τον υπακούει και ο Θεός». Ας ξαναστρέψουμε την προσοχή μας στα λόγια του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού που μας εξηγεί. Απαλλαγή από όλα τα κακά και σύντομος δρόμος σωτηρίας είναι η αληθινή, η με επίγνωση αγάπη του Θεού και η τέλεια απάρνηση της στοργής της ψυχής προς το σώμα και τον κόσμο. Σύμφωνα με αυτήν, αφού αποβάλλουμε την επιθυμία της ειδονής και τον φόβο της οδύνης, ελευθερωνόμαστε από την κακή φυλαυτία και ανεβαίνουμε στη γνώση του Δημιουργού. Και αφού βάλουμε στη θέση της κακής την αγαθή νοερή φυλαυτία, την χωρισμένη από σωματική στοργή, δεν πάβουμε να λατρεύουμε το Θεό με αυτήν την καλή φυλαυτία, ζητώντας πάντοτε από το Θεό τον καταρτισμό της ψυχής. Γιατί αυτή είναι η λατρεία η αληθινή και πραγματικά θεάρεστη, η ακριβής επιμέλεια της ψυχής μέσω των αρετών.

Τα δήθεν αγαθά του κόσμου τούτου, όπως είναι η δόξα και οι τιμές, οι ειδονές και τα υλικά πλούτη, καθώς και η δήθεν σοφία της γήινης λογικής, είναι βάρη μεγάλα, είναι εμπόδια, είναι το ψυχοκτόνο υλικό με το οποίο κτίζεται το αδιαπέραστο τείχος ανάμεσα στο Θεό και τον άνθρωπο. Είναι τα περιτά βάρη στο καράβι της γήινης πορείας μας που πρέπει να πεταχτούν όλα στη θάλασσα για να σωθεί το πλοίο και οι επιβάτες του, όπως έκανε και ο Απόστολος Παύλος, ταξιδεύοντας προς την νήσο Μελίτη. Ο Μέγας Αντώνιος χαρακτηρίζει την πλεονεξία ως φαρδιά ρούχα που εμποδίζουν τους αγωνιζομένους στο αγώνισμα του δρόμου. Ιδού τα ίδια τα λόγια του Αγίου. Εκείνοι που δεν αρκούνται σε αυτά που χρειάζονται για να ζουν, αλλά επιθυμούν περισσότερα, υποδουλώνουν τον εαυτό τους στα πάθη που ταράζουν την ψυχή και τις φέρνουν λογισμούς και φαντασίες ότι το να θέλουν λίγα ή πολλά είναι το ίδιο. Και όπως τα ρούχα που είναι μεγαλύτερα από το σώμα εμποδίζουν εκείνους που τρέχουν στο αγώνισμα του δρόμου, έτσι και η επιθυμία του ανθρώπου να έχει περισσότερα από όσα πρέπει εμποδίζει τις ψυχές και δεν τις αφήνει να αγωνίζονται ή να σωθούν. Ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος μας συμβουλεύει να έχουμε μόνο μια λύπη. Είναι αυτή που συνδυάζεται με τη χαρά την οποία δίνει το Άγιο Πνεύμα στους πιστούς και συναπαρτίζουν την λεγόμενη χαρμολύπη. Χαρά για την ελπίδα της σωτηρίας με τη βοήθεια και το έλεος του Θεού και λύπη αληθινή για την αμαρτωλότητά μας απέναντι στην αγάπη του Θεού για μας. Οι άλλες λύπες, οι κοσμικές, για θέματα υλικά και γήινα δεν πρέπει να μπαίνουν στην καρδιά μας. Όσο και αν είναι σοβαρά τα βάσανα και οι δυστυχίες μας αυτές. Πρέπει να υπομένουμε αγωγίστους και να ευχαριστούμε τον Θεό πάντων ένεκεν, όπως έλεγε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Επίσης, ας προσέξουμε ιδιαιτέρως τον κύριο λόγο του Αποστόλου Παύλου που έλεγε ότι «Η γάρ κατά Θεών λύπη, μετάνιαν η σωτηρίαν αμεταμέλητον κατεργάζεται, η δε του κόσμου λύπη, θάνατον κατεργάζεται». Το ίδιο μας λέγει και ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος που μνημονεύσαμε ήδη και γίνεται ακόμη πιο σαφής. Μόνο μια λύπη να έχουμε, την μετάνοια για τις αμαρτίες μας ενωμένη με την αγαθή ελπίδα για την οποία ο Απόστολος Παύλος λέγει «Η κατά Θεών λύπη προξενεί μετάνοια που οδηγεί σε οριστική σωτηρία». Και αυτό γιατί η κατά Θεών λύπη τρέφοντας την ψυχή με την ελπίδα που ακολουθεί τη μετάνοια είναι ανάμεικτη με χαρά. Γι' αυτό και πρόθυμο και υπάκουο για κάθε καλή πράξη ευκολοπλησίαστο, ταπεινό, πράο, ανεξίκακο, υπομονετικό σε κάθε αγαθό κόπο και κάθε συντριβή κάνει τον άνθρωπο η λύπη αυτή αφού είναι κατά Θεόν. Και με αυτόν τον τρόπο γίνονται φανεροί στον άνθρωπο οι καρποί του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή η χαρά, η αγάπη, η ειρήνη, η μακροθυμία, η αγαθότητα, η πίστη, η εγκράτεια. Απ' την αντίθετη λύπη, δηλαδή για τα κοσμικά πράγματα, είναι φανερή η καρπή του πονηρού πνεύματος, οι οποίοι είναι ακιδεία, ανυπομονησία, θυμός, μίσος, αντιλογία, απελπισία, οκνηρία στην προσευχή. Αυτή την λύπη πρέπει να την αποφεύγουμε όπως και την πορνεία και την φιλαργυρία και το θυμό και τα υπόλοιπα πάθη. Αυτή η λύπη θεραπεύεται με την προσευχή και την ελπίδα στο Θεό και την μελέτη των θείων λόγων και με την συναναστροφή με ευλαβείς ανθρώπους.

Μια πολύ μεγάλη αλήθεια μας αποκαλύπτει ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής στα 100 πρακτικά κεφάλαιά του για το πιο κέριο πρόβλημα του ανθρωπίνου προορισμού, στο να ομοιωθεί δηλαδή με τον δημιουργό του και να αποκτήσει το καθομοίωση. Γιατί χωρίς αυτή την ομοίωση δεν ολοκληρώνεται μέσα του η εικόνα της σωτηρίας του με την οποία θα ζήσει αιωνίως στον άλλο κόσμο. Αυτή είναι η ολοκλήρωση του προσώπου του με την βοήθεια και την χάρη του Θεού πάντοτε. Και όπως λέγει ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, το αγώνισμα αυτό συνδέεται με την ελευθερία του ανθρώπου. Με την ελευθερία και φυσικά με την αγάπη, αφού από την αγάπη αρχίζει και στην αγάπη τελειώνει η ελευθερία που μας δίδει ο Θεός. Η κακία είναι μια υποδούλωση του ανθρώπου, γιατί προϋποθέτει την απομάκρυνση από το Θεό που είναι η μόνη πηγή της αληθινής ελευθερίας. Η λεγόμενη αυτονομία του ανθρώπου δεν είναι τίποτα άλλο από εξάρτησή του από τις αντίθετες δυνάμεις, δηλαδή του διαβόλου. Ιδού τα λόγια του Αγίου Διαδόχου. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα Θεού. Το καθομοίωση όμως το έχουν μόνο εκείνοι οι οποίοι με πολλή αγάπη υποδούλωσαν την ελευθερία τους στο Θεό. Γιατί όταν δεν ανήκουμε στον εαυτό μας, τότε είμαστε όμοιοι με εκείνον που μας συμφιλίωσε με τον εαυτό του μέσω της αγάπης. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το επιτύχει αν δεν πείσει την ψυχή του να μην δελεάζεται από την εύκολη δόξα αυτού του κόσμου. Δεν μπορεί κανείς να είναι σόφρον, να έχει δηλαδή σώες τις φρένες του, να είναι λογικός, υγιής στο μυαλό και να είναι άπιστος. Γιατί η πίστη σε όλες τις μορφές της είναι η βάση και το στήριγμα της ζωής και η απιστία στο βάθος της είναι άρνηση της ζωής. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος χαρακτηρίζει την απιστία ως αρρώστια του λογικού και ως γέννημα της αλαζονίας και της φιλοδοξίας. Έχει την ίδια ρίζα με την υπερηφάνεια που έριξε τον αιωσφόρο από τη θέση του και συνεχίζει πάντα να θανατώνει πνευματικά όσους απιστούν και χάνουν την επικοινωνία τους με το Θεό και την προστασία της χαριτός του. Συχνά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στις ομιλίες του κάνει λόγο για την φοβερή αυτή αρρώστια. Εδώ θα μεταφέρουμε μόνο 3 μικρά αποσπάσματα της σχετικής διδασκαλίας του. Το δέντρο της απιστίας το φυτεύει η κακή περιέργεια του λογικού, το ποτίζει η ανόητη αλαζονία και το μεγαλώνει η μεγάλη αγάπη προς τη φιλοδοξία. Και σε άλλη ομιλία του λέγει: αν πολλοί δεν βλέπουν την αγαθότητα του Θεού, δεν την βλέπουν λόγω της αδυναμίας της σκέψεώς τους. Γιατί και τον ήλιο εκείνοι που έχουν άρρωστα μάτια, γι' αυτό δεν τον βλέπουν. Όπως ακριβώς βέβαια, ούτε αυτοί που έχουν γερά μάτια μπορούν να ατενίζουν πάντοτε αυτόν κατάματα λόγω της υπερβολικής λαμπρότητός του. Έτσι, ούτε ολόκληρη την πρόνοια του Θεού μπορούμε να την μάθουμε με ακρίβεια, επειδή υπερβαίνει πάρα πολύ τις ανθρώπινες σκέψεις, το μέγεθος της συνέσεώς του και της σοφίας του.

«Από Θεού άρχεστε», λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, «και διότι πρέπει πάντοτε να δοξάζεται ο υπερένδοξος Θεός και γιατί με τον ίδιο τρόπο έχουμε την βοήθεια και την προστασία Του για κάθε μας έργο». Μόλις το σκεφτούμε, μόλις επικαλεστούμε τη χάρη Του, αυτή μας δίδεται πλούσια και αποτελεσματικά, όσο και αν οι περισσότεροι δεν το αντιλαμβανόμαστε και δεν κατανοούμε την αόρατη παρουσία Του. Αν αρχίζαμε από το Θεό την κάθε ημέρα, την κάθε μας εργασία, την κάθε αποφασή μας, τότε θα βλέπαμε πιο καθαρά την πραγματικότητα της ζωής και θα προχωρούσαμε πιο σίγουρα στην υγιεινή πορεία μας. Πολλοί νομίζουν ότι η ζωή τους αρχίζει με τη γέννησή τους στη βιολογική και τελειώνει με τον ενταφιασμό του σώματος. Δεν ξέρουν ή δεν πιστεύουν στην αθανασία της ψυχής ή πιο σωστά στην αθανασία της ανθρωπίνης υπάρξεως. Δεν ξέρουν ή δεν πιστεύουν ότι και οι καλοί και οι κακοί μένουν αθάνατοι και πέραν του τάφου, ότι είναι δηλαδή καταδικασμένοι να είναι αθάνατοι, κατά την φράση του μεγάλου Σέρβου θεολόγου, πατρός Ιουστίνου Πόποβιτς. Αποτέλεσμα της απιστίας αυτής είναι να ζουν μέσα στην αναλήθεια, δηλωνότι στην ψευτιά, και να βλέπουν τα πάντα και τους πάντες μέσα από τους φακούς αυτής της αναλήθειας που είναι η απουσία ή το χειρότερο, η διαστροφή της αλήθειας. Έτσι σκέφτονται πονηρά, φιλίποπτα, κακότροπα, βουτυγμένοι στην εμπάθεια της φιλαυτίας και της αυτονομίας και θεωρούν όλους τους άλλους τους αμαρτωλούς, κακούς, τυποτένιους και ως αιτία της δυστυχίας τους, ως αντιπάλους και όχι σπάνια ως εχθρούς. Αν ξεκινούσαν όμως το κάθε βήμα τους από το Θεό, θα έβλεπαν τελείως διαφορετικά την πραγματικότητα της ζωής και θα είχαν άλλη στάση απέναντι των άλλων ανθρώπων. Αν ξεκινούμε από το Θεό, θα ανακαλύψουμε τη μεγάλη αλήθεια που διαλαλεί η Εκκλησία μας, ότι ουδής αναμάρτητος, έστω και αν ζήσει μόνο μια ώρα σε αυτή τη ζωή. Ουδής καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου. Ούδαν μία ημέρα ή η ζωή αυτού. Μόνος αναμάρτητος είναι ο Θεός ο δυνάμενος. Όλοι εμείς οι άνθρωποι είμαστε αμαρτωλοί και αυτή την αλήθεια και αυτή η αλήθεια, το να καταλάβουμε και κυρίως να συναισθανθούμε ότι είμαστε αμαρτωλοί, είναι η πρώτη και κυρία προϋπόθεση της μετανοίας και της επιστροφής μας στο Θεό. Η αμαρτωλότητα και η ενοχή μας είναι μια σκιά που μας ακολουθεί πάντα και προπορεύεται όταν έχουμε πίσω μας το φως της αλήθειας. Αντίθετα, όταν είναι μπροστά μας αυτό το φως, η σκιά της αμαρτίας πηγαίνει πίσω μας και όσο προχωρούμε και πλησιάζουμε στο φως, τόσο αφανίζεται και όταν μπούμε ολόκληροι μέσα στο φως της αλήθειας, εξαφανίζεται τελείως κάθε σκοτάδι και κάθε σκιά. Και αυτή η αλήθεια είναι και ονομάζεται Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, ο Θεός μας. Από Θεού άρχεστε λοιπόν για να φτάσουμε στο ουδής αναμάρτητος. Και αν μείνουμε σε αυτή την διαπίστωση και εμβαθύνουμε στο φως που περιέχει, τότε θα ανακαλύψουμε και την αφετηρία της σωτηρίας μας, που είναι η αποτείναξη του σκοταδιού από μέσα μας. Τότε θα καταλάβουμε πόσο είμαστε αμαρτωλοί και πόσο άρρωστοι και πόσο έχουμε ανάγκη θεραπείας από το μόνο αληθινό γιατρό, τον Χριστό. Τότε θα πάψουμε να βλέπουμε τους άλλους με περιφρόνηση σαν αμαρτωλούς, κατωτέρους, ασθενείς και μολυσμένους, αφού και εμείς είμαστε το ίδιο αμαρτωλοί και άρρωστοι και αξιοκατάκριτοι. Και τότε θα μετατρέψουμε το εγώ σε εμείς, όπως έλεγε και ο ολιγογράμματος, αλλά πιστός και θεόσοφος, ο πλαρχηγός του 21, ο στρατηγός Μακρυγιάννης. Το εγώ να γίνει εμείς. Και τότε θα κάνουμε το μεγάλο βήμα στο δρόμο της αλήθειας. Φτάνοντας στο ουδής αναμάρτητος και ανακαλύπτοντας ότι και εμείς βρισκόμαστε μέσα στον ίδιο κύκλο της αμαρτίας και χρειαζόμαστε απελευθέρωση από αυτή και θεραπεία για να σωθούμε, θα φτάσουμε στην ανάγκη να ζήσουμε εν Χριστώ Ιησού. Δηλαδή να βλέπουμε και να αντιμετωπίζουμε τους άλλους εν Κυρίω, όπως θέλει ο Θεός, με μακροθυμία, ανεκτικότητα, κατανόηση και αγάπη. Ο Θεάνθρωπος μας έδωσε το κλειδί που ανοίγει αυτή την κλειστή πόρτα της σωστής συμπεριφοράς. Είναι ο χρυσός, ο τέλειος κανόνας που περικλείει μέσα του όλες τις άλλες εντολές. Όλος ο νόμος και οι προφήτες, όπως τον εχαρακτήρισε ο ίδιος ο Χριστός. Είναι ένας κώδικας τέλειος. Πάντα ούν όσα αν θέλετε ή να ποιώσουν ημίν οι άνθρωποι, ούτω και εμείς ποιείται αυτής. Ο λόγος είναι σαφής, σαφέστατος. Δυσκολευόμαστε όμως να τον κατανοήσουμε και να τον εφαρμόσουμε, γιατί μας λείπει η αληθινή πίστη.
Η διάβρωση της ψυχής μας από το δηλητήριο της αμαρτίας και ο σκοτισμός του νου διαστρεβλώνει τη λογική και την κρίση μας, αλλάζουν τον τρόπο που βλέπουμε τους άλλους και το χειρότερο, μας οδηγούν στο να προσαρμοζόμαστε, να προσαρμόζουμε μάλλον τον κορυφαίο αυτό λόγο στα μέτρα μας και να τον ερμηνεύουμε όπως μας αρέσει, όπως μας βολεύει. Στην κρίσιμη αυτή περίπτωση, όπου βρισκόμαστε οι περισσότεροι, έρχεται πάλι η βοήθεια του Θεού με τα λόγια και τα έργα των Αγίων Πατέρων που μας εξηγούν τι πρέπει και πώς πρέπει να κάνουμε ή να μην κάνουμε για να τηρούμε σωστά το ούτο και ημίς ποιείται. Η πονηρία μειώνει την ειλικρίνειά μας και η άγνοια μειώνει τις ικανότητές μας. Μια άγνοια όμως και μια πονηρία που εξαρτάται και η μια και η άλλη από την αδιαφορία και τη ραθυμία μας, αφού το ενδιαφέρον και την προσοχή μας την απορροφούν τα πάθη και η ματιοφροσύνη μας. Από το Θεό αρχίσαμε και στο Θεό καταλήγουμε όσοι πιστεύουμε στο όλεος του Θεού. Και αυτό σημαίνει ότι ενός εστί χρία. Και αυτό το ένα είναι το να βρισκόμαστε συνεχώς κοντά στο Θεό και εκείνος θα μας διδάξει τα πάντα. Και τους σκοπούς και τους τρόπους αφού ήλθε να καλέσει αμαρτωλούς εις μετάνοια. Ποιος από εμάς είναι έξω από αυτό το κάλεσμα? Δεύτε προς με πάντες, οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσου ημάς, λέγει ο Κύριος. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, αλλά και την σειρά εκπομπών με τον τίτλο «Υπέρ των αμαρτωλών». Τα κείμενα που διαβάσαμε τα πήραμε από το πολύ όμορφο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Παναγιώτη Σωτήρχου. Χαίρετε και ο Χριστός ας είναι μαζί με όλους μας.

υπέρ των αμαρτωλών. Μία εκπομπή αφιέρωμα σε όσους αναγνωρίζουν μέσα από το σκοτάδι της αμαρτίας τον Χριστόν ως τη μοναδική ελπίδα σωτηρίας. Επιμέλεια εκπομπής, παρουσίαση, μοναχός Πατήρ Παλαμάς.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Βλέπεις τα πάντα να καταραίουν δίπλα σου? Βλέπεις ότι όλοι σε εγκαταλείπουν? Μην απελπίζεσαι. Μη χάνεις το κουράγιο σου, την ελπίδα σου στο Θεό. Ειλικρινά πίστεψέ το. Μας αγαπά τόσο πολύ που θα κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει, για να μας σώσει. Άκου τι μας λέει με το στόμα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και πάρε κουράγιο και χαρά.

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ. Μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα. Στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα, στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου. Στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα, και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις?

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Συνετός και ολιγαρχής στα νεανικά του χρόνια ο Όσιος Μαλός, έμεινε φτωχός στην ύλη για να γίνει πλούσιος εν Χριστώ. Δεν ήταν μεγάλης μορφώσεως, ήταν όμως πολύς πίστεως και ζήλου θερμού. Επειδή δεν μπορούσε να διδάσκει δημόσια, έκανε κήρυγμα στον κάθε ένα άνθρωπο χωριστά. Ο Μαλός είχε μεγάλη πνευματική διάκριση, ώστε να μην γίνεται βαρύς, ενοχλητικός και άστοχος στις ιδιαίτερες αυτές νουθεσίες. Η Θεία Χάρη τον είχε οπλίσει με μεγάλη λεπτότητα και αγάπη, που του υπαγόρευαν πάντοτε τι ήταν συμφέρον να υποθεί και τι έπρεπε να παραλυφθεί.

Στην συνέχεια, ο Όσιος Μαλός ακολούθησε την ερημική ζωή. Αλλά όσοι μάθαιναν πού βρίσκεται, έρχονταν και τον ζητούσαν στο ερημητήριό του. Και αυτός όμως, κατά διαστήματα, κατέβαινε στις πόλεις, όχι για να κάνει ομιλίες, αλλά για να σκορπίσει ευεργεσίες. Διότι ο Κύριος τον είχε πρικίσει και με τη δύναμη να θεραπεύει θαυματουργικά διάφορες αρρώστιες. Πολλοί μάλιστα βρήκαν τη γιατριά τους με τις προσευχές του Οσίου Μαλού και δια μόνο τις επιθέσεις των χειρών του. Αλλά και όταν εξεδίμησε προς τον Κύριο, το λείψανό του ανάβλιζε μύρο και έγινε πηγή ιάσεως διαφόρων ασθενειών.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

Μυστήριο Μέγα. Θεϊκές παρεμβάσεις στην ανθρώπινη καθημερινότητα. Διαβάζει ο Κώστας Δαντήλης.

απλός άνθρωπος είναι άκακος και απονήρευτος. Και το κακό και το άσχημο τα μετατρέπει όλα σε καλό. Έχει πάντα καλούς λογισμούς για τους άλλους. Δεν είναι κουτός, αλλά νομίζει ότι όπως σκέπτεται αυτός, έτσι σκέπτονται και οι άλλοι. Γέροντα, να μας πείτε ένα παράδειγμα. Δεν σας έχω πει για εκείνο τον Παπαχαράλαμπο, που ήταν παλιά στη Μονή Κουτλουμουσίου. Τον είχαν βιβλιοθηκάριο, αλλά τελικά τον έβγαλαν, γιατί ποτέ δεν έκλεινε την πόρτα της βιβλιοθήκης. «Τι τα θέλετε στις πόρτες τα κλειδιά», έλεγε. «Αφήστε τους ανθρώπους να διαβάζουν βιβλία». Είχε τέτοια απλότητα και αγνότητα που δεν του περνούσε ο λογισμός ότι υπάρχουν άνθρωποι που κλέβουν βιβλία. Ο απλός άνθρωπος, επειδή έχει όλο καλούς λογισμούς για τους άλλους, τους βλέπει όλους καλούς. Θυμάμαι και ένα άλλο γεροντάκι, το Γεροθεόκτιστο, από τη Μονή Διονυσίου, πόση απλότητα είχε. Ένα βράδυ είχε μείνει μαζί με ένα μοναχό στο κονάκι τους στις Καριές. Αργά τη νύχτα χτύπησε κάποιος την πόρτα και ο Γεροθεόκτιστος έτρεξε να ανοίξει. «Άστον», του λέει ο μοναχός, «μην ανοίγεις τέτοια ώρα, για να μπορέσουμε να ησυχάσουμε». «Και πού ξέρεις, πάτερ», του λέει, «ποιος είναι? Μπορεί να είναι και ο Χριστός. Να του ανοίξουμε». Και πήγε και άνοιξε. Βλέπετε, ο απλός άνθρωπος μόνο καλό λογισμό βάζει. Και πάντα το καλό περιμένει. Γέροντα, νομίζω ότι η απλότητα είναι να κινείται κανείς όπως νιώθει εσωτερικά, έτσι δεν είναι? Ανάλογα με το που ζει. Για να κινηθεί ο άνθρωπος απλά, πρέπει να βρει ανάλογη ατμόσφαιρα. Μέσα στον κόσμο, ιδίως το σημερινό, πρέπει να προσέξει κανείς πώς θα κινηθεί. Σε ένα μοναστήριο όμως ή σε μια οικογένεια, δεν δικαιολογείται να μην ζει κανείς με απλότητα. Είναι πολύ κουραστικό όταν δεν υπάρχει απλότητα και εμπιστοσύνη. Τότε, για να πεις μια κουβέντα στον άλλον, χρειάζεται πρόλογος, επίλογος, εξηγήσεις. Έτσι η ζωή γίνεται τυραννία, μαρτύριο. Ενώ όταν υπάρχει απλότητα, λες στον άλλον: «Τώρα κάθισε», και κάθεται. «Τώρα δεν χρειάζεσαι, φύγε», και φεύγει. Χωρίς να φοβάσαι μήπως παρεξηγηθεί. Η απλότητα ξεκουράζει, ενώ η έλλειψη απλότητος κουράζει.

0: Γέροντα, τι σημαίνει «κτίσε ελευθερίαν εν τη ανατροφή σου ή να τις ζάλεις ελευθερωθείς»? Να αποκτήσεις απλότητα στη συναναστροφή σου για να μην ζαλίζεσαι από τους λογισμούς και μπερδεύεσαι. Όταν κανείς εκφράζει απλά αυτό που νιώθει και ο ίδιος ελευθερώνεται και τους άλλους βοηθάει. Μια φορά κατέβαινα στην Αθήνα για κάποια υπόθεση με το αυτοκίνητο κάποιου γνωστού μου και μαζί μας ήταν και ένας άλλος κύριος. Επειδή το αυτοκίνητο με πειράζει, άνοιξε οδηγό στο παράθυρο, αλλά έκανε ψύχρα. «Μήπως κρυώνεται?» τους ρώτησα. «Όχι, όχι», μου είπαν. Σε λίγο όμως είδα να μαζεύεται ο άλλος και να κουμπώνει το σακάκι του. Οπότε τους είπα: «Αν θέλετε να μην αρρωστήσει κανείς, να το λέτε απλά, όταν κρυώνετε, όπως και εγώ θα σας λέω όταν αισθάνομαι άσχημα». Έτσι, κανένας δεν δυσκολεύτηκε. Αν όμως εγώ ένιωθα άσχημα και δεν μιλούσα και ο άλλος κρύωνε και δεν μιλούσε, μπορεί κάποιος να έφτανε άρρωστο στην Αθήνα. Και εσείς να συμπεριφέρεστε με απλότητα μεταξύ σας. Αλλιώς θα έχετε συνέχεια την ανησυχία μήπως κάνετε κάτι και στεναχωρηθεί ή πειραχθεί ο άλλος. Έτσι και να στεναχωριέται κανείς και ανάπαυση δεν βρίσκει, αλλά και η συμπεριφορά του γίνεται αφύσικη. Γέροντα, μπροστά σε άλλους δεν μπορώ να κάνω και το πιο απλό πράγμα. Αυτό είναι συστολή ή υπερηφάνεια. Ο Θεός δίνει μερικές φορές υπερβολική συστολή στον άνθρωπο σαν φρένο για να μην πάθει κακό. Γιατί ποιος ξέρει, αν δεν είχε αυτή τη συστολή, πόσο θα μπορούσε να ξεφύγει από το σωστό δρόμο. Αυτό που πρέπει να κάνεις τώρα εσύ είναι να προσέχεις λίγο και να αφήνεις πολύ τον εαυτό σου στα χέρια του Θεού. Να μην σφίγγεσαι και βασανίζεσαι ανθρώπινα, γιατί μέσα σε αυτό το ανθρώπινο σφίξιμο κρύβεται και εγωισμός. Δεν με βλέπεις εμένα που συμπεριφέρομαι φυσιολογικά, χωρίς να καταβάλω προσπάθεια, πότε σαν παππούς, πότε σαν πατέρας, πότε σαν μεγάλος αδελφός και πότε σαν παιδί. Γέροντα, εγώ σκέφτομαι πώς θα το πάρει ο άλλος αυτό που θα πω και φοβάμαι μήπως παρεξηγηθώ. Εσύ, βραχή, κυκλώνεσαι επειδή δεν έχεις απλότητα. Κοίταξε να αποκτήσεις απλότητα καρδίας για να αναπτυχθείς πνευματικά. Να δέχεσαι απλά τις παρατηρήσεις που σου κάνουν και να προσπαθείς να διορθώνεσαι, ζητώντας και τη βοήθεια του Θεού. Μπορεί να σου πούνε ότι σε εκείνη την περίπτωση φέρθηκες χωρίς σύνεση. Άλλη φορά, σε ανάλογη περίπτωση, πρέπει να σκεφτείς: «Τότε μου είπαν ότι φέρθηκα χωρίς σύνεση. Τώρα μπορώ να προσέξω να φερθώ συνετά». Με αυτόν τον τρόπο αποκτά σιγά σιγά πείρα. Διορθώνεσαι, προοδεύεις και εξελίσσεσαι πνευματικά. Έτσι κι ο άλλος πληροφορείται και ο Θεός πληροφορείται και εσύ πληροφορείσαι και είσαι ειρηνική. Η απλότητα με το φιλότιμο αγώνα και με την εμπιστοσύνη στο Θεό φέρνουν εσωτερική ειρήνη και χαρά και γεμίζει η ψυχή από ελπίδα και παρηγοριά.
1: Μυστήριο Μέγα. Θεϊκές παρεμβάσεις στην ανθρώπινη καθημερινότητα. Διαβάζει ο Κώστας Δαντήλης.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: ημείς, τον άρτην μόν των υπηρούσιων δώσιμης ημέρων, και άφηση μη τα φιλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από το μυρού. Αμήν. Σώσον, Κύριε, το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου, νίκες βασιλεύς και το βαρβάρον δωρούμενος, και το σώμα φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί, Κυρίω και Κύριο Πνεύματι, ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως τύπων ήμου σου κοινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε, Χριστέ ο Θεός, έφρον τη δυνάμει σου στους πιστούς βασιλείς ημών, νίκες χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έχει τη συν όπλων ειρήνης αγίων των τρόπων, και νύν και αίκη σου αιώνας των αιώνων ήμου. Προστασία φοβερά και κατέσυντε, μη παρήνης αγαθή της Εκκλησίας ημών πανήν και Θεοτόκη, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ουσε κέρδες τους βασιλεύουν και χορήγει αυτοί σου ορνώθουν την ήλκη, διότι έτηκε στον Θεό μόνο ευλογημένη.
1: Νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα τη Αγία και ομοσίω και ζώπιο και αδιαιρέτω Τριάδη. Πάντοτε νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δόξα ψήσεις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα ψήσεις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα ψήσεις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσή σου. Κύριε, τι ευλθύνησαν θλίβοντές μου. Πολύ επανίστατε από μένα. Πολύ λέγονται την ψυχή μου. Ού και έρθει η σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σε δε, Κύριε, αντιλήφθρο μου, δόξα μου και ψώνω την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επίκουσέ με εξόρουσα γι' αυτού. Εγώ κοιμήθηκε ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ο φοβηθήσω μου μοιράδο λαό, τον κύκλο συνθεμένων, ανάστα Κύριε σώσου μου Θεός μου. Ότι σε επάτεξες πάντως στον θρόνοντάζο μου Ματέος, εδώ δε σε μαρτωλών συνέδρυψες, του Κύριου σωτηρία και το λαό σε ευλογία σου. Εγώ κοιμήθηκε ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψε τέμου. Κύριε, μην το θυμώσω ελέγξε με, μην δε τη ρίζω σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλσινο πάγει σαν μου και υπεστήριξε με τη χείρα σου. Που και στην ίεση της αρκή μου, ο αποσώπου της οργής σου. Που και στην ειρήνη της οστέης μου, όπως όπου των αμαρτιών, ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίο βαρύ, ευαρύνθησαν εμέ, προσώσαν και σάπησαν οι μολοπές μου, όπως όπου της αφροσύνης μου, τελεπώσε και κατεκάφηνε ως τέλος, όλη την ημέρα σε τροπάω τον πολεπόμενο, ότι η ψώμη με πλήστην απογμάτων, που και στην ίεση της αρκή μου, κακώθηκε και ταπεινώθηκε ως πόδρο, ωριόμουν από στον αγμό της καρδίας μου, Κύριε, εναντίον σου πάζω επιθυμία μου, και στον αγμό μου σου καπεκρίτη. Καρδία μου ταρά, εγκατέλειπε με ισχύ μου και το φως των οφθαλμών μου, και αυτό και αίσθημα το μου. Οι φίλοι μου και πλησίων μου, ξαναδία μήγκησαν και αίσθησαν, και εγκυστά μου μακρόθεν αίσθησαν. Και ξεβιάζονται ζητώντα την ψυχή μου, και ιστώντα τα χακάμι, ελάλη σωματότητα και δολαιότητα όλη την ημέρα μελέτησαν. Πρόδωσαν σε κοφό σου κύκων, και σε άλλα σου πανίγον το στόμα αυτού, και γινόμενα σε άνθρωπου κακούν, και φτιάχνουν το στόμα του αυτολογμού σου. Ότι πει σε κυρίλπισα, σύ είσαι ακούσει, κύριο Θεό μου. Ο τύπων, μην πάτε επιχαρώσει με φτύ μου, και του αφήνει από όδο μου, και με έμεινε καλοτιμώνησαν. Και χωρί μάστε θε έτοιμο, και λιγδόν με ενωπιών μα τύρια παντό. Ότι την ανομία μου αναγγελώ, και με ρημνίζω προ τι αμαρτίε μου. Οι δέχτε μου ζώσει, και κρατέονται περ' εμέ, και απευθύνεται σε μισούτε με δίκη. Μην τα βοηθώντε μου, κακά αντιαγαθών, ενδιαβολών με, επί κατεδίκων εγκατοσύνη μου. Μην καταλείπει με, κύριο Θεό μου, μη αποστρέψε μου. Πρόσχε τη βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Μη καταλήπεις με, Κύριε Θεός μου, μη αποστρέψε μου.

0: Πρόσχεσαι τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός, ο Θεός μου, προσεορθίζω. Εδίψε εσύ ψυχή μου, προσοπλώσε άρξη μου, εργυρή μου και αφάω το γεννήτρο. Ούτε σαν το γιώθηση, του δίνει δύναμη σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσουν το ελό σου, προσβά, τα χείλη μου τον έσου είσαι. Ούτε σε ευλογήσω τη ζωή μου και το όνομα τη όλο το σκύρο μου. Όσο εξθέατο και ποιότητα σου πιστεί η ψυχή μου, η χίλια γαλιά σου ενέα στο στόμα μου. Ήμνη μου ανεβών σου από τι τρομνή μου, με τι όρθρε σε μελέτη με σε. Ότι γεννή τη βοηθό μου και τη σκέφτε το ρίγο σου αγαλιά σου. Κολλήθη ψυχή μου πίσω σου, μου δεν αντιλάβει το δεξιά σου. Αυτή τη σμάτινη ζήτησαν την ψυχή μου. Ξελεύθερο στα κατώτατα τη γη, παροδοθήσω τη χείρα τη Ρωμαφαία, μερίδε αλοπαίγων έσχονται. Ο δε βασιλεύ, ευρωθήστε από το Θεό, επενεθήστε πάσο μου είναι αυτό, την εφράγιστο όμαλο όλων των άδικ. Για τη όρθια σε μελέτη νησέ, ότι γεννή τη βοηθό μου, και τη σκέπτω από το ρίγο αγαλιά σου. Κολλήθη ψυχή μου πίσω σου, εμώ δεν αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και γυμνεύεται, και νύν και αϊ και σώνα στην όνομα να μείνει. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα τος. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα τος. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα τος. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Και νυν και αεί και σώνα στον όνομα μου. Κύριε, ο Θεός σωτηρίας μου, η μέρα σε και έκραξε, και νυχτή είναι αδίως. Σε αυτό τον οποίον σου προσευχή μου, πλούν το ούς στη δέησή μου. Και οπλίστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Ψολογίστη μετά των καταβενόντων Ισλάγκων. Εγεννήθηνα σε άνθρωπο αβοήθητο, σε νεκρή ελεύθερο. Ω σε τραυματίε καθέβδωσαν τα άφου, όνο καμίνε τη αίτη και αυτή τη χειρό απόστησαν. Έφεντε ο μελάκο κατά τα άτομα, σκοτεινή και σκιά θανάτου. Επεμέ υπεστηρίχθη ο θυμό σου και πάντε ο πετρογό σου οποίο είχε σε δομέ. Με μάκρα του γνωστού μου δομού, έφεντε με δέλυγμα ευθύ. Παρδόθηκε και ξεπορευόμενη, εφθάλουμε στένη σαν αποτυχία. Γιατί έκρασα από σε κύριο όλη την ημέρα, διαπέτασα από σε δασκύρα μου. Μη τη νεκρή ποιή θαυμάζει, ή ιατρή να στήσει, χρησιμοποιεί ζωντέ. Μη τη γέζεται έτσι με το τάφο, το τέλο σου και την αλήθειά σου, ούτε πολύ. Μη γνωστή να του κόβει τα θαυμάσια σου, και η δικαιοσύνη σου είναι επιλεγισμένη. Τα όπρασα, κύριε, και έκρασα. Το πρωί προσευχή μου προφάσει. Γιατί, κύριε, αποθέσει την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου από μου. Το χώσει μη εγώ και εγκόψε χρονοτητό μου. Ψοθίζεται, ταπεινώθηκε και σπρίθη μου. Επεμέδει ήρθαν οργέ σου, προδεσμοί σου ξεταραξά μου. Εκεί κλωσάν μου σίδερο όλη την ημέρα, πειραία σπονδά μου. Εμάκρασα από μου φίλων και πλησίων και του γνωστού μου ταλαιπωρία. Κύριε, ο Θεό σωτηρία μου, η μέρα σε και έκρασα, και είναι την αδεία σου. Σε ελθέ των οποίων σου προσευχή μου, πλύνουν το ούσο στέση. Ευλόγη ψυχή μου το κύριο, και πάντα τα εντό μου, το όνομα το άγγινο αυτού. Ευλόγη ψυχή μου το κύριο, και με πειλαθάν πάστα στα αποδόσει αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστα ονομία σου, τον έμενο πάστα νόσου. Του λειτουργούν ότι φορά τη ζωή σου, το στεφανόντα σε ελέγχη και εγκρεμή σου. Τον εμπλώντα να καθίσει την επιθυμία σου, ανακαινιστή στο σέρι του ενότητα σου. Ποιον έλεγμο είναι ο κύριο, τι κρίμα πα σε ειδικουμένη σου. Εγνώρισα τα σώδια αυτού του Μωυσή, τη ίση Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρημον και λίμον ο κύριο, μακρόθυμο πολέλαιο. Ού και στέλο οριστήσετε, ουδέ ει τον αιώνα μην είναι. Ού κατά σαν μία σημαίνει επίση μην, ουδέ κάτι τα σαμαρτία σημαίνει, ανταπέδει την εμήνη. Ότι κατέβει στο τρόνο από τη γη, εκρατεύει ο κύριο το έλεο αυτού, επί του φοβόμενου αυτού. Καθώ να παίξω να το λέω από τη μόνη, ο μάκρυνο φοβόμενο να μην είσαι μόνη. Καθώ εκτήρει πατηρίου, ο κτήρισε κύριο του φοβόμενου αυτού, ότι αυτό έγινε το πλάσμα μόνο, εμνήστε τη φούσε μένη. Ο άνθρωπο η χόρτωσε η μέρα αυτού, ω έναν το γρότο τη αφή. Ότι πνεύμα δείχνει αυτό και που πάρξε, πριν και που γνώστε τον τόπο αυτού. Το δέλεο του κυρίου από το αιώνα, ο κύριο του αιώνα, επί του φοβόμενου αυτού. Τη δικαιοσύνη αυτού επί ίσεων, τη φυλάω στη θήκη αυτού, και με ρημένη των τελών αυτού του επί ίσεω. Κύριε Σον του ουρανό, γιατί είμαστε στον θρόνο αυτού, και βασιλεύτη πάντα σα πόζει. Ευλόγητε τον κύριο πάντα σε άγγελε αυτού, με τη ισχύ πίδε των λόγων αυτού, το κόστο τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλόγητε τον κύριο πάση δυνάμει αυτού, λειτουργεί αυτού η πίδε του θέλημα αυτού. Ευλόγητε τον κύριο πάντα τα έργα αυτού, με παντή τόπο τη βοτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Ευωδεί το από τη σκοτή αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Κύριε, εισάξω τη φωνή μου, ενώ θα διεσύ με τη λεφθή σου, σ' άκουσα με δικαιοσύνη σου. Και μη σε έλθει κρίση με το δούλο σου, ότι δικαιωθεί στον όπλο να σπαζούν. Σκοτεδείξω ο θρό ψυχή μου, το πίνω συνεχή τη ζωή μα. Κάθε σέμα σκοτεινή σου, νεκρού αιώνα, και δίσε με το πνεύμα, με μη τεράγει την καρδιά μου. Εμνήστε με ροαρχαία, μελέτη σε πάση σου, επίμαστε γύρω σου μελέτη μου. Δίπατε σε αυτά τα σκύρια μου ψυχή μα γενικώ. Ταχύ εισάγουσαν κύριε Ξέρετε το πνεύμα. Μια υποστρέψη των προσωπών σε μένα και μυθίσαμε τι κατεβαίνουσε λάμπε. Ακουστούν πίσω όλο το πρωί τα λαό σου, την ψήφιση. Πρόσεχαν, κύριε, να δω να υπορέξουν που σε έρθει η ψυχή μου. Εξελούμεται με θρόνο, κύριε, που σε κατέβαινε. Είδα ξώνα, την πλήρη του θελημά σου, τη ήρθε μου. Λέω στο καθό να πηγεί σε μεγίστη. Ένα και αντωνόματό σου, κύριε, ζήσει σου. Εν τη δικαιοσύνη σου ξάξει, εκθρύψει την ψυχή μου. Και είναι το λέει σου ψοφρέψει αυτού μου. Και πολλοί πάντα σου λέγοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο είμαι. Σ' άκουσαν, κύριε, δικαιοσύνη σου. Και μη σε έλθει κρίσιμο το δούλο σου. Σ' άκουσαν, κύριε, δικαιοσύνη σου. Και μη σε έλθει κρίσιμο το δούλο σου. Λέω στο καθό να πηγεί σε μεγίστη. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι. Την ίν και αίκη ζώνα στο μάνο να μην. Αλουία, Λουία, Λουία, δόξα. Αλουία, Λουία, Λουία, δόξα. Λουία, Λουία, Λουία, δόξα. Και στη μόνη του δόξα σου.
1: Κύριε Βλέη, Θόμεν. Υπέρ της άνω θεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κύριε Βλέη, Θόμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Βλέη, Θόμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου του ούτου κατερματαπίστεως ευλαβίας και φόβου θεοησιόντων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Πατρός και κατηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης πάσης Μονής Πόλεως και χώρας και των πίστηκοντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ πλεόντων οδηπορούν των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την, της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και

0: κατά τον Άγιο Ελαιός και κατά το πλήθος των εκκριμών σου εξάλληψαν το νόημά μου. Επλήρων πλήρων από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν μου. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσω και αμαρτία με ενώπιό μου στη δίκοντό σου. Σύμμονο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιό σου ποιείς από σαν δικαιωθήσιν της λόγης σου και νικήσει κρίνες θέση. Η δούγαρα να νομίσει είναι λήθη και να αμαρτήσει και είσαι μήτρη. Η δούγαρα να την γάψει στα άντρα και τα κρύφια τη σοφία σου και μεσά μου. Κρατή με σώπο και καθαριστή με πρινή με και υπέρχει όλα τα φανσί σου. Κακοτή με γαλλίεσαι και προσύνη με γαλλιά σου στο έτο πυραμένο. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα να μία σου με εξάλληψε. Καρδία καθαρά κτίσου ένα μία Θεό και πνεύμα ευθέ γέννησε με τη σεκάτη σου. Μία κορύψη με το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το άγιο μία δεν έσαι δεμού. Απόδοση με την αγαλία συνσωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Η δάξο ονόμησα σου δούσου και σε βίση τη επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεό, ο Θεό σου δουλειά μου, αγαλιά στη γλώσσα με τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να γλυκνένε σύνσου, ότι είτε είναι σε θυσία να εδώ κάνω. Όλο το αυτό με το και ευδοκίσει. Τη ζήτω το πνεύμα συντριμμένων, καρδία συντριμμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου ξεδρώσει. Αγάθε και είναι τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθείτε ότι η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη θυσία δικαιοσύνη σε ένα χαρότερο και αυτόματο, τότε ανήσουν υπό το θυσιαστήριό σου Μόσχος.
1: Η Ρωμάρστοξ του πρέσβη περιμένει. Σοφία και χάρητη και δυνάμει πνευματική λουκιανέ, εκλάμψα σε φώτσας λαούς και προσεπίγουν σε Χριστού μάρτης οδήγησας.

κρεμάς του Χριστού πρέσβειο περιμόν. Όπλης ευσεβίας εθωρακίσας, οδην ασθένειν ημών, φορέσας ως έσπλαχνος, αήτων ηργάς του εχθόν μάτης παλέσμασιν. Ιερομάρτης του Χριστού πρέσβειο περιμόν. Ύψος προς ουράνιον τους εις βάθος κακοπιστίας αθλητά, πεσόντας ανήλκη σας, δικτής των εν θέως δογμάτων αξιάγαστε. Περαγία Θεοτό και σώσεων ημάς, λόγω των αίδιων πατρός λόγων, υπέρ αιτίαν και λόγων ασπόρου συνέλαβες, αγνή και απεκή σας ημών εις απολύτρωση. Ιερομάρτης του Χριστού πρέσβειο περιμόν. Οίκον αρετών λαμπρότη μάρτη την ψυχή σου συν το Θεό απαιτέλεσας, των ειδόλων δεταστεμένη προσευχές σου κατητάφησας. Ιερομάρτης του Χριστού πρέσβει περιμόν. Ίνης πειρασμής κυκλούμενος, μάρτης και βασάνης αλγινής, πιεζόμενος των τιούτων ως ευεργέτην, αγαθών σε αξιώσαντα. Ιερομάρτης του Χριστού πρέσβει περιμόν. Σώμα εκισμής παρέδοκας, μάρτης την ψυχή σου δεσφαλώς ιδιαιτήρησας, θύμα άμωμον το δεσπότη, σε αυτόν προσάξας πάντημον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αίκης αιώνας των αιώνα μην. Κόρης βρέφος αποτίκτεται, ο δημιουργήσας της αιώνας οβουλήματι, ειν υμνούμενος θεοτόκων και απαύστος μακαρίζομεν.

σας ανελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντα υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόπη και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Οδησία Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπαμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: ευλογήσαστε. Εις ανυμνού συναξίως την δόξα σου άκαμε.
1: Ιερωμάς του Χριστού πρέσβη περιμόν, ισχυρός κατά της πλάνης ανεδείχθης μακάρια και πολλών αλήπτης αθείους προς αγώνας εκάστοτε, υπομονή δε βασάνων την ανίσχυρον, εταπείνωσας αμάρτης ισχύν του αλάστορος. Ιερωμάρτης του Χριστού πρέσβη περιμόν, απλωθείς επί του ξύλου και ημάς τεινόμενος και λοιμό και δίψη τη πολυχρονή οτικόμενος και λεπτοτάτσος στράξ εκεντούμενος, εκαρτέρισας λουκιανέ αξιάγαστε. Ρωμάς του Χριστού πρέσβε περιμόν, νόμων θείων καταγγέλων ανομούντας επέστρεψας και ποιήν προθήμος πόμο μαρτυρίου υπέδειξας, μεθόν εις ευθείας επαύλης κατεσκήνωσας, εντρυφών το ξύλο της ζωής Παναίδη με. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, εγκαστρώσον αλάμψας της θεότητος ήλιος, τους εν σκότη κόρη της πολυθείας εφώτισε, τους εν σκιά θανάτου κατελάμπρινεν, όκρα βγάζομαι, δόξα Χριστέ τη δυνάμη σου. Ιερωμάρς του Χριστού πρέσβε περιμόν, πυρπολίσας όσια ακάνθας των παθών, διειδρώτων ασκητικών, τες αρωές κατέσβες των αγώνων σου, ασεβίας κάμεων γενναιόφρον παμακάριστε. Ιερωμάρς του Χριστού πρέσβε περιμόν, εκισμής βαλόμενος νυφάσιν αλγινών, διαμένης προς τον Θεόν ατενίζων Άγιε, σώζην δυνάμενον, ούχερση το πνεύμα σου, εναπέθου φρενόμενος. Ιερωμάρς του Χριστού πρέσβη περιμόν, μακρινθέντας ήλεχες Θεού τους ευδισεβείς και μακρές και οδυνηρές αλγιδόσιν ένδοξε περικυκλούμενος, το Χριστό προσύγγισας ού το πάθος εξικόνησας. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, μετατόκον άφθορος εδιέμνης αγνή και φθοράς γένος των βρωτών ως Θεόν γεννής ελευθέρωσας, δια τούτο πίστησε ορθοδόξος μακαρίζομεν. Ιερωμάρς του Χριστού πρέσβε περιμόν, αυρόχος των βασάνων διεύης των κλείδωνα, την παναλκίδε παλάμη εκ βυθού το σώμα σε διασώθη, της ποθούσιν ασυνές Θεομάκαρ ορώμεν. Ιερωμάρς του Χριστού πρέσβη περιμόν, αγάπη του Χριστού πυρπολούμενος ένοξε, μέχρι θανάτου αντέστης της τυράννης πάνσοφε, δια τούτου βασιλείας ουρανών ηξιώθης γηθόμενος, δόξα Πατρί Κυριώ και Υιώ Πνεύματι. Κοιτώας εγκαστρός Ιωνάν, ορισάμενος, τριημερεύσαντα σώζει, σε βυθού θαλάσσης, καθυπουργούντων εναλίων των θυρών μεθημέρας τριάκοντα, ενήν και αίκιος αιώνας τον αιώνα μην, αγνήνησε περιστεράν και μόνα μίαντον, ο καθαρός έβρε λόγος και εξού τεχθήν ειδόκησε. Παναγία Θεομήτωρ παθένε, πανάμωμε.
0: Ίσως η μεταφωνήσαμε, σε ως Κύριε, η Εκκλησία βοάσει.

0: Όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την. Της Παναγίας ακράντη υπερευλογημένης εν δόξου της ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συγχαρίω βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπαμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Τον ενασκήσει το πρώτερον λαμπρινθέντα και εναθλήσει το δεύτερον φετρινθέντα, πάντες ως φωστήρα σε εφεδρότατον λουκιανέ της ύλης εν δόξους σε γερέρωμεν, πρεσβεύον μη παύσει υπερ πάντων ημών.
2: Πρεσβεύον μη παύσει υπερ πάντων ημών.
1: Γνώση τη Θεία καθοπλισμένος και τον νου Θεία δόξη ελαμφθείς, αθλητά το πνεύμα τη φωτιζόμενος, μάχηρα όθης εστιλβωμένη, τα ζυζάνια πάντα άρδιν εκτέμνων αιρετικών, τα αλόφυλλα δόγματα ένδοξε. Και κήρυξης αληθείας προς ζωήν υπαλή φωνά πάντας ως ευσεβώς προσιώντασι, εκρικινδύνων δεν λυτρούσε και θλίψεων. Πρεσβεύον μη παύσει υπερ πάντων ημών.
2: Πρεσβεύον μη παύσει υπερ πάντων ημών.
1: Τη 15η το αυτομηνός μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Λουκιανού Πρεσβυτέρου Αδιευθείας της Μεγάλης, άρτου στερήσει Λουκιανός αντέχει του ζώντος άρτου μη στερηθεί με θέλων. Ημών Λουκιανός 10η θάνεν η 15η. Τι αυτή μέρα μνήμη του Ιππατρού Σιμών Σαββίνου Επισκόπου, της Άγγελων Σαββίνος εφ διούς βίων, θανόν συνήθη το χρό των Αγγέλων. Τι αυτή μέρα μνήμη του Ιππατρού Σιμών και ομολογητού βάρσου Επισκόπου Εδέσης, μη παραβλέψεις ουδέ βάρσου του κλίνου, βρήγα αύτη των Ιάσεων χάρη. Τι αυτή μέρα μνήμη της Αφήσεως μοναχού τεινός και μάρτυρος και ωφέλιμος δίγησης περί αυτού. Παρήκω ώστε και αθλητής όν άμα το μεν διώκει, το δε προσδέχει πάλι. Και αυτή μέρα μνήμη το σου Κριστοφόρου Πατρός εμφθυμίου του νέου, το από Αγκύρας. Ευθυμίας όχι σας εν τόπο πάτε, φέρον ημί σας ως περίν θέμης μάτε. Και στον Αγίο σου πρεσβείς ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.
3: Ιερομάρς του Χριστού πρέσβη περιμών, ρήμινη ρημάτων των σοφών, τύρανος αδιώκτης μη φέρον και θανατήσε και βυθώ, θαλατίου προς ρήπτει την άνωση, προξενών ως ουκ ο έτο, βασιλείαν εις αιώνα και θείαν δόξαν. Ιερομάρς του Χριστού πρέσβη περιμών, μη προσκυνήσας ζηλητής, γόνητε μη κάμψας ειδόλης, εις πυρ ευλήτης λιβερών, εις βασάνων σύλτης την κάμινον, δροσιζόμενος πνεύματος, δροσοβόλο δυναστεία θεόφρον μάρτης. Ιερομάρς του Χριστού πρέσβη περιμών, νενεκρωμένους και βυθό της ελληνικής αθείας, καταποθέντας τους λαούς, ζωηφόρης ουλόης ανήλκησας, μελωδόν αξιάγαστε, ο Θεός των Πατέρων ευλογητώσει. Περαγία Θεωτό και σώσον ημάς, ευλογημένος ο καρπός, ευλογημένης γαστρός σου, όν ευλογούσιν ουρανών, εδυνάμεις, βρωτών τα συστήματα, ο ημάς λυτρωσάμενος της κατάρασης αρχαίας ευλογημένη. Ιερομάρς του Χριστού πρέσβη περιμών, λιμών νοητό τους εκτακέντας, το άρτο των λόγων σε στήριξας, μόνον σέβην Κύριον άρτον της ζωής ημών, καθυποδείξας ένδοξε, ο πάντες ψάλλομεν, τον Κύριον μνείτε τα έργα και περιψούτε εις πάντας τους αιώνας. Ιερομάρς του Χριστού πρέσβη περιμών, πατήσας δεινάς μηχανουργίας εχθρού το πατεώνος τη αθλής σου, ήρθεις προς περίδοξον ύψος αξιάγαστε και των αγγέλων έφθασας βόν και τα τάγματα. Τον Κύριον υμνείτε τα έργα και υπηρυψούτε εις πάντας τους αιώνας. Ιερομάρς του Χριστού πρέσβη περιμών, ο ξένων πραγμάτων τελεσθένων, εν σύ Λουκιανέ μάρτης αείδημε, κόλπος γαρ θαλάτιος, σώμας το Άγιον εφικανών δεξάμενος, ουκ ελιμίνατο, τυχέρσο διασώς δεσών, ρήθρα ιαμάτων εκβλίζων της ποθούση. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς. Και γλώσσα παρθένε και καρδία αγνήν Θεοτόκων σε κηρύττωμεν, Κύριον γαρ έτεκες σάρκα περικείμενον και ενδυσίτες εφήσες ικατανοούμενον, ον πάσε ουρανών ενδυνάμεις ανυμνολογούσιν εις πάντας τους αιώνας. Ιερομάρς του Χριστού πρέσβη περιμών, λάμπης του σοφέτου ιερών μνημόσυνων, τες ακτήσιτες του πνεύματος, νέφος παθών διασκέδαζον, φωτίζουν ευσεβών τα συστήματα και φλέγουν των δαιμόνων στρατεύματα, που εκτελούντας ημάς φύλατε. Ιερομάρς του Χριστού πρέσβη περιμών, ελήθης του σώματος δεσμών μακάρια και προς ύψος επουράνιων, χαίρων ανέπτης και επόφθης, ωραίος των στιγμάτων τερπνώτηση, Θεό το ποιητή, ο παρίστασε με τα μαρτύρων εφρενόμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ο μάρτης ημάς Λουκιανός συνήγαγεν, εφημίσε τούτου σήμερον άθλους λαμπρούς και τους αγώνας, την μέχρι τελευτής εγενεότητα, θαυμάτοντα τη χάρη την άφθονον, όν επαξίως μακαρίζομεν, και νυν και αιή και σε αιώνας τον αιώνα μην. Σοφίας δοχείων υπερνούν της Κρήτονος, ανεδείχθης κόρη πάναγνε, έμψυχος θρώνονται και πύλη. Διώσε των βρωτών τα συστήματα, αγγέλνονται δοξάζει στρατεύματα, μόνην των πάντων υπερέχουσαν.

σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω της μιλησιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Τη ένωση πάσε δυνάμει των ουρανών και συ την δόξαν αναπέμπωση το Πατρί και το Υιό και το Υιό.

0: Εν είδη των Κύριων των ουρανών, εν ταυτόν εν της υψής, εν είδη αυτών πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είδη αυτών πάσε δυνάμεις αυτού, εν είδη αυτών ήλιος και σελήνη, εν είδη αυτών πάντα τα άστρα και το φως, εν είδη αυτών οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ του υπεράνω των ουρανών, εν εισάτουσον το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν αυτός εν ετήλατο και εκτίσησαν, έσυν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα το όνος πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε, πυρ χάλαζα, εν ήτον κύριον της γης δράκοντες και πάσα άβυση, πυρ χάλαζα χιών κρίστρας πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού, τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάση κέδρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη ερβετά και παιδινά πτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί άρχοντες και πάντες κριτέ γης, νεανείς και παρθένοι πρεσβύτεροι με τα νεοτέρων, ενισάτουσαν το όνομα Κυρίου ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο, η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού, και υψώσει και έρασε λόγω αυτού, ύμνος πάση της ουσίας αυτού, της εις Ισραήλ λαό αγγίζονται αυτό. Άσε το Κύριο άσμα κενών, η ένεση αυτού είναι εκκλησία ουσίων. Εφραθεί το Ισραήλ επιτοπίησε δι' αυτόν και οι ίσιον αγαλιάσουν επί το βασιλείο αυτόν. Ενισάτουσαν το όνομα αυτού εν χώρο εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτουσαν αυτό. Ότι ευδοκεί κήρυσουν το λόγο αυτού και υψώσει πραείς εν σωτηρία. Καυχίζονται όσοι εν δόξη αγαλιάζονται επί των κοιτών αυτών. Υψώσει το Θεόν το λάρι και αυτόν και ρομφέ δίστο με τις χερσίν αυτόν. Του πείς εκδίκησιν εν της έδες εν ελεγμούς εν της λαΐς. Του δίσε τους βασιλείς αυτών επέδες και τους εν δόξη αυτών χειροπέδης ιδηρές. Του πείς εν αυτής κρίμα έγκραπτον, δόξα αυτή εστεπάζει της ουσίης αυτού. Εν είτε τον Θεόν εν της αγκύης αυτού, εν είτε αυτόν εν στερεώμα της δυνάμεις αυτού. Εν είτε αυτόν επί της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος μεγαλοσύνης αυτού. Εν είτε αυτόν εν ήχος άλπιγκος, εν είτε αυτόν εν ψαλτήριο και κιθάρα. Εν είτε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνο. Εν είτε αυτόν εν κυβάλης ευήγης, εν είτε αυτόν εν κυβάλης αλλαγμού. Πάσα πρωί εν εισάτω τον Κύριον.
1: Σε δόξα πρέπει Κύριε Θεός ημών και σε δόξα ανατέρω με τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματο και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα εν εξίσεις Θεός και την κύστη ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμε σε ευλογούμε σε προσκυνούμε σε δοξολογούμε σε ευχαριστούμε σε τη μεγάλη δόξα. Κύριε Βασιλεύ, Κουράνιε Θεέ, Πάτε Βατουκράτου, Κύριε Μονογενέσου, Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε Θεός, ο Αγνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον εμάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε τη δέησον εμάς, καθήμερα στο ξέα του Πατρός και ελέησον εμάς. Σήμωνας Άγιος, σήμωνας Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Κατεκάσει την ημέρα ευλογήσεως και νέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε, κατά βγή γεννήτηση μην, εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε, ελέησον, ιέσαι την ψυχή μου, ότι μαρτώσει. Κύριε, προς ακατέχημα, δίδαξε όνος, που είναι το θέλημά σου, ότι σου εθώ όσο. Παρασύ πήγε η ζωή σου, να το φωτίσεις ο ψώμενο φως. Παρά την όντα το ελαιό σου, την όντα σου εσείς. Καταξέζον, Κύριε, την ημέρα τα, την αμαρτία του σκορφή είναι εμάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και εντό και το ξασμένο το όνομά σου, τους όνος αμήν. Γιάνει το Κύριε, το ελαιό σου εθμάς, καθά προνηπίζαμε να επισέ. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξε όνοντα ερωτήματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησε όνοντα ερωτήματά σου. Ευλογητός η Άγια φωτισσόμενη της δικαιωμασής σου. Κύριε, το ελαιός των αιώνων, το έλεο των χειρών σου παρήγει. Στην πρέπει ένα, στην πρέπει ήμουνα, στην δόξα πρέπει. Ο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα του, νυν και αίγει ο σώμας των αγνών.
3: Πληρώσουμε την Αθηνή, δέησιν ημών το Κυρίο. Αντιλόγου όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι Θεός ελέους εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους

Κύριε Άγιον, υψηλής κατηχών και τα ταπεινά εφορών και το παντεφόρο σώματι επιβλέπουν επί πάσων την κτήσιν, Σύ εκλείναμεν τον αφιένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου Άγιε Αγίων έκτηναν τη χείρα σου την άωρα των εξαγίων κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα ημάς και ήτι η Μάρτα μεν εκουσίως ή ακουσίως, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμενε σημείν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σόγκαρε στη το ελέην και σώζην ημάς ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και

0: καθόλου εξολογήσε το Κύριο και ψάλλον το όνομα της σου ύψιστε το Αγγέλη το πρωί του έλεος και την ενήθειά σου κατά νύχτα.
1: Αμήν. Άγιος Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί Κύριε και Αγίου Πνεύματι, ενή και ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεία, ελέησον μας, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών, δέσποτα της χώρας των μετανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίαση τα ασθενείας του μονένη και του αρματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί Κύριε και Αγίου Πνεύματι, ενή και ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω τη βασιλεία σου και ελθέτω το θέλημά σου όσον ουρανό και της γης. Τον άρτον ημών των επίους να δώσουμε σήμερα και άφεσε μην τα πηγήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους φυλέτες ημών και εμείς ενέχεις μας πειρασμών, αλλά ρίσε μας από το πνευμού.
2: Ότι σου είστε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εν και αεί και

της άνω την ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου, στα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εγχριστώ Διακονίας Παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και Πάσης της Εγχριστώ ημών Αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους και του Φιλοχρίστη ημών Στρατού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ Ευκρασίας αέρων εφορίας των καρβών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ πλεόντων οδηπορούν των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του ριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κύριε ο Θεός ημών, το κράτος ανήκαστον και η δόξα ακατάληπτος, σου το έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος, αυτός δέσποτα κατά την ευσπλαχνία σου επίβλεψεν εφημάς και επί των Άγιων οίκων τούτων και ποιήσον με θυμών και των συνευχομένων ημίν πλούσια τα ελέη σου για τους εκτιρμούς. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ.

Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξω Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε ο Θεός ημών σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Φωτισόν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του

Αντιλαβούσας εν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη της Παναγίας Ακάντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Όταν σκηνάς ταύτες και συμφώνους ημίν χαρισάμενος προσευχάσου και δυσί και τρισί συμφωνούς είναι επί το ονόματί σου τα αιτήσεις παρέχειν επαγγυλάμενος. Αυτός και νυν των δούλων σου τα αιτήματα προς το συμφέρον πλήρωσον. Χορηγών ημίν εν το παρόντι αιώνι την επίγνωση της εις αληθείας και εν το μέλλον της ζωήν αιώνιον χαριζόμενος. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναφέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ

Ήλος εκλόνητος της Εκκλησίας Χριστού και λίχνος αήφωτος της οικουμένης σοφέ, δείχτης χαρά άλλομες, έλαμψες εν το κόσμο δια του μαρτυρίου, έλυσες και ειδώλων της σκοτώμενων μάκρ, δύο εμπαρησία Χριστού.

Ο Άγιος ο Εναγής αναπαυόμενος ο Τρισαγίου φωνή υπό τον Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό τον Χερουβείμ δοξολογούμενος και υπό πάσης επουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος, ο εκ του μειόντος εις το είναι παραγαγών τα σύμπαντα, ο κτίσας των άνθρωπων κατ' εικόνα σύν και ομοίωσιν και παντήσου χαρίσματι κατά κοσμήσας, ο διδούσε τούτη σοφίαν και σύνεσιν και μη παρορών αμαρτάνοντα λαθέμενος επί σωτηρία μετάνοιαν, ο καταξιώσας ημάσους ταπεινούς και αναξίους δούλους σου και εν τη ώρα ταύτης την εκατενόπιον της δόξης του Αγίου σου θυσιαστηρίου και την οφειλωμένης η προσκύνησιν και δοξολογίαν προσάγιν, αυτός δέσποτα πρόσδεξε και εξ στόματος ημών των αμαρτωλών των τρισάγιων ύμνων και επίσκεψε ημάς εν τη Χριστότητή σου. Συγχώρησον ημίν παμπλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον, αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και δώσει μην ενωσιότητη λατρεύυνση πάσας τας ημέρας της ζωής ημών, πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων των Απαιώνων σοι ευαρεστησάντων. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα,

Προκειμένου του Αποστόλου, εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος αυτών, οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού. Προς Φιλιππισίους επιστολή.

Βλέπετε τους κοίνας, βλέπετε τους κακούς εργάτας, βλέπετε την κατατομή. Εμείς γαρεσμένοι περιτομή, οι πνεύματι Θεό λατρεύοντες και καυχόμενοι εν Χριστώ Ιησού και ούκεν σαρκίνας.

και υποστρέψαντες οι Απόστολοι ειδηγήσαντο αυτό όσα επίησαν και παραλογών αυτούς υπεχώρησε κατηδίαν εις τόπον έρημον πόλεως καλουμένης Βηθσαϊδά οι δεόχθη γνώντες οικολούθησαν αυτό και δεξάμενος αυτούς ελάλη αυτής περί της βασιλείας του Θεού.

Ευχαριστούμε πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομέν. Κύριε Παντοκράτορα Θεός των Πατέρων ημών δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων ιεροδιακώνων και μοναχών. Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη ιερά μονή ταύτη των συνδρομητών, αφιερωτών και προσκυνητών αυτής. Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των πρώων απαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδεως ευωσκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Έτι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτονα ότου το κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιαστώτος λαού, το απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Δεόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των εν της διακονίας όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη. Κύριε ο Θεός ημών την εκτενήν ταύτην ηκεσίαν πρόσδεξε παρά των σών δούλων και ελέησον ημάς κατά το πλήθος του ελέου σου και τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον εφημάς και επί πάντα των λαών σου των απεκδεχόμενων το παρασού πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στη δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τιμ. Σοφία, ευχαριστούμε Συ Κύριο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσατε ημάς παρά στην εκενήν το Αγίου Σου θυσιαστηρίο και προσπεσήν της εκτιρμής Σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών ποιήσον ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρειν συνδεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού Σου και ικάνωσον ημάς ως έθι στην διακονία Σου ταύτην εν τη δυνάμη του Πνεύματός Σου του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο ή να εισακούν ημών ήλαιος ημινιής εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την. Σοφία, πάλιν και πολλάκι εσύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε. Όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Και δόηση μήναν ένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σε θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη σημείν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνου. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη η δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ληστήν ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούσας, ανελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα

Χριστιανότατε τέλη τη ζωή ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Τη Παναγία Ακράντου υπερευλογημένη εν δόξου δεσπίνη ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε εαυτού και αλλήλου και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτορο, μόνος Άγιος, αδεχόμενος θυσίαν ενέσεως παρά τον επικαλουμένον σε εν όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέηση και προσάγαγε το Αγίο σε θυσιαστηρίο και ικάνωσαν ημάς προς ενεγίνση δώρετη και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων και καταξίωσαν ημάς ευρύν χάριν ενώπιόν σου του γενέστηση ευπρόσδεκτον την θυσίαν ημών και επισκηνώσε το πνεύμα της χάριτός σου το αγαθόν εφημάς και επί τα προκείμενα δωρατάφτα και επί πάντα των λαών σου. Δια των νυκτηρμών του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητός, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την οίκαια.

0: Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοίως εν το Πατρίδιο τα πάντα γένετο. Τον διημά σου ανθρώπους και την τριμετέρα σωτηρίαν κατευθόντα εκ των ουρανών, σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένο και ενανθρωπίσαντα. Σαυρωθέντε επίρ ημών υπό τη Πιλάτο και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τα γραφάς, και ανερχόντα εις ουρανούς και καθεζόμενα και δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμετα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και σε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός υπορευόμενο, εις η Πατρί και οι όσοι προσκυνόμενα και σου δοξαζόμενα, το ρολίσαν για τα προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, μολογώ εν βάπτισμα εις άφηση των αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος.
1: Αμήν. Στόμεν καλώς, στόμεν με τα φόβου, πρόσχομεν την Αγία.

άξιον και δίκαιον σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας σου. Σιγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος, αύτοσον, σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μειώδες εις το είναι ημάς παρήγαγες, και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ο καπέστης πάντα ποιών, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεση και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεση και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας και της υπαρεστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτερωτά.

Εμείς των μακαρίων δυνάμεων δέσποτα φιλάνθρωπε βοώμεν και λέγομεν Άγιος ή και Πανάγιος, εσύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Άγιος ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου ως τον κόσμο σου ούτως ηγάπησες, ώστε τον Υιόν σου τον μονογενή δούνε ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτα λέγχη ζωήν αιώνιον. Ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομίαν πληρώσας, την νυχτή ή παρεδίδωτο, μάλλον δε αυτόν παρεδίδω υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβών άρτων εν της Αγίας αυτού και αγράντης και αμωμή της χερσίν, ευχαριστήσας και ευλογήσας, αγιάσας, κλάσας, έδω και της Αγίας αυτού μαθητές και αποστόλης υπών. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Ομοίως και το ποτήριον μετά το δειπνίσε λέγον, πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων, εις άφεσιν αμαρτιών. Με μνημένη τίνη της σωτηρίου ταύτης εντολής και πάντων των υπερημών και γεννημένων του σταυρού του τάφου της τριημέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκδεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας,

Έτι προσφερομένη σε τη λογική ταύτην και ανέμακτον λατρείαν και παρακαλούμεσαι και δεόμεθα και οικετεύομεν. Κατάπεμψαν το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και ποίησαν τον μεν άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δέν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Ώστε γενέστη της μεταλαμβάνου στην εισνύψη ψυχής, εις άφεσιν αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέμι, εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Έτι προσφερομένση την λογική ταύτην λατρείαν υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγγραπευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τετελειωμένων. Εξαιρέτως της Παναγίας, ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου

πάντων ανεμνημονεύσαμε την Αγία και Ιερά προθέσει και ανάπαυση να χτίσει ο Θεός ημών από Επισκοπή το φως του προσώπου σου. Έτσι παρακαλούμε, σε μνήστη την Κύριε Πάσης Επισκοπής Ορθοδόξου, των Ορθοτομούντων τον λόγο της εις αληθείας παντός του Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας και παντός ιερατικού και μονοχικού τάγματος. Έτσι προσφερομένη σε τη λογική ταύτη λατρείαν υπέρ της Οικουμένης, υπέρ της Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, υπέρ των εν αγνία και σεμνή πολιτεία διαγόντων. Εν πρώτης μνήστη την Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου, όν χάρισε τις Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σών έντιμον υγειά μακρο ημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Και όν έκαστος κατά διάνοιαν έχει

0: Χριστέ Κύριε, της Ιεράς Μονής ταύτισεν ή παρικούμεν και πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές, μνήστη την Κύριε πλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, μνήστη την Κύριε των καρποφορούντων εν της Αγίας Σου Εκκλησίας και με μνημένων των πενήτων και επί πάντας ημάς τα ελέη Σου εξαπόστηλων. Και δώσ' ημίν εν ενή στόματι και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά Σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού.

0: Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπέρ ουράνιον και νεωρών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Υπέρ του Ριστίν ειμάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα, ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετησάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ παρακατατιθέμεθα την ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωποι και παρακαλούμενσε και δεόμεθα και οικετεύομεν. Καταξίωσαν ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος εις άφεσιν αμαρτιών εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέμι εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσαν ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ μόνο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσου μην σήμερα και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφία με τους οφειλέτες ημών, και μη σε νέγκης μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από το πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αι.

Ευχαριστούμε Συ Βασιλέφα όρατε ότι αμετρήτως σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελέου σου εξουκόντιον εις το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός δέσποτα ουρανόθεν έπειδε επί του σου προκυκλικότας ήτα σε αυτόν κεφαλάς. Μου γαρέκλυναν σαρκή και αίματι αλλά Συ το φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίνης αγαθών εξομάλισον κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν. Τις πλέουσι σύμπλεψον, τις οδηγορούσι συνόδευσον, τους νοσούντας ίαση, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιούμεθου ευλογητώσει, Συν το Παναγείο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσχες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας σου, και ελθέ εις το αγιάσαι ημάς ο άνω το Πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτος συνών. Και καταξίωσαν τη κρατεά σου χειρί μεταδούνε ημίν το ακράντο σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό.

Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο αληθώνης των κόσμων, ο αμαρτωλούς, όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό είσαι το άφρωτο σώμα σου και τούτο αυτό είσαι το τίμιο νέμα σου. Δέομαι όμως σου ελέη σώμα και συγχώρησό μου τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίω σώμα κατακρίτης με τα σχήνια των αχράτων σου μυστηρίων, εις άφηση να αμαρτιών και ζωή αιώνιου να μην. Ιδού βαδίζω προς τίαν κοινωνίαν πλαστούργε, μη φυλέξει με την ενθουσία. Πύργα υπάρχει στους αναξίους φλέγουν, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με χιλίδος. Το δείπνο σου του μυστικού, σημερονία Θεού κοινωνών επαράλογαν. Μου μη γαρτής εχθρή σου των μυστήριων ύπου, ου φίλοι μας ειδώσου καθάπερο Ιούδας. Άλλος ο ληστής ομολογός, συνίσθητη μου Κύριε τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαριστεί τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και θεή με και τρέφει, θεή το πνεύμα το δένουν τρέφει ξένος. Έθελξα σπόδο με Χριστέ και ηλίωση στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφυξον πυριέλοντας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσίωσον. Εν τες λαμπρότης των Αγίων σου πόσης ελεύσου μου ονάξιος, εάν καρτουλμήσου σύνης ελθύνης των υφών και των μελέχη τίου καίση του γάμου, και δέσμες εκβαλούμε από τον Αγγέλων, καθάρισον Κύριο το ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εισκρίνουμε γέννητο τάγια ταύτα διότι το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρσιν και γιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούς της ζωής και βασιλείας. Εμή δεν το προσκολάς το Θεό αγαθόν αισθητήδες στην το Κύριο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σημερονία Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γαρ της εχθρής σου το μυστήριο νύπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογός, υμνήστητή μου Κύριε αντιβασιλεία σου.

0: του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κυρία λαϊσόν.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας,

0: υπερπλεόντων, αδιπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κυρία Λαϊσόν.
0: Υπερ τουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργή

0: Κύριον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κυρία λαϊσόν.
0: Εξ Παναγίας Ακράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύρια.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και ανήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.

0: σου και την πίστη κατάπεψαν την ευλογία σου. Ο μόνος ελεήμων και φιλάνθρωπος.
1: Εις πάσαν την γυναιξήλθεν αυθόγος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Σαγηνεύσαντε στα έθνη αλλής και διδάξαντε στα πέρατα σε προσκυνή. Συμπατρή και πνεύμα την Χριστέ ο Θεός, δι' αυτόν στερέωσαν πίστην την ένθεαν και της λαής κατά.

Ευσπλαγδία, παχεύσας ο Θεός, πλουτίστας εξαπέστειλεν ημάς εν το κόσμο, φαίνοντας στοχεία του κηρύγματος, πλούτων των ουρανίων της πέραση, διόν και πλουτίσαντες την πίστην ύπτην εν Θεόν,

Λέων αμήν, βοηθός της εν θλίψη Θεό Κυρίτων και προστάτης υπάρχης της εν ανάγκες, απεγνωσμένης ελπίδα παρέχουσα και ανιάτεντες δώσους καθέ.

Λέσαντες και την πίστη τηρήσαντες, παρησίαν έχοντες προς τον Σωτήρα, υπέρ ημών αυτών σ' αγαθόν οικετεύσατε, σωθήσατε.

0: και πάσης ανάγκης με διάσωσο.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελέος και κατά το πλήρης των εκτιμών της εξάλληψαν το όνομά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου νοπήν με εις τη διαπαντός. Σήμωνο ήματον και το πνηρών νοπιών σε ποιήσα όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες κοινικής συνοκτήνες θέσε. Ιδούγαν εν ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκεί σε μη μήτυρ μου. Ιδούγαν αλήθειν η γάψα στάδελα κατακρίφια της οφείου σου γλωσσάς μου. Ραντίς με ίσω και καθαριστήσω με, πληνείς με και πηγαίνω αλευκανθήσω με. Ακουτίς με, αγαλίασιν και φροσίν, αγαλιάσοντος θέτη ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπον σου από το ματιόν μου και πάστρες ανομίες με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσιον ανομίες ο Θεός. Και πνεύμα ευθέ εγγέννηση τη εγκάτη μου, μη απορρίψει με το πρόσωπο και το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδοση με την αγαλίωση τη σωτηρίου και πνεύμα αντικειμενικό στηριξών με. Διδάξον όμω το σοδού και άσεβησε επί σε επιστρέψει. Ρίσε με ξεματών ο Θεό σωτηρία μου, αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κυρία τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αγγελεί την ενεσύνη σου. Ότι ή θέλει σε θυσία να δοκάνω όλο καυτό μου τα κερδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στη τριμένων καρδία στη τριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό και εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκίες στην Σιόν και οικονομηθήτα τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες στη Σιόν δικαιοσύνη σαν αφρών και αλλοκαυτώματα. Τότε ανήσουν επ' το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Εν πειθώ κατέστρωσε ποτέ την φαραωνίτιδα παν στρατιάνη υπέροπλος δύναμη εισαρκωθείς ο λόγος δε την παμόχθηρον αμαρτίαν εξήλειψεν. Ο δε δοξασμένος Κύριος εν δόξους γαρδεδόξεστε. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσετε περιμόν του φωτός του Θείου αστραπέ πίστη χρηματίσαν δέσποτο ειδής του σωτήρους Απόστολοι όλων με φωτίσατε σκοτιζόμενων ειδωνών αμαυρώτηση και να μελία πάντα μου των βίων διανύοντα. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσετε περιμόν μαθητέ και φίλοι του Χριστού φίλων με γενόμενων του δυσμένους δια κακών οικείωσιν τούτου εκλυτρώσαστε συγγενούντες μου την ψυχήν εις αγάπησιν του πεφιλικότος γένους των πρωτών διαγαθότητα. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσετε περιμόν ταπεινή ψυχή μου αποθανή πρόθανης σπεύσον μετανόησον και σε αυτήν ενεκρωμένην πένθησον. Όπως ο τον Λάζαρον τετραήμερον αναστήσας ως έσπερνος και εσύ αναστήσιτες των Αποστόλων παρακλήσεσαι. Υπεραγία Θεοτόκης ως εν ημάς, αγαθών κι είσας αθεών πάντας αγαθήνοντα, τους τη φθορά και κρατημένους που ανεγνετού τον κατοικέτευε παναμόμητες συν προφήτες και μάρτυση και της Αποστόλης πάντας λυτρωθεί είναι παραβάσιος. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν. Στεφιφόρος βήματι Χριστού πάνσο φαινικόλαε παρεστικό συναγγέλων στρατεύμαση φωτισμόν μη δόρισε καταβγάζοντα της ψυχής μου την ζώφωσιν όπως εφημείς ο χέρον σου παμάκαρ το μνημόσυνον. Άγιε του Θεού πρέσβε υπερημών ο δοξάζων πάντας τους αυτών Κύριος δοξάζοντας σε της πιστής καταφύγιον δέδο και πειρασμών ριόμενων τους προστρέχοντας της ίσκεπη Νικόλαε και προσκαλουμένους πίστησε και πόθο Παναίδημε. Υπεραγία Θεοτόκης ως εν ημάς, ισοθήνε πόθρον μη ενθείς, όφης ο παμπόνιρος, το πλαστουργό ως εκμάλωτον ήλεμε, δια σου δε πάναγνε ανακέκλυμε θεωθείς αληθέστατα, σίγαρ Θεομήτρο τον εμέ Θεός ανταγηγένικας. Άγιε του Θεού πρέσβε υπέρ ημών, σοφία και χάρητη και δυνάμει πνευματική Λουκιανέ, εκλάμψας εφώτισας λαούς και προς επίγνωσιν Χριστού μάρτης οδήγησας. Άγιε του Θεού πρέσβε υπέρ ημών, όπλησε ψευίες εθωρακίσας, ότι να ασθένει ανημών φορέσας ως έσπλαχνος, αήτη τον εργάσα το εχθρόν μάρτης παλέσμασιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, ύψος προς ουράνιον του εις βάθος, κακοπιστίας αθλητά πεσόντας ανήλκησας, δικτύης των εν θέων σου δογμάτων αξιάγαστε. Και νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων να μην λόγω των αίδιων πατρό λόγων, υπερετίαν και λόγων ασπόρο συνέλαβε αγνή και απεκεί σα ημώνη απολύτρωση.

0: Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κυρία λαϊσον.
0: Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάς.

Ως παρθένων και μόνην εν γυναίξη, σε ασπόρος τεκούσαν Θεόν σαρκή, πάσε μακαρίζομεν γενέ των ανθρώπων, τον καρπύρα εσκήνωσεν εν σύ της θεότητος και ας βρέφος θυλάζεις τον κτίστην και Κυρίων, ο Θεός.

0: Θεοτόκου και αϊ Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθωμέθα.
1: Σι Κύριε.
0: Σιγάρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Τον εν ασκήσει το πρώτερον λαμπρινθέντα και εν αθλήσει το δεύτερον φερντριθέντα, πάντες ως φωστήρας εφεδρότατον Λουκιανέ της ύμνης, εν δόξος εγεραίρωμεν πρεσβεύων, μη παύσει υπερ πάντων ημών.
1: Μη παύσει υπερ πάντων ημών.
2: Γνώση τη Θεία καθοπλισμένος και τον νουν Θεία δόξε λαμφθείς, αθλητά το πνεύμα τη φωτιζόμενος, μάχαιρα όφθησε στην υπομένη, τα ζυζάνια πάντα άρδιν εκτέμνων, αιρετικών τα αλόφυλλα δόγματα ένδοξε, και κήρυξη της αληθείας προς εν υπαλήφων άπαντα στους ευσεβώς προσιώντας η εκκινδύνωση δε λυτρούσε και θλίψεων πρεσβεύων μη πάψει υπερ πάντων ημών.
1: Πρεσβεύων μη πάψει υπερ πάντων ημών.
2: Τη 15η το αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Λουκιανού πρεσβυτέρου Αντιοχίας της Μεγάλης. Άρτου στερήσει, Λουκιανός αντέχει, του ζώντος άρτου μη στερηθήνε θέλων, λοιμό Λουκιανός δεκάτη θάνεν, ιδέ τεπέμπτη. Τι αυτή μέρα μνήμη το σου πατρός ημών Σαββίνου Επισκόπου. Τι αυτή μέρα μνήμη το σου πατρός ημών και ομολογητού Βάρσου Επισκόπου Εδέσης. Τι αυτή μέρα μνήμη της αθλήσεως μοναχού τεινός και μάρτυρος και φέλιμος διήγησης περί αυτού. Μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών Ευθυμίου του νέου του από Αγκύρας. Τη αυτή μέρα η ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Πατρός ημών Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης. Τες των Αγίων Σπρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό του Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε, ότι σε ενούσι πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπουση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους

Τις ενδέσεις ποιμένα αρχηθεί την πανεπιμών και τις εκκλησίες απάσεις των λαμπρών σεμνολόγημα. Καλλήνικον τιμήσαμεν πιστή του κλήρου και λαού των ποδηγών. Ως πρεσβεύοντα απάστος υπέρ αυτών των εκβότων πάντοτε. Δόξα τες εδόξα σαν

0: Τι θαυμαστό εν τη ποιμνή σου, τιμόμενος Αγίας μας επτών και σκηνώμα της δόξης σου πίστος, εξ αυτής χαρά να βλύσεις τας δωρεάς της ποθώ εκβόσιση. Δόξα της θαυμασίης σου, Αγνή, δόξα την προμηθεία σου, δόξα την προσήμα σου, πλωσία Χριστότητη.
1: Εικόνα σου Αγία, ελεύθερο τριά, χραντένιν πανεπλόγος προσκυνούντες, γενερόμεν παρθένε, επέστη την κασκεύη προς ημάς βραβεύουσα θαυμάτων προχωήν, εκ παντίων κινδύνων και λόσων ημάς απαλλάτουσα ευχαρίστως μόμεν. Δόξα τους εδώ.

των εφορών των εσκατής χρόνης πανέντα αρετής φιλογνησίαν νεκτάδιον τιμήσω μεν πιστή ως εν Θεόν θεράποντα Χριστού αναβλήσει καριάσεις παντοδά πάστης ευλαβός καυγάζωση δόξα τους εδόξα σαν τη Χριστό δόξα τους εθαυμαστός αντί δόξα

0: και ελέησον,
1: ιερέσουν Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: ιδεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κυδεόμεθα υπέ των μακαρίων και αίτημων κτητώνων του Αγίου Ναού τούτου και υπερπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών.

0: Αυτοκαθολική και Αποστολική Εκκλησία.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάρη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κατηχουμένη τα σκεφαλάσιμον του Κυρίου κλίνατε.
1: Συγκύρια.
2: Να και αυτής είναι μην δοξάζωση το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατηχουμένοι προ

Ευχαριστούμεν σε Κύριε Θεός των δυνάμεων, το καταξίωσαν τη εμάς παραστήνε και νυν το Αγίος θυσιαστηρίο και προσπεσήν της εκτιρμή σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών. Ποιήσον ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρειν συνδεήσεις και οικεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού σου και ικάνωσον ημάς. Ουσέθου εις την διακονίαν σου ταύτην εν τη δυνάμει του πνεύματός σου του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο ή να εισακούον ημών ήλαιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει σύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το

Πάλιν και Πολάκης. Συ προσποιητωμέν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, πως επιβλέψες επί την δέηση ημών καθαρίσιμων τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Και εδώ εις ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου Θυσιαστηρίου χάρη σε Δύο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπήν βίου και επίστεως και συνέσεως πνευματικής, ως αυτής πάντοτε μεταφόβου και αγάπης λατρεύειν σοι ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθήνε. Όπως υπό το κράτος σου πάντοτε φυλατώμενη σοι δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.

Ευχαριστώ εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν των Υιών του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομόσιον το Πατρίδιο τα πάντα γένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δι' ετήν μετέν εσωτηρίαν, κατελθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπερημόνη Ποντίου Πιλάτου και παθάντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφτών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών

0: καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστεσαι τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης, τον άρτον μον των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμπή σαφία μην τις οφειλέτες ημών, και εμπή σε ανέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του ποντηρού.
0: Ότι σου

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Συνετός και ολιγαρχής στα νεανικά του χρόνια ο Όσιος Μαλός, έμεινε φτωχός στην ύλη για να γίνει πλούσιος εν Χριστώ. Δεν ήταν μεγάλης μορφώσεως, ήταν όμως πολύς πίστεως και ζήλου θερμού. Επειδή δεν μπορούσε να διδάσκει δημόσια, έκανε κήρυγμα στον κάθε ένα άνθρωπο χωριστά. Ο Μαλός είχε μεγάλη πνευματική διάκριση, ώστε να μην γίνεται βαρύς, ενοχλητικός και άστοχος στις ιδιαίτερες αυτές νουθεσίες. Η Θεία Χάρη τον είχε οπλίσει με μεγάλη λεπτότητα και αγάπη, που τον υπαγόρευαν πάντοτε, τι ήταν συμφέρον να υποθεί και τι έπρεπε να παραλυφθεί.

Στη συνέχεια, ο Όσιος Μαλός ακολούθησε την ερημική ζωή. Αλλά όσοι μάθαιναν πού βρίσκεται, έρχονταν και τον ζητούσαν στο ερημητήριό του. Και αυτός όμως, κατά διαστήματα, κατέβαινε στις πόλεις, όχι για να κάνει ομιλίες, αλλά για να σκορπίσει ευεργεσίες. Διότι ο Κύριος τον είχε πρικίσει και με τη δύναμη να θεραπεύει θαυματουργικά διάφορες αρρώστιες. Πολλοί μάλιστα βρήκαν τη γιατριά τους με τις προσευχές του Οσίου Μαλού και δια μόνο τις επιθέσεις των χειρών του. Αλλά και όταν εξεδίμησε προς τον Κύριο, το λείψανό του ανάβλιζε μύρο και έγινε πηγή ιάσεως διαφόρων ασθενειών.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει.

Μυστήριο Μέγα. Θεϊκές παρεμβάσεις στην ανθρώπινη καθημερινότητα. Διαβάζει ο Κώστας Δαντήλης.

απλός άνθρωπος είναι άκακος και απονήρευτος. Και το κακό και το άσχημο τα μετατρέπει όλα σε καλό. Έχει πάντα καλούς λογισμούς για τους άλλους. Δεν είναι κουτός, αλλά νομίζει ότι όπως σκέπτεται αυτός, έτσι σκέπτονται και οι άλλοι. Γέροντα, να μας πείτε ένα παράδειγμα. Δεν σας έχω πει για εκείνο τον Παπαχαράλαμπο, που ήταν παλιά στη Μονή Κουτλομουσίου. Τον είχαν βιβλιοθηκάριο, αλλά τελικά τον έβγαλαν, γιατί ποτέ δεν έκλεινε την πόρτα της βιβλιοθήκης. Τι τα θέλετε στις πόρτες τα κλειδιά, έλεγε. Αφήστε τους ανθρώπους να διαβάζουν βιβλία. Είχε τέτοια απλότητα και αγνότητα που δεν του περνούσε ο λογισμός ότι υπάρχουν άνθρωποι που κλέβουν βιβλία. Ο απλός άνθρωπος, επειδή έχει όλο καλούς λογισμούς για τους άλλους, τους βλέπει όλους καλούς. Θυμάμαι και ένα άλλο γεροντάκι, το γερο Θεόκτιστο, από τη Μονή Διονυσίου, πόση απλότητα είχε. Ένα βράδυ είχε μείνει μαζί με ένα μοναχό στο κονάκι τους στις Καριές. Αργά τη νύχτα χτύπησε κάποιος την πόρτα και ο γερο Θεόκτιστος έτρεξε να ανοίξει. «Άστον», του λέει ο μοναχός, «μην ανοίγεις τέτοια ώρα, για να μπορέσουμε να ησυχάσουμε». «Και πού ξέρεις, πάτερ», του λέει, «ποιος είναι? Μπορεί να είναι και ο Χριστός. Να του ανοίξουμε». Και πήγε και άνοιξε. Βλέπετε, ο απλός άνθρωπος μόνο καλό λογισμό βάζει. Και πάντα το καλό περιμένει. Γέροντα, νομίζω ότι η απλότητα είναι να κινείται κανείς όπως νιώθει εσωτερικά, έτσι δεν είναι? Ανάλογα με το που ζει. Για να κινηθεί ο άνθρωπος απλά, πρέπει να βρει ανάλογη ατμόσφαιρα. Μέσα στον κόσμο, ιδίως το σημερινό, πρέπει να προσέξει κανείς πώς θα κινηθεί. Σε ένα μοναστήριο όμως ή σε μια οικογένεια, δεν δικαιολογείται να μην ζει κανείς με απλότητα. Είναι πολύ κουραστικό όταν δεν υπάρχει απλότητα και εμπιστοσύνη. Τότε για να πεις μια κουβέντα στον άλλον χρειάζεται πρόλογος, επίλογος, εξηγήσεις. Έτσι η ζωή γίνεται τυραννία, μαρτύριο. Ενώ όταν υπάρχει απλότητα, λες στον άλλον, τώρα κάθισε και κάθεται. Τώρα δεν χρειάζεσαι, φύγε και φεύγει. Χωρίς να φοβάσαι μήπως παρεξηγηθεί. Η απλότητα ξεκουράζει, ενώ η έλλειψη απλότητος κουράζει.

0: Γέροντα, τι σημαίνει κτίσε ελευθερίαν εν τη ανατροφή σου ή να τις ζάλεις ελευθερωθείς? Να αποκτήσεις απλότητα στη συναναστροφή σου για να μην ζαλίζεσαι από τους λογισμούς και μπερδεύεσαι. Όταν κανείς εκφράζει απλά αυτό που νιώθει και ο ίδιος ελευθερώνεται και τους άλλους βοηθάει. Μια φορά κατέβαινα στην Αθήνα για κάποια υπόθεση με το αυτοκίνητο κάποιου γνωστού μου και μαζί μας ήταν και ένας άλλος κύριος. Επειδή το αυτοκίνητο με πειράζει, άνοιξε ο οδηγός το παράθυρο, αλλά έκανε ψύχρα. «Μήπως κρυώνεται?» τους ρώτησα. «Όχι, όχι», μου είπαν. Σε λίγο όμως είδα να μαζεύεται ο άλλος και να κουμπώνει το σακάκι του. Οπότε τους είπα: «Αν θέλετε να μην αρρωστήσει κανείς, να το λέτε απλά, όταν κρυώνεται. Όπως και εγώ θα σας λέω, όταν αισθάνομαι άσχημα». Έτσι, κανένας δεν δυσκολεύτηκε. Αν όμως εγώ ένιωθα άσχημα και δεν μιλούσα και ο άλλος κρύωνε και δεν μιλούσε, μπορεί κάποιος να έφτανε άρρωστος στην Αθήνα. Και εσείς να συμπεριφέρεστε με απλότητα μεταξύ σας. Αλλιώς θα έχετε συνέχεια την ανησυχία μήπως κάνετε κάτι και στεναχωρηθεί ή πειραχθεί ο άλλος. Έτσι και να στεναχωριέται κανείς και ανάπαυση δεν βρίσκει, αλλά και η συμπεριφορά του γίνεται αφύσικη. Γέροντα, μπροστά σε άλλους δεν μπορώ να κάνω και το πιο απλό πράγμα. Αυτό είναι συστολή ή υπερηφάνεια? Ο Θεός δίνει μερικές φορές υπερβολική συστολή στον άνθρωπο σαν φρένο για να μην πάθει κακό. Γιατί ποιος ξέρει, αν δεν είχε αυτή τη συστολή, πόσο θα μπορούσε να ξεφύγει από το σωστό δρόμο. Αυτό που πρέπει να κάνεις τώρα εσύ είναι να προσέχεις λίγο και να αφήνεις πολύ τον εαυτό σου στα χέρια του Θεού. Να μην σφίγγεσαι και βασανίζεσαι ανθρώπινα, γιατί μέσα σε αυτό το ανθρώπινο σφίξιμο κρύβεται και εγωισμός. Δεν με βλέπεις εμένα που συμπεριφέρομαι φυσιολογικά, χωρίς να καταβάλω προσπάθεια, πότε σαν παππούς, πότε σαν πατέρας, πότε σαν μεγάλος αδελφός και πότε σαν παιδί. Γέροντα, εγώ σκέφτομαι πώς θα το πάρει ο άλλος αυτό που θα πω και φοβάμαι μήπως παρεξηγηθώ. Εσύ βραχυκυκλώνεσαι επειδή δεν έχεις απλότητα. Κοίταξε να αποκτήσεις απλότητα καρδίας για να αναπτυχθείς πνευματικά. Να δέχεσαι απλά τις παρατηρήσεις που σου κάνουν και να προσπαθείς να διορθώνεσαι, ζητώντας και τη βοήθεια του Θεού. Μπορεί να σου πούνε ότι σε εκείνη την περίπτωση φέρθηκες χωρίς σύνεση. Άλλη φορά, σε ανάλογη περίπτωση, πρέπει να σκεφτείς: «Τότε μου είπαν ότι φέρθηκα χωρίς σύνεση. Τώρα μπορώ να προσέξω να φερθώ συνετά». Με αυτόν τον τρόπο αποκτά σιγά σιγά πείρα. Διορθώνεσαι, προοδεύεις και εξέλισσεσαι πνευματικά. Έτσι και ο άλλος πληροφορείται και ο Θεός πληροφορείται και εσύ πληροφορείσαι και είσαι ειρηνική. Η απλότητα με το φιλότιμο αγώνα και με την εμπιστοσύνη στο Θεό φέρνουν εσωτερική ειρήνη και χαρά και γεμίζει η ψυχή από ελπίδα και παρηγοριά.
1: Μυστήριο Μέγα. Θεϊκές παρεμβάσεις στην ανθρώπινη καθημερινότητα. Διαβάζει ο Κώστας Δαντήλης.

Ρώμη τρέχει ο νους μας, κοντά στους μάρτυρες, στους πρώτους χριστιανούς. Εκεί που βάφτηκε με αίμα κάθε πέτρα και πλήθη Αγίων πήγανε στους ουρανούς.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.

Κεφάλαιον 15. Στίχοι 1 έως 20. Διδασκαλία περί της καθαράς καρδίας. Τότε έρχονται προς τον Ιησούν γραμματείς και φαρισαίοι από εκείνους που έμεναν εις τα Ιεροσόλυμα και είπαν: «Γιατί οι μαθητές σου παραβαίνουν την παράδοση των παλαιότερων μας διδασκάλων? Παραβαίνουν δε πράγματι την παράδοση, διότι δεν νύπτουν τα χέρια τους όταν τρώγουν άρτον». Ο δε Κύριος απεκρίθηκε, τους είπε: «Γιατί κι εσείς παραβαίνετε την εντολή του Θεού για να συμμορφωθείτε προς την παράδοσή σας? Ο Θεός δηλαδή όρισε εντολή και είπε: «Τίμα τον πατέρα και τη μητέρα, και εκείνος που βλασφημεί και υβρίζει τον πατέρα του ή τη μητέρα του πρέπει να θανατώνεται. Σεις όμως λέγετε: οποιοσδήποτε Υιός είπε εις τον πατέρα ή τη μητέρα που ζητούν κάτι ως βοήθεια από το παιδί τους, ας είναι αφιέρωμα εις τον Θεόν εκείνο που θέλεις να λάβεις ως βοήθεια και ενίσχυση από εμέ, αυτός ο Υιός απαλλάσσεται του καθήκοντος για να βοηθήσει τον πατέρα του ή τη μητέρα του και δεν υποχρεούνται να δώσει σε αυτούς εκείνο που αυτοί του ζητούν. Και ως συνέπεια της παραδόσεώς σας αυτής επακολουθεί ότι αυτός ο Υιός δεν θα τιμήσει τον πατέρα του ή την μητέρα του. Και ακυρώσατε την εντολή του Θεού ένεκα της παραδόσεώς σας. Υποκριτέ, που κατορθώνετε να παρουσιάζεστε τηρητέ του νόμου, ενώ πράγματι τον παραβαίνετε. Καλά επροφήτευσε δια σας ο Ισαΐας όταν έλεγεν: «Ο λαός αυτός με πλησιάζει με το στόμα του και με τιμά με τα χείλη του μόνον. Η καρδία του όμως απέχει μακράν από εμέ. Ματέως δε και ψεύτικα με λατρεύουν, επειδή διδάσκουν διδασκαλίας που είναι παραγγέλματα και εντολέ ανθρώπων και όχι η δικέ μου». Και αφού προσεκάλεσε τα πλήθη του λαού, τους είπεν: «Ακούσατε αυτό που θα είπω και προσέξατε να το καταλάβετε. Δεν κάνει βέβυλον και θρησκευτικός ακάθαρτον των άνθρωπων εκείνο που εισάγεται με την τροφήν στο στόμα, αλλά εκείνο που βγαίνει από το στόμα. Οι πονηροί δηλαδή και εφάμαρτοι λόγοι, αυτό καθιστά τον άνθρωπον ακάθαρτον». Τότε ήλθαν προς αυτόν οι μαθητές του και του είπαν: «Γνωρίζεις ότι οι Φαρισαίοι, όταν ήκουσαν των λόγων που είπες δια τας τροφάς, εσκανδαλίστησαν και ηγανάκτησαν?» Ο δε Κύριος απεκρίθηκε, τους είπε: «Κάθε φυτεία που δεν την εφύτευσε ο πατήρ μου ουράνιος θα ξεριζωθεί από το χωράφι του Θεού. Κάθε άνθρωπος δηλαδή που λόγω της αναξιότητός του δεν τον προώρησε ο πατήρ μου για την βασιλείαν του, θα αποβληθεί και θα ξεριζωθεί από αυτήν. Αφήσατε τους. Είναι οδηγοί τυφλοί που οδηγούν τυφλούς. Εάν δε ένας τυφλός οδηγεί άλλων τυφλών, θα πέσουν και οι δύο εις βαθύν λάκων». Απεκρίθη δε ο Πέτρος και του είπε: «Δώσ' μας να καταλάβουμε τον ασαφή αυτών λόγων που είναι σαν ένιγμα». Ο δε Ιησούς είπεν: «Ακόμη και τώρα, ύστερα από τόσας διδασκαλίας που σας έκαμα, είστε κι εσείς ανίκανοι να εννοήσετε την αλήθεια που είπα? Ακόμη δεν καταλαβαίνετε ότι εκείνο που εισάγεται στο στόμα με τα στροφάς προχωρεί προς την κοιλία και αποβάλλεται από τον κοπρώνα? Εκείνα όμως που βγαίνουν από το στόμα εξέρχονται από την καρδία και εκείνα μολύνουν τον άνθρωπον. Διότι από την καρδία βγαίνουν σκέψεις πονηρέ, φόνοι, μοιχείε, πορνίε, κλοπέ, ψευδομαρτυρίε, βλασφημίε. Όλα αυτά παραβάσεις εις την καρδίαν καταρχάς φυτρώνουν,
ως λογισμοί και επιθυμίες και αποφάσεις και απ' εκεί πηγάζουν. Αυτά είναι εκείνα που μολύνουν τον καθαυτό και κυρίως άνθρωπον, την ψυχήν δηλαδή. Το να φάγει δε κανείς με άνυπτα χέρια δεν μολύνει τον άνθρωπον. Ενδέχεται μεν να μολύνει των σωματικών οργανισμών του ανθρώπου, η ψυχή όμως παραμένει αμόλυντος και καθαρά.

Στίχοι 21 έως 28. Θεραπεία της θυγατρός της Χαναναίας. Και αφού ευγήκε από το μέρος εκείνο ο Ιησούς, ανεχώρησε προς τα μέρη Τύρου και Σιδώνος. Και ειδού, μία γυναίκα Χαναναία, που ευγήκε από τα σύνορα εκείνα, εφώναξε δυνατά προς αυτόν και είπεν: «Ελέησόν με, Κύριε, ένδοξε απόγονε του Δαβίδ. Η θυγατέρα μου κατέχεται από δαιμόνιον και υποφέρει φρικτά. Αυτός όμως δεν απεκρίθη εις αυτήν ούτε λέξην». Και αφού επλησίασαν οι μαθητές του, τον παρεκάλουν λέγοντες: «Κάμε της αυτό που ζητεί για να φύγει, διότι φωνάζει δυνατά από πίσω μας και από τα σφωνάς της θα μαζευτεί λαός πολλής». Αυτός όμως απεκρίθηκε, είπε: «Δεν απεστάλλην από τον πατέρα μου παρά για τα χαμένα πρόβατα του Ισραηλιτικού γένους». Αλλά αυτή, αφού ήλθε πλησίον, έπεσε με ευλάβεια εις τους πόδας του Κυρίου και έλεγε: «Κύριε, βοήθα με εις την δυστυχία μου». Αυτός όμως απεκρίθηκε, είπε: «Δεν είναι σωστό να πάρει κανείς το ψωμί των παιδιών και να το ρίψει στα σκυλάκια». Αυτή δε είπε: «Ναι, Κύριε, δέχομαι ότι είμαι σκυλάκι, διότι και τα σπιτίσια σκυλάκια τρώγουν από τα ψίχουλα που πίπτουν από το τραπέζι των κυρίων των». Τότε απεκρίθη ο Ιησούς και της είπεν: «Ω γυναίκα, η πίστη σου είναι μεγάλη, ας γίνει εισέ όπως θέλεις». Και πράγματι, από την ώρα ακριβώς εκείνην, ιατρεύθη η θυγατέρα της. Στίχοι 29 έως 31. Διάφορη θεραπεία. Και αφού ανεχώρησε να πεκεί ο Ιησούς, ήλθε πλησίον της θαλάσσης της Γαλιλαίας, και αφού ανέβη εις όρος, εκάθητο εκεί. Και ήλθαν προς αυτόν πλήθη λαού πολλά, που είχαν μαζί τους κουτσούς, τυφλούς, κουφούς, ανθρώπους με πιασμένα και παράλυτα χέρια, και άλλους πολλούς αρρώστους, που τους έριψαν πλησίον των ποδών του Ιησού και τους ιάτρευσεν, ώστε τα πλήθη να θαυμάσουν, σαν έβλεπαν κοφάλαλοι να ακούουν και να ομιλούν, άνθρωποι με πιασμένα χέρια να είναι υγιείς, κουτσί να περιπατούν και τυφλοί να βλέπουν. Και δόξασαν τον Θεόν των Ισραηλιτών, ο οποίος εξαιρετικός μεταξύ του λαού του ενήργη δια του Ιησού τόσα και τέτοια θαύματα. Στίχοι 32 έως 39. Ο πολλαπλασιασμός των 7 άρτων. Ο δε Ιησούς επροσκάλεσε τους μαθητάς του και τους είπεν: «Αισθάνομαι βαθίαν συμπάθειαν δια το πλήθος του λαού, διότι είναι τώρα 3 ημέρες αφότου μένουν πλησίον μου και δεν έχουν τι να φάγουν. Και δεν θέλω να τους εξαποστείλω εις τα μέρη τους νηστικούς, μήπως αποκάμουν εις των δρόμων». Και λέγουν εις αυτόν οι μαθητές του: «Από πού να προμηθευθόμεν εδώ εις την ερημιάν τόσον πολλούς άρτους, ώστε να χορτάσομεν τόσο πλήθος λαού?» Και λέγει εις αυτούς ο Ιησούς: «Πόσους άρτους έχετε?» Αυτοί δε είπαν: 7 άρτους και ολίγα ψαράκια». Και παρήγγειλεν ο Ιησούς εις τα πλήθη του λαού να καθίσουν εις την γην. Και αφού επήρε εις τα σχήρας του τους άρτους και τα ψάρια, ευχαρίστησε τον πατέρα του που δίδει και πολλαπλασιάζει αυτός όλα τα αγαθά, και έκοψε τους άρτους και τα ψάρια και έδωκεν εις τους μαθητάς του. Οι δε μαθητές του έδωκαν εις τα πλήθη του λαού, και έφαγαν όλοι και εχόρτασαν, και
και σήκωσαν το περίσευμα των κομματιών 7 μεγάλα κοφίνια γεμάτα. Εκείνοι δε που έφαγαν ήταν 4.000 άνδρες, χωρίς να υπολογίζονται στον αριθμό αυτών γυναίκες και παιδιά. Και αφού διέλυσε τα πλήθη του λαού, εμβήκε εις το πλοίον και ήλθεν εις τα σύνορα Μαγδαλά.

Κεφάλαιο 16. Στίχοι 1 έως 12. Μόνον τη διδασκαλία του Κυρίου πρέπει να έχουμε εν οδηγών μας. Και αφού τον επλησίασαν οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι, με σκοπό να τον πειράξουν και να τον δοκιμάσουν, εάν έχει πραγματικώς δύναμη θαυματουργική, τον παρεκάλεσαν να επιδείξει σε αυτούς σημάδι και θαύμα εξαιρετικών από τον ουρανόν, όπως το μάνα που εδόθη στην έρημον διαμεσητείας του Μωυσέως, ή όπως το πυρ που κατέβασε ο Ηλίας από τον ουρανόν και το οποίον σημείον θα εμαρτύρει και θα εβεβαίωνε την αποστολή του. Αυτός διαπεκρίθηκε, τους είπεν, όταν βραδιάσει και έλθει ο ήλιος εις την δύση του, λέγεται, έχομεν αύριον καλοκαιρίαν, διότι κοκκινίζει ο ουρανός. Και το πρωί παρατηρείται εις την ανατολή και λέγεται, σήμερα θα είναι χειμώνας, διότι κοκκινίζει σκεπασμένος με σύννεφα ο ουρανός. Υποκριτέ, που κάνετε τον σοφόν ενώ πράγματι είστε τυφλωμένοι, ξέρετε να διακρίνετε την εξωτερική όψη του ουρανού. Τα σημεία όμως που φανερώνουν ότι έφτασε η μέρα του Μεσσίου, δεν μπορείτε να τα διακρίνετε. Γενναία κακή που δεν έμεινε πιστή στον ουράνιον νυμφίων, αλλά διεφθάρει μακράν αυτού, ζητεί επί μόνος θαύμα σημαδιακό. Αλλά θαύμα δεν θα της δοθεί εκτός από το σημείο που προεικονίζεται και συμβολίζεται από το θαύμα του προφήτου Ιωνά. Και αφού τους αφήκεν, έφυγεν από εκεί. Και σαν ήλθαν οι μαθητές του εις την απέναντι παραλίαν της λίμνης, είδαν ότι είχαν λησμονήσει να πάρουν μαζί τους άρτους. Ο δε Ιησούς τους είπεν, ανοίξατε τα μάτια σας και προσέχετε από την κακήν επίδραση της υποκριτικής διδασκαλίας των Φαρισαίων και Σαδουκαίων, που εμοιάζει προς κακό προζύμι. Αυτοί όμως ήρχισαν να συλλογίζονται μέσα τους και να λέγουν, δεν επήραμεν άρτους από προζύμι καθαρών, που δεν προέρχεται από το σπίτι Φαρισαίου ή Σαδουκαίου. Αλλά ο Ιησούς αντελήφθη δια της υπερφυσικής του γνώσεως τας αποκρύφους σκέψεις των και τους είπε, γιατί επέσατε εις σκέψην και συλλογισμών, ο λιγόπιστοι, επειδή δεν επήρατε άρτους? Ακόμη δεν καταλαβαίνετε τι σας λέγω, ούτε θυμίστε επιτέλους τους 5 άρτους των 5.000 που εχορτάστησαν με αυτούς και πόσα κοφίνια περισσευμάτων επήρατε? Δεν ενθυμίστε ούτε τους 7 άρτους με τους οποίους εχόρτασαν οι 4.000 και πόσα μεγάλα κοφίνια επήρατε από τα περισσεύματα? Πώς δεν καταλαβαίνετε ότι δεν σας είπα για τον συνήθι υλικών άρτων όταν σας εσύστησα να προσέχετε από το προζύμι των Φαρισαίων και Σαδουκαίων? Τότε κατάλαβαν ότι δεν είπε να προσέχουν από το προζύμι με το οποίο γίνεται ο άρτος, αλλά από την διδασκαλία και την υποκρισία των Φαρισαίων και Σαδουκαίων. Στίχη 13 έως 20. Η ομολογία του Πέτρου και των μαθητών. Αφού δε ήλθεν ο Ιησούς εις τα μέρη της Κεσαρίας, την οποία είχε κτίσει ο Φίλιππος, ρώτα τους μαθητάς του λέγον, ποιος νομίζουν οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ, ο Υιός του ανθρώπου? Αυτοί δε είπαν, άλλοι μεν λέγουν ότι είσαι Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι δε ότι είσαι ο Ηλίας, άλλοι δε ο Ιερεμίας ή ένας από τους παλαιούς προφήτας που ανεστήθη εκ νεκρών. Λέγει σε αυτούς, εσείς δε ποιος λέγετε ότι είμαι? Απεκρίθη ο Σίμων Πέτρος και είπε, «Συ είσαι ο Χριστός, ο φυσικός και μονογενής Υιός του Θεού, που δεν είναι νεκρός σαν τα είδωλα, αλλά ζει παντοτινά». Απεκρίθη τότε ο Ιησούς και του είπε, «Μακάριος είσαι, Σίμων,
Ιέ του Ιωνά, διότι δεν σου εφανέρωσε την αλήθεια της ορθής πίστεως κανείς άνθρωπος, αλλά ο Πατήρ μου που είναι εις τους ουρανούς. Και εγώ δε σου λέγω ότι εσύ είσαι Πέτρος και πάνω εις των βράχων της αληθινής πίστεως που ομολόγησες, γενόμενος με την ομολογία σου αυτήν ο πρώτος λίθος της πνευματικής μου οικοδομής, θα οικοδομήσω την εκκλησία μου. Ο θάνατος δε και οργανωμένα δυνάμεις του κακού δεν θα υπερισχύσουν και δεν θα κατανικήσουν την εκκλησία, η οποία θα είναι αιώνιος.

αυστηρότητα εις τους μαθητάς του, να μην είπουν εις κανένα ότι αυτός είναι ο Ιησούς, ο Χριστός. Επειδή ακόμη δεν είχαν οριμάσει οι άνθρωποι, ώστε να διακηρυχθεί σε αυτούς η αλήθεια αυτή.

Στίχοι 21 έως 28. Προαναγγελία του πάθους. Από τότε ήρχισε ο Ιησούς να διδάσκει σαφώς και καθαρά τους μαθητάς του ότι πρέπει αυτός να απέλθει εις τα Ιεροσόλυμα και να πάθει πολλά από τους πρεσβυτέρους και αρχιερείς και γραμματείς και να θανατωθεί και κατά την τρίτην ημέραν να αναστηθεί. Και αφού τον επήρεν ιδιαιτέρως ο Πέτρος, ήρχισε ζωηρά να τον προτρέπει και έλεγεν: «Ο Θεός να σε φυλάξει από αυτό, Κύριε. Δεν πρέπει σε τον Μεσσία να γίνει αυτό που είπες». Ο Κύριος όμως έστρεψε και είπε προς τον Πέτρον: «Πήγαινε ο πίσω μου και φύγε από εμπρός μου, Σατανά. Μου είσαι εμπόδιον εις τον δρόμο του καθήκοντός μου και πειρασμός. Διότι δεν φρονείς εκείνα που αρέσουν εις τον Θεόν, αλλά εκείνα που αρέσουν εις τους ανθρώπους». Τότε ο Ιησούς είπε εις τους μαθητάς του: «Εάν κανένας θέλει να με ακολουθήσει ως οπαδός μου, ας διακόψει κάθε σχέση προς τον διεφθαρμένον υπό της αμαρτίας εαυτόν του και ας λάβει την σταθεράν απόφαση και θάνατον σταυρικών και βίων να υποστεί και ας με ακολουθήσει μιμούμενος καθόλου το παράδειγμά μου. Μη διστάσει δε να προβεί εις τας αποφάσεις και θυσίας αυτάς. Διότι εκείνος που θέλει να σώσει τη ζωή του, αυτός θα χάσει την πνευματική και μακαρίαν ζωή. Και εκείνος που θα χάσει τη ζωή του δια την ομολογίαν και υπακοήν του προς εμέ, θα την έβρει στο μέλλοντα βίον, όπου θα κερδίσει την αιώνιον ζωή. Η αιώνιος δε αυτή ζωή είναι το παν. Διότι ποιαν ωφέλει αν έχει ο άνθρωπος, εάν κερδίσει τον κόσμο ολόκληρον, χάσει δε την ψυχήν του, η οποία ως πνευματική και αιωνία δεν συγκρίνεται με κανένα από τα υλικά του φθαρτού κόσμου αγαθά. Ή αν ένας άνθρωπος χάσει την ψυχήν του, τι θα δώσει ως αντάλλαγμα με το οποίο θα εξαγοράσει αυτήν από την αιωνίαν απώλειαν? Πράγματι δε, ο κάθε άνθρωπος πρόκειται ή να χάσει ή να κερδίσει την ψυχήν αυτού. Διότι μέλει ο Υιός του ανθρώπου να έλθει περιβεβλημένος στην δόξα του Πατρός του με τους αγγέλους του και τότε θα αποδώσει εις έκαστον σύμφωνα με τα έργα του. Αληθώς σας λέγω ότι υπάρχουν μερικοί από εκείνους που στέκονται εδώ οι οποίοι δεν θα δοκιμάσουν θάνατον προτού να είδουν μετά την κάθοδον του Αγίου Πνεύματος να καταλύεται με την καταστροφήν των Ιεροσολύμων και του ναού των και με τον διασκορπισμόν του Ισραήλ η παλαιά θεία τάξης και διαθήκη».

για να θεμελιωθεί με δύναμην ακαταγόνιστον και υπερφυσικήν η νέα θεία τάξη εν το κόσμο, την οποίαν θα εκπροσωπεί η Εκκλησία ως άλλη Βασιλεία του Θεού επί της γης. Κεφάλαιον 17. Στίχοι 1-13. Η μεταμόρφωση του Σωτήρος. Και ύστερα από 6 ημέρας παρέλαβε μαζί του ο Ιησούς τον Πέτρον και τον Ιάκωβον και τον Ιωάννην, τον αδελφόν του, και τους ανέβασεν εις όρος υψηλών, ιδιαιτέρως αυτούς μόνους. Και μετεμορφώθη εμπρός εις αυτούς και έγινε λαμπρόν το πρόσωπό του σαν τον ήλιον. Τα δε ενδύματά του έγιναν λευκά σαν το φως. Και ειδού ενεφανίστησαν και έγιναν ορατοί εις αυτούς ο Μωυσής και ο Ηλίας, οι οποίοι συνομίλουν μαζί του. Αποκριθείς δε ο Πέτρος, είπε εις τον Ιησούν, «Κύριε, καλόν είναι να μείνομεν εδώ. Εάν θέλεις, ας κάμωμεν εδώ τρεις σκηνάς, μία δια σέ και δια τον Μωυσήν μίαν και μίαν δια τον Ηλίαν». Ενώ δε αυτός ομίλει ακόμη, ειδού νεφέλη γεμάτη φως εσκέπασεν αυτούς και έξαφνα ακούστη φωνή από την νεφέλην που έλεγε, «Αυτός είναι ο Υιός μου που εξαιρετικά τον αγαπώ και εις τον οποίον ευηρεστήθην, να υπακούεται εις αυτόν». Και όταν ήκουσαν την φωνήν αυτήν οι μαθητέ, έπεσα με το πρόσωπο εις το χώμα και εφοβήθησαν πάρα πολύ. Και αφού τους επλησίασε ο Ιησούς, τους σύγκισε και είπε, «Σηκωθείτε και μη φοβήστε». Όταν δε σήκωσαν τα μάτια τους, δεν είδαν κανένα παρά τον Ιησούν μόνον. Και όταν κατέβαιναν από το όρος, τους παρήγγειλεν ο Ιησούς και τους είπε, «Να μην είπετε εις κανένα αυτό που είδατε, έως ότου ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί εκ νεκρών. Οπότε δεν θα υπάρχει κίνδυνος ακέρων ενθουσιασμών του πλήθους, αλλά και περισσότερων κατανοητών και πιστευτών το γεγονός αυτό θα καταστεί». Και ρώτησαν αυτόν οι μαθητές του λέγοντες, «Όταν ο Ηλίας ήλθε και σε χαιρέτησε εις το όρος, έφυγε πάλιν. Γιατί λοιπόν οι γραμματείς λέγουν ότι η πρώτη ελεύσεως του Μεσσίου πρέπει να έλθει πρώτον ο Ηλίας?» Ο δε Ιησούς απεκρίθηκε, είπε εις αυτούς, «Ο Ηλίας μεν, καθώς σε προφήτευσεν ο Μαλαχίας, έρχεται πρώτον και θα αποκαταστήσει όλα στα σχέσεις των ανθρώπων, ώστε και μεταξύ των και μετά του Θεού να ειρηνεύσουν και να συνδεθούν περισσότερον ούτη. Εγώ όμως σας λέγω ότι τώρα πλέον ο Ηλίας ήλθε. Ήλθε δηλαδή ο κατά πάντα όμοιος προς τον Ηλίαν Ιωάννης. Αυτός ήταν ο προδρομός μου και αυτοί δεν τον ανεγνώρισαν, αλλά του έκαμαν όσα με τας διαστραμμένας θελήσεις τον ηθέλησαν. Έτσι και ο Υιός του ανθρώπου μέλει να πάθει από αυτούς». Τότε κατάλαβαν οι μαθητές ότι δια τον Ιωάννην τον Βαπτιστήν είπεν εις αυτούς.

στίχοι 14 έως 21. Θεραπεία του σεληνιαζομένου νέου. Και όταν ήρθαν εις το πλήθος του λαού, τον επλησίασε κάποιος άνθρωπος που εγονάτισε μπρος του και έλεγε: «Κύριε, δείξε έλεος και ευσπλαχνίαν εις το παιδί μου, διότι σεληνιάζεται και υποφέρει άσχημα, αλλά και κινδυνεύει των έσχατων κίνδυνων, διότι πολλές φορές και εις την φωτιάν πίπτει και πολλές φορές εις το νερό και κινδυνεύει έτσι να καεί ή να πνιγεί. Και τον έφερα εις τους μαθητάς σου και δεν μπόρεσαν να τον θεραπεύσουν». Απεκρίθη δε ο Ιησούς και είπεν: «Ω γενεά, που τόσα θαύματα είδες και είσαι ακόμη άπιστος και από την κακία σου είσαι διεστραμμένη, ως πότε θα είμαι μαζί σας, ως πότε θα σας ανέχομαι? Φέρτε τον με εδώ». Και επέπληξεν αυτόν ο Ιησούς και βγήκεν από αυτόν το δαιμόνιον και θεραπεύθη το παιδίον από την ώραν εκείνην. Τότε αφού οι μαθητές επλησίασαν ιδιαίτερα στον Ιησούν, είπων: «Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να βγάλουμε το δαιμόνιο αυτό?» Ο δε Κύριος τους είπε: «Επειδή σας λείπει η πίστης. Διότι αληθώς σας λέγω, εάν έχετε πίστην θερμήν και σφοδράν, σαν των μικρών σπόρων του συναπιού, θα είπετε εις το βουνό αυτό: πήγαινε απ' εδώ, εκεί, και θα μετακινηθεί. Και τίποτε δεν θα είναι αδύνατον εις σας. Αυτό δε το είδος των δαιμονίων δεν βγαίνει από τον άνθρωπον που έχει καταληφθεί από αυτό, παρά με προσευχήν συνοδευομένην και με νηστείαν, ώστε η προσευχή να γίνεται με διάνοιαν όσο το δυνατόν ελαφροτέραν και περισσότερον προσιλωμένην εις τον Θεόν».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

ακολουθεί. Η ζωή των Αγίων στον σύγχρονο κόσμο. Με το θεολόγο φιλόλογο Δημήτριο Λυκούδη.

Εγώ βασιλεύ, προνοία Θεού ήλθον εις τον δε των κόσμων και θεωρήσας των ουρανών και την γην και την θάλασσαν ήλιοντε και σελήνην και τα λοιπά, εθαύμασα την διακόσμησιν τούτων. Ειδών δε των κόσμων και τα εν αυτό πάντα, ότι κατ' ανάγκην κινείται, συνήκα τον κινούντα και διακρατούντα είναι Θεόν. Παν γάρ το κινούν, ισχυρότερον του κινουμένου. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, και πάλι κοντά σας η εκπομπή μας Μυρίπνο Άνθη. Σήμερα ξεκίνησα την εκπομπή με τα λόγια του Αριστείδη, του Αθηναίου, ενός από τους απολογητές του 2ου αιώνα μετά Χριστόν. Ποιοι ήσαν οι απολογητές? Ήσαν όλοι όσοι εκκίνησαν να θέσουν, με βάση την προσπάθειά τους να απολογηθούν, να θέσουν τη βάση της απολογητικής της Εκκλησίας μας, να αποσαφηνίσουν το χριστιανικό μήνυμα, το ευαγγελικό μήνυμα. Και μεταξύ αυτών είναι και ο Αριστείδης ο Αθηναίος, ο οποίος έδρασε περίπου στο 140 μετά Χριστόν. Και έχει σημασία βέβαια τα λόγια του, η απολογία που έστειλε τότε στον αυτοκράτορα Αντωνίνων, απόσπασμα της οποίας διάβασα λίγο πριν. Έχει βέβαια μία, είναι χρωματισμένη αριστοτελικός, διότι οι απολογητές υπήρξαν κυρίως απόφοιτοι φιλοσοφικών σχολών της εποχής. Παρά τα αυτά όμως αναφέρεται κυρίως στη βάση, στην πηγή θα λέγαμε, στην αναφορά της σημερινής εκπομπής μας. Εγώ βασιλεύ, προνοία Θεού ήλθον εις τον δε των κόσμων και θεωρήσας των ουρανών και την γην και την θάλασσαν ήλιοντε και σελήνην και τα λοιπά, εθαύμασα την διακόσμησιν τούτων. Και εν όψη αυτής της διακόσμησης θα αναφερθώ σήμερα στην διακόσμηση την πνευματική, στην διακόσμηση εκείνων των μορφών, των πνευματικών μορφών. Θα αναφερθώ σε εκείνα τα μυρίπνο άνθη, τα οποία η Αγία μας Εκκλησία πολύ πολύ εύστοχα αναφέρει τη 14η του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου και Κελσίου. Τον Ναζάριον και συνάθλους τρεις άμα Θεό προσήξε Ναζαρινό το ξύφος. Συν τρισή Ναζάριος τιμήθη 14η. Και ξεκινώ αγαπητοί ακροατές να αναφερθώ στους Αγίους αυτούς, πρωτίστως στον Άγιο Ναζάριο, οι γονείς του οποίου, Αφρικανός και Περπετούα, υποστηρίζεται ότι υπήρξαν και διετέλεσταν μαθητές του Αγίου Αποστόλου Πέτρου, ο οποίος τους ήλκησε, τους ευάπτισε και τους κατήχησε και τους ευάπτισε. Και εκοιμήθησαν σε πολύ νεαρά ηλικία, με αποτέλεσμα ο Ναζάριος να μείνει ορφανός από μικρό παιδί. Και εκτός αυτού, ναι μεν κληρονόμησε τις αρετές των γονέων του, αλλά ας μην ξεχνούμε ότι παρέμεινε ορφανός σε μια δύσκολη χρονική περίοδο, στην ακμή της νεανικής ηλικίας, ακόμη δε και στην βρεφική, στην παιδική θα λέγαμε, και έπρεπε λοιπόν να αντισταθμίσει και να έλθει και να φέρει εις πέρας όλη αυτή την πλήρωση της χριστιανικής αγωγής, την οποία και πραγματικά έλαβε από τους γονείς του. Λέγεται δε ότι όταν ο Ναζάριος έφτασε σε ηλικία περίπου 20 ετών, διαμήρωσε τα υπάρχοντά του και ξεκίνησε να κάνει περιοδίες κηρύττοντας το Ευαγγέλιο. Μέσα λοιπόν σε αυτές τις περιοδίες πήγε στα Μεδιόλανα της Ιταλίας, εκεί λοιπόν κηρύττοντας το Ευαγγέλιο, εκεί συνεδέθη πνευματικά με δύο ευσεβείς άνδρες. Ποιους? Τον Προτάσιο και τον Γερβάσιο. Και εκεί λοιπόν στα Μεδιόλανα και οι τρεις μαζί ξεκινούν και συνεχίζουν το θεάριστον έργο της κατηχήσεως
και του Ευαγγελισμού που ήδη είχε ξεκινήσει ο Ναζάριος. Μάλιστα δε, πέρα από τον κόσμο που πραγματικά προσήρχετο και κατηχούνταν και βαπτιζόταν, πρέπει να τονίσουμε ότι ο Ναζάριος πήγε και στην Γαλλία, όπου εκεί συνεδέθηκε με τον έτερον μάρτυρα, τον Κέλσιο. Άρα έχουμε λοιπόν μία Αγία Τετράδα. Ο Ναζάριος πρώτα καταφθάνει στην Ρώμη, μετά πηγαίνει στα Μεδιόλανα. Εκεί λοιπόν συνδέεται πνευματικά με τον Προτάσιο και τον Γερβάσιο και ακολούθως πηγαίνει στην Γαλλία και συνδέεται με τον Κέλσιο και από κοινού κατορθώνουν να στηρίξει ο ένας τον άλλον. Κατορθώνουν να ευαγγελίσουν τον κόσμο, να κατηχήσουν τον κόσμο και να βαπτίσουν τον κόσμο. Με αποτέλεσμα αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό επιφέρει την αντίδραση των εθνικών και των ειδωλολατρών. Μάλιστα δε, όταν ο Ναζάριος, μας λέγει ο συναξαριστής, επέστρεψε στα Μεδιόλανα, τον συνέλαβαν και προηγουμένως είχαν συλλάβει και τον Προτάσιο και τον Γερβάσιο. Και βέβαια όλοι μαζί και με τον Κέλσιο τους ζητήθηκε από τον έπαρχο να αλλάξουν και να αποκηρύξουν την ορθόδοξη πίστη. Ασφαλώς βέβαια εκείνοι δεν εδέχθησαν και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, τι να γίνει, αυτό είχε πραγματικά σαν αποτέλεσμα οι μάρτυρες του Χριστού μας, πάντοτε βέβαια με ταπεινό τρόπο αλλά στηριγμένοι, προσέξτε, στην ορθόδοξη πίστη, στηριγμένοι στο βίωμα. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο πράγμα να ομιλούμε για αυτά τα μαρτύρια των Αγίων Μαρτύρων εκ του ασφαλούς. Διότι εμείς εκ του ασφαλούς ομιλούμε για αυτά. Για φανταστείτε όμως να τα βιώνει κανείς την εποχή εκείνη και υπό τις συνθήκες εκείνες. Στερώσαν δε τάξο το διώκτη Ναζάριε μάρτης του Χριστού, προστάτων τη κυβδίλησε θείν θεής πανόλβιε, τος ότο ως αρνίων θείεστε ετοίμος έχον διένδοξε. Με αδιάσυστη θέση, με αδέσμευτη ανάλογα με τις επιταγές της κοινωνικές και τις θρησκευτικές της εποχής, τις ιδωλολατρικές, οι Άγιοι Μάρτυρες από κοινού ομολογούν τον Χριστόν μας. Μίαν γνώμην διαφόρης, εκιζόμενη σώμα συν ψάλλομεν εις τον κανόναν τους, η Χριστού οπλείται. Προσέξτε, υπερβολικώς επεδείξαντο ένα Θεόν εν στα δύο ομολόγησαν και πολλοί Θεόν πλάνην σαφώς εξυφάνισαν. Και ασφαλώς, ως τόνισα προηγουμένως, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα εφόσον δεν αποκηρύττουν τον Χριστόν μας και δεν ομολογούν στην πλάνη των ειδώλων, πίστην στην πλάνη των ειδώλων και στον διάβολων δηλαδή, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο έπαρχος να τους αποκεφαλίσει και τους τέσσερις. Και έτσι οι Άγιοι Μάρτυρες ιξιώθησαν του Αγίου Μαρτυρίου και συνεφραίνονται και πρεσβεύουν υπέρ ημών εις των ουρανών από τότε και ως την σήμερα. Αλλά προσέξατε παρακαλώ αγαπητοί ακροατές, τι διαβάζομαι εις τον κανόναν εις την τέταρτην οδύν των Αγίων εις τον όρθρο. Έναν Θεόν εν στα δύο ομολόγησαν και πολλοί Θεόν πλάνην σαφώς εξυφάνισαν. Άρα θα αναφερθούμε εις την ομολογία. Άρα θα αναφερθούμε εις την ομολογία πράγματι εις την σημερινή εκπομπή. Εις την ομολογία του Χριστού έργης και λόγης. Μα καλά τους λόγους τους γνωρίζω. Το ψάλλω και στην Εκκλησία, διαβάζω και το σύμβολο της πίστεως, ομολογώ Χριστόν, ομολογώ μονάση εν τριάδη, ομολογώ την Κυρία Θεοτόκων διαπρεσβειών αυτής και τους Αγίους που πρεσβεύουν, ομολογώ την λατρεία εις των Κύριών μας, την τιμή εις τους Αγίους, αρκεί αυτό. Εδώ όμως ελείπεται η πράξη και τα έργα. Εδώ λοιπόν υπάρχει έλλειμμα πνευματικό και πνευματοφόρο, ορθόπρακτο, βιωματικό. Ένα Θεόν εν στα δύο ομολόγησαν, αλλά για να φτάσουν αγαπητοί ακροατές οι Άγιοι Μάρτυρες να ομολογήσουν ένα Θεόν εν στα δύο, δημοσίως δηλαδή, πρωτίστως είχε προηγηθεί η ομολογία, πρωτίστως είχε προηγηθεί η ομολογία σε πρακτικό επίπεδο. Η ομολογία ορθοπράκτος και ορθοδόξος, η ομολογία βιωματικά, για να ομολογήσει κανείς εν στα δύο ένα Θεόν.
για να εξαφανίσει την πολίθεων πλάνη, πρωτίστως πρέπει να έχει δουλέψει με τον εαυτόν του. Πρωτίστως κατά μόνας, εν το κελίον του, να έχει δουλέψει, να έχει προετοιμαστεί, να έχει κάνει τον αγώνα, να ομολογεί Χριστόν νυχθημερών, έργης και λόγης, για να φτάσει εν σταδίο να ομολογήσει ένα Θεόν. Αντιλαμβάνεστε ότι οι ισορροπίες είναι λεπτότατες, αλλά για αυτή την ομολογία, αγαπητοί ακροατές, για αυτήν την ιδιαιτερότητα, για αυτόν τον πνευματικό σύνδεσμο έργων και λόγων, θέλουμε και τα λόγια και τα έργα. Όχι μόνο έργα, χρειάζονται και τα λόγια πολλές φορές. Έχουμε δε πολλές φορές, αλλά ασφαλώς προτάσσονται τα έργα. Έχουμε όμως και το άλλο οδυνηρό φαινόμενο, το οξύμορον, να μην έχουμε ποτέ και λόγους. Και πώς θα κατηχηθεί αυτός ο λαός, θα μου πείτε, βεβαίως με την προσευχή, να είναι ευλογημένο λέγομαι. Αλλά δεν χρειάζεται και κατήχησης, η κατήχησης γίνεται δια των λόγων. Χρειάζονται και τα λόγια. Αλλά λίμον εάν τα λόγια δεν υποστηρίζονται από το βίωμα. Εκεί είναι όλη η ουσία. Γι' αυτό και λέγουμε πάντοτε, δεν θα φανούμε σχολαστικοί, δεν θα φανούμε άνθρωποι οι οποίοι δίνουμε βαρύνουσαν σημασία είτε εις το βίωμα μόνον, αλλά είτε και εις τους λόγους μόνον. Πρέπει να συμπορεύονται, διότι απλούστατα, γιατί να συμπορεύονται, γιατί απλούστατα στην ορθόδοξη πνευματικότητα συμπορεύεται ο τύπος και η ουσία. Ούτε τον τύπο θέλω μόνον, αλλά ούτε και την ουσία μόνον. Εάν έχω μόνον την ουσία, ο ιερεύς θα πάει να λειτουργήσει χωρίς άμφια σε ένα εξοκλήσι. Η ουσία δεν με νοιάζει, ας αφήσω τον τύπο. Αυτό είναι λάθος όμως. Εάν πάλι θέλω μόνο τον τύπο, ο ιερεύς μπορεί να λειτουργεί, φέρω ένα παράδειγμα, μπορεί να λειτουργεί φέρον όλη την ιερατική του στολή, αλλά να μην βιώνει τίποτα από αυτά που λέγει. Και εκεί υπάρχει θέμα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι συμπορεύεται ουσία και τύπος, τύπος και ουσία συνοδοιπορούν μέσα στην ορθόδοξη πνευματικότητα. Γιατί? Για τον απλούστατο λόγο, για να έχουμε μια ορθόδοξη πνευματικότητα. Διότι αν δεν συμπορεύονται, δεν έχουμε μια ορθόδοξη πνευματικότητα. Πολλές φορές έχουμε μόνο πνευματικότητα. Ποια πνευματικότητα? Αυτή που ακούμε σήμερα, η πνευματικότητα των τεχνών και των γραμμάτων. Δηλαδή μια προσπάθεια του νου να υπερβεί αυτά τα κλειστά όρια τα οποία περιφέρονται και περιείστανται γύρω του. Αντιλαμβάνεστε, αλλά δεν είναι ορθόδοξη πνευματικότητα. Δηλαδή δεν είναι προσπάθεια του ανθρώπου να αθεαθεί τον κόσμο. Δεν είναι προσπάθεια του ανθρώπου να υπερβεί αυτόν. Στην ουσία, δεν είναι προσπάθεια του ανθρώπου να αγγίξει, να φτάσει, να περπατήσει στο ορθόδοξο μονοπάτι και να φτάσει πάντοτε διαπρεσβειών των Αγίων και πάντοτε κατά περιχώρηση και κατ' οικονομία Θεού στην αγιότητα. Αυτήν την αγιότητα, την ορθόδοξη δηλαδή πνευματικότητα, έρχεται και θα λέγαμε συγκλίνει και συμπορεύεται μετά του τύπου και της ουσίας. Ουχή ενός εκ των δύο, αλλά από κοινού τύπος και ουσία συμπορεύονται και μας δίδουν την ορθόδοξη πνευματικότητα. Για αυτή λοιπόν την ορθόδοξη πνευματικότητα, η οποία στηρίζεται στον τύπο και στην ουσία, στην ομολογία έργης και λόγης, ευθύς αμέσως, αγαπητοί ακροατές, μετά το σύντομο μουσικό διάλειμμα, θα πούμε έτσι περισσότερα σχετικά με αυτό.

0: Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, αγαπητοί ακροατές, αναφερόμεθα στους Αγίους Ναζάριο, Προτάσιο, Γερβάσιο και Κέλσιο, οι οποίοι στα πρώτα χρόνια που προσπαθεί να εδραιωθεί ο χριστιανισμός, τι κάνουν? Κάνουν ιεραποστολή στην ευρύτερη περιοχή της Ρώμης και της Ιταλίας, κυρίως δε στα Μεδιόλανα, και κατόπιν ο Ναζάριος φτάνει και στην Γαλλία, όπου εκεί συνδέεται πνευματικά με τον Κέλσιο. Επιστρέφουν δε στα Μεδιόλανα και εκεί μαρτυρούν από τον τοπικό έπαρχο τον Ανουλίνο. Μαρτυρούν επειδή δεν εδέχθησαν να αλλάξουν την πίστη τους και έμειναν πιστοί στην ομολογία που έκαναν εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Και εδώ προσπαθούμε και επιχειρούμε, αγαπητοί ακροατές, να προσεγγίσουμε το θέμα της ομολογίας. Τα άνθη τα πνέοντα, διαβάζομαι εις τον κανόναν των Αγίων, τα άνθη τα πνέοντα ως μην εν Θεού γνώσεως της θεογνωσίας τους λιμώνας. Προσέξτε, ακούστε τι ωραία φράση. Του παραδείσου δέντρα τα έγκαρπα, αυτά που έχουν πολύ καρπό, τους περικαλείς και φωταυγείς, αυτούς τους μάρτυρας υμνήσομεν και πιστός μακαρίσομεν. Ποια είναι τα έγκαρπα δέντρα του παραδείσου? Οι πνευματοφόροι άνθρωποι. Ποιοι είναι δε οι πνευματοφόροι άνθρωποι? Στην προκειμένη περίπτωση οι Άγιοι Μάρτυρες του Χριστού μας και όσοι αγωνίζονται θεοπρεπώς, θεαρέστος, πνευματοφόρος, ορθοπράκτος, χριστοκεντρικός, εκκλησιοκεντρικός, λειτουργικός, τι να κάνουν? Να γίνουν άνθη μυρίπνοα, να γίνουν δέντρα του παραδείσου έγκαρπα και αγλαόκαρπα. Δηλαδή τι προσπαθούν? Αυτό που είπα στο πρώτο μέρος, τι προσπαθούν? Να συνδυάσουν τον τύπο και την ουσία, να συνδυάσουν τα έργα και τα λόγια. Και τα έργα τα θέλουμε και τα λόγια τα θέλουμε. Πολλές δε φορές, επειδή γνωρίζομαι, και αυτό βέβαια εμείς από τη θεωρία το γνωρίζομαι, οι πατέρες μας από την εμπειρία και το βίωμά τους, γνωρίζομαι και ακούγεται αν τα λόγια που ακούμε είναι βιωματική έκφραση βιωματικής εμπειρίας ή όχι. Ακούγεται αυτό, φαίνεται. Είναι θέμα χρόνου να το καταλάβει κανείς. Αντιλαμβάνεται κανείς πολύ εύκολα εάν αυτό το οποίο ακούει είναι θεωρητική γνώση, μία στήρα θεωρητική γνώση, ή δάλλως είναι μία έκφραση μυστικής, μυσταγωγικής εμπειρίας καθενός και κάθε μίας πιστής και πιστού που αγωνίζονται νυχθημερών, το ξαναλέγω, να γίνουν δέντρα έγκαρπα του παραδείσου. Και σε αυτή την προσπάθεια, αγαπητοί ακροατές, δεν είμαι θα μόνη. Έχουμε τις πρεσβείες των Αγίων, όλων των Αγίων, ιδιαιτέρως δε των Αγίων που φέρομεν το όνομα, και ιδιαιτέρως και επιπροσθέτως των Αγίων που επικαλούμεθα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση των Αγίων Μαρτύρων, την Αγία Τετράδα, την οποία σήμερον τιμούμεν και για την οποία σήμερον κάνουμεν λόγων και αναφοράν. Και εδώ επιτρέψατε μου μία μικρή παρένθεση. Ανέφερα πριν, έχουμε στήριγμα και βακτηρία ποιους? Τους Αγίους, όλους τους Αγίους. Κυρίως δεν τους Αγίους που φέρομεν το όνομα. Ομολογία είναι και αυτό. Ποιο όνομα? Αναφέρομαι σε χριστιανικό όνομα. Και πρωτίστως και εξαιρέτως, να το πω, νομίζω είναι η ώρα τούτο να το πω, έχει άμεση σχέση με την ομολογία του Χριστού όσον αφορά τα έργα. Ομολογώ τον Χριστό, ζω πνευματοφόρα και αγιοφόρα ζωή πνευματική. Δηλαδή δεν εμπέζω τους Αγίους. Πότε εμπέζω τους Αγίους? Ανέφερα πριν να έχω χριστιανικό όνομα. Όταν δεν έχω χριστιανικό, εμπέζω τους Αγίους. Πότε δε ακόμη εμπέζω τους Αγίους και τον Άγιον Θεό? Όταν φέρω διπλά και τριπλά ονόματα. Και σήμερον επικράτησε τη σήμερον ημέρα να βάζουμε διπλά και τριπλά ονόματα. Για ποιο λόγο να βάζουμε διπλά και τριπλά? Επειδή έχουμε υποχρέωση, κοινωνικές επιταγές και συγγενικές επικλήσεις. Να δώσουμε και δεύτερο όνομα, να δώσουμε και τρίτο όνομα, να μην στενοχωρηθεί ο συγγενής, να μην στενοχωρηθεί ο φίλος, αλλά να στενοχωρήσουμε τον Χριστό μας και να εμπέζουμε τους Αγίους. Πού είναι η ορθοπραξία εδώ και η ομολογία του Χριστού? Αντιλαμβάνεστε λοιπόν το λέγω, να το ακούγω πρώτα εγώ και έπειτα εσείς. Το τονίζω, ομολογία Χριστού έργης και λόγης. Είναι συνδυασμός και συνοδοιπορία. Δεν μπορώ να ενεδυθώ το ένα και να απεκδηθώ το άλλον. Πρέπει από κοινού να είναι. Και τα δύο να είναι συμβατά με τον δρόμο τον οποίο ξεκινώ να κάνω. Δηλαδή να είναι σε δρόμο ανηφορικό. Ναι, σε δρόμο ανηφορικό, καλά το ακούτε. Σε δρόμο ορθόδοξο. Ορθόδοξος είναι ανηφορικός. Διότι κάθε τι το οποίο είναι σε ανηφόρα είναι υψηλών και φαίνεται τη σπάση. Άρα έχει μια ιδιαίτερη αξία. Αυτός είναι ο αγώνας ο πνευματικός. Είναι ανήφορος διότι είναι υψηλά η κατάκταση και ο τελικός τερματισμός. Είναι υψηλός. Και χρειάζεται να κοπιάσει κανείς, να ομολογήσει Χριστόν έργης και λόγης. Αλλά δεν είμαι θα μόνη. Έχουμε εις την σύμπασαν κτήσιν, την ουράνιαν και την επίγειαν, ορατήν και αόρατην, τις πρεσβείες των Αγίων μας, εξαιρέτως δε της Κυρίας Θεοτόκου. Έχουμε δε πάντοτε τις πρεσβείες των Αγίων που περιμένουν από εμάς να ομολογήσουμε τον Χριστό και να τους μιμηθούμε στην ζωή των. Και δεν αναφέρομαι σήμερα τυχαία εις την τετράριθμον Αγίαν Χωρίαν των Αγίων που τιμούμε σήμερα. Διότι ήσαν μια παρέα θα λέγαμε. Και σήμερα στην εκπομπή μας και την εκπομπή αυτή ακούν και νέοι άνθρωποι αγαπητοί ακροατές. Αναφέρομαι και σε εσάς τους νέους και τις νέες. Διότι και εγώ είμαι νέος άνθρωπος. Αναφέρομαι και λέγω τούτο. Είναι δυνατή η αγιότητα από του νυν. Είναι δυνατή, το ξαναλέγω, η αγιότητα από του νυν, από τον κόσμο τούτο, όχι αύριον, από την σήμερον. Και πώς μπορώ να φτάσω στην αγιότητα, πάντοτε κατ' οικονομίαν Θεού, αλλά και με τη δική μου προσπάθεια, δηλαδή με την ομολογία του Χριστού. Σήμερα δεν είναι έκφραση ομολογίας Χριστού να νηστεύει κανείς μέσα στον κόσμο. Κυρίως δεν αναφέρομαι στους νέους και στις νέες, που πολύ εξημών όταν νηστεύουμε τη χάνουμε λιδωριών και κατηγοριών από τους φίλους και τους συγγενείς μας. Άραγε δεν είναι έκφραση ομολογίας, δεν είναι καθάρια ομολογία του Χριστού εν το κόσμο, έργης και λόγης όταν διατηρούμε την νηστεία. Πάντοτε βέβαια, το τονίζω, κατόπιν ευλογίας του Γέροντος Πνευματικού. Διότι αν ο Γέροντος Πνευματικός μας πει να μην το κάνουμε δημοσίως, να είναι ευλογημένο. Εγώ αναφέρομαι στον κανόνα, όχι στις εξαιρέσεις. Είναι ομολογία σαφέστατα. Δεν είναι ομολογία να εκκλησιάζεσαι κάστην Κυριακή και στις άλλες ακολουθίες εβδομάδος. Δεν είναι ομολογία πραγματικά να βιώνεις ορθόδοξη πνευματικότητα εν το κόσμο. Στο επάγγελμά σου, στο σχολείο σου, στο πανεπιστήμιο σου, στη γειτονιά και στην πολυκατοικία που μένεις και διαμένεις. Πού θα πάει ο Χριστός? Ποιος από μας θα δείξει ότι είναι χριστιανός εν το κόσμο? Ποιος θα ομολογήσει τον Χριστόν εν το κόσμο? Ουχή μόνο με λόγια αλλά και με έργα. Ποιος θα ομολογήσει? Αυτοί οι οποίοι βιώνουν την ορθόδοξη πνευματικότητα. Και ποιοι είναι αυτοί που βιώνουν την ορθόδοξη πνευματικότητα? Εδώ έλεγε μια ωραία φράση ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Την ορθόδοξη πνευματικότητα την βιώνουν αυτοί οι οποίοι έχουν υπερβάλλουσα και υπερβολική ταπείνωση. Πρωτίστως υπερβάλλουσα και υπερβολική ταπείνωση και ακόμη ακούστε, αυτοί οι οποίοι αγάπησαν πολύ, τι αγάπησαν, λέει ο Άγιος Γέροντας, και ακόμη αυτοί οι οποίοι πολύ αγάπησαν την προσευχή. Αυτοί που αγάπησαν την προσευχή και ξεχάστηκαν στην προσευχή. Έλεγε ο Παπαδιαμάντης, τις μεγαλύτερες νύχτες, τις καλύτερες νύχτες που έχω να θυμάμαι, το έλεγε στο πέρας της ζωής του, λίγο πριν κοιμηθεί. Αυτές τις νύχτες που έχω να θυμάμαι από τη ζωή μου είναι οι νύχτες που πραγματικά ήλθε το φως της Ανατολής και με βρήκε προσευχόμενο. Και ξεχάστηκα στην προσευχή. Ναι, ξεχνάς και τον ύπνο στην προσευχή. Και το φαγητό το ίδιο ξεχνάς, και την ύπαρξή σου και την ξεκούρασή σου, τα πάντα, και τον εαυτόν σου ξεχνάς στην προσευχή. Τότε αντιλαμβάνεται κανείς τι σημαίνει μεστή και γνήσια και καθάρια και φωταυγής και ολόφωτη και μυρίπνοα και παραδείσια ορθόδοξη πνευματικότητα. Αυτή είναι η ομολογία του Χριστού. Αυτή είναι η ομολογία του Χριστού, αγαπητοί ακροατές, την οποία βιώνουν όσοι αγάπησαν τον Χριστό με υπερβολική ταπείνωση και με πραγματικά υπέρμετρα μέτρα προσευχής, ως έκαναν οι Άγιοι Ναζάριος, Προτάσιος, Γερβάσιος και Κέλσιος, η Αγία Τετράδα που σήμερον και την αυριανή τιμούμε και πανηγυρίζομεν, τη μνήμη και τον μαρτυρικό αυτόν τέλος και πάντοτε ευχόμενοι διαπρεσβειών των Αγίων, αγαπητοί ακροατές, ο Κύριος και Άγιος Θεός μας να μας αξιώνει. Τι να μας αξιώνει? Να ομολογούμε Αυτόν ενώπιον των ανθρώπων με τύπο και με ουσία, έργης και λόγης, και να ενθυμίστε πρωτίστως εγώ και κατόπιν εσείς, να ενθυμούμεθα ότι η αγιότητα από του νυν, από την σήμερον, από τούτη την ώρα που εσείς ακούτε εμένα και εγώ με αυτήν την εκπομπή επικοινωνώ μαζί σας, από αυτήν την ώρα είναι δυνατή. Φτάνει κανείς να θελήσει τι να κάνει? Να ομολογήσει τον Χριστό. Δηλαδή να βάλει υπερβάλλουσα ταπείνωση και να ξεκινήσει να ξεχνιέται στην προσευχή. Να ξεχνιέται, πολλές φορές να περνάνε και βράδια στην προσευχή για να ομολογούμε τον Χριστό. Πρωτίστως εν το κελίο ημών και έπειτα δημοσίως εν το κόσμο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Ακούσατε την εκπομπή

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια? Τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος της καρδιάς όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

Όπου υπάρχει αγάπη, μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού μέσα στο σώμα? Αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε για την οικογένεια και τα παιδιά και έχουμε αρχίσει να αναλύουμε την ακολουθία του μυστηρίου του γάμου. Θέλω να σας θυμίσω τι μας οδήγησε σε αυτό το σημείο. Το γεγονός ότι ενώ πολλά νέα παιδιά παντρεύονται, δεν έχουν κατανοήσει το γιατί παντρεύονται, δεν έχουν κατανοήσει τι είναι ο γάμος, δεν έχουν κατανοήσει την ιερότητα αυτής της σχέσης που πηγάζει από την ιερότητα του κάθε προσώπου, με αποτέλεσμα αυτή η ανθρωπολογική κρίση που περνάμε να περνάει στον χώρο του γάμου και ουσιαστικά να μας οδηγεί σε γρήγορες αποφάσεις και σε γρήγορες διαλύσεις. Αφού, όπως και άλλοτε είπαμε, κινδυνεύει να γίνει της μόδας τα νέα ζευγάρια να παντρεύονται σήμερα, να κάνουν συνήθως ένα πανάκριβο γάμο και πριν χρονίσει ο γάμος τους αυτός να έχουν διαλυθεί. Και το ερώτημα που γεννιέται είναι απλό. Γιατί? Τι ακριβώς συμβαίνει? Και νομίζω ότι η απλή και καθαρή απάντηση είναι ότι τα παιδιά αυτά δεν κατάλαβαν τι έκαναν, δεν ετοιμάστηκαν για ό,τι έκαναν, δεν συνειδητοποιούν την ουσία αυτής της σχέσης. Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα να δούμε τη δεύτερη και πιο μεγάλη ευχή από την πρώτη. Η ευχή αυτή έχει αρκετά κοινά σημεία στην αρχή, αλλά και μετά διαφοροποιείται. Θα τη δούμε λοιπόν με προσοχή, γιατί όπως σας είπα, σε αυτή την ακολουθία όλα τα θέματα του γάμου και τα ενδεχόμενα προβλήματα αντιμετωπίζονται σαφέστατα με ένα πάρα πολύ καθαρό φως, που όταν κανείς θελήσει να ζήσει το γάμο του με βάση αυτήν την ακολουθία θα επιτύχει. Ξεκινάμε. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός ημών, ο του μυστικού και αχράντου γάμου ιερουργός και του σωματικού νομοθέτης, ο της αυθαρσίας φύλαξ και των βιωτικών αγαθός οικονόμος. Καταρχήν ξεκινάει με ευλογώντας το όνομα του Θεού. Ο Θεός είναι ο νομοθέτης και ιερουργός του μυστικού και αχράντου γάμου, αλλά και του σωματικού. Ο μυστικός γάμος και άχραντος γάμος είναι ο γάμος καταρχήν της ψυχής του ανθρώπου με το Θεό. Η σχέση με το Θεό είναι μια αγαπητική, μια ερωτική θα έλεγα σχέση. Το Θεό τον αγαπάμε πρώτα-πρώτα γιατί είναι μέσα στην ίδια μας τη φύση βαλμένος. Ο άνθρωπος έγινε άνθρωπος, πρόσωπο, από τη στιγμή που ο Θεός εμφυσά την πνοή του. Θέλω να επιμείνω σε μια λέξη που καμιά φορά ίσως ή δεν την καταλαβαίνουμε ή τη θεωρούμε υπερβολική. Λέγω ότι ο Θεός είναι δομικό μας στοιχείο. Ένα από τα υλικά που κατασκευαστήκαμε. Αυτό σημαίνει ότι όταν χαλάει η δομή μας, χαλάει ο άνθρωπος. Και εμείς σήμερα βλέπουμε τον χαλασμένο άνθρωπο, τον ανίκανο ακριβώς να αγαπήσει και να ερωτευθεί, και ψάχνουμε να βρούμε τις αιτίες, συνήθως σε ψυχολογικά αίτια, ενώ τα αίτια είναι ουσιαστικά οντολογικά. Λέει λοιπόν ότι αυτός ο Θεός που έπλασε στην αρχή τον άνθρωπο, τον έβαλε ως βασιλέα της κτήσεως και είπε, δεν είναι καλόν τον άνθρωπο να είναι μόνος επί της γης, ποιήσομεν αυτόν βοηθών κατά αυτόν. Και ελαβών μία των πλευρών αυτού έπλασες γυναίκα, είναι ειδών Αδάμ, είπε, τούτον ίνωστον εκ των οστών μου και σάκρε της σαρκός μου, αυτή κλητήστε γυνή, ότι εκ του ανδρός αυτής ελήφθη αυτή. Ένε και τούτου, καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκολητήστε προς την γυναίκα αυτού. Και έσονται οι δύο η σάρκα μίαν, και ως ο Θεός συνέζευξεν άνθρωπος μη χωριζέτο. Μέχρι εδώ
Είδαμε περίπου το ίδιο κείμενο και στην πρώτη ευχή που αναλύσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας. Βλέπουμε ότι και στη μία και στην άλλη περίπτωση ο Θεός αρχίζει από την οντολογία του ανθρώπου, την δημιουργία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος από το Θεό, η ανθρώπινη φύση είναι ανδρόγυνη, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, ενικός αριθμός, άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς, πληθυντικός αριθμός. Άρσεν και θήλη είναι, είπα, υπόμνημα στη λέξη άνθρωπος, εξηγεί δηλαδή ότι ο άνθρωπος έχει ανδρόγυνη φύση. Και μέσα από τη σχέση του γάμου έρχεται η ολοκλήρωση του ανθρώπου ως ανδρός και γυναικός. Και μας εξηγεί μάλιστα ότι πριν ο Θεός δημιουργήσει την Εύα, που τη δημιούργησε από την πλευρά του Αδάμ, δηλαδή από την ίδια τη φύση του Αδάμ και όχι από κάτι διαφορετικό, ότι δεν βρέθηκε άνθρωπος όν που να μοιάζει και να ταιριάζει με τον Αδάμ. Τώρα που ο Θεός δημιουργεί από την πλευρά του Αδάμ, ούτε από το κεφάλι ούτε από τα πόδια του, για να φανερώσει την ισοτιμία της σχέσης των προσώπων, τότε ο Αδάμ βλέποντάς την εκφωνεί αυτά τα υπέροχα λόγια: «Αυτό είναι οστόν από τα οστά μου και σάρξε τη σαρκός μου». Δηλαδή, ο Αδάμ τώρα γνωρίζει τον εαυτό του, κατανοεί τη δική του ύπαρξη σε σχέση με αυτό το άλλο πρόσωπο. Αυτή κλητήστε γινή, ότι εκ το ανδρός αυτής, δηλαδή στα ελληνικά, θα τέρκεζε η λέξη ανδρής, γιατί αυτό σημαίνει γινή στα εβραϊκά. Και ένεκεν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκολκίστε προς τη γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο η σάρκα μίαν. Είπα την προηγούμενη εκπομπή μερικά πράγματα πάνω σε αυτό το κέριο σημείο που πολλές φορές κρίνει την ωριμότητα και των γονέων και των παιδιών. Θέλω να επιμείνω λίγο στο καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκολληθήσετε προς την γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο η σάρκα μίαν. Τι δηλώνουν όλα αυτά? Ότι ο άνθρωπος οθείται προς την ολοκλήρωσή του, την ολοκλήρωση του ανθρώπου ως ανδρόγυνης φύσεως. Ότι εδώ, επειδή η φύση του ανθρώπου είναι ανδρόγυνη, ο ένας ζητά τον άλλον σε μια σχέση κοινωνίας και ενώσεως, ώστε να ζήσουν την πληρότητα της ανθρωπίνης υπάρξεως σε αυτή την διαδική σχέση. Είναι δύο εν ενή και εν εν δυσή. Φανερώνεται αυτό στη φράση «έσονται οι δύο, η σάρκα μίαν». Αυτοί οι δύο θα γίνουν ένα. Εδώ ανατρέπεται η αριθμητική, όπου ένα και ένα κάνει δύο, εδώ ένα και ένα κάνει ένα. Γιατί ο καθένας λείπει από τον άλλον και στην κοινωνία του γάμου και της πλήρους ενώσεως αποκαθίσταται αυτή η σχέση. Είναι λοιπόν σχέση οντολογική, δεν είναι σχέση βοηθητική, δεν είναι σχέση εξωτερική. Έτσι ο άνθρωπος φτάνει στην ολοκλήρωση. Θέλετε να το δούμε και κάπως αλλιώς αυτό? Μέσα στα πλαίσια των ανθρωπίνων σχέσεων, ο πατέρας και το παιδί είναι πρώτος και δεύτερος βαθμός. Ο άνδρας και η γυναίκα είναι ένας και το αυτό βαθμός. Κατά συνέπεια, αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν μπορείς να γίνεις ένα με τον πατέρα ή τη μάνα σου, αλλά με αυτόν τον άλλον άνθρωπο που θα γίνει ο δικός σου άνθρωπος και εσύ ο δικός του και οι δυο θα είσαστε ένα. Το λέω αυτό για να κατανοήσουμε το μέγεθος της ανομαλίας, και δεν φοβάμαι τη λέξη, για οποιασδήποτε άλλου είδους και φύσεως σχέσεις. Είναι ξένες και αντίθετες στη δομή του ανθρώπου, στην φύση του ανθρώπου, στην ανδρόγυνη ύπαρξή του. Κατά συνέπεια,
όλα τα υπόλοιπα δεν οδηγούν στο ένα. Θα τολμούσα να πω ούτε στο δύο, αλλά στο κομμάτιασμα των ανθρώπων μεταξύ τους. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, όπως και το άλλο που έχουμε ήδη πει, ότι δεν μπορεί μια μητέρα να διεκδικεί την αγάπη που ο γιος της θα έχει για τη σύζυγό του. Δεν την κλέβει από αυτήν. Το ίδιο πρέπει να καταλάβει και η μητέρα του παιδιού, του αγοριού, ότι όταν το παιδί αγαπά τη γυναίκα του, δεν κλέβει από τη μάνα του, διότι είναι διαφορετικής φύσεως η αγάπη του ενός για τον άλλον. Αν λοιπόν ο καθένας διεκδικεί την αγάπη που είναι άλλης φύσεως με τη δική του ταυτότητα, τότε είναι απλό ότι λειτουργεί με λάθος τρόπο. Αλλά και τα παιδιά που παντρεύονται και δεν κατάλαβαν ότι η σύζυγος ή ο σύζυγος δεν αποτελούν κίνδυνο, η αγάπη μεταξύ τους δηλαδή, απέναντι στην αγάπη στους γονείς τους, αυτό δείχνει ανοριμότητα. Και βασανίζονται πολλά ζευγάρια και από τη δική τους ανοριμότητα και από την ανοριμότητα των γονιών που θέλουν και επιμένουν να επεμβαίνουν στη ζωή του νέου ζευγαριού. Ο πατέρας και η μάνα δεν έχουν καμιά δουλειά στη ζωή του νέου ζευγαριού. Αυτό λέει πάρα πολύ καθαρά το κείμενο και τονίζει κιόλας. Και ούς ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος μη χωριζέτο. Ο γάμος είναι η ευλογία του Θεού. Αν εσύ πολεμάς το γάμο, τότε γίνεσαι θεομάχος. Και ουσιαστικά ζημιώνεις και τα παιδιά σου, αλλά ζημιώνεις και τη δική σου την ψυχή. Και προχωράμε τώρα. Αυτός και νυν δέσποτα, ο Θεός ημών, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον επί τους δούλους σου τούτους, τον Ιωάννη και τη Μαρία, και δώστη παιδί σκητάφτη, εν πάση που τα γίνεται ο Ανδρή, και των δούλων σου τούτων είναι εις κεφαλήν της γυναικός, όπως βιώσουσι κατά το θέλημά σου. Αυτός και νυν δέσποτα. Τώρα λοιπόν, αφού προηγουμένως η ευχή διηγήθηκε όλη την ιστορία της δημιουργίας και του τρόπου της σχέσης, έρχεται όλα αυτά που αφορούν το κάθε ανθρώπινο ζευγάρι να τα εντοπίσει πλέον στο συγκεκριμένο ζευγάρι που έχουμε μπροστά μας. Εσύ λοιπόν, Κύριε, δηλαδή που έτσι έπλασες τον άνθρωπο, που αυτή τη δύναμη έβαλες μέσα του, που τον διέκνεσαι σε άνδρα και γυναίκα, που στην κοινωνία της αγάπης τους και του γάμου τους θα αποκαταστήσουν την αληθινή τους φύση, έλα τώρα και στείλε τη χάρη σου την επουράνιο εδώ στους συγκεκριμένους αυτούς δύο ανθρώπους, προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι εδώ να ζήσουν την πληρότητα της σχέσης όπως την δημιούργησες εσύ. Και εξειδικεύει λέγοντας, δώστη παιδί σκητάφτη, εν πάσιν υποταγίνεται ο Ανδρή, και των δούλων σου τούτων είναι εις κεφαλήν της γυναικός, όπως βιώσωσε κατά το θέλημά σου. Εδώ να προσέξουμε λίγο το σημείο αυτό, γιατί ίσως μερικοί δίνουν λάθος ερμηνεία. Δώσε σε αυτή την παιδίσκη να υποτάσσεται σε όλα στο σύζυγό της, και αυτός ο δούλος σου να είναι εις κεφαλήν της γυναικός. Προσέχτε όμως, όπως βιώσωσε κατά το θέλημά σου. Θέλω να μείνω σε αυτό γιατί είναι ένα κομβικό στοιχείο. Ο άνθρωπος, ο άνδρας μάλλον, μπορεί να είναι κεφαλή της γυναικός πραγματικά αν ο τρόπος που ζει με τη σύζυγό του δεν οδηγεί και τους δύο να ζουν το θέλημα του Θεού. Άρα λοιπόν δεν είναι αυθαίρετα, αλλά είναι λόγω της δομής και της δημιουργίας με ένα στόχο, την τελείωσή τους, τη σωτηρία τους που είδαμε στην αρχή. Θα το δούμε και αλλού αυτό το σημείο και ίσως πολύ πιο χαρακτηριστικά ακόμα. Εκεί στο Αποστολικό Ανάγνωσμα που θα ακούσουμε να λέει ότι ο άνδρας είναι κεφαλή της γυναικός
όπως ο Χριστός είναι κεφαλή της Εκκλησίας. Εκείνο το όπως ερμηνεύει το τι είναι κεφαλή της γυναικός. Τι σώη κεφαλή είναι? Με τον τρόπο που ο Χριστός είναι κεφαλή της Εκκλησίας. Εάν ένας άνδρας είναι τέτοια κεφαλή, ποια γυναίκα δεν θα ήθελε μια τέτοια κεφαλή και δεν θα υπάκουε σε μια τέτοια κεφαλή? Αν υπάρχει τέτοια γυναίκα, είναι άρρωστη απλά και δεν ξέρει τι κάνει. Έτσι λοιπόν, δεν πρόκειται για υποταγή του ενός τον άλλον, αλλά για συνεννόηση και αγάπη και κοινωνία, που ένας αποδέχεται τον άλλον για να προχωρήσουν και οι δύο μαζί και να βιώσουν τη σχέση τους σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Άρα λοιπόν, εδώ δεν εισάγεται καμία διάκριση αλλά και καμία διεκδίκηση. Εισάγεται ο κοινός αγώνας και η κοινή υποχρέωση να πραγματώσουν το θέλημα του Θεού, που είναι ο αγιασμός και η σωτηρία τους. Αλίμονο αν ένας από τους δύο σε αυτή τη σχέση του γάμου γίνεται πρόσκομα στο να πραγματοποιήσουν το σκοπό και τη σωτηρία τους. Αλίμονο ακόμα εάν αυτοί οι δύο, που θα έπρεπε σαν ζευγάρι να είναι το φως που φωτίζει την πορεία των παιδιών τους, αύριο διαφωνούν μεταξύ τους στο ποια πορεία πρέπει να ακολουθήσουν στην αγωγή των παιδιών τους. Τι φανταστήκαμε? Ότι αυτή η επιλογή είναι αυθαίρετη? Τα παιδιά μας γιατί γεννιόνται? Για να κάνουν τα γούστα μας? Ή για να αυξάνεται η δημιουργία του Θεού και η βασιλεία του Θεού? Άρα λοιπόν, κάποια πράγματα δεν είναι τόσο αυτονόητα όσο φαίνονται. Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε.

Προχωράμε τώρα, αγαπητοί μου ακροατές, σε μια σειρά από ευλογίες. Ευλόγησον αυτούς, Κύριο Θεός ημών, ως ευλόγησες τον Αβραάμ και την Σάραν. Ευλόγησον αυτούς, Κύριο Θεός ημών, ως ευλόγησες τον Ισάκ και τη Ρεβέκαν, τον Ιακώβ και πάντα στους πατριάρχες, τον Ιωσήφ και την Ασινέθ, τον Μωσέα και τη Σεπφόραν, τον Ιωακήμ και την Άναν. Ευλόγησον αυτούς, Κύριο Θεός ημών, ως ευλόγησες Ζαχαρίαν και την Ελισάβετ. Είπαμε προηγουμένως ότι αφού στην αρχή η ευχή ξεκίνησε υπενθυμίζοντας και πάλι όλο το σχέδιο της δημιουργίας του ανθρώπου και της αγάπης του Θεού, τώρα έρχεται να εντοπίσει και να παρακαλέσει και να προσευχηθεί για το συγκεκριμένο ζευγάρι. Και τώρα προχωρεί πιο αναλυτικά και ζητάει να ευλογήσει αυτός ο Θεός αυτό το ζευγάρι, όπως ευλόγησε τον Αβραάμ και την Σάρα, τον Ισάκ και τη Ρεβέκα, και έχει μια σειρά από ζευγάρια που καταλήγουν στον Ζαχαρία και την Ελισάβετ, που είναι εκείνοι που γέννησαν τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Πρώτον, τα ζευγάρια αυτά δέχτηκαν την ευλογία του Θεού και κάρπισαν αυτή την ευλογία στη ζωή τους. Θα λέγαμε απλά, ήταν επιτυχημένες οικογένειες, μέσα από τις οποίες ο Θεός δοξάζεται, αλλά και ο άνθρωπος ολοκληρώνεται. Κύριε, του λέμε, έχεις ευλογήσει μέχρι τώρα τόσα ζευγάρια. Αυτά τα παιδιά μας εδώ που έχουμε μπροστά μας δεν είναι δυο ξεκάρφωτοι νέοι που έρχονται εδώ μπροστά για να ξαναφύγουν οι δυο τους. Θέλουμε να γίνουν ένα ακόμα κρίκος σε αυτή την ευλογημένη σειρά, στους ευλογημένους κρίκους που αρχίζουν από τον Αβραάμ και την Σάρα για να φτάσουν σε αυτά εδώ τα δύο παιδιά μας που έχουμε μπροστά μας. Και τι σημαίνουν όλα αυτά τα ευλογημένα ζευγάρια στα οποία θέλουμε να εντάξουμε το ζευγάρι που έχουμε μπροστά μας? Σημαίνουν ότι η ίδια Θεία Χάρις, το ίδιο το Άγιο Πνεύμα περνάει από όλους, τους αγιάζει, τους ευλογεί και τους κάνει να καρποφορούν τον καρπό της αγιότητας και της αρετής και να δοξάζουν το Θεό. Σε αυτή τη σειρά θέλουμε να εντάξουμε το ζευγάρι αυτό, γιατί θέλουμε να είναι ευλογημένο με ό,τι σημαίνει και ό,τι συνέπειες έχει η ευλογία του Θεού μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Θα ολοκληρώσουμε αφού δούμε και άλλα δύο πραγματάκια. Αφού στην αρχή ζητάει την ευλογία του ζευγαριού, μετά προχωράει: «Διαφύλαξον αυτούς, Κύριο Θεός ημώνος, διαφύλαξε στον Νόε την Κιβωτό, τον Ιωνάνε την κοιλία του Κήτους, τους Αγίους τρεις πέδας εκ του Πυρός, καταπέμψε αυτής ουρανόθεν δρόσον, και έλθει επ' αυτούς η χαρά, η νέσχενη μακαρία ελέανη, ότε έβρε των τίμιων σταυρών». Εδώ ζητάμε από το Θεό να διαφυλάξει το ζευγάρι. Και εδώ υπάρχουν μερικά πρότυπα. Ο Νοέ, ο Ιωνάς, οι Άγιοι Τρεις Παιδες πέρασαν από κινδύνους που άλλοτε οφειλόντουσαν στη δική τους απιστία και άλλοτε στους πειρασμούς που αντιμετώπισαν στη ζωή τους. Το ζευγάρι που έχουμε μπροστά μας δεν είναι από άειλο κατασκεύασμα, είναι άνθρωποι όπως όλοι οι υπόλοιποι, με τους ίδιους κινδύνους, τους ίδιους πειρασμούς, ακόμα και την απιστία που μπορεί να υψώσουν απέναντι στο Θεό. Ουσιαστικά όμως, στα πρόσωπα που αναφέρθηκαν προηγουμένως, όλες αυτές οι κινήσεις τους τους οδήγησαν σε κίνδυνο. Από αυτόν τον κίνδυνο όμως, ο Θεός είναι εκείνος που τους διαφύλαξε. Και από τους κινδύνους της απιστίας και από τους κινδύνους των πειρασμών. Και λέμε, Κύριε, και αυτό το ζευγάρι μέσα σε αυτόν τον κόσμο θα ζήσει. Και αυτό θα κινδυνεύσει. Σε παρακαλούμε λοιπόν να τους φυλάξεις.
ώστε να είναι αδιατάρακτη η πορεία τους και ακόμα και αν πορεύονται μέσω πειρασμών και δυσκολιών, όμως εσύ να τους εξαγάγεις εις αναψυχήν. Και ακόμα, όπως η Αγία Ελένη βρήκε τον Τίμιο Σταυρό και χάρηκε, έτσι και αυτοί, αν στην πορεία της ζωής τους βρίσκουν μπροστά τους το Σταυρό, να χαίρονται γι' αυτόν. Γιατί δια του Σταυρού ήρθε η χαρά εν όλο το κόσμο. Μα τι θα σταυρώσει το ζευγάρι? Τον εγωισμό του. Αλλιώς θα σταυρώνει ο ένας τον άλλον. Και το τελευταίο αίτημα είναι μνημόνευσον αυτόν, Κύριο Θεός ημών, όσε μνημόνευσες του Ενόχ του Συν του Ηλία, όσε μνημόνευσες των Αγίων Στεσσαράκοντα Μαρτύρων, καταπέμψε αυτής ουρανόθεν του Στεφάνους, και παρακαλούμε στο τέλος να μνημονεύει ο Θεός και των γονιών που τους ανέθρεψαν, γιατί οι ευχές των ευσεβών γονέων στηρίζουν τα θεμέλια του σπιτιού των παιδιών τους. Και εδώ πάλι θυμόμαστε κάποιους ανθρώπους που ο Θεός, ας το πω έτσι, τους είχε στη μνήμη του, στην έννοια του, και γι' αυτό ακριβώς ευδοκίμασαν στη ζωή τους. Και τώρα παρακαλούμε το Θεό να μνημονεύσει και τους γονείς των παιδιών αυτών. Παρακάτω ζητάτε να μνημονεύσει και των παρανύμφων των συνελθόντων στην χαράν ταύτην. Επιτρέψτε μου να βάλω μια άνω τελεία και να πω πόσο σημασία έχει ο παράνυμφος, ο μάρτυρας του γάμου και της αγάπης, και πόση προσοχή χρειάζεται στην επιλογή του παρανύμφου. Δεν κάνουμε κοσμικές σχέσεις, τελούμε ένα μυστήριο, και το μυστήριο σημαίνει την παρουσία του Θεού. Και ο παράνυμφος, το ζευγάρι υποτίθεται ότι αφού έρχεται στην εκκλησία αποδέχεται την ευλογία του Θεού. Ο παράνυμφος το αποδέχεται? Είναι ένας άνθρωπος άσχετος με την εκκλησία. Ποιον λοιπόν επικαλούμεθα? Έναν άνθρωπο που ίσως ζει με έναν τρόπο δαιμονικό μέσα στο ιερό μυστήριο του γάμου? Θα πρέπει να επιλέγουμε ανθρώπους που είναι θεοσεβείς, που σέβονται το μυστήριο που κάνουν, που σέβονται την ιερότητα αυτής της σχέσης. Χρειάζεται προσοχή λοιπόν, όχι σε μια επιλογή ανόητη και μερικές φορές και επικίνδυνη. Και στο τέλος παρακαλούμε το Θεό να μνημονεύει του ζευγαριού, του δούλου σου, είπαμε προηγουμένως Ιωάννου, και της δούλης σου Μαρίας, και να τους ευλογήσει. Προηγουμένως έφερε μια σειρά από παραδείγματα. Έτσι και αυτούς, λέει τώρα, Κύριε, και μνημόνευέ τους και ευλόγησέ τους. Ένα μικρό όμως μουσικό διάλειμμα και θα ολοκληρώσουμε.

0: Ζητήσαμε λοιπόν να ευλογήσει τελικά ο Θεός το συγκεκριμένο ζευγάρι. Και τώρα το υπόλοιπο της ευχής έρχεται να ερμηνεύσει αυτή την ευλογία. Δώσε αυτής καρπών κοιλίας, καλλιτεχνίαν, ομόνιαν ψυχών και σωμάτων. Ύψωσον αυτούς ως τα σκέδους του Λιβάνου, ως άμπελον ευκλιματούσαν. Δώρησε αυτής σπέρμα στάχιος, ή να πάσαν αυτάρκια να έχοντες, περισσεύσωσιν εις πάν έργων αγαθών και σύ ευάρεστον, και είδωση ιούς των ιών αυτών ως νεόφυτα αιρών κύκλου της τραπέζης αυτών. Και ευαρεστήσαντες ενώπιόν σου, λάμψωσιν ως φωστήρες εν ουρανό, εν σύ το Κυρίο ημών. Με λίγες λέξεις, ουσιαστικά αυτή η ευλογία μεταφράζεται σε ένα πλήθος δωρεών που παρακαλούμε το Θεό να χαρίσει σε αυτό το ζευγάρι. Βλέπει κανείς μέσα τη στοργή της Εκκλησίας, την αγάπη για το ζευγάρι, την έννοια για να είναι ευτυχισμένο. Αλλά πώς θα είναι? Όχι με έναν αυθαίρετο τρόπο, αλλά με τον τρόπο του Θεού. Δώσε αυτής καρπών κοιλίας. Πρώτον, ένα παιδί είναι καρπός της αγάπης του πατέρα και της μάνας του. Αλίμονο αν δεν είναι καρπός της αγάπης και είναι καρπός της ανάγκης. Γιατί ένα παιδί την αγάπη των γονιών του τη χρειάζεται, γιατί ακόμα και ο τρόπος της συλλήψεως του παιδιού, αν αυτή η σύλληψη είναι αποτέλεσμα μιας αγαπητικής ερωτικής κοινωνίας των δύο προσώπων, αυτό εγγράφεται στο DNA αυτού του παιδιού. Ακούγεται παράξενο, αλλά είναι αληθινό. Ακόμα και ο τρόπος. Το αποτέλεσμα, είτε ένα ζευγάρι είναι αγαπημένο και είναι η έκφραση της αγάπης τους, η ερωτική τους ολοκλήρωση και ο καρπός αυτής, είτε μπορεί να είναι ακόμα και αποτέλεσμα ενός βιασμού. Όμως η φυσική γέννηση θα ακολουθήσει, θα γίνει. Οι προϋποθέσεις όμως έχουν τεράστια σημασία για την ποιότητα του παιδιού που γεννιέται. Και βλέπετε, δίνει δύο ευχές, και καρπών κοιλίας και καλλιτεχνίαν. Η καλλιτεχνία αναφέρεται και στην υγεία των παιδιών, αλλά και στη δημιουργία καλών, θα έλεγα, παιδιών. Αλλά γι' αυτό την ευθύνη την έχουν οι γονείς. Να μην ταλαιπωρηθούν οι γονείς στη γέννηση του παιδιού. Να είναι παιδιά υγιή, ευλογημένα, αλλά και να μεγαλώσουν καλά. Εδώ υπάρχει ακόμα μια ευχή. Ομόνοια ψυχών και σωμάτων. Η Εκκλησία δεν στέκεται απορριπτικά απέναντι στην ερωτική ολοκλήρωση, στη σεξουαλική σχέση, αλλά η Εκκλησία προτιμά να την ονομάζει ερωτική ολοκλήρωση. Διότι μπορεί να υπάρχει σεξουαλική σχέση χωρίς αγάπη, χωρίς έρωτα. Σήμερα τα έχουμε ισοπεδώσει όλα. Λέμε μια λέξη, κάνω έρωτα, ενώ κάνουμε σεξ. Και ο έρωτας μπορεί να απουσιάζει τελείως. Η αγάπη να απουσιάζει τελείως. Και δυστυχώς είναι οι περισσότερες σχέσεις σήμερα που είναι χωρίς αγάπη, που είναι σε μια έντονη επιθυμία ικανοποίησης αρχικής, χωρίς καμία όμως έννοια και μέρημνα για τον άλλον άνθρωπο που μοιραζόμαστε τη ζωή και τη σχέση, τον άλλον άνθρωπο που γινόμαστε ένα με αυτόν. Τι ζητάμε λοιπόν? Να χαρίσει ο Θεός το νέο ζευγάρι ομόνοια. Δεν υπάρχει πιο καταπληκτική λέξη. Ομόνοια ψυχών και σωμάτων. Όχι απλά να συνεννοούνται, αλλά η λέξη ομόνοια σημαίνει πολλά πράγματα. Την ταύτιση, την ολοκλήρωση μέσα στην αγάπη. Την ομόνοια όχι σαν τεχνική, αλλά μέσα στην αγάπη και στην πληρότητα των αισθημάτων του ενός για τον άλλον. Και τότε αυτή η συνέβρεση των δύο προσώπων πραγματικά θα είναι πηγή χαράς και ευλογίες. Παρακαλούμε να τους υψώσει σαν τις κέδρους του Λιβάνου, αυτά τα πανύψηλα δέντρα με την που τα βλέπεις και νιώθεις μια αρχοντιά. Όχι να ψηλώσουν βέβαια στον πόη, να ψηλώσουν στην αρετή και στην ωραιότητα της ψυχής τους. Να γίνει ακόμα αυτή η οικογένεια αμπέλη που θα βγάλει καλά και πολλά κλίματα ενώντας τα παιδιά. Παρακαλούμε το Θεό να δωρήσει σπέρμα στάχιος. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Υλικά αγαθά, ώστε να φτάσουν μεν στην αυτάρκεια, δηλαδή να τους φτάνουν αυτά που έχουν, όχι όμως για να τα απολαμβάνουν εγωιστικά, αλλά για να περισσεύουν σε κάθε έργο αγαθό και αρεστό στο Θεό. Δηλαδή μέσα από τα υλικά αγαθά τότε έχουν αξία, όταν νιώθεις όχι ως ιδιοκτήτης που πολλές φορές τα κακομεταχειρίζεσαι και τα σπαταλάς άσκοπα, αλλά ως μέσα έκφρασης και κοινωνίας της αγάπης στους άλλους. Ο Θεός μου έδωσε αρκετά αγαθά και εγώ μου φτάνουν, περισσεύουν πολλά. Δεν είναι για μένα, είναι για να γίνομαι κοινωνός των αναγκών των άλλων αδελφών μου. Και έτσι νιώθεις όμορφα, γιατί δεν ζεις μόνο εσύ, αλλά στηρίζεις κι άλλους στην ζωή και στον αγώνα τους. Και ακριβώς η αγάπη έχει αυτή την έννοια, δεν είναι μια εγωιστική σχέση των δύο. Είναι ένα άνοιγμα στην όλη δημιουργία. Και ακόμα δίνουμε μια ευχή στο νέο ζευγάρι. Να γεράσουνε και να δούνε τα παιδιά των παιδιών τους σαν μικρά λιόφυτα, νεόφυτα ελαιών, κύκλο της τραπέζης αυτών. Αυτή είναι η εικόνα μιας τράπεζας ευλογημένης. Οι γονείς, τα παιδιά των παιδιών τους, γιατί όχι και τα παιδιά των παιδιών των παιδιών τους. Και το ζευγάρι βλέπει αυτή την αυθονία των αγαθών, την ευλογία, βλέπει το πλήθος των ανθρώπινων ψυχών που πηγάζουν από τη δική τους αγάπη και εφραίνεται. Και ευαρεστήσαντες ενώπιόν σου, και αφού με τον τρόπο της ζωής τους έχουν γίνει αρεστοί σε σένα, να λάμψουν σαν αστέρια στον ουρανό ενώπιόν σου, Κύριε. Υπάρχει πάντα ένα τέλος στη ζωή μας, μια έξοδος από τον κόσμο αυτό, αλλά η έξοδος είναι είσοδος στη Βασιλεία του Θεού, στον οποίον πρέπει κάθε δόξα, κράτος, τιμή και προσκύνηση, τώρα και πάντα και στους αιώνες. Και τελειώνει αυτή η μεγάλη ευχή, που βλέπετε από πού ξεκίνησε και πού φτάνει. Από την αρχή της δημιουργίας, στον παράδεισο της ζωής του ζευγαριού. Και όλη αυτή η αγάπη και η στοργή για το κάθε ζευγάρι το συγκεκριμένο. Τι κρίμα που αυτόν τον πλούτο της αγάπης και της χριστότητας του Θεού δεν μπορούν τα σημερινά μας ζευγάρια να τον καταλάβουν. Τι κρίμα που ενώ τους προσφέρεται από την αγάπη του Θεού τόσος πλούτος, τα παιδιά αυτά πεθαίνουν φτωχά, ζουν μια φτωχική ζωή. Όχι γιατί δεν έχουν χρήματα, αντίθετα, τότε που έχουν, τότε είναι ακόμα πιο φτωχικοί, γιατί διαστρέφουν την αγάπη σε εγωισμό και πληγώνουν ο ένας τον άλλονε. Και αφού πληγώνονται μεταξύ τους, δεν θα πληγώσουν μετά τα παιδιά και τα παιδιά των παιδιών τους? Δείτε λοιπόν την ωραία εικόνα που έχει η Εκκλησία για το γάμο, αυτό που έρχεται να προσφέρει στο ζευγάρι, αυτό το πλούτο της αλήθειας και της αγάπης. Και πόσο πολλά παιδιά μας πεθαίνουν από την πείνα για αγάπη, αλήθεια και χάρη. Όμως για σήμερα χαίρετε, αγαπητοί ακροατές. Θα συνεχίσουμε την επόμενη εκπομπή μας.
1: Κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά. Με το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης, κύριο Παύλο.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτε και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως τριφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει εχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: αγαπητοί ακροατές.
1: Ακούτε τη δεύτερη εκπομπή για τον κοινοβιακό μοναχισμό όπως μας τον παρέδωσε ο Μέγας Βασίλειος. Ο Μέγας Βασίλειος παρέμεινε μοναχός και μετά τη χειροτονία του σε πρεσβύτερο και σε επίσκοπο. Ίδρυσε μάλιστα αρκετές μοναστικές αδελφότητες που ήταν απομονωμένες από την κοσμική ζωή και είχαν αυστηρό πρόγραμμα. Την εποχή αυτή έγραψε τους όρους «κατά πλάτος και κατ' επιτομή», που προήλθαν από ειδικές συνάξεις των προεστώτων των μοναστικών αδελφοτήτων της περιοχής του. Στους όρους αυτούς διαπραγματεύεται σε πλάτος και βάθος με τη μορφή των ερωταποκρίσεων όλα τα θέματα της ασκητικής και μοναχικής ζωής.

Θα δούμε εδώ δύο από τους καταπλάτους όρους, τον έκτο και τον έβδομο, που το κείμενό τους είναι θεμελιακό. Στον έκτο όρο τίθεται το θέμα της απομονώσεως ημί από τον κόσμο. Ο Μέγας Βασίλειος απαντά ότι η απομακρυσμένη και μοναχική κατοικία βοηθάει την ψυχή να αποφύγει τους περισπασμούς. Γιατί το να ζει κανείς με εκείνους που διάκυνται άφοβα και καταφρονητικά προς την ακριβή τήρηση των εντολών είναι βλαβερό. Γι' αυτό λέγει, ας αναζητήσουμε πρώτα μοναχική κατοικία μακριά από τους ανθρώπους, για να μην δεχόμαστε ερεθισμούς για αμαρτία, ούτε με τα μάτια, ούτε με τα αυτιά, και για να μην συνηθίσουμε στην αμαρτία χωρίς να το καταλάβουμε, και για να μην εναπομείνουν στην ψυχή οι ερεθισμοί σαν τύποι και εικόνες αυτών που ακούμε και βλέπουμε, και να μπορέσουμε να επιμείνουμε στην προσευχή. Γιατί έτσι θα δυνηθούμε να υπερνικήσουμε τις προηγούμενες συνήθειές μας μέσα στις οποίες ζήσαμε κατά τρόπο ξένο προς τις εντολές του Χριστού. Θα μπορέσουμε ακόμα να εξαλείψουμε τα στίγματα της αμαρτίας με τη φιλόπονη προσευχή και με την επίμονη μελέτη των θελημάτων του Θεού. Αυτή τη μελέτη και προσευχή δεν είναι δυνατό να επιτύχουμε όταν ασχολούμαστε με πολλά πράγματα που περισπούν την ψυχή και προκαλούν βιωτικές μέρημνες. Πότε θα μπορέσει να εφαρμόσει το «Ή της θέλει ο πίσω μου ελθύν απαρνησάστο εαυτόν» αν κανείς ζει μέσα σε αυτά τα πράγματα? Πρέπει, προκειμένου να ακολουθήσουμε τον Χριστό, να απαρνηθούμε τον εαυτό μας και να άρουμε το σταυρό μας. Απάρνηση δε του εαυτού μας είναι να ξεχάσουμε όλα τα περασμένα και να εγκαταλείψουμε τα θελήματά μας, πράγμα που είναι πολύ δύσκολο, για να μην πω εντελώς αδύνατο, μέσα στον κόσμο. Αλλά και στο να σηκώσει κανείς το σταυρό του και να ακολουθήσει το Χριστό γίνεται εμπόδιο η ζωή που είναι μπλεγμένη στις βιωτικές μέρημνες. Το να σηκώσεις το σταυρό σου σημαίνει ακόμα να ετοιμάζεσαι για το θάνατο υπέρ του Χριστού, να νεκρώσεις τα γήινα μέλη, να είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις κάθε κίνδυνο για το όνομα του Χριστού και να αδιαφορείς για την παρούσα ζωή. Όλα αυτά βλέπουμε να συναντούν πολλά εμπόδια μέσα στην κοσμική ζωή.

Και κοντά σε όλα τα άλλα, προσθέτει ο Μέγας Βασίλειος, η ψυχή, βλέποντας το πλήθος των παρανομούντων, από το ένα μέρος δεν βρίσκει καιρό να συναισθανθεί τα αμαρτήματά της και να συντριβεί με τη μετάνοια για τις αμαρτίες της, και από το άλλο μέρος, συγκρίνοντας τον εαυτό της με τους χειρότερους, νομίζει ότι έχει κατορθώσει κάτι. Έπειτα, μέσα στις μέρημνες της ζωής, επειδή αποσπάται από τη μνήμη του Θεού, όχι μόνο στερείται την αγαλίαση και εφροσύνη εν το Θεό και την απόλαυση του Κυρίου και την γλυκύτητα των λόγων Του με το να μπορεί να λέγει «εμνίσθην του Θεού και υφράνθην». «Και ως γλυκαία το λαριγγί μου τα λόγιά σου, υπέρ μέλη το στόματί μου». Αλλά και σε παντελή καταφρόνηση και λύθη των κρυμάτων του Θεού συνηθίζει. Μεγαλύτερο δε και ολοθριότερο κακό δεν θα μπορούσε να πάθει η ψυχή.

για να συμπληρωθούν και ολοκληρωθούν τα όσα γράφει ο Μέγας Βασίλειος στον έκτο όρο κατά Πλάτους, προσθέτει μετά από σχετική ερώτηση και τα του εβδόμου όρου που θα αναφέρουμε στη συνέχεια. Αυτός που θα αναχωρήσει από τον κόσμο, καλό είναι να ζει όχι μόνος του, αλλά με άλλους ομόφρονες αδελφούς. Η συμβίωση περισσότερων ομοφρόνων προσώπων είναι χρησιμότερη και ωφελημότερη για πολλούς λόγους. Πρώτον, κανείς μας δεν είναι αυτάρκης μόνος του, ούτε και για τις σωματικές του ανάγκες. Όπως το πόδι, έχει βέβαια κάποια δύναμη, αλλά του λείπει κάποια άλλη και χωρίς τη βοήθεια των άλλων μελών η δική του δύναμη δεν είναι αρκετή, έτσι και όταν ζει κανείς μόνος του. Και εκείνο που έχει αχρηστεύεται και αυτό που του λείπει δεν μπορεί να το βρει. Γιατί ο Θεός όρισε να έχουμε ο ένας ανάγκη από τον άλλο για να συνδεόμαστε μεταξύ μας. Άλλωστε, όπως αναφέρει στην 1η προς Κορινθίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος, η αγάπη ούζει τη τα εαυτής. Ζώντας κανείς μόνος του, έχει σαν σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών του μόνον. Αυτό όμως είναι αντίθετο στον νόμο της αγάπης, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. «Καγώ πάντα πάσιν αρέσκω, μη ζητών το αιμαυτού συμφέρον, αλλά το των πολλών, ή να σωθώσιν».

Η υπεροχή του κοινοβίου, δηλαδή της κοινής ζωής πολλών αδελφών μαζί, είναι χρησιμότερη και ωφελημότερη και για τον παρακάτω λόγο, σύμφωνα με το Μέγα Βασίλειο. Μένοντας κάποιος μόνος του, ούτε τα ελαττώματά του δεν θα γνωρίσει εύκολα, γιατί δεν υπάρχει εκείνος που θα τον ελέγξει και θα τον διορθώσει με πραότητα και ευσπλαχνία. Ο έλεγχος βέβαια μπορεί να γίνει και από τον εχθρό, αλλά συστηματική θεραπεία του σφάλματος μπορεί να γίνει μόνον από αυτόν που αγάπησε ειλικρινά. «Ο γάρ αγαπών επιμελώς παιδεύει», αναφέρουν οι παροιμίες στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτός όμως είναι αδύνατον να βρεθεί για εκείνον που ζει μόνος του. Και συμβαίνει τότε εκείνο που λέγει η Γραφή. «Ουέ το ενή, ότι εάν πέσει, ουκ έστιν ο εγείρον αυτόν». Δηλαδή, αλίμονος τον ένα, γιατί εάν πέσει σε κάποιο σφάλμα, δεν πρόκειται να βρεθεί αυτός ο οποίος θα τον σηκώσει. Επίσης, από τους πολλούς που μένουν μαζί, εφαρμόζονται εύκολα περισσότερες εντολές, ενώ από τον ένα που ζει μόνος του δεν μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί την ώρα που εκτελεί τη μία εντολή δεν μπορεί να γίνει η άλλη. Για παράδειγμα, όταν επισκέπτεται τον ασθενή δεν μπορεί να υποδεχθεί τον ξένο. Όταν ασχολείται με τα αναγκαία για τη ζωή δεν μένει ζήλος για άλλα έργα. Και έτσι ο πεινασμένος δεν τρέφεται και ο γυμνός δεν ντύνεται.

Συνεχίζοντας ο Μέγας Βασίλειος την αναφορά του και διδασκαλία του για το κοινόβιο, λέγει ότι όλοι εμείς που μας προσκάλεσε ο Χριστός είμαστε ένα σώμα με κεφαλή το Χριστό και μεταξύ μας μέλη του αυτού σώματος. Αν δεν συμφωνήσουμε να συνδεθούμε με το Πνεύμα το Άγιο αρμονικά σε ένα σώμα και καθένας μας προτιμάει να μένει μόνος, μη δουλεύοντας για το κοινό συμφέρον όπως είναι ευάρεστο στο Θεό, πώς έτσι χωρισμένοι μπορούμε να διατηρούμε τη μεταξύ μας σχέση ως μέλη ή να υποτασσόμαστε στην κεφαλή που είναι ο Χριστός? Γιατί έτσι ούτε συγχαίρουμε ούτε συμπάσχουμε με τους άλλους, αφού δεν μπορούμε ο καθένας μας να γνωρίζουμε τις υποθέσεις του άλλου.

Έπειτα είναι και τούτο. Δεν επαρκεί ένας να δεχθεί όλα τα πνευματικά χαρίσματα. Η χάρις του Αγίου Πνεύματος δίνει ανάλογα με την πίστη του καθενός. Σε αυτούς όμως που ζουν μαζί, το ιδιαίτερο χάρισμα του καθενός γίνεται κοινό χάρισμα. Και όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, σε άλλον δίδεται λόγος σοφίας, σε άλλον λόγος γνώσεως, σε άλλον δίδεται πίστης, σε άλλον προφητεία, σε άλλον χαρίσματα ιαμάτων κλπ. Το καθένα από αυτά το έχει κανείς όχι τόσο για τον εαυτό του, όσο για τους άλλους, ώστε σε αυτούς που μένουν μαζί, η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος σε έναν είναι για όλους. Αυτός που ζει μόνος του, ίσως έχει ένα χάρισμα, αλλά με την οκνηρία του αχρηστεύει επειδή το κρύβει μέσα του. Και γνωρίζουμε όλοι από τα Ευαγγέλια τι κίνδυνο μεγάλο έχει αυτό. Ενώ ζώντας με άλλους και το δικό του απολαμβάνει κανείς, πολλαπλασιάζοντάς το με το να το δίνει στους άλλους, και τα χαρίσματα των άλλων τα καρπούται σαν δικά του.

Εδώ, αγαπητοί μας ακροατές, ας σταματήσουμε το δεύτερο μέρος των εκπομπών μας που είναι αφιερωμένες στον κοινοβιακό μοναχισμό, πώς τον ζουν έκτοτε όλα τα ορθόδοξα κοινόβια μοναστήρια.

0: Ωφέλιμοι λόγοι,
1: ωφέλιμες διηγήσεις.
0: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Η χριστιανική συζυγία. Συμβουλές προς τον σύζυγο. Του Ευσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ας θεωρούμε λοιπόν ότι ο άντρας είναι το κεφάλι και η γυναίκα το σώμα, όπως αποδεικνύει και τούτος ο αποστολικός συλλογισμός. Ο άνδρας είναι η κεφαλή, δηλαδή ο αρχηγός της γυναίκας, όπως και ο Χριστός της Εκκλησίας. Ο Χριστός είναι και ο σωτήρας του σώματός του, της Εκκλησίας. Όπως όμως η Εκκλησία υποτάσσεται στο Χριστό, έτσι και οι γυναίκες πρέπει σε όλα να υποτάσσονται στους άνδρες τους. Προς Εφεσίους, κεφάλαιο 5, στίχος 23-24. Εσύ, ο άνδρας, ακούς τον Παύλο που συμβουλεύει τη γυναίκα να υποτάσσεται σε σένα και τον επενείς και τον θαυμάζεις. Άκου όμως τι λέει παρακάτω. Άκου τι ζητάει από σένα. Οι άνδρες, να αγαπάτε τις γυναίκες σας όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και πρόσφερε τη ζωή του για αυτήν. Προς Εφεσίους, κεφάλαιο 5, στίχος 25. Είδες προηγουμένως υπερβολή υποταγής. Δες τώρα υπερβολή αγάπης. Θέλεις να υπακούει σε σένα η γυναίκα σου όπως η Εκκλησία υπακούει στο Χριστό. Φρόντιζε και εσύ για αυτήν όπως ο Χριστός για την Εκκλησία. Και αν χρειαστεί τη ζωή σου να θυσιάσεις για αυτήν, κομμάτια να γίνεις χίλιες φορές, τα πάντα να υπομείνεις και να πάθεις, μην αρνηθείς να το κάνεις. Γιατί ούτε κι έτσι θα έχεις κάνει κάτι εισάξιο με εκείνο που έκανε ο Χριστός για την Εκκλησία, αφού εσύ θα έχεις πάθει για αυτήν με την οποία είσαι ενωμένος. Ενώ ο Κύριος έπαθε για αυτήν που τον αποστρεφόταν και τον περιφρονούσε. Καθώς λοιπόν ο Χριστός όχι με απειλές, όχι με βρισχές, όχι με φοβέρες, αλλά με πολλή αγάπη και στοργή, με φροντίδα και θυσία κατόρθωσε να εμπνεύσει την ευπίθεια σε εκείνην που τόσο τον είχε λυπήσει, έτσι να κάνεις και εσύ. Έτσι να φέρεσαι στη γυναίκα σου. Αν δεν σε προσέχει, αν σε αντιμετωπίζει με υπερηφάνεια, αν σου δείχνει περιφρόνηση, θα μπορέσεις να τη συμμορφώσεις με την πολλή φροντίδα σου, με την αγάπη και την καλοσύνη σου, όχι με την οργή και το φοβέρισμα. Μόνο έναν υπηρέτη μπορείς να συνετίσεις έτσι, ή μάλλον ούτε και αυτόν, γιατί γρήγορα θα οργιστεί και θα φύγει από τη δούλεψή σου. Στη σύντροφο της ζωής σου, στη μάνα των παιδιών σου, στη βάση κάθε χαράς μέσα στην οικογένειά σου, δεν πρέπει με αγριάδα και απειλές να επιβάλλεσαι, αλλά με την αγάπη και τον καλό τρόπο.

Τι συζυγική ζωή είναι αυτή, όταν η γυναίκα τρέμει τον άντρα της? Και ποια οικογενειακή θαλπορή θα απολαύσει ο άνδρας όταν ζει μαζί με γυναίκα που τη μεταχειρίζεται σαν δούλα? Και αν πάθεις κάτι για χάρη της, μην της το χτυπήσεις. Ούτε ο Χριστός έκανε κάτι τέτοιο. Και τη ζωή του, λέει, πρόσφερε για αυτήν, θέλοντας έτσι να την καθαρίσει και να την αγιάσει. Προς Εφεσίους, κεφάλαιον 5, στίχος 25-26. Επομένως, ήταν ακάθαρτη, είχε ελαττώματα, ήταν άσχημη και ποταπή. Γι' αυτό μη ζητάς από τη γυναίκα αυτά που δεν είναι δικά της. Βλέπεις ότι όλα από τον Κύριο τα πήρε η Εκκλησία. Από αυτόν έγινε ένδοξη και λαμπρή. Μην νιώσεις αποστροφή για τη γυναίκα επειδή έτυχε να μην είναι όμορφη. Άκουσε τι λέει η Γραφή. Η μέλισσα είναι τόσο μικρή ανάμεσα σε φτερωτά, μα ο καρπός των κόπων της είναι τόσο γλυκός. Σοφία Σιράχ, κεφάλαιον 11, στίχος 3. Θεούπλασμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά το δημιουργό της. Τι δικό της έχει? Ο Κύριος δεν της τα έδωσε όλα? Μα και την όμορφη γυναίκα μην την πενέψεις, μην τη θαυμάσεις. Ο θαυμασμός της μιας και η περιφρόνηση της άλλης δείχνουν άνθρωπο ακόλαστο. Την ομορφιά της ψυχής να ζητάς και τον ημφίο της Εκκλησίας να μιμήσαι. Η σωματική ομορφιά, πέρα από το ότι είναι γεμάτη αλαζονία, προκαλεί ζήλια. Πολλές φορές μάλιστα και αβάσιμες υποψίες. Δεν χαρίζει όμως η δονή. Για λίγο ναι, για ένα μήνα ή δύο, ή το πολύ για ένα χρόνο. Ύστερα, όχι πια. Γιατί λόγω της συνήθειας δεν σου κάνει πια αίσθηση η ομορφιά, η οποία όμως διατηρεί την αλαζονία της. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει στην περίπτωση μιας γυναίκας που δεν έχει εξωτερική ομορφιά, έχει όμως εσωτερική. Εκεί είναι φυσικό η ειδονή και η αγάπη του συζύγου να παραμένουν από την αρχή ως το τέλος αμείωτες, γιατί προέρχονται από ομορφιά ψυχής και όχι σώματος. Υπάρχει τίποτα ωραιότερο από τα αστέρια του ουρανού? Σώμα τόσο λευκό δεν μπορείς να μου βρεις. Μάτια τόσο λαμπερά δεν μπορείς να μου δείξεις. Όταν δημιούργησε ο Θεός τα αστέρια, οι άγγελοι τα θαύμασαν γεμάτη έκπληξη. Και εμείς τώρα τα θαυμάζουμε, όχι όμως τόσο πολύ όσο όταν τα πρωτοείδαμε. Αυτό κάνει η συνήθεια. Ελαττώνει την έκπληξη, επομένως και το θαυμασμό και την έλξη. Σκεφτείτε τώρα πόσο περισσότερο ισχύει αυτό στην περίπτωση της γυναίκας. Αν μάλιστα τύχει να τη βρει και κάποια αρρώστια, αμέσως χάθηκαν όλα. Να γιατί από τη γυναίκα πρέπει να ζητάμε καλοσύνη, μετριοφροσύνη, ευθύτητα και ειλικρίνεια. Αυτά είναι τα γνωρίσματα της ψυχικής ομορφιάς. Σωματική ομορφιά να μην ζητάμε. Δεν βλέπετε τόσους και τόσους που πήραν ωραίες γυναίκες, πώς κατέστρεψαν τη ζωή τους αξιοθρήνητα? Και δεν βλέπετε άλλους που χωρίς να έχουν ωραίες γυναίκες έζησαν πολύ ευτυχισμένα? Ούτε όμως και για πλούσια γυναίκα να ψάχνουμε. Κανένα σας μην περιμένει να γίνει πλούσιος με το γάμο. Εσχρός και αξιοκαταφρόνητος είναι ένας τέτοιος πλουτισμός. Επιπλέον, όπως λέει ο Απόστολος, όσοι θέλουν να πλουτίσουν πέφτουν σε πειρασμό, σε παγίδα του διαβόλου και σε πολλές επιθυμίες ανόητες και βλαβερές που βυθίζουν τους ανθρώπους στην καταστροφή και στον χαμό. 1 προς Τιμόθεον, κεφάλαιο 6, στίχος 9. Από τη γυναίκα λοιπόν μη ζητάς λεφτά, αλλά αρετές. Είναι δυνατό να διαφορείς για τα σπουδαιότερα και να φροντίζεις για τα ασήμαντα? Δυστυχώς όμως
σε όλα αυτό κάνουμε. Αν αποκτήσουμε παιδί, νοιαζόμαστε όχι για το πώς θα γίνει καλός άνθρωπος, αλλά για το πώς θα του εξασφαλίσουμε πλούτη. Όχι για το πώς θα αποκτήσει καλούς τρόπους, αλλά για το πώς θα έχει πολλούς πόρους. Στο επάγγελμά μας πάλι, δεν κοιτάμε πώς θα το ασκήσουμε τίμια, αλλά πώς θα μας φέρει μεγάλα κέρδη. Όλα λοιπόν γίνονται για τα λεφτά. Μας έχει κυριέψει ο έρωτας του χρήματος, γι' αυτό οδηγούμαστε στην καταστροφή.

Έτσι, συνεχίζει ο Απόστολος, και οι άνδρες οφείλουν να αγαπούν τις γυναίκες τους όπως αγαπούν το ίδιο τους το σώμα. Όποιος αγαπάει τη γυναίκα του, αγαπάει τον εαυτό του. Κανείς ποτέ δεν μίσησε το ίδιο του το σώμα, αλλά αντίθετα το τρέφει και το φροντίζει. Έτσι κάνει και ο Κύριος για την Εκκλησία, γιατί όλοι είμαστε μέλη του σώματός του από τη σάρκα του και τα οστά του. Προς Εφεσίους, κεφάλαιο 5, στίχος 28 έως 30. Όση λοιπόν αγάπη έχεις στον εαυτό σου, τόση αγάπη θέλει ο Θεός να έχεις και στη γυναίκα σου. Δεν βλέπεις ότι και στο σώμα μας πολλές ατέλειες ή ελλείψεις έχουμε? Ο ένας έχει τα πόδια στραβά, ο άλλος τα χέρια παράλυτα, ο τρίτος κάποιο άλλο μέλος άρρωστο και ούτω καθεξής. Και όμως δεν το κακομεταχειρίζεται ούτε το κόβει. Απέναντίας μάλιστα, το φροντίζει και το περιποιείται περισσότερο από όσο τα υγιή μέλη του, και ο λόγος είναι ευνόητος. Όσο αγαπάς λοιπόν τον εαυτό σου, τόσο να αγαπάς και τη γυναίκα σου. Όχι μόνο γιατί ο άνδρας και η γυναίκα έχουν την ίδια φύση, αλλά και για μιαν άλλη σπουδαιότερη αιτία. Γιατί δεν είναι πια δύο ξεχωριστά σώματα, αλλά ένα. Αλλά και η γυναίκα δεν πρέπει να περιφρονεί τον άντρα της για οποιονδήποτε λόγο, προπαντός αν είναι φτωχός. Να μην βαρυγκωμάει και να μην τον βρίζει λέγοντας λόγου χάρη «άνανδρε και δειλέ, τεμπέλη και ακαμάτη, ανέμελε και υπναρά». Ο τάδε, αν και καταγόταν από φτωχή οικογένεια, με πολλούς σκόπους και κινδύνους έκανε μεγάλη περιουσία. Και να, η γυναίκα του φοράει πανάκριβα ρούχα, κυκλοφορεί με αμάξι, έχει τόσους υπηρέτες, ενώ εγώ πήρα εσένα που είσαι ζαρωμένος από τη φτώχεια και ζεις άσκοπα. Δεν πρέπει η γυναίκα να λέει στον άντρα της τέτοια λόγια. Το σώμα δεν εναντιώνεται στο κεφάλι, αλλά το υπακούει. Πώς όμως θα υποφέρει τη φτώχεια? Από πού θα βρει παρηγοριά? Ας σκεφτεί τις φτωχότερες γυναίκες. Ας συλλογιστεί πόσες κοπέλες από καλές οικογένειες όχι μόνο τίποτα δεν πήραν από τους άνδρες τους, αλλά και εξόδεψαν τη δική τους περιουσία για αυτούς. Ας αναλογιστεί τους κινδύνους από έναν τέτοιο πλούτο και θα προτιμήσει τότε τη φτωχική αλλά ήσυχη ζωή. Γενικά, αν αγαπάει τον άντρα της, δεν θα ξεστομίσει ποτέ παράπονο ή προσβλητικό λόγο για αυτόν. Θα προτιμήσει να τον έχει κοντά της χωρίς πλούτη, παρά να είναι πλούσιος και αυτή να ζει μέσα στην ανασφάλεια και τις ανησυχίες που συνεπάγονται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ούτε και ο άντρας όμως, ακούγοντας τα παράπονα ή τις επικρίσεις της γυναίκας του, πρέπει να τη βρίζει ή να τη χτυπάει επειδή έχει εξουσία πάνω της. Καλύτερα να τη συμβουλεύει και να την ουθετεί ήρεμα, χωρίς ποτέ να σηκώνει χέρι εναντίον της. Ας τη διδάσκει την ουράνια φιλοσοφία, τη χριστιανική, που είναι ο αληθινός πλούτος. Ας τη διδάσκει όχι μόνο με τα λόγια, αλλά και με τα έργα, πως η φτώχεια δεν είναι καθόλου κακό. Ας τη διδάσκει να περιφρονεί τη δόξα και να αγαπά την ταπείνωση, και τότε εκείνη ούτε παράπονο θα έχει, ούτε χρήματα θα επιθυμεί. Ας τη διδάσκει να μην αγαπάει τα χρυσά κοσμήματα και τα πολυτελή ρούχα και τα πολλά αρώματα, ούτε να θέλει για το σπίτι ακριβά έπιπλα και περιτά στολίδια. Όλα τούτα φανερώνουν ματαιόδοξο φρόνημα και κουφότητα. Και της ίδιας και του σπιτιού στολισμός ας είναι η κοσμιότητα και η σεμνότητα. Και η ίδια και το σπίτι ας μοσχοβολάνε το άρωμα της σοφροσύνης και της αρετής.

Πηγή, αποσπάσματα από το κεφάλαιο «Η χριστιανική συζυγία» του βιβλίου «Θέματα ζωής». Κείμενα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Η επεξεργασία και η μετάφραση των κειμένων, καθώς και η έκδοση των βιβλίων, έχουν γίνει από τους πατέρες της Ιεράς Μονής Παρακλήτου Οροπού. Τόμος πρώτος.

Διάβασε ο Βαγγέλης Ντρούζας. Ηχοληψία Δημήτρης Ζωγράφος.

Ο ρόλος της οικογενειακής εκπαίδευσης και το κοινό τραπέζι. Τη Στέλλα Αργυρίου. Το οικογενειακό τραπέζι αποτελεί το χώρο συγκέντρωσης της οικογένειας. Βρίσκονται όλοι μαζί, μοιράζονται τα νέα της ημέρας, χαλαρώνουν και ανταλλάσσουν απόψεις και εμπειρίες. Και όλα αυτά παράλληλα με την κατανάλωση του γεύματος. Η όλη διαδικασία, πέρα από το προφανές, ενισχύει τους δεσμούς της οικογένειας και δίνει την ευκαιρία στους γονείς να ανακαλύψουν τι πραγματικά αρέσει στα παιδιά τους. Ταυτόχρονα μπορεί να αποτελέσει μια εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς συχνά τα μικρά παιδιά

και επικοινωνία με τους γονείς τους. Η ενασχόληση των γονιών με τα παιδιά τους, καθώς και οι κοινές δραστηριότητες της οικογένειας, παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση προτύπων, καθώς τα ατομικά αυτά πρότυπα δημιουργούνται σε μικρές ηλικίες, οπότε και τα παιδιά τείνουν να ταυτίζονται με τους γονείς τους. Φαίνεται λοιπόν πως τα ωφέλη ενός οικογενειακού γεύματος είναι διαχρονικά και διαρκούν περισσότερο από όσο κρατάει το ίδιο το γεύμα. Σύμφωνα με τη μελέτη EAT του Πανεπιστημίου της Μινεσότα, σε εφήβους που δεν γευματίζουν συχνά με τους γονείς τους, παρατηρούνται συχνότερα παραβατικές συμπεριφορές, όπως το κάπνισμα, η χρήση ναρκωτικών και η κατανάλωση αλκοόλ. Επιπλέον, τα άτομα αυτά συνήθως εμφανίζουν συχνότερα κατάθλιψη, καθώς και διατροφικές διαταραχές. Σε έρευνες Αμερικανικών Πανεπιστημίων έχει επίσης φανεί ότι οι έφηβοι που συμμετέχουν συχνά σε οικογενειακά γεύματα αισθάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό ότι έχουν την αποδοχή της. Αντίστοιχα, οι γονείς, μέσα από τη συζήτηση κατά τη διάρκεια του γεύματος, έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εκμεύσουν πληροφορίες για τη ζωή των παιδιών τους χωρίς να γίνονται αδιάκριτοι.

Συμπερασματικά λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε πως τα οικογενειακά γεύματα γεμίζουν το παιδί με την αίσθηση της σιγουριάς και της οικογενειακής ασφάλειας, κάνοντάς το να νιώθει ότι ανήκει σε μια αγαπημένη και ενωμένη ομάδα με την οποία μπορεί να μοιραστεί διάφορες πτυχές της ζωής του. Συνιστάται λοιπόν οι οικογένειες να απολαμβάνουν μαζί τα γεύματά τους ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό καθημερινά, τουλάχιστον να σφροντίζουμε να συμβεί 3 με 4 φορές την εβδομάδα. Δεν χρειάζεται πάντα το φαγητό να είναι περίπλοκο και δύσκολο. Αυτό που χρειάζεται για να ικανοποιήσει ένα παιδί είναι ένα ζεστό σπιτικό πιάτο, η καλή διάθεση και η όρεξη των υπολείπων μελών για επικοινωνία.

0: από την ιστοσελίδα Ιατρονέτ.
1: Παρουσίασης Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.

0: Ακούσατε την εκπομπή
1: «Ωφέλιμοι λόγοι,
2: ωφέλιμες διηγήσεις».
1: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Γύρω στα 1250, σε μια ερημική και ήσυχη περιοχή του μοναστηριού, κοντά στα ερείπια της κατεστραμμένης αρχαίας μονής του Νευροκόπου, εγκαταστάθηκε σπουδαίος ερημίτης και ησυχαστής ο μεγάλος Αββάς Ιωάννης. Γύρω του συγκεντρώθηκε ομάδα φιλερήμων μοναχών και με την καθοδήγησή του επιδίδονταν στην ησυχαστική ζωή, ζώντας σε αυτοσχέδιες καλύδες. Ήταν τόση αρετή του Ιωάννη που τα μεγάλα τότε μοναστήρια του Βατοπεδίου και του Ξηροποτάμου τον καλούσαν ως δάσκαλο και καθοδηγητή της πνευματικής ζωής.

Ο Ιωάννης, με τρόπο θαυμαστό, διήνυε την απόσταση από τον Άθωνα ως την Κωνσταντινούπολη πεζοπορώντας σε 3 μόνο ημέρες. Αλλά και την απόσταση από το ησυχαστήριό του στη Θεσσαλονίκη την κάλυπτε σε 1 ημέρα. Στη Θεσσαλονίκη κατέβαινε αρκετές φορές για να ωφελεί με τη διδασκαλία του τους χριστιανούς. Σε ένα τέτοιο ταξίδι μάλιστα θανατώθηκε με αποκεφαλισμό με το μαθητή του Γρηγόριο από κάποιο φανατικό οπαδό της Ένωσης των Εκκλησιών, μια κίνηση που είχε αρχίσει ο Μιχαήλ Παλαιολόγος μετά την επανάκτηση της Κωνσταντινουπόλεως, που τάραξε τον Άθωνα, την Εκκλησία και την Αυτοκρατορία ολόκληρη. Από το ησυχαστικό φυτώριο της Κήτης του Αβά Ιωάννη προήλθαν αρκετοί και σπουδαίοι ησυχαστές, όπως ο Γερμανός Μαρούλης που τελείωσε τη ζωή του στη Μεγίστη Λαύρα, ο Πεζός, πνευματικός της Μονής Καρακάλου και άλλοι.

Το 1299, όταν αυτοκράτορα στην Κωνσταντινούπολη ήταν ο Ανδρόνικος Παλαιολόγος και ο ηγούμενος ο Ματθαίος, η Μονή βρέθηκε σε μεγάλη δυσκολία εξαιτίας της ανομβρίας. Η τοποθεσία της είναι από τη φύση της ξερή και άνοικμη. Τα νερά, που σε λίγες μεριές ψηλότερα αναβλίζουν, είναι ελάχιστα. Οι αείμνηστοι κτήτορες βρήκαν βορειοανατολικά του μοναστηριού και σε απόσταση 3 μιλίων λίγο νερό. Το διοχέτευσαν με χτιστό επιφανειακό αυλάκι σε δεξαμενές και από εκεί το χρησιμοποιούσαν και ως πόσιμο και για τις άλλες χρήσεις. Το νερό αυτό, στο σημείο που αναβλίζει, είναι δροσερό και γευστικό. Μέχρι να φτάσει όμως στο μοναστήρι, αλλοιωνόταν και δημιουργούσε στους μοναχούς δυσεντερίες και ποδαλγίες. Πολλοί μοναχοί αναχωρούσαν από τη Μονή λόγω ακριβώς της έλλειψης κατάλληλου νερού.

Γι' αυτό και ο ηγούμενος Ματθαίος σκέφτηκε να σκάψει βαθιά στη γη και με πύληνες σωλήνες να μεταφέρει το νερό από την πηγή στο μοναστήρι, έργο πολύπονο και πολυδάπανο. Στην όλη υπόθεση πρωτοστατούσε ένας μοναχός, έμπειρος στην υδραυλική, με το όνομα Θεόδουλος. Όταν όλα ετοιμάστηκαν και το εγχείρημα θα άρχιζε την άλλη μέρα, οι προστάτες της Μονής, οι Άγιοι Αρχάγγελοι, επεμβαίνουν και δίνουν παντοτινή λύση στο πρόβλημα του πόσιμου νερού.

Καθώς κοιμόταν ο Θεόδουλος στο ασκητικό του κρεβάτι, βλέπει να μπαίνουν στο κελί του οι Άγιοι Αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ. Γιατί βάζεις τους μοναχούς σε κόπο και έξοδα, αφού το νερό βρίσκεται μέσα στη μονή, τον ρώτησαν. Τότε τον πήραν σε όραμα βέβαια και τον οδήγησαν στην εξωτερική βορεινή πλευρά του καθολικού. Έσκαψαν τη γη με ένα δικέλι και ανέβλησε καθαρό νερό. Του έδωσαν μάλιστα να πιει. Το πρωί ο Θεόδουλος διηγήθηκε το όραμα στον ηγούμενο και για να διαπιστωθεί η αλήθεια του έσκαψαν στο σημείο που υπέδειξαν οι αρχάγγελοι. Μετά από αρκετό σκάψιμο, χωρίς όμως κόπο και ιδιαίτερα εμπόδια, ανέβλησε το αρχαγγελικό νερό και αναβλύζει μέχρι σήμερα με τη χάρη των αρχαγγέλων ως μόνιμο σημείο της διαρκούς παρουσίας του στο μοναστήρι.

Ο 14ος αιώνας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ο χρυσός αιώνας της αγιορείτικης πολιτείας. Το Άγιον Όρος είχε οριμάσει πνευματικά και απέδωσε πολύχημους καρπούς, με αποτέλεσμα να γίνει σημείο αναφοράς όλου του χριστιανικού κόσμου. Ο ησυχασμός που χρόνια τώρα πρακτικά βιωνόταν στον Άθωνα βρήκε τους θεωρητικούς του εκφραστές στο πρόσωπο και στο έργο μεγάλων προσωπικότητων που κατόρθωσαν να υιοθετηθεί από την Εκκλησία ησυχαστική ή νηπτική διδασκαλία και να περιβληθεί με πανορθόδοξο συνοδικό κύρος. Στον Άθωνα εγκαταβιώνουν και ζουν μοναχοί από όλα τα ορθόδοξα γέννη. Ζωγραφίζονται καθολικά μονών, ιστορούνται εικόνες με τη χαρακτηριστική παλαιολόγια τέχνη, γράφονται χειρόγραφα. Ιδρύονται νέα μοναστήρια, συγκεντρώνονται πολύτιμα κοιμήλια, αποκτούνται ως μετόχια νέα κτήματα. Παράλληλα όμως και οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές. Πρώτη, η καταλανική εταιρεία, Ιταλική Ξυμωρία όπως την αποκαλούν οι πηγές, γεμίζει τον Άθωνα με φόνους και αίματα.

Ακολουθούν οι συνδυασμένες τουρκικές επιδρομές. Από κοντά οι Σέρβοι μπαίνουν στο χορό της διεκδίκησης της περιοχής. Στη θάλασσα οι πειρατές, ανενόχλητοι από την αναρχία και σύγχυση που επικρατεί, δρούν ελεύθερα και ανεμπόδιστα. Από την ξηρά, συμμορίες ληστών σαν λύκοι πεινασμένοι πέφτουν πάνω στους ανυπεράσπιστους μοναχούς. Οι δεύτεροι ζουν συνεχώς με αγωνία και επαλυπούμενα δεινά και αρκετές φορές αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τον άθωνα ζητώντας καταφύγιο σε άλλους τόπους. Ο πανδαμάτορας χρόνος που σαν μιλόπετρα γυρίζει συνεχώς και κονιορτοποιεί και σκορπίζει στον άνεμο της λύθης τα γεγονότα, δεν μας διέσωσε στοιχεία για καταστροφές της μονής στα πολυτάραχα αυτά χρόνια. Τη συμπεραίνουμε όμως από αυτές που έγιναν στο υπόλοιπο όρος.

Βρισκόμαστε στα 1342. Ο εμφύλιος πόλεμος μεταξύ των Βυζαντινών μένεται. Ο Ιωάννης Κατακουζινός μάχεται με τον Ιωάννη V τον Παλαιολόγο και τη μητέρα του Άννα για τη βασιλική εξουσία. Παντού αναστάτωση, ταραχές, άσκοπο χύσιμο αδελφικού αίματος. Τι φοβερό θέαμα ήταν αυτό. Ποιοι εχμαλώτιζαν, οι Ρωμαίοι. Ποιοι εχμαλωτίζονταν, οι Ρωμαίοι. Ποιοι σκότωναν με σπαθί, οι Ρωμαίοι. Σε ποιους ανήκαν τα νεκρά σώματα, σε Ρωμαίους. Ποιοι τους είχαν σκοτώσει, οι Ρωμαίοι. Αλίμονο, αλίμονο, τι φρίκι, συμφορά. Έτσι θρηνεί τον αδελφικός παραγμό ο ιστορικός Δούκας. Μέσα σε αυτή τη συμφορά, μια αγιορείτικη αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον πρώτο Ισαάκ ξεκίνησε από το λιμάνι της Λαύρας στις 23 Μαρτίου. Μέσα σε 3 ημέρες έφτασε στην Κωνσταντινούπολη με σκοπό να συνδιαλέξει τα αδιεστώτα. Όμως ο πρώτος φυλακίστηκε εκεί και αφού για χρόνια παρέμεινε έγκλειστος, πέθανε στην πόλη το 1346.

Στα χρόνια αυτά, τις υποθέσεις του Άφωνα διαχειριζόταν μια επιτροπή που εγκατέστησε με εντολή του ο πρώτος από την πόλη. Μέλος της επιτροπής αυτής ήταν και ο μετέπειτα Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Κάλιστος. Τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή του 1345 χρειάστηκε να πάει η επιτροπή με πλοιάριο στη Μονή Σφυγμένου για κάποιες υποθέσεις. Επιστρέφοντας όμως από εκεί, το πλοίο με όλο το πλήρωμα εχμαλωτίστηκε από πειρατές που ανεξέλεγκτα λόγω του εμφυλίου πολέμου αλώνιζαν τις θάλασσες. Οι πειρατές κατάλαβαν την αξία των εχμαλώτων και γι' αυτό δεν τους οδήγησαν στα σκλαβοπάζαρα. Περιήλθαν τα μοναστήρια της βόρειας πλευράς του Άθου. Έστειλαν μήνυμα στις καριές και ζητούσαν για την εξαγορά τους 500 χρυσά νομίσματα. Αλλά πού χρήματα σε εκείνη την αναστάτωση? Οι εχμαλώτοι βασανίζονταν απάνθρωπα για να ενδώσουν στην παροχή λίτρων. Οι πειρατές δεν έβλεπαν αποτέλεσμα και αποφάσισαν να τους μεταφέρουν στην απέναντι από το Άγιον Όρος Χερσόνησο. Εκεί τους κράτησαν 50 ημέρες. Ανάμεσα στα άλλα, τους ανάγκαζαν να φάνε κρέατα και να πιούνε κρασί τις ημέρες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, πράγμα φοβερά οδυνηρό για μοναχούς ασκητές που από νέα παιδιά ζούσαν στην ησυχία και στην άσκηση με κάθε σκληραγωγία.

τις 50 ημέρες, με κάποια θεία φώτιση και χειραγωγία, το πειρατικό πλοίο με τους ομήρους ήρθε και αγκυροβόλησε μπροστά στη μονή Δοχειαρίου. Κάποιος απεσταλμένος των πειρατών ανέβηκε στο μοναστήρι να ζητήσει λίτρα για την εξαγορά των αιχμαλώτων. Οι άλλοι πειρατές μέσα στο πλοίο για εξαναγκασμό βασάνιζαν τους αιχμαλώτους και ύψωναν τα σπαθιά τους προς καρατόμηση. Ο ηγούμενος της μονής Νύφων, αφού άκουσε και είδε τα γενόμενα, κινήθηκε με σπλάχνα εκτιρμών. Και πώς αλλιώς μπορούσε να γίνει, αφού όλοι οι αιχμάλωτοι ήταν από χρόνια γνωστοί του και με φωνές και δάκρυα και κινήσεις των χεριών οικέτευαν από μακριά για την απελευθέρωσή τους. Ύστερα από σκληρές διαπραγματεύσεις με τους ανάγλυκοι τους πειρατές, τους εξαγόρασε για 330 βενετικά χρυσά νομίσματα. Οι αιχμάλωτοι ανέβηκαν στο μοναστήρι, συνήλθαν λίγο και κίνησαν για τις καριές. Τον Ιούνιο συγκάλεσαν όλους τους ηγουμένους του όρους και σε ένδειξη ευχαριστίας παραχώρησαν στη Μονή Δοχειαρίου την περιοχή του ερυπωμένου μοναστηριού του Καλλιγράφου που συνόρευε με τη Μονή. Το γεγονός αυτό δεν το ξέχασε ο Κάλιστος που έγινε αργότερα Πατριάρχης και με ευγνωμοσύνη το υπενθυμίζει στους Δοχειαρίτες σε σιγήλιό του 10 χρόνια αργότερα.

Μέσα στις αλλεπάλληλες συμφορές του 14ου αιώνα, η Μονή φαίνεται να διέρχεται μικρή περίοδο ακμής, αφού εξαγόρασε τα παλιά της κτήματα και τα κατοχύρωσε με χρυσόβουλα και σιγήλια. Ταυτόχρονα, μεγάλες δωρεές που σχετίζονται με την πνευματική της ακμή της χάρισαν νέα και πρόσφορα μετόχια στη Χαλκιδική. Ο θείος του αυτοκράτορα Ιωάννου V του Παλαιολόγου, ο μεγάλος δομέστιχος Δημήτριος, αφιέρωσε το 1373 ένα μετόχι στα Μαριανά, κοντά στην αρχαία Όλυνθο, με σκοπό να κατοικήσει και αυτός αργότερα στο μοναστήρι, επειδή διατηρούσε πνευματικούς δεσμούς με τους μοναχούς του. Ένας άλλος πάλι αξιωματούχος της αυλής, ο Μανουήλ Βοδλιτζινός, αφιέρωσε στη Μονή το 1381 ένα μεγάλο του κτήμα στην Ορμήλια για μνημόσυνο των γονέων του. Αλλά και στο μοναστήρι τα χρόνια αυτά μόναζαν αξιόλογοι μοναχοί όπως ο Γρηγόριος Ισβής, μέγας οικονόμος της Μονής, ο ιερομόναχος και ηγούμενος Γρηγόριος Στυπής, ο μοναχός Δωρόθεος, κατά κόσμον Άγγελος Ίσαρης, συγγενής του μεγάλου Δρουγκάριου Γεωργίου Ίσαρη. Στα τέσσερα μεγάλα μετόχια της Σιμονής, στην Καλαμαριά, στα Μαριανά, στον Ορμήλια και στα Πυργαδίκια, οικοδόμησε μεγάλους και ισχυρούς πύργους για να προστατέψει τη σοδιά, τους οικονόμους και τους παρίκους που δούλευαν στα μετόχια και ανέρχονταν στις 54 οικογένειες. Ακόμα, για να μεταφέρεται η σοδιά στο μοναστήρι, κατασκευάστηκε ένα αρκετά μεγάλο πλοίο. Στο διάκι του, κοντά, τοποθετήθηκε μια εικόνα των αρχαγγέλων για να το προφυλάσσουν από φουρτούνες και κινδύνους.

Μια χρονιά προς το τέλος του 14ου αιώνα, τα Σπαρτά στα μετόχια θερίστηκαν, αλωνίστηκαν και αφού πληρώθηκε για το ανάλογο χαράτζι στους Τούρκους που είχαν πια επικρατήσει στη Χαλκιδική, μεταφέρθηκαν με ζώα στο λιμάνι του μετοχίου των Περγαδικίων. Εκεί ένα μέρος φορτώθηκε στο πλοίο και οι μοναχοί έκαναν πανιά για το μοναστήρι. Σε λίγο όμως άρχισε να φυσά δυνατός βοριάς. Ήταν αδύνατο να αντισταθούν στην ορμή του αέρα και αφέθηκε το πλοίο στη διάθεση των κυμάτων. Η νύχτα που επακολούθησε έκανε τους μοναχούς να χάσουν τελείως τον προσανατολισμό και να μην γνωρίζουν πού πηγαίνει το πλοίο. Μόνο παρακαλούσαν τους αρχαγγέλους να τους βοηθήσουν.

Όταν ξημέρωσε, βρέθηκαν κοντά στο λιμάνι της Καρθαγένης. Και όταν έγινε γνωστό τι μετέφερε το πλοίο, οι κάτοικοι έτρεξαν να ανταλλάξουν το σιτάρι με αποικιακά είδη, γιατί λόγω αποκλεισμού υπήρχε πείνα στην περιοχή. Μετά από αυτά, οι μοναχοί έστρεψαν την πλώρη προς βορρά και με οδηγούς στα αστέρια της νύχτας προχώρησαν στο άγνωστο για να επιστρέψουν στο μοναστήρι. Οπότε, χωρίς να γνωρίζουν πώς, ξημερώθηκαν στο λιμάνι της Κωνσταντινούπολεως, που για ένα χρόνο ήταν αποκλεισμένο από τον Σουλτάνο Βαγιαζίτ και δεν επιτρεπόταν σε κανέναν ούτε να μπει ούτε να βγει από την πόλη. Όταν μαθεύτηκε το παράξενο ταξίδι του πλοίου και το φορτίο του, ο βασιλιάς Μανουήλ και οι πολίτες του το αντάλλαξαν με άφθονο χρυσάφι και από σεβασμό και ευλάβεια στους αρχαγγέλους δώρισαν πολύτιμα υφάσματα στη Μονή.

Οι μοναχοί, γεμάτοι έκπληξη για αυτά που συνέβαιναν, πήραν από την πόλη ψωμιά ζεστά και με εμπιστοσύνη στους κυβερνήτες αρχαγγέλους ξεκίνησαν για το μοναστήρι. Χωρίς μεγάλη χρονοτριβή, το πλοίο μετά από λίγες ώρες έφτασε στον αρσανά της Μονής και αγκυροβόλησε. Οι υπόλοιποι μοναχοί που έμεναν στο μοναστήρι δεν είχαν ιδέα για αυτά που είχαν γίνει και έτρεξαν να ξεφορτώσουν τη σοδειά του σιταριού αφού έριξαν την ξύλινη σκάλα. Όταν όμως πληροφορήθηκαν τις θαυμαστές ποντοπορίες του πλοίου, είδαν το χρυσάφι, τα αφιερώματα και τα ψωμιά που ακόμα ήταν ζεστά με θέρμη μεγάλη και δέος, και δόξασαν και ευχαρίστησαν τους αρχαγγέλους που τόσο φροντίζουν και προστατεύουν το μοναστήρι τους. Γι' αυτό και όλα τα χρήματα τα ξόδεψαν για να στολίσουν το ναό τους. Αγόρασαν λοιπόν πλάκες χάλκινες, τις επιχρύσωσαν και με αυτές σκέπασαν την εκκλησία. Αλλά και μέσα στο ναό, ανάμεσα στους αρμούς των μαρμάρων του δαπέδου, έβαλαν ασήμι σφυρίλατο. Τα πολύτιμα υφάσματα τα χρησιμοποίησαν για στολισμό της εκκλησίας τις επίσημες ημέρες. Έτσι, η εκκλησία έλαμπε μέσα και έξω και προκαλούσε το θαυμασμό και σε όσους την έβλεπαν και σε όσους άκουγαν για αυτήν.

σκιά του Άθωνα. Στιγμιότυπα από το περιβόλι της Παναγίας. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο «Η Ιερά Μονή Δοχειαρίου Άγιον Όρος», έκδοσης της Ιεράς Μονής. Ηχοληψία, ηχητική επεξεργασία μοντάζ, Δημήτρης Γερονιμάκης. Παραγωγή, Λυκούργος Μαρκούδης.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Για την αγάπη αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος.
1: Υπεράν όλων η αγάπη. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί, παιδιά μου, είναι η αγάπη για τον άλλο, η ψυχή του. Ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν ωφελεί. Η συμβουλή πληγώνει, η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλον που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Η αγάπη στον αδελφό μας προετοιμάζει να αγαπήσουμε περισσότερο τον Χριστό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γι' αυτό ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, τότε θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Και αυτό ισχύει για όλους μας.
0: Σχετικά, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο τα λόγια του Χριστού μας.
2: Σε εσάς όμως που με ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες, προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Κι αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σ' όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα εσείς, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά Του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως πλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη». Γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος σου ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς και εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Λειτουργικό Σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

Η μελέτη του λειτουργικού ευχολογίου της Εκκλησίας μας, όπως είπαμε, έχει πάρα πολλές ακολουθίες και τις έχουμε δει τις περισσότερες. Βρισκόμαστε εκεί, στο σημείο εκείνο που ξεκινούν οι διάφορες περιστακτικές ή περιστασιακές ευχές, όπως λέγονται, και οι οποίες ευχές είναι ποικίλες ανάλογα με τις ανάγκες του κόσμου, του ποιμνίου δηλαδή, του νοητού δηλαδή, του ανθρώπου, αλλά και τις ανάγκες της ανόητης κτήσης ακόμα, διότι η Εκκλησία έχει ευχές και για τα χωράφια, όπως θα δούμε, και για τα ζώα, έχει για όλη την κτήση, διότι η κτήση, όπως ξέρουμε, υπηρετεί τον άνθρωπο, διότι έτσι έπλασε ο Θεός όλη η κτήση να κάνει υπακοή στον άνθρωπο. Έχουμε πει πολλές φορές ότι όλες οι ευχές της Εκκλησίας δεν είναι αυτόνομες. Δεν ξεκινάει δηλαδή ένας ιερέας με το που ζητάει κάποιος μία ευχή, έλα να σε διαβάσω απευθείας την ευχή του Κυρίου Δεϊθώμα και ξεκινάμε. Αλλά υπάρχει μία τάξη μέσα στα πράγματα. Όταν ζητάει κάποιος μία ευχή, ας πούμε μία ευχή Βασκανίας, πώς διαβάζεται αυτή η ευχή που πηγαίνει στον ιερέα και ζητάει κάποιος? Βάζει ο ιερεύς ευλογητός, αφού φοράει το πετραχύλι του πρώτα, διότι χωρίς το επιτραχύλι δεν τελείται απολύτως τίποτα. Είναι μερικοί δε που λένε κατά το μυστήριο της εξομολόγησης ότι πήγαν σε κάποιους κληρικούς οι οποίοι δεν βάλανε το πετραχύλιο και λέει εξομολογηθήκαν και τους είπαν ότι την ευχή πήγαινε. Δεν γίνεται το μυστήριο να επιτελεστεί και να έχει κανονικότητα, δηλαδή να έχει εγκυρότητα, εάν ο ιερέας δεν φορεί το ιερόν επιτραχύλιον, διότι αυτή είναι η τάξη του πράγματος. Αφού βάλει λοιπόν ο ιερεύς το επιτραχύλιό του και ευλογήσει και σταυρώσει ακριβώς το επάνω μέρος που έχει και τον σταυρό ίσο ακριβώς στο λαιμό το επιτραχύλιο και το βάλει και πει την σχετική ευχή που διαβάζει ο ιερεύς, όταν βάζει κάθε άμφιο διαβάζει μια ειδική ευχή, μετά βάζει ευλογητός ο Θεός, την έναρξη δηλαδή, λέει το Τρισάγιο, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Παναγία Τριάς, το Πάτερ ημών, με τα δοξολογικά δόξα Πατρί και Υιό, ότι σου εστίν η βασιλεία, και ευθύς αμέσως θα ψάλει κάποια τροπάρια, αν αφορά ας πούμε κάποιον ο οποίος ζητάει την ευχή, για παράδειγμα όπως ανέφερε την ευχή της Βασκανίας, θα πει κάποια τροπάρια τα οποία σχετίζονται με την ίαση του ασθενούς. Δηλαδή θα πει του Αναγίων Αναργύρων, του Αγίου Παντελεήμονα, του ναού στον οποίο υπηρετεί ο κληρικός και βρίσκεται μέσα στην εκκλησία ο άνθρωπος που αιτεί την θεραπεία, και κατόπιν θα πει ο ιερεύς, θα κάνει μία εκτενή όπως είπαμε, θα πει ελέησον ημάς ο Θεός, έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών, διότι πάντοτε ο ιερέας οφείλει σε κάθε περίσταση να μνημονεύει και την κανονικότητά του, από που αντλεί δηλαδή την ιεροσύνη του, από την πηγή του, τον επίσκοπό του. Τίποτα δεν γίνεται στην εκκλησία δίχα γνώμης του επισκόπου. Όπου επίσκοπος εκεί η εκκλησία, αναφέρει πολύ ωραίο ο Άγιος Ιγνάτιος ο Αντιοχίας, που είναι και μάρτυρας της εκκλησίας μας, και αναφέρει εκεί πολύ χαρακτηριστικό το δεσμό που πρέπει να έχει ο ιερέας με τον επίσκοπό του. Και μετά από αυτό το αίτημα του επισκόπου του, ο ιερεύς διαβάζει και εκείνο το αίτημα της συναπτής που λέει «Ετιδεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας του δούλου του Θεού ή της δούλης του Θεού και υπέρ του συγχωρηθεί είναι αυτή, αυτό, πάμπλη μέλημα εκούσιόντε και ακούσιον». Αυτό που ακούμε στην κηδεία είναι και για τους ζωντανούς. Το ακούμε πολλές φορές στα αιτήματα του ευχελαίου όπως έχουμε αναλύσει. Και μετά το πέρας και αυτής της συναπτής και της εκφώνησης την οποία θα κάνει ως ολοκλήρωση και επισφράγισμα αυτής της συναπτής, θα πει ο ιερεύς του Κυρίου Δεϊθώμεν και θα διαβάσει την ευχή τη συγκεκριμένη που αιτεί.

0: ο πιστός. Ή μπορεί να διαβαστεί αυτή η ευχή συνδεδεμένη, όπως είπαμε, και με την ακολουθία του αγιασμού, του μικρού αγιασμού. Όταν τελείται σε κάποιο σπίτι, μπορεί να ζητήσει ο πιστός να διαβαστεί και μία ευχή ασθενείας. Τότε λοιπόν, μετά τον αγιασμό, απευθείας ο ιερεύς, διότι έχει κάνει ήδη μέσα στην ιερά αυτή η ακολουθία όλα αυτά, και τα τροπάρια τα είπε και τα αιτήματα τα έκανε και την εκτενή την έκανε υπερηγίας των παρευρισκομένων στον οίκο όπου τελείται ο μικρός αγιασμός, επισυνάπτει μετά στο τέλος και ευχές. Διότι υπάρχουν πάρα πολλές ευχές, αλλά οι ευχές, όπως είπαμε, δεν αυτονομούνται από μόνες τους να διαβάζονται, αλλά κάπου κολλούν. Χρειάζεται να κάπου να ολοκληρωθεί όλο αυτό το οποίο έχει σχέση με την ευχολογία της Εκκλησίας μας. Γιατί έχω και πάθημα επ' αυτού του θέματος, γιατί κάποτε που ο Παφώτης ο Διαχριστών Σαλός ήταν στο νοσοκομείο, από τις τελευταίες φορές που τον συναντήσαμε εδώ στην Αθήνα, ήταν στο γεννηματά το νοσοκομείο και τον επισκέφθηκα. Πήρα λοιπόν και την ιερά τσάντα που έχει ο ιερέας, που έχει μέσα το επιτραχύλιό του, που έχει το ευχολόγιο, τον σταυρό, όλα τα σχετικά που κουβαλάει ο ιερεύς μαζί του, και πήγα να τον διαβάσω εκεί πέρα. Και στην αγάπη μου για να τον βοηθήσω έτσι όσο γίνεται καλύτερα, λέω: «Παππούλη, να σου διαβάσω κάποια ευχή τώρα που είσαι στο κρεβάτι». Και λέει: «Αμέ», μου κάνει και τα λοιπά, και αμέσως βάζω το πετραχύλιο ευθύς αφού το ευλογώ, και ξεκινώ αμέσως, μήπως και δεν ήθελα να τον κουράσω, και λέω: «Του Κυρίου δεηθόμενα απευθείας την ευχή». «Όχι», μου λέει, «ευλογητός ο Θεός». Έναρξη. Μετά λοιπόν την έναρξη λέω του Κύριου: «Όχι», μου λέει, «Τρισάγιο». Και μετά το Τρισάγιο είπαμε όλη αυτή τη διαδικασία να γίνουν τα απολυτίκια, να υποθούν ψαλτά. Φυσικά είπαμε καμιά 100 απολυτίκια με τον Παπαφώτη εκείνη την ώρα, ενώ εγώ αισθανόμουν ότι θα τον κουράζω, γιατί δείτε λιγάκι άλλο το πνεύμα κάποιου που αισθάνεται ότι μήπως τον κουράζει, τον ταλαιπωρήσει, και άλλο του πνευματικού ανθρώπου, ο οποίος επιζητά οπωσδήποτε την θεραπεία από τον Θεό. Είναι μερικοί από εμάς τους πιστούς, θέλουμε γρήγορα με το που μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία αμέσως και να τελειώσουμε. Δεν γίνεται έτσι. Εδώ έρχονται άνθρωποι που θέλουν να τελειώσουν μυστήριο γάμου και βάπτιση και είναι σύντομα, σύντομα. Καλά, γιατί βιάζεστε? Μια φορά θα παντρευτείτε, μια φορά θα βαπτιστείτε. Γιατί βιάζεστε τόσο πολύ? Για να πάνε στο κέντρο, μετά να καθίσουν ώρες ολόκληρες να χορέψουν και να διασκεδάσουν. Μα το βασικό σε όλα τα πράγματα είναι οι ευχές της Εκκλησίας μας. Αν τα πούμε γρήγορα, ποιος θα καταλάβει από αυτά που λέμε, τι λέμε? Είναι μετά και το γεγονός ότι δεν προετοιμαζόμαστε για τα μυστήρια της Εκκλησίας, δηλαδή δεν κατανοούμε τι λένε τα κείμενα, διότι κανένας, για παράδειγμα, δεν έχω δει, λίγοι είναι οι φιλότιμοι εκείνοι πιστοί, οι οποίοι πριν τελέσουν το μυστήριο της βαπτίσεώς τους, κατεβάζουν από το διαδίκτυο μεταφράσεις να δουν το μυστήριο τι λέει ο γάμος, η βάπτιση, και καταρτίζονται. Ή βρίσκουν βοηθήματα πνευματικά που έχουν μεταφρασμένα τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Εκκλησίας και καταρτίζονται, τουλάχιστον να ξέρουν τι θα πούνε στο γάμο, τι θα πούνε στη βάπτιση. Αλλά ο περισσότερος, δυστυχώς, χριστιανικός, και να το περιορίσουμε αυτό το πράγμα, εν Ελλάδη λαός, δεν ασχολείται με τίποτα. Σου λέει άλλα λόγια, πηγαίνει η κηδεία, γίνεται, διαβάζουμε αυτά τα τροπάρια όλα που ψάλουμε, εκεί διαβάζουμε την ευχή, την εκρόσιμη, δεν ασχολείται κανείς να πει τι λέει ο παπάς εκεί πέρα, βαπτίζεται, δεν ασχολείται ο άνθρωπος να μάθει, έστω και από περιέργεια. Κάνουμε τόση μεγάλη προετοιμασία για τα μυστήρια αυτά τα μεγάλα, ας πούμε, που λέμε τη βάφτιση, τον γάμο, που είναι από τα μυστήρια της χαράς και πραγματικά μοναδικά και ανεπανάληπτα για τον άνθρωπο. Ψωνίζουμε να γεμίσουμε τα σπίτια μας με χίλιες δυο ωραίες έτσι καταστάσεις, κρεβατοκάμερες, έπιπλα, να πάρουμε οτιδήποτε καλύτερο, αλλά ξεχνούμε να κάνουμε κάτι πολύ βασικό, να δούμε τι λέει αυτό το μυστήριο, τι λένε αυτά τα λόγια, γιατί δεν ξέρουμε όλες τις λέξεις. Όλοι οι άνθρωποι όμως που δεν γνωρίζουμε κάτι μπορούμε να το μάθουμε. Δεν δικαιολογούμεθα να μην ξέρουμε την αρχαία ελληνική γλώσσα, να πάρουμε ένα λεξικό και να μάθουμε. Πώς παίρνουμε ένα περιοδικό και δίνουμε, ας πούμε, ένα τάλιρο, ένα δεκάρικο? και αν είναι πιο, έτσι, έχει πιο λεπτομέρειες το περιοδικό που αναπάρουμε, δίνουμε και κάτι παραπάνω. Παίρνεις μια εφημερίδα και παίρνεις όλο το πακέτο και παίρνεις ό,τι έχει η εφημερίδα μέσα. Δεν μπορούμε να πάρουμε και ένα μεταφραστή. Ένα βιβλίο που να μεταφράζει ακριβώς όλα αυτά τα ωραία κείμενα της Εκκλησίας μας. Α, για τα πνευματικά πρέπει να μας το κάνει δώρο ο άλλος. Αλλά για ό,τι είναι προσωπικό εκείνο αμέσως το δίνουμε. Βλέπετε, 2 μέτρα και 2 σταθμά. Για το πνευματικό μέρος ο άλλος κάνει, για το υλικό μέρος κάνει ολόκληρα ταξίδια να πάει να ψωνίσει από το εξωτερικό για να ντυθεί, να περιποιηθεί. Για την ψυχή του όμως θα το πεις να δει κανένα πνευματικό και να πάει 2 στάσεις με τα πόδια ή να πάρει ένα ταξί να πάει να βρει ένα πνευματικό ή να πάρει το τρένο και να πάει και τα λοιπά. Άλλοι είναι μακριά. Θα ξοδευτώ, λέει, και τα λοιπά, είναι μακριά. Βλέπετε πώς κάνουμε και είμαστε μιμσήμεροι, δεν θέλουμε να αγωνιζόμαστε για να προκόψουμε πνευματικά. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα θα μιλήσουμε για την ευχή επιθεμελίου οίκου. Και αυτή είναι μια ευχή που φαίνεται στο σώμα εδώ του ευχολογίου ότι είναι ξεκάρφωτη. Δεν σημαίνει επειδή είναι μόνο ευχή απευθείας με το Κυρίου Δεϊθώμεν ξεκινάμε, αλλά αφού θα βάλεις θεμέλιο στο σπίτι σου, θα ξεκινήσεις να χτίσεις ένα σπίτι, έχει ειδική ευχή η Εκκλησία. Πώς αυτή η ευχή συνδέεται, με ποια άλλη ακολουθία, με το μικρό αγιασμό. Θα τελεστεί μικρός αγιασμός και στο τέλος θα διαβαστεί και αυτή η ωραία ευχή, η οποία λέει τα εξής. Αφού λέει ποιήσει ο ιερεύς αγιασμόν και μετ' αυτόν λέγει τα σευχάς ταύτας. 2 ευχές έχει το συγκεκριμένο μικρό ευχολόγιο της Εκκλησίας μας. Η πρώτη ευχή ξεκινάει με το Κυρίου Δεϊθώμεν Κύριε Λέησον, ο Θεός ο Παντοκράτου, ο ποιήσας των ουρανών εν συνέση και θεμελιώσας την γην επί την ασφάλειαν αυτής. Ο κτίστης και δημιουργός των απάντων. Έπειδε επί των δούλων σου ή τους δούλους σου, αν είναι ζευγάρι ή αν είναι οικογένεια, θα διαβάσει όλα τα ονόματα ο ιερεύς, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κτίζουν το νέο σπίτι, των ελόμενων εν το κράτη της ισχύος σου. Αυτός ο οποίος δηλαδή παίρνει δύναμη από την εξουσία και την δύναμη που δίνει ο Θεός να εγείρε οίκον εις κατοικίαν, για να αναγείρει κατοικία και το κτίσματι αυτόν ανεγείρε, προκειμένου να αναγείρει αυτό το κτίσμα, έδρασον αυτόν επί τη στερεάν πέτρα, να θεμελιωθεί, να στεριώσει δηλαδή αυτό το σπίτι στη στερεά πέτρα. Δεν λέμε πολλές φορές ότι ένας σωστός εργολάβος θα χτίσει οικοδόμος, θα χτίσει το σπίτι πάνω σε ένα πέτρινο μέρος. Είναι το καλύτερο για να είναι σταθερό το σπίτι. Επί την πέτρα, αν το χτίσει όμως την άμμο ή παρακείμενα σε ποτάμια, τι θα γίνει μετά? Μετά φταίει ο Θεός, φταίει. Φταίει. Ποιος φταίει που το χτίζει το σπίτι του στην άμμο? Και θα έρθει, λέει, η θάλασσα και θα έρθουν οι φουρτούνες και θα έρθουν οι βροχές και θα φάνε από κάτω τα θεμέλια. Γιατί πού είναι τα θεμέλια? Σε σταθρό μέρος. Και θα πέσει το σπίτι. Ποιος φταίει γι' αυτό? Αυτός που το έχτισε. Αυτός που αποφάσισε να καταπατήσει κάποιο τόπο και να πάει να χτίσει σε ένα παραποτάμιο, σε ένα κοντά στη θάλασσα, να χτίσει σπίτι. Πόσα σπίτια βλέπουμε καμιά φορά όταν χτίζονται παράνομα αυτά τα σπίτια, που τα χτίζουν κοντά στη θάλασσα, τα ισοπεδώνει το κύμα μετά. Και μετά λέει, αχ, δεν μας βοήθησε ο Θεός να μας το κρατήσει. Μα ο Θεός μας δίνει μυαλό. Εμείς οφείλουμε να προσέχουμε που πάμε να θεμελιώσουμε το σπίτι μας. Στη στερεά λοιπόν πέτρα, ειν την οποία κατά την συν θείαν εν Ευαγγελίης φωνήν, εσύ, λέει, είπες με την θεία σου φωνή του Ευαγγελίου σου, ουκ άνεμος, ούτε άνεμος, ουχ είδωρ, ούτε νερό, ουχ έτερον τι καταβλάψει ισχύσει. Δεν μπορεί να τα καταβάλει τίποτα από τα στοιχεία της φύσης ένα τέτοιο σπίτι που είναι χτισμένο επάνω εις την πέτρα. Ευδόκισον αυτόν εις τέλος αχθήνε. Και να φτάσει αυτός που χτίζει το σπίτι μέχρι το τέλος του, να κατοικήσει σε αυτό το σπίτι που χτίζει. Τι ωραία ευχή είναι! Να φτάσεις μέχρι το βαθύ γύρας σε αυτό που χτίζεις, να παραμείνεις. Να είσαι γερός, να το χαρείς αυτό που χτίζεις. Και τους εν αυτό μέλλοντας κατοικήν, και αυτούς που μέλουν ακόμη να κατοικήσουν σε αυτό το σπίτι. Χτίζεις το σπίτι, αλλά το σπίτι θα ζήσει περισσότερο από ότι αυτός που το χτίζει. Και κάποιοι μελλοντικά θα κατοικήσουν σε αυτό το σπίτι. Τι λέει? Και τους εν αυτό μέλλοντας κατοικήν εκ πάσης επιβουλής του αντικειμένου ελευθέρωσον. Και αυτούς λέει να τους ελευθερώσεις από κάθε επιβουλή του σατανά, του διαβόλου. Λένε μερικοί οι οποίοι παίρνουν κάποια σπίτια, ξέρετε, από πληστηριασμούς. Το ξέρετε αυτό το φαινόμενο, ότι κάποιος δεν έχει να πληρώσει. Σε παλιότερες εποχές φυσικά, που ήταν δύσκολα τα πράγματα, διότι για να χτίσει ένας ένα σπίτι έδωσε πολύ υδρότα, εκ των υστέρων φυσικά με τα δάνεια εκεί λίγο μπερδευτήκαν ποιος έριξε υδρότα ή από πού βγήκαν τα λεφτά. Εκεί λιγάκι αμφισβητείται το γεγονός του κόπου και του μόχθου και της στέρησης. Εκεί λίγο το αμφισβητούμε, αλλά μιλάμε για παλιότερες εποχές, γιατί αυτό το έχω ακούσει στο μυστήριο της εξομολόγησης από ανθρώπους οι οποίοι πήραν τέτοια σπίτια και το βράδυ δεν μπορούσαν ποτέ να χορτάσουν τον ύπνο τους. Έτριζε τέτοιο σπίτι. Και λέγαν, τι γίνεται εδώ πέρα, λέει, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Ήταν η αγανάκτηση και ο πόνος αυτών που άδικα χάσαν αυτά τα σπίτια. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, αυτοί που τα πήραν με τον τρόπο που τα πήραν στους πληστηριασμούς που πηγαίνουν δυστυχώς και πολλοί ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο να πάρουν από τον πόνο του άλλου, δεν είναι ευλογημένο από τον Θεό, γιατί ο Θεός ευλογεί μόνο τον ιδρώτα του προσώπου. Δεν είπαμε εκεί όταν βγήκε από τον παράδεισο ο Αδάμ και η Εύα, του είπε πρόσεξε εσύ, λέει, με κόπο θα εξασφαλίζεις το ψωμί σου και ιδρώτα, και η γυναίκα με πόνο θα γεννάει τα παιδιά της. Αυτή είναι η εντολή που έδωσε ο ίδιος ο Θεός μας. Άρα λοιπόν τίποτα χωρίς ιδρώτα δεν μπορούμε να παίρνουμε, και εμείς οφείλουμε αυτά, μέσα από αυτές τις ευχές, να θεολογούμε στα παιδιά μας και να τα ομιλούμε για το τι λέει ακριβώς ο Θεός μας. Τίποτα έτοιμο, όλα πρέπει να κοπιάσεις, να τα βρεις και να τα δημιουργήσεις μόνος σου. Βλέπετε πόσο σπουδαίο είναι ότι όταν ο άνθρωπος από μόνος του κατακτά κάτι με πολύ κόπο και πόνο, το πονάει πιο πολύ. Το πονάει. Πόσοι άνθρωποι και εδώ πέρα που ομιλούμε αυτή την ώρα, που ακούμε αυτά τα λόγια, δεν κοπίασαν στη ζωή τους, διότι δεν πήραν τίποτα από τους γονείς τους, δεν βρήκαν τίποτα. Και πήραν μια ευχή από τους γονείς. Έλεγε ας πούμε μια γιαγιά, έλεγε, παιδί μου, λέει, εγώ δεν έχω να σου δώσω τίποτα, αλλά σου εύχομαι χώμα πιάνεις, μάλαμα να γίνεται στα χέρια σου, δηλαδή χρυσό. Τι ωραία ευχή έδωσε αυτή η μάνα στο παιδί της. Και πραγματικά, λέει, εμείς, λέει, πάτρε, ξεκινήσαμε το τίποτα και ό,τι πιάναμε στα χέρια μας γινόταν πραγματικά χρυσός, δηλαδή έπιανε τόπο. Γιατί υπάρχει και το αντίθετο, υπάρχει κατάρα από τους γονείς σου, που δεν επιτρέπεται φυσικά αυτό το πράγμα να γίνεται, ειδικά από χριστιανούς γονείς, γιατί ένας που δίνει κατάρες δεν είναι του Θεού άνθρωπος, γιατί δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε όλα στο διάβολο, γιατί στο τέλος εμφανίζει το διάβολος και λέει, Θεέ μου, την τέχνη της κατάρας από αυτούς την έμαθα. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Είναι σημαντικό λοιπόν ότι δεν αποκτούμε κάτι χωρίς ιδρώτα. Και εμείς σήμερα, προκειμένου να χτίσουμε ένα σπίτι, λέμε να χτίσουμε ένα, πόσα παιδιά έχει κάποιος, τρία παιδιά, να χτίσω τρία σπίτια να μπουν τα παιδιά μου μέσα. Και ξέρετε, πολλές φορές χτίζουμε και δεν μπαίνουν τα παιδιά μέσα, διότι δεν επέτρεψε η χάρη του Θεού. Το παιδί δεν εκτίμησε αυτό που βρήκε έτοιμο από τον πατέρα του. Άρα λοιπόν ένα πράγμα είναι σημαντικό και μας βάζει σε προβληματισμό φυσικά, όχι ότι δεν υπάρχουν και καλά παιδιά που τα δέχονται και τα εκτιμούν, αλλά εκ της πείρας όμως διεχνεί της πνευματικής ότι πολλές φορές οι γονείς, ενώ κουράζονται, κοπιάζουν, οι ίδιοι δεν είχαν πάρει τίποτα από τους δικούς τους τις γονείς, λέει ας βρουν τουλάχιστον τα δικά μας τα παιδιά κάτι, και δεν το εκτιμούν τα παιδιά. Καταλήγω λοιπόν στο συμπέρασμα να πω πάνω σε αυτό, όχι για τους ευγνώμονες παιδες, αλλά για τους αγνώμονες, ότι είναι καλύτερο να τους δίνουμε την ευχή μας, όχι περιουσία, να τους δίνουμε την ευχή μας. Αυτό που έλεγε αυτή η γιαγιά, χώμα να πιάνεις, μάλαμα να γίνεται, Εγώ, παιδί μου, δεν έχω να σε αφήσω τίποτα. Την ευχή μου όμως σου δίνω να ζήσεις κι εσύ όπως ζήσαμε μέχρι τώρα και σε έφερε σε αυτό το στάδιο. Γιατί είναι πολύ σημαντικό η ευχή να δίνεται. Αν τα δίνουμε όλα έτοιμα, βλέπουμε ότι δεν εκτιμούνται. Και είναι και εποχή, ξέρετε, και της αγνωμοσύνης. Για θυμηθείτε εκεί ακριβώς στο Ευαγγέλιο που λέει για τους 10 λεπρούς, ουχή οι 10 εκαθαρίστησαν, οι 9 που ένας επέστρεψε. Υπάρχει αυτό μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Δηλαδή η αχαριστία είναι το ίδιο γνώρισμα. Καταρχήν δεν ευχαριστούμε το Θεό που έχουμε ένα σπίτι, για παράδειγμα, για όσους έχουν. Δεν άκουσα κανένα να μου λέει «Δόξα σε ο Θεός Πάτερ, έχω να βάλω το κεφάλι μου μέσα στο σπίτι μου, δεν έχω υποχρέωση πουθενά». Η γκρίνια η μεγαλύτερη είναι για αυτό που δεν έχει ο άνθρωπος και θέλει να το αποκτήσει. Δεν δοξάζουμε ποτέ το Θεό να είμαστε δοξαστικοί. Οι παλιότεροι λέγαν «Δόξα σε ο Θεός, όλα τα έχουμε, έχουμε να βάλουμε και το κεφάλι μας κάτω από μία στέγη». Η σημερινός δεν το λέει χριστιανός αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι έλλειμμα πνευματικής έτσι κατάστασης. Εδώ μιλάμε για ένα θεμέλιο που να κρατήσει, να πάει για χρόνια, για τις μελλοντικές γενιές και για αυτούς που θα μείνουν μέσα, να μην επηρεάζονται από τον σατανά. Και όμως βλέπετε η αχαριστία των ανθρώπων που μας οδηγεί. Και καταλήγει αυτή η ευχή, για να τελειώσουμε με την ευχή επιθεμελίου οίκου, ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Θεμελιώθηκε το σπίτι. Μπήκε το θεμέλιο, πήγαν οι οικοδόμοι. Έλα μετά όμως τελειώνει το σπίτι και βιαζόμαστε να τελειώσει το σπίτι. Άλλη ευχή ακολουθεί, μετά ευχή όταν μέλη της εισελθήν εις οίκον νέων. Όταν λέει πρόκειται να μπει κάποιος σε νέο σπίτι. Μόλις τελειώνει το σπίτι, εργάστηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι, βγήκαν μέσα στην οικοδομή, κάτι θα ξεστόμησε και κάθε ένας από τους εργαζομένους εκεί, κάπου δεν θα τα βρήκε με τον εργολάβο, κάπου θα τον αδίκησε, έριξε και 2-3 βρισχές, είπε 2-3 και αυτός, επειδή πνευματικά δεν στέκονται όλοι οι άνθρωποι, μακάρι έτσι πώς θα μείνουμε κάπου. Να ποια είναι η παράδοση της Εκκλησίας μας. Πριν οτιδήποτε χρησιμοποιήσουμε, αμέσως καλούμε τον ιερέα να αγιάσει το νέο μας σπίτι. Τι θα κάνει ο ιερέας? Θα τελέσει τον αγιασμό, το μικρό αγιασμό. Και στο τέλος θα διαβάσει και αυτήν την ωραία ευχή, την οποία ευθύς αμέσως θα δούμε. Δεν ξεκινάμε από μόνοι μας. Λέω σήμερα σε νέα παιδιά που έρχονται στο μυστήριο της εξομολόγησης, λέω παιδί μου, μόλις θα πάρετε το σπίτι για να μπείτε μέσα, τώρα δεν κουράζεται ο άνθρωπος, θα βρίσκει έτοιμα τα σπίτια, τα χτίζουν κάποιοι άλλοι, όπως τα χτίζουν όμως και τα λοιπά, γιατί δεν έχουμε την υπομονή και να ασχοληθούμε με αυτό το αντικείμενο. Δεν έχουμε τις υπομονές. Όλοι οι νέοι άνθρωποι είναι υπόμονοι. Περισσότερο δε και οι μεγαλύτεροι. Έχουμε δείγματα ανυπομονησίας, να τα καταθέτουμε αυτά στο πνευματικό μας, ότι είμαστε και ανυπόμονοι. Θέλουμε όλα να είναι έτοιμα. Μόλις πάρεις, λέω παιδί μου, το καινούριο σου σπίτι ή νοικιάσεις ένα σπίτι, το πρώτο που θα μεταφέρεις μέσα στο καινούριο σπίτι σου να είναι μία εικόνα. Αυτό να πας πρώτα μέσα στο σπίτι σου. Το Χριστό, την Παναγία, να μπει μέσα και να είναι αυτός ο επιβλέπων, η επιβλέπουσα, η Παναγία μας. Είναι πολύ σημαντικό. Θα μπούμε σε ένα καινούριο σπίτι πριν ακόμα μετακομίσουμε, να κάνουμε τον αγιασμό όπως είναι άδειο. Να ευλογηθεί και μετά ότι μπει μέσα να αγιαστεί. Να, μια ωραία συνήθεια. Συνήθως κοιτάμε πρώτα να τελειώσουμε όλες οι λεπτομέρειες. Μα τελειώνουν όλες οι λεπτομέρειες. Και κάνουμε αγιασμό μετά από 1, 2, 3 χρόνια. Και μετά έχουμε και κάτι μέσα εκεί, χτυπήματα από τον σατανά και δεν καταλαβαίνουμε αυτά. Πρώτα από τον Θεό να ξεκινάμε, χριστιανοί μου. Από τον Χριστό. Να μπαίνει πρώτα ο Χριστός. Αφού βάλαμε το θεμέλιο με τον Χριστό. Είναι και κάποιοι στα θεμέλια δε που κάνουν άσχημα πράγματα, ειδωλολατρικά. Που πηγαίνουν, κόβουν, σφάζουν κόκορες, δεν ξέρω τι, και όλα αυτά τα πράγματα. Εμείς δεν έχουμε σχέση με αυτά. Πρέπει να προσέχουμε. Φυσικά τώρα μπορεί να μην χτίζονται σπίτια, αλλά και αν μέλουν να χτιστούν, εμείς αποφεύγουμε από αυτά τα πράγματα. Δεν έχει σχέση. Ή θα πάμε με τον Θεό, ή θα πάμε με τον Σατανά. Τι θα σφάξουμε κτλ. Εντάξει. Σίγουρα θα σφάξουμε αν έχουμε κοτέτσια, μια κότα, ένα κόκορο, να φτιάξουμε ένα φαγητό, να προσφέρουμε σε ανθρώπους που θα μας θεμελιώσουν το σπίτι, να τους κάνουμε και το τραπέζι. Ως ήθιστε δηλαδή, εξέθους από την παράδοση, στη χαρά σου επάνω, βάζεις τη χαρά σου να χαρούν και οι άλλοι. αλλά όχι στα θεμέλια να τα στάξουμε με το αίμα. Δηλαδή τι κάνουμε, θυσίες όπως οι ειδωλολάτρες? Βλέπετε εκεί τι ωραία, κάθε χρόνο εορτάζουμε εκείνο το θαύμα, το Αγίου Θεοδόρου, το διακολύβων θαύματος που λέμε, την πρώτο Σάββατο των νηστειών, γιατί ο Ιουλιανός ο Παραβάτης ήθελε να μαγαρίσει όλες τις τροφές με τα ειδωλόθητα, αυτά που έσφαξε για τους θεούς, πήρε τα αίματα και έστειλε όλους τους υπηκόους του, τους υποτελείς του, να ραντίσουν όλη την αγορά με τα αίματα. Και εμφανίστηκε ο Άγιος Θεόδωρος ο Τύρονας στον Μητροπολίτη Ευχαΐτων και του είπε: πρόσεξε να πεις στους χριστιανούς αύριο και όλες τις επόμενες μέρες, μέχρι να τελειώσουν αυτές οι τροφές που είναι ραντισμένες με τα ειδωλόθητα, να μην αγοράσουν τίποτα. Και τι θα φάνε, λέει, οι άνθρωποι? Θα βράσουν, λέει, σιτάρι, που το έχουν στο σπίτι τους το σιτάρι οι άνθρωποι, που δεν είναι μολυσμένο. Πώς λοιπόν εμείς πάμε να κατοικήσουμε σε ένα σπίτι και εκείνη την ώρα σφάζουμε κόκορες ή δεν ξέρω ζώα για να ρίξουμε το αίμα? Εμείς τι ρίχνουμε στα θεμέλια του σπιτιού? Πριν από χρόνια που ήρθα εδώ στον Άγιο Ελευθέριο, το 99 θυμάμαι, ήταν κάτι σπιτάκια μικρά, χτισμένα με πλίνθους. Έτσι με κάλεσε ένας στην κατεδάφιση, λέει: πάτερ, βρήκαμε μπουκάλια μέσα. Στα τέσσερα σημεία ήταν τέσσερα μπουκάλια αγιασμός. Και ήταν ο αγιασμός από αυτούς που το είχαν χτίσει το σπίτι. Λέω: είδατε, ο αγιασμός έμεινε αναλύωτος. Δεν ήταν ούτε μουχλιασμένος τίποτα. Ήταν μπουκάλια σφραγισμένα, δηλαδή θα ήταν χτισμένα το 30, το 35, 40, δεν ξέρω πού, και θα αναχτίσουν πολυκατοικίες. Τα γκρεμίζανε και ξέρετε, παίρναν τα τούβλα αυτά, τα χειροποίητα, για να τα μεταπουλήσουν μετά. Όλα, βλέπετε, έχουν την αξία τους. Και εκεί που βγάζει τα αγκονάρια, βρήκαν ακριβώς αγιασμό. Αγιασμό βάζουμε στα θεμέλια, δεν βάζουμε αίματα. Αυτά δεν είναι σωστά πράγματα, πρέπει να τα προσέχουμε πάρα πολύ. Ο χριστιανός μόνον αγιασμό βάζει, και συνήθως εμείς οι ιερείς βάζουμε σε τέσσερα φιαλίδια αγιασμό και τα βάζουμε στα τέσσερα σημεία στις γωνίες του σπιτιού. Όταν ρίξουν τα μπετά, πηγαίνουμε. Τώρα δεν χτίζουμε, δεν πάμε τώρα, δεν υπάρχουν νέες οικοδομές, αλλά προλάβαμε ιερείς και αυτού του είδους τις ανοικοδομήσεις, που δούλευε και πολλής κόσμος τότε και δεν υπήρχε και ανεργία και όλοι είχαν τις δουλειές τους. Αφού λοιπόν τελειώσει το σπίτι, θα κάνουμε τον αγιασμό όπως είπαμε, για να δούμε τι λέει και η ευχή που το ευχολόγιο μας ορίζει. Το Κυρίου δεηθόμεν λοιπόν, Κύριε ελέησον, ο Θεός ο Σωτήρ ημών, ο καταξιώσας υπό την σκηνήν του Ζακχαίου εισελθήν. Εσύ που αξιώθηκες, λέει ο Θεός, και μπήκες κάτω στη σκηνή του Ζακχαίου. Πού πήγε ο Κύριος? Τι είπε τότε όταν μπήκε στην Ιεριχώ? Και ο κοντός εκεί, ο εφοριακός της εποχής εκείνης, για να δει τον Χριστό, ανέβηκε πάνω στη Σικομορέα. Λέει: σπεύσω κατάβυθι, λέει του Ζακχαίη, σπεύσω κατάβυθι σήμερα εν το οίκο σου δει με μήνε. Στο σπίτι σου, λέει, και εδώ τι ωραία που το χρησιμοποιεί ο υμνογράφος. Εσύ, λέει, που αξιώθηκες υπό τη σκηνή του Ζακχαίου εισελθήν, και σωτηρία αυτό και παντί το οίκο αυτού γενόμενος. Εσύ που έγινες η σωτηρία όλης της οικογένειας που μπήκες μέσα στο σπίτι του Ζακχαίου, γιατί μπήκε ο Χριστός, αλλά μπήκε τόσο δυναμικά που όλους τους έκανε πραγματικά να αλλάξουν. Φανταστείτε πώς ζούσαν στο σπίτι μέσα η σύζυγος, τα παιδιά του, τελώνει και τα λοιπά, πλούσια, αφού αυτός έκλεβε και αφέμασε ως εφοριακός που ήταν, έπρεπε να μαζεύει τους φόρους, κρατούσε και αυτός για τον εαυτό του. Αυτοί δεν ζούσαν πάρα πολύ καλά. Μπήκε ο Χριστός μέσα και τους ανακαίνισε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Αυτός και νυν τους εντάφθα εκείν βουληθέντας. Αυτός ο ίδιος ο Χριστός, ο Θεός μας. Και αυτούς που τώρα επιθυμούν να κατοικήσουν εδώ, που βρίσκεται ο ιερέας, δηλαδή εκείνη τη στιγμή που διαβάζει την ευχή, και διημών των αναξίων τας δεήσεις και εκκλησίας προσάγοντας, βάζει ο ιερεύς μαζί με τους πιστούς ότι ό,τι προσευχές και να κάνουμε, τι είναι ο Θεός πολύ δυνατός, θα δεχτεί τη δική μας προσευχή, ανάξιοντες να αναπέμψουμε ειδικές προσευχές στο Θεό μας. Παρ' όλα αυτά κάνουμε τις προσευχές μας, αλλά ανάξιες προσευχές. και δεήσεις και εικεσίες προσφέρομαι στο Θεό, από πάσης βλάβης τήρησον ατρότους, από κάθε κακό, να διαφυλάξει αυτούς άτρωτους, χωρίς να πάθουν ακριβώς τίποτα. Ευλογών αυτών, να ευλογήσεις αυτούς και την εντάφθα κατοικίαν, και αυτήν τώρα την κατοικία που ευλογούμε, και ανεπιβούλευτον αυτών τη ζωήν διαφυλάτων, και διαφύλαξέ τους να έχουν μία ζωή ανεπηρέαστη από τον διάβολο, από τον σατανά. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Βλέπετε ότι αυτές οι ευχές δεν είναι ευχές απλές. Μπορεί να είναι πολύ μικρές, ούτε το πολλό το εφ, αλλά έχουν πολύ πλούσιο περιεχόμενο, που είναι πέντε σειρές και λες, μα αυτές είναι ευχές, εμείς μάθαμε να διαβάζουμε ευχές ολόκληρες σελίδες. Όχι. Αυτές οι ευχές, λέει η επιστήμη της λειτουργικής που ασχολείται με τα κείμενα, ότι είναι οι πιο παλές, διότι το λακωνίζει είναι στη φιλοσοφία. Έχουμε, είναι η εποχή του βερμπαλισμού τώρα, ακούτε συνέχεια αυτή τη λέξη βερμπαλισμός. Λόγια, λόγια. Λόγια πολλά, πράξεις μηδέν. Τότε ήταν λόγια λίγα και οι πράξεις πολλές. Και αυτό περνάει σαν ήθος μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας μας. Βλέπετε, δωρικές οι ευχές της Εκκλησίας μας. Σύντομες αλλά περιεκτικές. Και μετά από αυτήν την ευχή ακολουθεί μία ευχή παράξενη στο ευχολόγιο, αλλά έχει ουσία όμως, γιατί ακολουθεί αυτή η ευχή. Η επόμενη ευχή λέει ευχή επιορήξη φρέατος. Και λέει ότι ένα ανέκδοτο, για να ανοίξει ένα πηγάδι, ένα ανέκδοτο λέει, ήταν ένας παππούλης, δεν ήξερε ο καημένος γράμματα καλά, και πήγε μια οικογένεια, ένας πατέρας και μια μητέρα με το παιδάκι τους, λέει, παππούλη, το παιδάκι μας λέει δεν τρώει, είναι ανάφαγο, δεν τρώει, έτσι και τα λοιπά. Ανοίγει το ευχολόγιο, παππούλη, στην αδιαβάζει, δεν βρήκε μια ευχή για την αναφαγιά και τα λοιπά, και εκεί πέρα βρίσκει ευχή και διαβάζει την ευχή ωρέξη φρέατος. Μα παππούλη μου, δεν είπαμε να ανοίξει φρέα το στομάχι του παιδιού για να βάλει. Πολλές φορές όταν δεν έχουμε επίγνωση του τι διαβάζουμε, γιατί πρέπει να ξέρει ο ιερέας τι έχει το ευχολόγιο. Λέω πολλές φορές σε νέους κληρικούς ή μέλλοντες κληρικούς, πριν γίνουμε κληρικοί οφείλουμε να ξέρουμε τι λένε τα βιβλία της Εκκλησίας μας, διότι θα μας είναι χρήσιμα αυτά όλα όταν θα τα χρειαστούμε. Και δεν τα χρειάζεσαι κάθε μέρα, αλλά όταν θα το χρειαστείς δεν θα ξέρεις που είναι, πρέπει να μάθεις από πριν. Ένας που ανεβαίνει πάνω στο ψαλτήριο της Εκκλησίας πρέπει να ξέρει όλα τα βιβλία. Τι είναι το Τριώδιο, τι είναι το Πεντηκοστάριο, τι είναι το Μηναίο, τι είναι η Παρακλητική, τι είναι η Οκτώικος, τι είναι το Ορολόγιο, το Μέγα, το Εγκόλπιο, το Αναγνώστου. Πόσα βιβλία είναι πάνω στο αναλόγιο. Πολλά. Αυτά για να τα μάθει κάποιος, και να, από εμάς που ακούμε τώρα το σεμινάριο, αυτά φαίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Δυσκολοκατανόητα. Λαβύρινθος. Όχι, δεν είναι, διότι η χρήση αυτών των βιβλίων σε καθιστά γνώστη αυτών των βιβλίων. Πολύ εύκολα, από την πείρα δηλαδή, η οποία χρειάζεται και η οποία δεν διδάσκεται αυτή η πείρα. Προσέξτε, η πείρα μαθαίνεται, όπως λέει ο ψάλτης, ψαλτική δεν μαθαίνεις σε γραφείο, ψαλτική μαθαίνεις στο αναλόγιο. Και παπαδοσύνη δεν μαθαίνεις στις θεολογικές σχολές, τη μαθαίνεις μόνο όταν εκκλησιάζεσαι. Είναι μερικοί οι οποίοι δεν έχουν πάει ποτέ το πόδι, δεν έχουν πατήσει το πόδι στην εκκλησία και θέλουν να γίνουν κληρικοί. Δεν γίνεται έτσι. Γι' αυτό βλέπετε η εκκλησία, αν μελετήσουμε τα κείμενά της, θα δούμε ότι δεν κάνει τον ιερέα αθρών, δηλαδή μέσα την πρώτη μέρα να τον κάνει διάκονο, την δεύτερη μέρα να τον κάνει πρεσβύτερο, την τρίτη μέρα να τον κάνει επίσκοπο, σε τρεις μέρες να τελειώνουμε. Όχι. Έχει μέθοδο η εκκλησία. Πρώτα θα περάσεις από το στάδιο του εκκλησιάρχη, του νεοκόρου δηλαδή. Να ξέρεις που μπαίνει το κερί, πώς ανάβει το θυμιατό, πού πρέπει και πότε να το δώσεις. Κάθεσαι ένα διάστημα εκεί. Μετά μαθαίνεις το ψαλτήρι, ανεβαίνεις στο αναλόγιο. Μετά από αυτό γίνεσαι αναγνώστης. Δηλαδή παίρνεις το βαθμό του αναγνώστου. Μαθαίνεις πώς να διαβάζεις τα κείμενα. Δεν είναι μία μελέτη όπως διαβάζουμε οποιοδήποτε βιβλίο. Είναι εμελής ανάγνωση. Πρέπει να ξέρεις να τονίζεις και το κόμμα και την τελεία και την άνω τελεία. Έχει τρόπο. Η ειδική σημειογραφία έχει το κείμενο της Εκκλησίας. Δεν μπορεί κάποιος, οποιοδήποτε διαβάζει ένα κείμενο, να διαβάσει την Εκκλησία τα κείμενα. Είναι ιερά τα κείμενα και δεν πρέπει να τα σκοτώνουμε. Βλέπεις και ένα σίγμα να έχει φάει από την ανάγνωση του κειμένου, αλλάζει όλη η διάθεσή σου. Μπορεί να σου δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα κάτι. Πρώτα σου δημιουργήσει το αυτί σου και μετά στην κατανόηση του κειμένου. Γι' αυτό χρειάζεται να περάσει ο άνθρωπος από όλα τα στάδια μέχρι να φτάσει να γίνει κληρικός. Αφού λοιπόν γίνει αναγνώστης και αρχίσει να ψάλει, να μάθει τους ήχους της Εκκλησίας, να τους ψάλει, να τους βρίσκει απόξω και ανακατοτά που λέμε, μετά θα μπει μέσα και θα ασχοληθεί με τα βιβλία της Εκκλησίας ταυτόχρονα. Θα ξέρει τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο, θα αρχίσει να μελετάει και μετά θα γίνει υποδιάκονος, να εξυπηρετεί δηλαδή τον ιερέα, και από υποδιάκονος θα γίνει διάκονος, θα καθίσει και διάκονος κάποια χρόνια για να μάθει, μετά θα γίνει πρεσβύτερος, αφού διακονήσει για πολλά χρόνια θα γίνει και πρεσβύτερος, και μετά από πρεσβύτερος ο πιο άξιος, ο πιο κατηρτισμένος, ο πιο θεολόγος των θεολόγων θα επιλεγεί για να γίνει επίσκοπος. Και μας έλεγε ο καθηγητής μας ο αείμνηστος Φουντούλης, ο οποίος ήταν ένας πολύ λόγιος άνθρωπος αλλά πιστός καθηγητής και δάσκαλος, μας έλεγε ότι παλιότερα για να γινόταν ένας επίσκοπος έπρεπε να ξέρει απόξω και ανακατοτά το ψαλτήριο, όλους τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας απέξω και ανακατοτά, έξτρα τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας που είναι πολύ δύσκολη να κατανοηθεί, και όφιλε να γνωρίζει και την Καινή Διαθήκη, Παλαιά και Καινή Διαθήκη απ' έξω. Αυτοί θα ήταν κορυφές. Μα γι' αυτό θεολογούσαν. Θεολογεί κάποιος μόνο όταν μελετά και διαβάζει και μαθαίνει. Γι' αυτό δεν είναι εύκολο. Λέει, πάει ένα παιδάκι, λέει, καλός άνθρωπος είναι στο χωριό, να τον κάνουμε παπά. Όχι. Ο καλός να παραμείνει εκεί που κάθεται για να γίνει άγιος από τη θέση που είναι. Γιατί όσο ανεβαίνεις επάνω, έχεις ευθύνες και οφείλες απέναντι στους πιστούς που αναλαμβάνεις να τους διαχειριστείς τις ψυχές τους, διότι ο παπάς στο χωριό είναι και ο πνευματικός. Πώς θα διαχειριστεί τις οικογένειες όλες αυτές? Με ποια δύναμη, με ποια φώτιση Θεού? Θα μου πεις, η φώτιση του Θεού που έρχεται στον καλόν άνθρωπο. Ναι, δεν αμφιβάλλω, αυτό είναι το μυστήριο της Εκκλησίας και αυτό προϋποθέτει γνήσια ορθόδοξη πνευματική ζωή. Όχι όμως επίφαση, το ράσο δεν κάνει τον παπά. Ο παπάς κάνει το ράσο και χρειάζεται πάρα πολύ καταρτισμός. Γι' αυτό και πολύ όταν δεν είμαστε σωστά έτοιμοι κληρικοί σκανδαλίζουμε τους ανθρώπους, διότι θα πεις κάτι. Σένα να πεις κάτι, το μαθαίνουν 90-100 άνθρωποι. Οι 100 θα το διαδώσουν από εδώ και από εκεί. Πόσο εύκολα έρχεται ένας σκανδαλισμός. Άρα όταν δεν ξέρεις σωστά τη θεολογία της Εκκλησίας, μπορεί να πεις κάτι το οποίο θα αμφισβητηθεί αργότερα. Διότι κάποιος θα έχει τη δυνατότητα να πάει να βρει έναν γέροντα πνευματικό άνθρωπο, φτασμένο, και να του πει αυτό που πας. Μα αυτό που σου είπε δεν είναι ορθόδοξο. Αυτό είναι αιρετικό. Είναι πλανεμένο. Να λέει η Εκκλησία το Α και να μην το ξέρει ο παπάς και να δίνει συμβολές στον κόσμο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οφείλουμε να έχουμε μία προσοχή όλοι μας μέσα στην Εκκλησία. Εδώ λοιπόν επιορίξει φρέατος μετά ακριβώς από την ευχή της ολοκλήρωσης του σπιτιού. Και μας κάνει εντύπωση αυτό, ότι στις παλιότερες εποχές δεν υπήρχαν συστήματα υδραυλικά για να φέρνουν το νερό στο σπίτι. Όποιος έχτιζε σπίτι έπρεπε να έχει το πηγάδι του. Γι' αυτό κολλάει αυτή η ευχή μετά από τα σπίτια. Αλλά όλο αυτό για να το καταλάβουμε σήμερα πρέπει να μπούμε στην μέθοδο, όχι να ερευνούμε τα σημερινά πράγματα και να εξηγούμε πώς είναι τα παλιά, αλλά πρέπει να πάμε στα παλιά να δούμε εκεί ακριβώς τον ιστορικό χώρο, τον χρόνο, την ανάγκη των ανθρώπων εκείνων, για να εξηγήσουμε πώς έφτασε αυτό να υπάρχει ακριβώς μετά τη θεμέλιο του σπιτιού και μετά την ευλογία της, του να μπει κάποιος σε νέο σπίτι. Χρειαζόταν οπωσδήποτε και το πηγάδι. Θέλει και λίγο σκέψη το πράγμα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η ευχή μέχρι σήμερα, αλλά σήμερα δεν μπορεί κάποιος να εκτιμήσει ότι έχει παροχή νερό στο σπίτι του. Το θεωρεί δεδομένο. Δεν μπορεί κάποιος σήμερα να πει ότι δεν έχει ρεύμα στο σπίτι, το θεωρεί δεδομένο. Πριν όμως από 30-40 χρόνια, και υπάρχουν, εμείς προλάβαμε τέτοια χωριά που δεν είχαν καθόλου ρεύμα, και όταν μπήκε το ηλεκτρικό ρεύμα χοροπηδούσε ο κόσμος, κάναν γλέντια και πανηγύρια όταν ήρθε το ρεύμα και άναψε η λάμπα. Συνήθως την ανάβανε έτσι το απόγευμα τη λάμπα και χαιρόταν ο κόσμος και ξεκινούσαν τα πανηγύρια και χορεύαν. Λέει, ήρθε το φως, ήρθε ο πολιτισμός, έλεγε ο κόσμος. Έλα όμως που δεν ήρθε, διότι το πολύ φως μας άλλαξε τα φώτα μετά. Και έτσι αντί να έχουμε φως Χριστού, έχουμε φως ηλεκτρικού, αμαρτωλού. Και το πολύ φως, βλέπετε, έβλαψε. Διότι δεν κάναμε καλή χρήση του φωτός. Αλλά κανένας δεν εκτιμά αυτές τις παροχές. Άμα διαβάζεις το ευχολόγιο της Εκκλησίας, λες, κοίταξε να δεις, οι παλαιοί ανοίγαν ένα πηγάδι και από το πηγάδι έπρεπε να πιούν νερό. Για να δούμε τι λέει η ευχή, για να καταλάβουμε τι σκεπτόταν εκείνη την εποχή όταν ανοίγαν ένα πηγάδι οι άνθρωποι. Κύριε ο Θεός μας, ο Παντοκράτορ και Παντοδύναμος, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζον μόνο το βούλεστε, ο εναπόρης πόρων ευρίσκων, εσύ που βρίσκεις στους άπορους πόρους, τρόπους δηλαδή, προκειμένου να μπορέσουν να έχουν μία αυτάρκεια. Αρήτο και ακαταλείπτο σοφία, με την άρητο και ακατάληπτη σοφία σου, ο εξανίκμου πέτρας, υδάτων παρασκευάσας. Τι σημαίνει ο εξανίκμου πέτρας? Τι σημαίνει? Ποιος θα μας πει? Τι σημαίνει, Βασιλική?
1: Πέτρα άγωνη.
0: Πέτρα άγωνη, άνικμος πέτρα. Να, μια λέξη σπάνια. Χωρίς ικμάδα, αυτό που δεν βγάζει τίποτα. Τι βγάζει μια πέτρα? Τι θα βγάλει μια πέτρα? Ναι, αλλά πήγαινε ο Μωυσής με τη ράβδο, μπαμ μπαμ χτυπούσε, έτρεχε νερό. Αυτή που λοιπόν η πέτρα που δεν έχει ικμάδα, εξανίκμου πέτρας, υδάτων, παρασκευάσας, ρήνε χυμάρους και διψώντα των σών λαών και των σών εμπλήσας λαών. Εσύ λέει που μέσα στην έρημο για 40 ολόκληρα χρόνια που περπατούσες και δεν υπάρχει στην έρημο μέσα δυνατότητα να βρεις μία πηγή, έρημος είναι. Σπάνια βρίσκεις μία όαση. Αυτός λέει που έδωσε αυτόν τον τρόπο στο λαό, αυτός και νυν και τώρα δέσποτα ο ίδιος Θεός που είσαι, ο δεσπότης των απάντων, επάξον ημών της δεήσεως των αμαρτωλών και αναξίων δούλο σου. Πάλι τονίζεται αυτή η αναξιότητα. Βλέπετε, οι παλαιοί άνθρωποι μας δίδασκαν και το ήθος μέσα από τις ευχές. Δεν έλεγαν «εγώ το έκανα», σου λέει ο εργολάβος, «εγώ το φτιάχνω», εσύ λες «εγώ το πλήρωσα». Ναι, αλλά ποιος έδωσε την δύναμη να πληρώσεις? Αυτός ο οποίος κυβερνάει, ο Θεός. Να είσαι λοιπόν πιο ταπεινός. «Και χάρισε ημίν είδωρ εν το τόπο τόδε». Άνοιγαν το πηγάδι, θα βγάζανε νερό όμως? Δεν ήταν και αυτό ένα θέμα? «Και χάρισε ημίν είδωρ εν το τόπο τόδε». Να μας χαρίσεις σε αυτόν ακριβώς τον τόπο που σκάβουμε νερό. Τι νερό όμως? Για δείτε τι ήθελε ο πιστός. Διαυγές και πόσιμον, να είναι πεντακάθαρο και να πίνετε. Γιατί γι' αυτό το κουράζουμε να το ανοίξω το πηγάδι. Βλέπετε τι όμορφο που είναι τα πηγάδια. Πώς είναι οι πέτρες. Πώς τι μεγάλη τέχνη είναι να ανοίξει ένα πηγάδι. Πολύ ωραία. Γι' αυτό είναι μνημεία τα πηγάδια. Μνημεία τέχνης. Όπως είναι τα εξωτερικά, είναι και τα μέσα στη γη τα πηγάδια αυτά. Άφθονον μεν εις χρίαν, πολύ για όλες τις ανάγκες, αυλαβές δε προς απόλαυση. Να μην μας πειράζει και να το απολαμβάνουμε χωρίς να πάθουμε τίποτα. Ως αν και εν τούτο δοξάζομαι το Πανάγιο όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Λέω, σήμερα σκεφτήκαμε ποτέ? Το υλικό που χρησιμοποιούμε εν ονόματι του κέρδους, ένας εργολάβος που παίρνει εργολαβία να χτίσει μία πολυκατοικία, έβαλε ποτέ στη σκέψη του, αν είναι χριστιανός, να σκεφτεί αν η σωλήνα που βάζει είναι προς όφελον της αυλαβούς πόσεως των πιστών, των ανθρώπων που θα κατοικήσουν, ή το κέρδος βάζει αυτούς τους ανθρώπους προκειμένου να κερδίσουν και από ένα μέτρο σωλήνα και να καταστρέψουν και να φέρουν καρκίνο στους ανθρώπους. Το έχει σκεφτεί με αυτό το πνεύμα κανείς? Εδώ όμως φαίνεται διαφορετικά η ευχολογία της Εκκλησίας μας να μας τα λέει. Διότι οι άνθρωποι εκείνη την εποχή και εκείνοι που εργαζόταν αφήναν μνημεία. Σήμερα τι μνημείο αφήνουμε, αφού μετά από 10-15 χρόνια αλλάσουμε σωλήνες μέσα στα σπίτια μας? Αν μη τι άλλο και τα πλακάκια αλλάζουμε μέσα στο σπίτι μετά από 10 χρόνια, γιατί πηδούν τα πλακάκια μέσα και δεν μπορείς να περπατήσεις μέσα στο σπίτι. Πόσοι άνθρωποι δεν υποφέρουν από αυτού του είδους τις ψευτοκατασκευές? Για όλα αυτά ποιος θα απολογηθεί απέναντι στο Θεό? Γιατί τα βλέπουμε τα καλά και συμφέροντα, αλλά των ψυχών ημών, όχι των σωμάτων μόνο, των ψυχών και των σωμάτων πρέπει να πάει. Γι' αυτό λοιπόν όταν μελετούμε όλα αυτά τα κείμενα της Εκκλησίας μας, εγώ πραγματικά που τα μελετώ έτσι χρόνια ολόκληρα, βλέπω ότι αυτά είναι θεολογικά κείμενα υψίστου και απείρου κάλους, διότι βάζουν τους ανθρώπους σε μια άλλη σκέψη και περισυλλογή. Και σήμερα λοιπόν όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι πρέπει να σκεφτόμαστε τι όφελος έχει αυτό στη ζωή μας, πώς θα βοηθήσει τους άλλους. Γι' αυτό και βλέπετε σήμερα η υπερκατανάλωση μας κάνει να δημιουργούμε είδη χρήσης τα οποία έχουν ημερομηνία λήξεως, ενώ οι παλαιοί φτιάχναν πράγματα τα οποία δεν είχαν ημερομηνία λήξεως, διότι έλεγε, θυμάμαι το να ήμουν στο παππού μου, το Θεμιστοκλή, έφτιαχνε βαρέλια και έλεγε το δικό μου είναι εγγύηση, είναι ο λόγος μου, το παίρνεις και αν πάθει κάτι εγώ θα στο διορθώσω πάλι. Δεν υπάρχει αυτό σήμερα, διότι είχε ο άνθρωπος το ήθος, την ευαισθησία, σου λέει αν χαλάσει θα στο επιδιορθώσω εγώ. Αυτό ήταν ο λόγος. Γι' αυτό σήμερα μπήκαμε στην κατάσταση και οι άνθρωποι φτιάχναν μνημεία. Δηλαδή ό,τι έφτιαχνε ο άνθρωπος ήταν μια όμορφη κατασκευή. Είναι γεμάτα τα μουσεία μας με τέτοιου είδους κατασκευές. Εμείς τι θα αφήσουμε για τα μουσεία του μέλλοντος? Μόνο καταστροφή. Καταστραμμένα είδη. Αυτό πρέπει πολύ να μας προβληματίζει όλους μας. Ότι δεν έχουμε να αφήσουμε τίποτα στις μελλοντικές γενιές, εμείς οι πολιτισμένοι. Τίποτα. Ενώ όλοι οι παλιοί αφήναν πράγματα που είναι αθάνατα μέχρι σήμερα. Αγιασοφιές που δεν κατέρευσαν μέχρι σήμερα, είναι τα κτίρια έτοιμα. Πόσα χρόνια ζει τον πετό που φτιάνει ο άνθρωπος? 100 χρόνια. Βάλτε 200. Και τα 200 θα περάσουν γρήγορα. Η Αγιασοφιά όμως παραμένει. Τα σπίτια που μένουμε θα γκρεμίσουν. Ήδη μένουμε όλοι σε πολυκατοικίες. Γιατί γκρεμίσαμε τα προηγούμενα σπίτια μας που είχαν χαλάσει ήδη. Ή με το πρόσχημα δεν μας εξυπηρετούσαν. Αυτό πραγματικά πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ, αγαπητοί μου αδελφοί. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία βάζει μέσα στο ευχολόγιο της αυτές τις ευχές. Και προχωρούμε λιγάκι παρακάτω στο ευχολόγιο. Ευθύς αμέσως υπάρχει στο μικρό ευχολόγιο η τάξης γινωμένη, η σχοράφια, η κήπους ή αμπελώνας όταν συμβεί βλάπτεστε υποερπετών και άλλων ειδών. Τότε δεν υπήρχαν φυτοφάρμακα, βλέπετε. Δεν υπήρχαν δηλητήρια για να διώχνουν τα ερπετά ή τα πτηνά ή τα ερπετά ή οτιδήποτε άλλο πήγαινε στα χωράφια. Ο κόσμος ήλπιζε μόνον από την πρόνοια και τη χάρη του Θεού για να πέσει μία ακρίδα, ας πούμε, την ώρα που γίνεται ο καρπός. Πάει, τα εξαφανίζει όλα. Και υπάρχει ειδική ευχή που την είχα βρει έτσι παλιότερα, του Αποστόλου Θωμά, από την κάρα του που φιλάσσεται στην Πάτμο, ειδική ευχή για να φεύγουν οι ακρίδες. διότι επενεύει ο Άγιος σταυματουργικά δια της προσκυνήσεως της θυμίας καραστού, η οποία φυλάσσεται το Αποστόλου Θωμά στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο, και υπάρχει μία ευχή. Εδώ όμως θα δούμε υπάρχουν και ευχές για τα χωράφια του κήπου Σαμπελώνες, όταν συμβεί βλάπτεστε υπό ερπετών και άλλων ειδών. Για να δούμε αυτές οι ευχές πώς διαβάζονται. Έχει κάποια κόκκινα γράμματα το ευχολόγιο μέσα και λέει «Χρή γίνεστε λειτουργία». «Χρή» σημαίνει πρέπει να τελεστεί Θεία Λειτουργία. «Και απ' την κανδύλα του Αγίου Τρίφωνος», και να ανάψουμε την κανδύλα στην εικόνα του Αγίου Τρίφωνα ή του Αγίου Ευσταθίου ή του Αγίου Ιωλιανού του Λίβιος ή και αμφωτέρων όλων δηλαδή των Αγίων. Ειδικά αυτοί οι Άγιοι έχουν συνδεθεί στη συνείδηση του απλού λαού, ειδικά και πιο εξαιρετικά ο Άγιος Τρίφωνας, με τα χωράφια, με τους κήπους, με τα ζώα. Έχουν μια ιδιαιτερότητα αυτοί οι Άγιοι στη συνείδηση του λαού, του πιστού λαού. Αφού αναφθεί η κανδύλα και μετά την Θεία Λειτουργία λαβών ο ιερεύς έλεον εκ των κανδυλών, παίρνει λάδι από την κανδύλα, και είδωρ των Αγίων Θεοφανίων. Προσέξτε, είναι πολλοί που λένε δεν κρατάμε τον αγιασμό των Αγίων Θεοφανίων. Πού το βρήκαμε? Εδώ όλα γράφονται μέσα στα βιβλία. Το φυλάμε γιατί μας χρειάζεται αυτός ο αγιασμός. Εις φυλακτήριον οίκων, λέει η ευχή στις 6 και στις 5 που διαβάζουμε δύο φορές, γίνεται ο μεγάλος αγιασμός όπως έχουμε αναλύσει. Χρειάζεται να τον έχουμε. Και επιρένων σταυροειδώς των χωράφιων ή των αμπέλιων ή των κήπων, λέγει τα σευχά ταύτας, και ακολουθούν οι ευχές. Δηλαδή βάζει και λάδι από τις κανδύλες των Αγίων, αφού τελέσει ειδική Θεία Λειτουργία. Δηλαδή τελέσει επί τούτο Θεία Λειτουργία, αφού ανάψει και τα κανδύλια, μετά παίρνει το

0: είναι ο Θεός δημιουργός και είναι πραγματικά ο μέγας καλλιτέχνης ο Θεός δημιουργός μας. Έβαλε στους φωστήρες. Ποιοι είναι οι φωστήρες? Ο ήλιος, η σελήνη, τα αστέρια, ώστε φαίνειν επί της γης, όλα να φαίνουν, να δίνουν φως στη γη, και θαυμάζεστε δι' αυτόν, σε τον μόνον δημιουργόν και δεσπότην τη κτήσεως. Γιατί αυτό σε κάνει πραγματικά να σε θαυμάζει κανείς όταν βγαίνει, ας πούμε, σε ένα σκοτάδι, με μια αστροφεγιά. Όταν πήγαμε στη Μαδαγασκάρη και το βράδυ ταξιδεύαμε, επιστρέφαμε κάθε βράδυ από τις Ιεραποστολές, που δεν υπήρχε ηλεκτρικό φως καθόλου, τίποτα. Τα φώτα μόνο του αυτοκινήτου φέγγαν. Και έβγαινες έξω και ήταν, είναι και στο νότιο ημισφαίριο, απλώνουμε τα χέρια, νομίζαμε θα πιάσουμε τα αστέρια. Ήταν τόσο κοντά αυτός ο ουρανός. Έτσι αισθανόμασταν και λέγαμε πώς είναι, φαινόταν οι νεφέλες. Φαινόταν όλο το στερέωμα του ουρανού. Τρομερό θέαμα. Δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Τα αισθανόμουν ότι θα τα πιάσω. Όλα αυτά τα αστέρια. Έτσι ακριβώς. Και θαυμάζαμε πραγματικά τη δημιουργία του δεσπότου της κτήσεως. Την δε γην κατακοσμήσας χλώη και χόρτο και ποικιλία σπερμάτων σπορίμων κατά γένος. Και πάσιν άνθεση μορφώσας εις ευκοσμίαν και ευλογήσας αυτήν. Τι ωραία που λέει, και την γη λέει την κατεσκόσμη με τη χλωρίδα, με τα χόρτα, με τα ποικίλα σπέρματα, σπόρι, με τα ποικίλα, κατά γένος. Υπάρχουν γένη μέσα στα φυτά. Αυτό από εδώ, αυτό από εκεί. Τα χρώματα και όλα τα λουλούδια, τα οποία τα έκανες να είναι και εύκοσμα, πολύ όμορφα τοποθετημένα. Πηγαίνεις, βλέπεις ένα δάσος και είναι γεμάτο με όμορφα, ας πούμε, κόκκινες παπαρούνες. Και βλέπεις, ας πούμε, ένα κόκκινο χαλί. Βλέπεις ένα κίτρινο χαλί. Τρομερό θέαμα. Λες πάντα εν σοφία. Επίσης, όχι μόνο για τη σοφία ότι η φύση μας δίδει την τροφή, αλλά και μας δίνει και πολύ ωραίο θέαμα που βλέπουμε. Αυτός και νυν δέσποτα επίβλεψον εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Το σπίτι του Θεού είναι στον ουρανό, δηλαδή σύμφωνα με αυτήν την μορφή που δίνει ο υμνογράφος, να επιβλέψει, λέει, από τον ουρανό, επί το κτήμα τούτο, σε αυτό ακριβώς το κτήμα που βρίσκεται εκείνη την ώρα ο ιερεύς, που είναι το χωράφι, ο κήπος, ο αμπελώνας, στο κτήμα αυτό, και να το, και ευλόγησον αυτό, και διαφύλαξαν από πάσης φαρμακίας και επαηδείας και παντός κακού, από κάθε το οποίο είναι βλαβερό για αυτό το κτήμα, από κάθε κακό το οποίο δημιουργεί. Περιεργίαστε πονηράς, το κακό μάτι, ο φθαλμός, ο πονηρός που δημιουργεί, περνάει, ας πούμε, και λέει βρε μπράβο, τι ωραίο που το έφτιαξες, λέει, ας πούμε, το χωράφι σου, και δεν βγες τίποτα μετά. Και λέει ο άνθρωπος, τι έπαθα και τα λοιπά, τι συνέβη, το μάτι. Η πονηρία, η πονηρά περιέργεια και πανουργία ανθρώπων πονηρών, να το λέει και εδώ. Και εδώ σε αυτό προσφέρει καρπούς κατά καιρών πεπληρωμένος της ευλογίας σου. Όχι μόνο καρπό, αλλά να είναι πεπληρωμένος ο καρπός. Να είναι γεμάτος. Τι να το κάνω, να βγει το στάχι και να μην έχει μέσα, ας πούμε, το σιτάρι. Θέλω ένα, ακριβώς ένα στάχι να είναι γεμάτο με τους καρπούς, πεπληρωμένο. Και παν θηρίων και ερπετών και πάσαν οργήν και νόσων επερχομένην βλαβερός αποδίωξαν εξ αυτού. Γιατί και κάποιο θηρίο να μπει μέσα μπορεί να τα πατήσει όλα, να τα χαλάσει. Και ερπετό και πάσαν οργήν και πάσαν νόσων, τα οποία να τα διώξει. Ότι υγείαστε και δεδόξετε το πάντι μου και μεγαλοπρέπεσον μας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εδώ θα σταματήσουμε και θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Ο Θεός μαζί μας.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Στο σημερινό συναξάρι θα ακούσουμε τους βίους των Αγίων που η Εκκλησία μας γιορτάζει στις 15 Οκτωβρίου κάθε χρόνο. Έτσι λοιπόν, στις 15 Οκτωβρίου η Εκκλησία μας τιμά και γιορτάζει τον Όσιο Βάρσο, τον ομολογητή επίσκοπο Εδέσης. Ο Άγιος Βάρσος είχε δυναμική δράση και ήταν καρφί στο μάτι των αιρετικών Αριανών όταν αυτοί συντάραζαν την Εκκλησία. Τότε ο Άγιος Βάρσος είχε ήδη διακριθεί σαν επίσκοπος Εδέσης με την αγαθοεργία του, την δραστηριότητά του και τη δύναμη της διδασκαλίας του. Πλούτησε τις γνώσεις του αφού επισκέφθηκε τη Φινίκη, την Αίγυπτο και αυτή την Θηβαΐδα. Αλλά στη σκληρή διαμάχη μεταξύ Ορθοδοξίας και αιρετικών, ο επίσκοπος Βάρσος δεν ήταν δυνατόν να παραμείνει αμέτωχος. Διδάσκοντας, υπεράσπιζε το Ορθόδοξο δόγμα και ξεσκέπαζε την πλάνη των Αριανών. Γι' αυτό το λόγο, ο αυτοκράτορας Ουάλης, θερμότατος υπερασπιστής των αιρετικών, εξόρισε τον Άγιο Βάρσο στην Ίσο Άρανδο, αλλά εκεί έφταναν πλήθη Ορθοδόξων χριστιανών και ζητούσαν την ευλογία του Αγίου, που έτσι εξακολουθούσε να είναι καρφί στο μάτι των αιρετικών. Με τις προτροπές τους, ο Ουάλης τον εξόρισε στην Ολύριγχο της Αιγύπτου, αλλά και εκεί νέα συρροή Ορθοδόξων κύκλωνε τον γενναίο επίσκοπο. Τέλος τον έκλεισε σε ένα φρούριο κοντά στο Αλγέρι και εκεί άφησε την τελευταία του πνοή, αφού αφιέρωσε τη ζωή του ολόκληρη υπηρετώντας το Θεό, την Εκκλησία και των πλησίων.

Ο Άγιος Λουκιανός έζησε τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα. Ήταν ασκητικός στο κορμί και ασκητικός στο λόγο, ακίμητος στα μάτια και ακίμητος στην ψυχή, αντίπαλος του πλούτου και φίλος της φτώχειας. Ήτανε σοβαρός, πάντα σκεφτικός, πάντα ψυχικά συγκεντρωμένος. Καταφρόνησε κάθε μαρτύριο, καταφρόνησε την επίγεια δόξα, τον φοβήθηκαν ακόμα και οι δαίμονες, τον σεβάστηκε η θάλασσα, ο άνεμος, ο κόσμος των θηρίων. Το τέλος του ήταν νίκη του Χριστού. Δίκαια τον ετοίμησε η Αγία Ελένη. Δίκαια τον επένεψε ο Ιερός Χρυσόστομος. Δίκαια τον δέχτηκε ο Παράδεισος στην αγκαλιά των αγγέλων.

Την ίδια ημέρα η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη του Οσίου Σαβίνου του Επισκόπου. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Και στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση θα ασχοληθούμε με την Αγία Γραφή. Στην Αγία Γραφή είχαμε πει ότι ο Θεός μας έδειξε τι είναι ο κόσμος, τι είναι ο άνθρωπος, τι τα ζώα, τι το καλό, από πού προέρχεται, τι το κακό, πώς υπάρχει και για ποιο λόγο υπάρχει και πώς θα τελειώσει. Ακόμη η Αγία Γραφή μας έδειξε τι είναι δίκαιοι και τι αμαρτωλοί. Πώς από έναν αμαρτωλό μπορεί να βγει δίκαιος και πώς ένας επιρμένος δίκαιος μπορεί να καταντήσει αμαρτωλός. Πώς ο άνθρωπος υπηρετεί το Θεό και πώς το διάβολο. Ολόκληρος ο δρόμος από το αγαθό ως το κακό, από το Θεό ως το διάβολο. Ακόμη, όλα από την αρχή ως το τέλος. Ολόκληρος ο δρόμος του ανθρώπου από τη σάρκα ως το Θεό. Από τη σύλληψή του μέχρι την εκ νεκρών ανάστασή του. Στην Αγία Γραφή ακόμη ο Θεός μας έδειξε τι είναι η ιστορία του κόσμου, η ιστορία του ουρανού και της γης, τι είναι η ιστορία της ανθρωπότητος, ποιος ο δρόμος τους, ο σκοπός, η τελείωσή τους. Γενικά ο Θεός στην Αγία Γραφή είπε όλα όσα χρειάζονταν να πει στους ανθρώπους. Στην Αγία Γραφή βρίσκεται η βιογραφία του κάθε ανθρώπου, του καθενός μας ανεξαιρέτως. Σε αυτήν ο καθένας μας μπορεί να βρει ολόκληρο τον εαυτό του, να παρουσιάζεται και να περιγράφεται λεπτομερώς. Όλες οι αρετές σου και τα ελαττώματα που έχεις και δεν έχεις, θα βρεις τους δρόμους μέσω των οποίων η ψυχή σου και η ψυχή κάθε ανθρώπου βαδίζει από την αμαρτία στην τελειότητα και ολόκληρο το δρόμο από τον άνθρωπο ως το Θεό και από τον άνθρωπο ως το διάβολο. Στην Αγία Γραφή θα βρεις τρόπους πώς να ελευθερωθείς από την αμαρτία. Θα βρεις με μια λέξη όλη την ιστορία της αμαρτίας και της αμαρτωλότητος και όλη την ιστορία της αρετής και των δικαίων. Είσαι θλιμμένος, στην Αγία Γραφή θα βρεις παρηγοριά. Είσαι λυπημένος, τη χαρά. Είσαι θυμώδης, τη γαλήνη. Είσαι εμπαθής, τη σοφροσύνη. Είσαι άφρον, τη σοφία. Είσαι κακός, την καλοσύνη. Είσαι εγκληματίας, το έλεος και τη δικαιοσύνη. Είσαι μισάνθρωπος, την αγάπη. Σε αυτή θα βρεις φάρμακο για όλες σου τις ατέλειες και τα ελαττώματα και τροφή για όλες σου τις αρετές και τις ασκήσεις. Είσαι αγαθός, η Αγία Γραφή θα σε μάθει να γίνεις αγαθότερος και αγαθότατος. Είσαι ευαίσθητος, θα σε μάθει αγγελική τρυφερότητα. Είσαι έξυπνος, θα σε μάθει σοφία. Αγαπάς την ομορφιά και την ωραιότητα. Δεν υπάρχει ωραιότερος και συγκινητικότερος από το λόγο που υπάρχει στον Ιώβ, στο Σολομώντα, στο Δαβίδ, στον Ιωάννη το Θεολόγο και στον Απόστολο Παύλο. Σε αυτό όμως το σημείο, αγαπητοί ακροατές, η ενότητά μας καιρός είναι να ολοκληρωθεί. Θα συνεχίσουμε όμως περί Αγίας Γραφής και στις επόμενες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάσει.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

όσο πουλιέται ο ουρανός, ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος απαντά: «Όσο έχεις, τόσο κάνει. Έχεις ένα οβολό μόνο να δώσεις στο φτωχό, αγοράζεις τον ουρανό τον ίδιο. Όχι γιατί είναι φτηνός ο ουρανός, αλλά γιατί ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Δεν έχεις χρήματα, δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. Όποιος δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό για χάρη μου, σε αυτούς τους καταφρονεμένους, θα λάβει την αμοιβή του», μας λέει ο ίδιος ο Κύριος. Ο ουρανός πουλιέται και αγοράζεται και εμείς αδιαφορούμε. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Δώσε φθαρτά και πάρε άφθαρτα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης: «Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπος στον καθένα. Όποιος σπέρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμον είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά του».

Στερεύει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο? Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, Επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τη φλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χύμαρο που σχηματίζεται από τη βροχή και που αν λείψει η βροχή ή το υλικό που τον αποτελεί, τότε η ροή του πάβει. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν την πηγή που αναβρίζει χωρίς ποτέ να στερεύει. Γιατί ο Χριστός, Αυτός μόνος, είναι η πηγή της αγάπης και το αστήρευτο υλικό της.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Κόσμος και Ορθοδοξία.
1: Μια σειρά εκπομπών που παρουσιάζουν τις σχέσεις κόσμου και Ορθοδοξίας.
0: Στις ερωτήσεις μας απαντά
1: ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης.
0: Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου
1: και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Φτάσαμε στην 15η εκπομπή μας με τις συζητήσεις μας με τον σεβαστό μας γέροντα πατέρα Σπυρίδωνα της Μεταμορφώσεως πάνω στο θέμα κόσμος και ορθοδοξία. Στη σημερινή μας εκπομπή, σεβαστέ γέροντα, θα σας παρακαλούσα να μας απαντήσετε σε ένα ερώτημα που δημιουργήθηκε προημερών σε μια παρέα συζητητών. Στο ερώτημα, γιατί ήταν κακές οι σχέσεις των Αγίων της Εκκλησίας μας με τον κόσμο?
1: Ναι, ευχαρίστως να σας απαντήσω, αλλά αγαπητέ μου, χρησιμοποίησες το ρήμα «ήταν» και είπες «γιατί ήταν κακές οι σχέσεις των Αγίων της Εκκλησίας μας με τον κόσμο», έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Και σαν να κατάλαβα ότι τους Αγίους τους τοποθέτησες σε κάποιο απότερο παρελθόν. Όμως πρέπει να σου πω ότι οι Άγιοι δεν ήταν κάποτε. Οι Άγιοι υπήρχαν πάντοτε. Μέχρι και σήμερα υπάρχουν Άγιοι που κυκλοφορούν ανάμεσά μας, που σχετίζονται μαζί μας, που μας καλημερίζουν και τους καλημερίζουμε, που μας αγαπούν και τους αγαπούμε. Όλες οι εποχές, παιδί μου, και όλες οι γενιές είχαν Αγίους, διότι πάντοτε υπήρχαν οι άνθρωποι του Θεού. Και ο Θεός πάντοτε είχε, έχει και θα έχει τους δικούς του ανθρώπους επάνω στη γη.
0: Το δέχομαι αυτό που είπατε, αλλά δεν τον καταλαβαίνω. Γι' αυτό σας παρακαλώ να μου πείτε ποιοι είναι οι Άγιοι. Πώς μπορούμε να διακρίνουμε σήμερα τους Αγίους? Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τους κάνουν να ξεχωρίζουν από όλους τους άλλους ανθρώπους?
1: Ναι, θα σας πω. Αλλά μην περιμένετε, παιδί μου, να σας πω κάποιες δυσνόητες θεολογίες. Διότι ο Άγιος δεν είναι ο περίπλοκος και δυσνόητος άνθρωπος. Είναι απλός, όπως απλός είναι και ο Θεός. Άγιος είναι αυτός που αρνείται να δεθεί με τα κοσμικά και προτιμάει να δεθεί με τα θεϊκά πράγματα. Αυτός είναι ο Άγιος. Αυτός που κάθε μέρα λέει πολλά όχι στον κόσμο και πολλά ναι στο Θεό. Και όσο πιο πολλά όχι λέει στον κόσμο και στα κοσμικά, τόσο πιο μεγάλος Άγιος είναι. Και όσο πιο πολλά ναι λέει στο Θεό και στα θεϊκά, τόσο πιο μεγάλος Άγιος είναι.
0: Δηλαδή, κι αν ακόμα πεις ένα όχι στον κόσμο και ένα ναι στο Θεό και πάλι είσαι Άγιος?
1: Ναι, ασφαλώς. Μπορεί να είσαι μικρός Άγιος, αλλά Άγιος. Οι Άγιοι μας και μάλιστα οι μεγάλοι Άγιοι μας είπαν όχι στην υποδούλωση, όχι στη σκλαβιά, στον κόσμο και στα του κόσμου. Είπαν όχι στους δεσμούς και στους έρωτες του κόσμου και στα του κόσμου. Και ταυτόχρονα έγιναν δούλοι του Θεού. Δόθηκαν στο Θεό και στο θέλημά Του και ερωτεύθηκαν με Άγιο έρωτα, με Θείο έρωτα το Χριστό. Έτσι οι Άγιοι ξεχώρισαν από όλους τους άλλους, τους κοσμικούς, οι οποίοι βέβαια αγάπησαν παθιασμένα τον κόσμο και τις ειδονές του. Ξεχώρισαν οι Άγιοι από τους άλλους ανθρώπους, από εκείνους δηλαδή που ακολούθησαν τον κόσμο και τα του κόσμου. Δεν υπάκουσαν οι Άγιοι στη γνώμη του κόσμου, αλλά υπάκουσαν στη γνώμη του Θεού. Ενώ οι κοσμικοί υπάκουσαν και υποτάχθηκαν στο τι θα πει ο κόσμος. Οι Άγιοι έλεγαν, παιδί μου, και λένε πάντοτε μέχρι και σήμερα, δεν με ενδιαφέρει τι θα πει ο κόσμος, εμένα με ενδιαφέρει τι θα πει ο Θεός. Πρόσεξε σε παρακαλώ αυτά τα τελευταία που είπα, τα επαναλαμβάνω. Οι Άγιοι έλεγαν και λένε πάντοτε μέχρι σήμερα δύο πράγματα. Το πρώτο είναι, δεν με ενδιαφέρει το τι θα πει ο κόσμος, και το δεύτερο είναι, εμένα με ενδιαφέρει τι θα πει ο Θεός.
0: Ναι, αλλά γέροντα, υπάρχουν κάποιοι κοσμικοί που λένε μόνο το πρώτο. Δεν με ενδιαφέρει το τι θα πει ο κόσμος. Αλλά δεν λένε το δεύτερο, εμένα με ενδιαφέρει το τι θα πει ο Θεός. Αυτό το δεύτερο δεν το λένε. Αυτοί είναι Άγιοι?
1: Ναι, το ξέρω ότι δεν κάνουν σωστή δουλειά. Αλλά αν δεν τα πεις και τα δύο, παιδί μου, δεν είσαι Άγιος. Αν πεις μόνο το πρώτο, απλούστατα, μπορεί να είσαι ένας παλιάνθρωπος, φρασής, που δεν υπολογίζεις κανένα. Ούτε Θεό, ούτε κόσμο. Μόνο τον εαυτό σου υπολογίζεις και το θέλημά σου. Και κανέναν άλλον. Άγιος είναι αυτός που τα λέει και τα δύο ταυτοχρόνως. Λέει, δεν με ενδιαφέρει το τι θα πει ο κόσμος, εμένα με ενδιαφέρει το τι θα πει ο Θεός. Ο Άγιος, παιδί μου, αναρωτιέται συνέχεια το τι θα πει ο Θεός, τι λέει ο Θεός, τι διδάσκει για το κάθε θέμα ο Θεός, ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Αρνείται ο Άγιος το θέλημα του κόσμου και απασχολείται με το θέλημα του Θεού. Και δεν συμμορφώνεται με το θέλημα του κόσμου, αλλά με το θέλημα του Θεού. Και στο σημείο αυτό να θυμηθούμε τι λέει η Αγία Γραφή. Λέει, να μη συμμορφώνεστε με το πνεύμα του κόσμου τούτου, αλλά να διακρίνετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού και τι είναι καλό, ευάρεστο και τέλειο. Βλέπεις λοιπόν ποιος είναι ο Άγιος. Αυτός που εφαρμόζει αυτά τα λόγια που ακούσαμε τώρα της Αγίας Γραφής. Και βλέπει ποιο είναι το θέλημα του Θεού και δίδεται στον Θεό και αγωνίζεται να ζει όπως θέλει ο Θεός. Προσκαλεί ο κόσμος τον άνθρωπο. Προσκαλεί και ο Θεός όμως τον άνθρωπο. Ο Άγιος περιφρονεί την πρόσκληση του κόσμου και δέχεται την πρόσκληση του Θεού. Ένα παράδειγμα απλό θα σας πω για ένα Άγιο κορίτσι των ημερών μας. Ναι, δεν μιλάω για μεγάλο στην ηλικία. Ένα κορίτσι. Άγιο όμως. Λοιπόν, κάποιος φροντιστηριούχος έβαλε ώρα φροντιστηρίου την ώρα που λειτουργούσε η εκκλησία και προσκάλεσε τα παιδιά να πάνε στο μάθημα του φροντιστηρίου και όχι στην εκκλησία του Θεού. Το Άγιο κορίτσι όμως είπε όχι στην πρόσκληση του ασυνείδητου αυτού τάχα χριστιανού φροντιστηριούχου και είπε ναι στην καμπάνα της εκκλησίας, στην πρόσκληση του Θεού. Και δεν πήγε στο φροντιστήριο. Πήγε στην εκκλησία. Είναι ένα Άγιο κορίτσι.
0: Είπατε για το Άγιο κορίτσι. Αν το κορίτσι αυτό ήταν Άγιο, τότε θα ήταν Άγιο και ένα αγόρι των ημερών μας.
1: Ναι,
0: το ποιο? Προσκάλεσε κάποιος αθλητικός αρχηγός του να πάει Κυριακή πρωί την ώρα της λειτουργίας μαζί με την ομάδα να πάνε σε κάποια άλλη πόλη για να παίξουν κάποιο αθλητικό παιχνίδι με μια ομάδα της άλλης πόλεως. Η πρόσκληση ήταν δελεαστική για ένα νεαρό έφηβο οπωσδήποτε. Όμως ο έφηβος για τον οποίο σας μιλώ αρνήθηκε την πρόσκληση του κοσμικού αρχηγού του και δέχτηκε την πρόσκληση της καμπάνας της εκκλησίας, ωραία, της φωνής του Θεού.
1: Μπράβο.
0: Και πήγε στη Θεία Λειτουργία. Άγιος δεν είναι και αυτός?
1: Βεβαίως Άγιος. Είδες λοιπόν πόσο απλό είναι το θέμα της αγιότητος. Μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά είναι κάτι που μπορεί να το κάνει και το κάνει και ένα μικρό παιδί. Μπορεί αν θέλει να γίνεται Άγιο κάθε ημέρα, κάθε ώρα. Αρνείται τις προσκλήσεις και τις προκλήσεις του κόσμου και δέχεται τις προσκλήσεις και τις προκλήσεις του Θεού. Λοιπόν, αυτή η ταυτόχρονη άρνηση του κόσμου και η αποδοχή του Θεού, αυτή η ταυτόχρονη φυγή και απελευθέρωση από τον κόσμο και η προσφυγή και η υποδούλωση στο Θεό είναι η αγιότης. Και αυτό είναι, παιδί μου, που ζητάει από μας η χάρις του Θεού. Λέει η Αγία Γραφή, η χάρις του Θεού μας διδάσκει να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες και να ζούμε στον παρόντα κόσμο με εγκράτεια, με δικαιοσύνη και ευσέβεια, περιμένοντας την ευλογημένη ελπίδα μας και την εμφάνιση της δόξης του μεγάλου Θεού και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Να αναφέρω και ένα άλλο, γιατί κάπου αλλού λέγει «Μας έχει δώσει ο Θεός πολύτιμες και μέγιστες υποσχέσεις, ώστε αφού δεχθούμε αυτές τις υποσχέσεις, να απαρνηθούμε τη διαφθορά που δίνει ο κόσμος». Να λοιπόν, γιατί οι Άγιοι αρνούνται τις υποσχέσεις και τις προκλήσεις του κόσμου, διότι δέχονται τις πολύτιμες και μέγιστες υποσχέσεις του Θεού.
0: Έτσι είναι, Γέροντα. Όμως εδώ ας διακόψουμε για λίγη μουσική και συνεχίζουμε.
1: Ναι.

0: Γέροντα, είπαμε προηγουμένως ότι οι Άγιοι λένε όχι στον κόσμο και ναι στο Θεό.
1: Ναι, ακριβώς. Και καταλαβαίνετε τώρα τι νιώθει ο κόσμος για τους Αγίους. Τους Αγίους οι οποίοι λένε όχι στον κόσμο. Και σε ρωτώ, τι θα ένιωθες εσύ αν προσκαλούσες κάποιον κάπου, ας πούμε, και σου έλεγε όχι, δεν δέχομαι την πρόσκλησή σου.
0: Οπωσδήποτε αντιπάθεια.
1: Πολύ ωραία. Τι θα ένιωθες εσύ αν πρόσφερες κάτι σε κάποιον και σου έλεγε όχι, δεν δέχομαι τις προσφορές σου.
0: Πάλι αντιπάθεια.
1: Τι θα ένιωθες εσύ αν έδινες υποσχέσεις σε κάποιον και σου έλεγε όχι, δεν πιστεύω στις υποσχέσεις σου.
0: Ασφαλώς και πάλι αντιπάθεια.
1: Ωραία. Τι θα ένιωθες εσύ αν καμάρωνες για ένα κόσμημά σου, ας πούμε, ή για κάποιο ρούχο σου ή κάτι άλλο και το επενούσε σε κάποιον και αυτό σου έλεγε με περιφρόνηση αυτό είναι ψεύτικο.
0: Θα εξωγριωνόμουν εναντίον του οπωσδήποτε.
1: Μάλιστα. Τι θα ένιωθες εσύ αν διάταζες κάποιον και σου έλεγε όχι, δεν σε υπακούω.
0: Θα οργιζόμουν εναντίον του.
1: Μάλιστα. Θα ένιωθες λοιπόν οργή για την άρνησή του, θυμό για την προσβολή του, θα αγρίευες την περιφρόνησή του και θα χρησιμοποιούσες καμιά φορά και βία στην ανυπακοή του. Όπως κάνουν πολλοί γονείς. Ή όπως κάνουν οι άρχοντες όταν δεν υπακούν οι πολίτες ή οι στρατιώτες ή οι αξιωματικοί όταν δεν υπακούν οι στρατιώτες. Λοιπόν, αυτό έκανε και κάνει ο κόσμος προς τους Αγίους. Διότι οι Άγιοι όλων των αιώνων, με επικεφαλή στον Χριστό, τήρησαν αρνητική στάση απέναντι στον κόσμο. Είπαν και λένε όχι στον κόσμο και ναι στο Θεό. Φεύγουν από τον κόσμο και πάνε στο Θεό. Παραδείγματος χάρη, φεύγουν από τις δισκοτέξεις και τις καφετέρειες και πάνε στις εκκλησίες και στα μοναστήρια. Πετάνε τα μπουκάλια με τα αρώματα και λιβανίζουν με θυμίαμα τον εαυτό τους και το σπίτι τους. Αρνούνται τις νοστιμιές και τα κρέατα και προτιμούν τις νηστείες και τα αγριόχορτα. Σχίζουν τις φωτογραφίες των stars και τα posters και στη θέση τους βάζουν άγιες εικόνες που τις προσκυνούν και με τις οποίες στολίζουν τα σπίτια τους. Τι άλλο να πω. Δεν υποτάσσονται στους κοσμικούς άρχοντες και στους αντίχριστους νόμους τους και υπακούν θεληματικά στους νόμους του Θεού. Κατακρίνουν και ελεηνολογούν την κοσμική ζωή και τιμούν την ενάρετη και αγία ζωή την οποία βέβαια τη ζουν. Καταδικάζουν τους μάγους και τις μάγισσες, τα μέντιουμ και τις καφετζούδες και τιμούν τους ιερείς της Εκκλησίας. Προσπαθούν να γλιτώσουν τα χρήματά τους από τους φόρους του κοσμικού κράτους και τα δίνουν δωρεές σε εκκλησιαστικά ιδρύματα, σε ναούς και σε μοναστήρια. Αρνούνται τα κτήματα και τα πλούτη και προτιμούν τη φτώχεια και την ακτιμοσύνη. Δεν ξέρω, μήπως θα είχες και εσύ να μας πεις κάποια παρόμοια παραδείγματα.
0: Ναι. Καταρχήν αρνούνται τη σαρκική ειδονή και την αποκαλούν σχρότητα και ανηθικότητα.
1: Πολύ ωραία.
0: Και επιδιώκουν την παρθενία και την εγκράτεια.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Μετά περιφρουρούν τις μόδες, τα φτιασιδώματα και τα λούσα και περιορίζονται στη φυσική τους ομορφιά και στην απλότητα.
1: Πολύ ωραία και αυτό.
0: Περιφρουρούν τα γλέντια και τις κοσμικές διασκεδάσεις και προτιμούν το σπιτάκι τους και την οικογενειακή τους ζωή.
1: Να συμπληρώσω κι εγώ κάτι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Δεν κομματίζονται, ούτε τρέχουν πίσω από τους πολιτικούς και αφήνουν την ελπίδα τους, τη ζωή τους και το μέλλον τους στα χέρια του Θεού. Ή ακόμα, απορρίπτουν τα ξόρκια και τα μάγια και δέχονται τον αγιασμό, τη Θεία Κοινωνία, το ευχέλαιο και τα μυστήρια. Και τι να λέμε τώρα άλλο. Η ζωή των ανθρώπων του Θεού, παιδί μου, είναι μια διαρκής άρνησης και περιφρόνησης του κόσμου και ταυτόχρονα μία διαρκής αφιέρωσης και μία διαρκής αγάπη προς τον Θεό. Να λοιπόν γιατί ο κόσμος μισεί τους Αγίους. Διότι αρνούνται και περιφρονούν τον κόσμο και τα κοσμικά και το διάβολο που κρύβεται πίσω από τον κόσμο και τα κοσμικά. Καταλαβαίνεις τι αισθάνεται ο κόσμος και ο διάβολος. Καταλαβαίνεις, αν σε παρακαλώ πες μου, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ασφαλώς, οπωσδήποτε θίγεται ο κόσμος και ο διάβολος, διότι οι Άγιοι τον περιφρονούν.
1: Πολύ ωραίο.
0: Οργίζεται ο κόσμος και ο διάβολος, διότι οι Άγιοι τον προσβάλλουν.
1: Πολύ ωραίο.
0: Μισεί ο κόσμος και ο διάβολος διότι οι Άγιοι δεν τον υπακούουν.
1: Πολύ ωραίο και αυτό.
0: Αγριεύει ο κόσμος και ο διάβολος, διότι οι Άγιοι δεν δέχονται τις προσφορές του.
1: Έτσι τα είπαμε.
0: Θυμώνει ο κόσμος και ο διάβολος, διότι οι Άγιοι αποκαλύπτουν και ξεσκεπάζουν τα ψεύδι του.
1: Πολύ ωραίο αυτό που είπες το τελευταίο. Και βέβαια μετά από όλα αυτά ορμάει με κακία και βία ο κόσμος και ο διάβολος εναντίον των Αγίων, διότι οι Άγιοι φεύγουν από αυτόν και πηγαίνουν στον Θεόν. Και διώκει με όλα τα μέσα που έχει ο κόσμος και ο διάβολος τους Αγίους, διότι οι Άγιοι απελευθερώνονται από αυτόν και αφιερώνονται στον Θεό. Βλέπεις λοιπόν την απάντηση στο ερώτημά σου. Έπειτα, μην ξεχνάμε ότι και οι Άγιοι υπήρξαν πάντοτε επιθετικοί. Βεβαίως. Πολέμησαν και πολεμούν εναντίον του κόσμου και του διαβόλου. Χρησιμοποίησαν βέβαια όχι όπλα, πιστόλια, μαχαίρια, πολυβόλα κλπ. Αλλά χρησιμοποίησαν τα όπλα του πνεύματος και τη χάρη του Θεού και με αυτά κατεδίωξαν και καταδιώκουν τα δαιμόνια και το διάβολο και καθαρίζουν τον κόσμο από αυτούς. Και συγχρόνως κήρυξαν και κηρύττουν το Λόγο του Θεού και είπαν και λένε ομά την αλήθεια, την αλήθεια του Χριστού. Έπειτα, πιστεύω ότι θα θυμάσαι ότι οι Άγιοι απελευθέρωσαν και απελευθερώνουν ψυχές από τα νύχια του διαβόλου. Από τα κοσμικά πάθη της χαρτοπεξίας, ας πούμε, της πορνείας, του αλκοολισμού, των ναρκωτικών, του καπνίσματος, του κυνηγιού, του κομματισμού και του φανατισμού της πολιτικής. Και όχι μόνο της πολιτικής, και του ποδοσφαιρισμού και των άλλων τάχα αθλημάτων. Οι Άγιοι, παιδί μου, πολέμησαν το διάβολο και πολεμούν εναντίον του κόσμου και του διαβόλου και ματέωσαν και ματαιώνουν πολλά πονηρά σχέδια και του κόσμου και των κοσμικών ανθρώπων και του διαβόλου και καταλύουν τη δύναμη του εχθρού κάνοντας θαύματα. Με τη δύναμη βέβαια που τους έδωσε και τους δίνει ο ίδιος ο Θεός. Είδατε που είπε ο Χριστός μας, λέει, σας δίνω την εξουσία να πατάτε πάνω σε φίδια και σκορπιούς και πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού και τίποτα δεν θα σας βλάψει. Ναι, ανοίξτε και εσείς και οι ακροατές μας, ανοίξτε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 10ο κεφάλαιο και στο στίχο 19. Και εκεί θα το δείτε αυτό, ότι πήραμε εξουσία από τον Θεό. Βαίνεις λοιπόν τώρα γιατί ο κόσμος μισεί και διώκει τους ανθρώπους του Θεού.
0: Μα βέβαια είναι απλό, διότι οι Άγιοι είναι οι εχθροί του κόσμου.
1: Πολύ ωραία.
0: Δεν είναι φίλοι του κόσμου, είναι φίλοι του Θεού.
1: Ακριβώς. Ακριβώς, ναι. Και η Γραφή το λέει καθαρά και εξάστερα. Η φιλία του κόσμου είναι έχθρα του Θεού. Όποιος θελήσει να είναι φίλος του κόσμου γίνεται εχθρός του Θεού. Οι αληθινοί χριστιανοί, παιδί μου, είναι οι φίλοι του Θεού και άρα εχθροί του κόσμου. Γι' αυτό λοιπόν τους διώκει ο κόσμος. Αν ήταν φίλοι του κόσμου, ο κόσμος δεν θα τους εδίωκε. Διότι λέει ο Χριστός μας, αν είσαστε άνθρωποι του κόσμου, ο κόσμος θα σας αγαπούσε σαν κάτι δικό του. Επειδή όμως δεν είστε κοσμικοί, αλλά εγώ σας διάλεξα από τον κόσμο, γι' αυτό σας μισεί ο κόσμος. Να θυμηθούμε και την αρχιερατική του προσευχή. Βεβαίως, ο Κύριος στην προσευχή εκείνη που έκαμε στο όρος εκεί των ελαιών πριν τον συλλάβουν, λέει σε ένα σημείο, «Πατέρα μου», λέει στο Θεό, «Πατέρα μου, ο κόσμος μίσησε τους δικούς μου, διότι δεν είναι κοσμικοί, όπως και εγώ δεν είμαι κοσμικός».
0: Και οι Άγιοι όλων των αιώνων μέχρι σήμερα ανήκουν στην ίδια κατηγορία με τον Χριστό. Δεν ήταν, ούτε είναι κοσμικοί.
1: Πολύ σωστά.
0: Εδώ όμως ας διακόψουμε πάλι λίγο για ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, ναι, και συνεχίζουμε.

0: Γέροντα, είπαμε ότι οι Άγιοι μας δεν ήταν κοσμικοί όπως δεν ήταν κοσμικός και ο ίδιος ο Χριστός μας.
1: Ακριβώς. Στο σημείο αυτό όμως πρέπει να υπογραμμίσω έναν παραλληλισμό που κάνει ο Κύριος μεταξύ των Αγίων και του εαυτού του. Διότι αυτός ο παραλληλισμός είναι μια ακόμη απάντηση στο ερώτημα που μου έχεις θέσει, γιατί ο κόσμος διώκει τους Αγίους. Διότι, όπως λέει ο Κύριος, οι Άγιοι είναι σαν και αυτόν, ως προς τις σχέσεις τους με τον κόσμο. Επομένως, όποια θέση πήρε ο κόσμος απέναντι στον Κύριο, την ίδια θέση θα παίρνει πάντοτε απέναντι και στους Αγίους. Λέγει ο Χριστός μας, «Αν ο κόσμος σας μισεί, να ξέρετε ότι πριν από σας έχει μισήσει εμένα». Και αλλού λέει, «Εμένα με μισεί, διότι αποκάλυψα και ξεσκέπασα ότι τα έργα του είναι πονηρά». Και αλλού λέει το γνωστό, «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Έτσι λοιπόν είπε ο Κύριος για τον εαυτό του.
0: Ναι, αλλά νομίζω ότι τα ίδια είπε και για μας, τους δικούς του ανθρώπους, τους χριστιανούς. Είπε ότι εσείς είστε το φως του κόσμου.
1: Ναι.
0: Ας λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους για να είδουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον ουράνιο πατέρα σας.
1: Πολύ σωστά τα θυμάσαι. Ο Χριστός όμως είπε και κάτι άλλο. Το φως ήρθε στον κόσμο, αλλά δυστυχώς οι άνθρωποι αγάπησαν πιο πολύ το σκοτάδι παρά το φως, επειδή τα έργα τους είναι πονηρά. Όποιος κάνει το κακό, μισεί το φως και δεν έρχεται στο φως για να μην γίνουν φανερά τα έργα του. Όποιος όμως ακολουθεί την αλήθεια, έρχεται στο φως για να γίνει φανερό ότι τα έργα του έχουν γίνει κατά Θεόν. Να λοιπόν που και ο Χριστός και οι Άγιοι είναι φώτα για τον κόσμο. Όμως ο κόσμος, παιδί μου, αγάπησε τα σκοτάδια και μίσησε τα φώτα. Γι' αυτό μίσησε τους Αγίους. Οι Άγιοι όπως ο Χριστός, επειδή είναι φώτα, ξεσκεπάζουν τα πονηρά έργα των κοσμικών ανθρώπων και φωνάζουν στους άλλους, «Προσέξτε, εδώ είναι απάτη και ψέμα, εδώ είναι συκοφαντία και ύπουλη κακία, εδώ είναι ναρκοπέδιο διαβόλου».
0: Επομένως, γέροντα, οι Άγιοι όπως ο Χριστός ξεσκεπάζουν την υποκρισία και τη μασκοφορία των κοσμικών ανθρώπων.
1: Ακριβώς. Οι Άγιοι όπως ο Χριστός φωτίζουν, ξυπνούν, καθοδηγούν και απελευθερώνουν τους ανθρώπους. Να γιατί λοιπόν τους μισεί ο διάβολος και τα κοσμικά όργανα του και καταδιώκουν τους Αγίους με όλα τα μέσα μέχρι και στο θάνατο όπως και το Χριστό. Λέει ο Κύριος, «Ή εμέ δίωξαν και ημάς διώξουσιν. Αφού κατεδίωξαν εμένα, θα καταδιώξουν και εσάς. Και όσο ετήρησαν το λόγο μου, θα τηρήσουν και το δικό σας. Αλλά όλα αυτά θα σας τα κάνουν για χάρη του ονόματός μου». Και λέγει κάπου η Γραφή, «Να μη σας φαίνεται παράξενο πράγμα, αδελφοί μου, αν σας μισεί ο κόσμος». Διότι ο Χριστός το προφήτευσε αυτό λέγοντας, «Θα σας μισήσουν όλοι για χάρη του ονόματός μου». «Προσέχετε από τους ανθρώπους», λέει ο Χριστός, «διότι θα σας παραδώσουν σε δικαστήρια και θα σας μαστιγώσουν στις συγκεντρώσεις τους και θα οδηγηθείτε μπροστά σε άρχοντες και βασιλείς εξαιτίας μου και θα μαρτυρήσετε για μένα μπροστά τους. Θα παραδώσει ο αδερφός τον αδερφό εις θάνατον και ο πατέρας το παιδί και θα επαναστατήσουν τα παιδιά κατά των γονέων και θα τους θανατώσουν και θα σας μισούν όλοι για το όνομά μου. Όποιος όμως υπομείνει ως το τέλος, αυτός θα σωθεί».
0: Ναι, θυμάμαι και κάτι άλλο που είπε ο ίδιος ο Χριστός μας.
1: Ποιο?
0: Αφού κατεδίωξαν εμένα, θα καταδιώξουν και εσάς.
1: Ναι, πολύ σωστά.
0: Όμως εδώ γέροντας κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε.
1: Πολύ ωραία.

0: Εδώ και μισή περίπου ώρα, αγαπητοί ακροατές, μιλούμε με τον πατέρα Σπυρίδωνα, ηγούμενο της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρου Ναυπάκτου και ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως, πάνω στο θέμα «Γιατί ο κόσμος μισεί τους Αγίους». Και όπως θυμάστε, Γέροντα, αναφέραμε τελευταία την προφητεία που λέει ο Κύριος μας, «Αφού κατεδίωξαν εμένα, θα καταδιώξουν και εσάς».
1: Ναι. Πολύ ωραία, το θυμάσαι. Και αυτή την προφητεία, αλλά και άλλες σχετικές προφητείες, ο Χριστός μας δεν τις είπε μόνο για τους αρχαίους χριστιανούς και Αγίους, έτσι, διότι όπως είπαμε δεν ήταν κάποτε οι Άγιοι, αλλά για όλες τις εποχές και για όλους τους Αγίους όλων των εποχών. Μάλιστα, ειδικότερα, πιστεύουμε ότι τις προφητείες αυτές τις είπε ο Κύριος για την εποχή του ερχομού του Αντιχρίστου και την εποχή της συντέλειας του κόσμου. Και μάλιστα σχετικά με την εποχή αυτή προφήτεψε και είπε, λέει, «Τότε θα σας παραδώσουν σε βασανιστήρια και θα σας σκοτώσουν και θα είστε μισητοί από όλα τα έθνη εξαιτίας του ονόματός μου. Και τότε θα σκανδαλιστούν πολλοί και θα παραδώσει ο ένας τον άλλον και θα μισεί ο ένας τον άλλον. Και επειδή θα πληθύνει η ανομία, θα ψυχρανθεί η αγάπη των πολλών. Εκείνος όμως που θα υπομείνει ως το τέλος, αυτός θα σωθεί». Βέβαια, μετά από όλες αυτές τις προφητείες, ο Κύριος δεν μας άφησε σε μια φοβία και σε μια απελπισία, αλλά έδωσε κουράγιο σε όλους τους χριστιανούς λέγοντας τους περίφημους μακαρισμούς του, μεταξύ των οποίων λέει και τους εξής, σας τους θυμίζω γιατί πιστεύω ότι τους ξέρετε. Λέει, «Μακάρι είστε όταν σας μισήσουν οι κοσμικοί άνθρωποι και όταν σας αφορήσουν και όταν σας χλεβάσουν και όταν σας δυσφημίσουν το όνομά σας με πονηρές συκοφαντίες εξαιτίας του Υιού του Ανθρώπου». Επίσης λέει, «Μακάρι είναι εκείνοι που καταδιώκονται χάριν της δικαιοσύνης, διότι η βασιλεία των ουρανών είναι δική τους. Μακάρι θα είστε όταν θα σας υβρίσουν και θα σας καταδιώξουν εξαιτίας μου και θα πούν εναντίον σας κάθε κακό πράγμα λέγοντας ψέματα. Να χαίρετε», λέει ο Χριστός μας, «να χαίρετε τότε και να αγαλιάστε, διότι η ανταμοιβή σας θα είναι μεγάλη στους ουρανούς. Έτσι άλλωστε κατεδίωξαν τους Αγίους Προφήτες που έζησαν πριν από εσάς». Και λέγει, «Χαρείτε την ημέρα εκείνη και πηδήστε από χαρά, διότι η ανταμοιβή σας θα είναι μεγάλη στον ουρανό». Βλέπεις?
0: Ναι, τώρα, Γέροντα, εξηγείται γιατί οι άνθρωποι του Θεού, οι αληθινοί χριστιανοί, οι Άγιοι, έζησαν πάντοτε μέσα στον κόσμο κάνοντας το θέλημα του Θεού, έστω και αν διώχθησαν, έστω και αν τους σκότωναν.
1: Ναι, ναι, πολύ σωστά. Γι' αυτό ακριβώς. Διότι έχουν, πώς να πούμε, θα πάρουν ανταμοιβή. Και μάλιστα μεγάλη ανταμοιβή, αιτία μεγάλης χαράς, γιατί όπως είπε το χωρίο, θα πρέπει να πηδάμε από τη χαρά για την ανταμοιβή που θα πάρουμε στον ουρανό. Βέβαια, είναι αλήθεια ότι οι Άγιοι πέρασαν πολλά από τον κόσμο και από τον διάβολο και από τους κοσμικούς ανθρώπους. Αν ανατρέξουμε στην ιστορία και φτάσουμε στις ημέρες του Κυρίου και των Αγίων Αποστόλων, θα δούμε εκεί τον ίδιο τον Κύριό μας Ιησού Χριστό να σταυρώνεται από ποιους? Από τους αρχιερείς και τους θρησκευόμενους των Εβραίων, διότι τους έλεγξε για την υποκρισία τους, τους έλεγξε για την αμαρτωλή και κοσμική τους ζωή, τους έλεγξε για τη χρηματική εκμετάλλευση της θρησκείας και του ναού, λέγοντας ότι έκαμαν τον οίκο του πατρός του οίκον εμπορίου. Έπειτα, καταδίωξαν οι κοσμικοί τους Αγίους Αποστόλους και όπως γνωρίζετε, πέρασαν οι Άγιοι Απόστολοι πολλά βασανιστήρια και τελικά κατέληξαν σε μαρτυρικό θάνατο.
0: Αλλά και οι μετέπειτα διωγμή, Γέροντα, των τριών πρώτων χριστιανικών αιώνων υπήρξαν τυραννικότατοι και βασανιστικότατοι για τους Αγίους. Είχα διαβάσει κάπου ότι οι Άγιοι Μάρτυρες μόνο της περίοδου αυτής υπήρξαν 11 εκατομμύρια.
1: Και λίγο λες, λίγους λες. Πάντως όλοι αυτοί πέρασαν βασανιστήρια φοβερής εμπνεύσεως και φρικτής εκτελέσεως. Παραδείγματος χάρη, τους έριχναν σαν τροφή στα πεινασμένα άγρια θηρία. Τους έκαιγαν σε αναμένες φωτιές ή τους άλυβαν πίσα και τους έδαιναν απάνω σε κοντάρια, σε ξύλα και τους μετέτρεπαν σε λαμπάδες. Ή επίσης τους ακροτηρίαζαν, τους παρέδιδαν σε εκπαιδευμένους μονομάχους τάχα για να μονομαχήσουν ή τους έστελναν σε καταναγκαστικά έργα, τους έστελναν στην εξορία, έκλειναν τις χριστιανές σε πορνεία, όπως διαβάζουμε στο μαρτύριο της Αγίας Ειρήνης, τους αποκεφάλιζαν, βέβαια όσοι από αυτούς ήταν Ρωμαίοι πολίτες, το είχαν μάλιστα σαν δικαίωμα, σπουδαίο δικαίωμα. Λοιπόν, τους σταύρωναν, τους σκότωναν με δόρατα ή με βέλη, θυμίσου το μαρτύριο του Αγίου Σεβαστιανού, και τέλος πάντων εφάρμοζαν εναντίον τους 1002 επινοήσεις φρικτών βασανιστήριων και φοβερών θανάτων, όπως διαβάζουμε στα μαρτύρια των Λουγδονίων Αγίων, του Αγίου Κόνωνα, των Αγίων Τεσσαράκοντα κλπ. Κλπ. Οι κοσμικοί διέταζαν τους χριστιανούς να λατρεύσουν τον κόσμο σαν Θεό ή τα κοσμικά στοιχεία ή τους κοσμικούς άρχοντες και αυτοκράτορες, και τους έβαζαν μάλιστα να ρίξουν θυμίαμα στη φωτιά που άναβε μπροστά στο άγαλμά τους. Οι χριστιανοί βέβαια δεν δέχονται να λατρεύσουν τον ψεύτικο αυτό και φθαρτό κόσμο σαν Θεό, διότι επίστευαν στον αληθινό, στον άφθαρτο και στον αιώνιο Θεό. Αυτή λοιπόν ήταν η ουσιαστική διαφορά μεταξύ κοσμικών και αγίων. Και επειδή οι κοσμικοί διέθεταν την εξουσία του κόσμου τούτου, χρησιμοποιούσαν όλα τα βία μέσα και όλους τους βίαιους τρόπους για να επιβάλλουν τη θέλησή τους. Η στάση τους, παιδί μου, υπήρξε σκληρή και ανελαίτη και απάνθρωπη. Τα διαβάζουμε αυτά στους βίους των Αγίων και στα αρχαία βιβλία των μαρτυρίων. Και μάλιστα συναγωνιζόντουσαν να υπερβάλλουν ο ένας τον άλλον σε φοβερότητα βασανισμών και θανάτων.
0: Ναι, αλλά και η στάση των Αγίων υπήρξε κατά τη μαρτυρική αυτή περίοδο πραγματικά αξιοθαύμαστη.
1: Βεβαίως.
0: Προχωρούσαν ηρωικά και θαραλέα, ολοπρόθυμοι προς το μαρτυρικό θάνατο.
1: Έτσι.
0: Και έδειχναν μια αξιομίμητη ακεραιότητα, όντως ανυποχώρητη σε κάθε συμβιβασμό.
1: Ασφαλώς. Αυτά βέβαια ως προς τα 11 εκατομμύρια. Διότι υπήρξαν και οι εξαιρέσεις των προδοτών της πίστεως, οι οποίοι εγκατέλειψαν τον Χριστόν και προσκύνησαν τον κόσμο και οι οποίοι δυστυχώς ξαναλέω ήσαν αρκετοί κατά το διωγμό του δεκίου από τις τάξεις των ηγετών της Εκκλησίας, μάλιστα κληρικών, επισκόπων και ιερέων. Αλλά πρέπει να πούμε ευτυχώς ο μεγάλος όγκος των Αγίων έμεινε ανυποχώρητος και υπέμεινε τα μαρτύρια και το θάνατο, περιμένοντας και ελπίζοντας στην ανταμοιβή που λέγαμε, στην αιώνια ζωή. Θα μείνει ιστορική η ηρωική φράση των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων που έλεγαν καθώς πάγωναν πάνω στην παγωμένη λίμνη, έλεγαν «Δρυμής ο χειμών, αλλά γλυκής ο παράδεισος», που σημαίνει ότι είναι πολύ φοβερός και σκληρός ο χειμώνας, το κρύο δηλαδή με το οποίο πέθαιναν, αλλά είναι γλυκός ο παράδεισος που τους περιμένει. Και περιφρονούσαν έτσι τη ζεστασιά από τις φωτιές που ήταν αναμένες λίγο πιο πέρα.
0: Γέροντα, εδώ να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα.
1: Βεβαίως, να διακόψουμε.

0: Πολλές φορές γέροντα οι κοσμικοί κατηγορούσαν τους Αγίους σαν ανήθικους παραβάτες της σωματικής και σαρκικής ηθικής, ψευδόμενοι βέβαια για να τους γκρεμίσουν στη συνείδηση των άλλων ανθρώπων.
1: Ναι, έχεις δίκιο, διότι κατηγορούσαν οι κοσμικοί τους Αγίους και τους κατηγορούν ακόμα βέβαια, όταν θέλουν να τους χτυπήσουν, και έλεγαν και λέγουν ότι οι Άγιοι ήσαν ανώμαλοι σεξουαλικά αφού είχαν ειδιπόδιες μίξεις, όπου αδέλφια παντρευόντουσαν τις αδελφές τους και λοιπά παρόμοια. Πιανόντουσαν από μία λέξη, μία φράση και την έκαναν συκοφαντικό παραμύθι. Παραδείγματος χάρη, επειδή όλοι εμείς οι χριστιανοί λεγόμαστε μεταξύ μας αδέλφια, πνευματικά αδέλφια βέβαια, οι κοσμικοί τι έκαναν, το διέστρεφαν αυτό και έλεγαν ότι στους γάμους των χριστιανών παντρεύονται αδέρφια. Αδελφός την αδελφή του, εννοώντας βεβαίως το σαρκικό αδελφό με τη σαρκική αδελφή. Όμως, κάτι τέτοιο ποτέ δεν έγινε στην εκκλησία μας.
0: Ασφαλώς. Βέβαια, αυτά τα εσχρά που έκαναν μεταξύ τους οι κοσμικοί τα φόρτωναν στις πλάτες των χριστιανών και δει οι εσχρότατοι και ασίδωτοι αυτοκράτορές τους με φοβερούς εκπροσώπους τους, τον Έρωνα και τον Καλλιγούλα.
1: Καλλιγούλα, πολύ ωραία.
0: Οι οποίοι βέβαια υπήρξαν ελεηνοί, σεξουαλικά διαστραμμένοι και διεφθαρμένοι άνθρωποι και διέπραναν όπως και οι άλλοι κοσμικοί κάθε είδους σεξουαλική διαστροφή.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά τα είπες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έφτασε ο Απόστολος Παύλος να γράφει στους Ρωμαίους τις εξής κατηγορίες για τους κοσμικούς. Οι γυναίκες τους, γράφει στην προς Ρωμαίους, οι γυναίκες τους αντάλλαξαν τη φυσική σεξουαλική χρήση με την αφύσικη. Ομοίως και οι άνδρες, αφού άφησαν τη φυσική χρήση της γυναίκας και φούντωσαν με αισχρές επιθυμίες μεταξύ τους, ώστε να ασελγούν άνδρες σε άνδρες. Αυτά γράφει ο Απόστολος Παύλος. Αυτά λοιπόν που έκαναν οι ίδιοι οι κοσμικοί τα απέδιδαν με συκοφαντίες στους Αγίους για να τους γκρεμίσουν στη συνείδηση των άλλων ανθρώπων και να εξαγριώνουν τους υγιείς εναντίον των χριστιανών.
0: Επίσης γέροντα, έχω διαβάσει ότι κατηγορούσαν τους Αγίους ότι την ώρα της Θείας Λειτουργίας έσφαζαν πάνω στην Αγία Τράπεζα ένα μικρό παιδί και έτρωγαν τη σάρκα του και έπιναν το αίμα του, διαστρέφοντας τα λόγια της Θείας Λειτουργίας που έλεγαν «Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου».
1: Ναι.
0: «Και πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα
1: ναι,
0: μου».
1: Ναι, ακριβώς.
0: Συκοφαντούσαν έτσι τους χριστιανούς ως ανθρωποφάγους.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Εμείς όμως το μυστήριο που τελούμε είναι ανέαμακτο. Είναι το ψωμί και το κρασί που με θαύμα γίνεται το σώμα και το αίμα του Χριστού. Λοιπόν, καταλαβαίνεις τώρα, με αυτές και με αυτές τις συκοφαντίες κατάφερναν να εξαγριώνουν τα πλήθη και να εξευτελίσουν τους Αγίους. Αυτή την τακτική της συκοφαντίας για εσχρότητες, σεξουαλικές διαστροφές και κάθε είδους πλάνη εφάρμοσαν σε όλους τους αιώνες οι κοσμικοί εναντίον των Αγίων. Μέχρι σήμερα παιδί μου, οι Άγιοι διασύρονται ως σεξουαλικά διεφθαρμένοι με επικεφαλής τον Χριστό και την Παναγία και συνεχεία όλους τους χριστιανούς και δι' τους μοναχούς. Και πολλοί λεγόμενοι χριστιανοί χρησιμοποιούν βλασφημία με σεξουαλική λέξη για να βρίσουν το Χριστό, για να βλαστημήσουν την Παναγία, λες και ο Χριστός ήτανε διεφθαρμένος και διεφθαρμένο και ανώμαλο υποχείριο των γεννητικών οργάνων τους, ή σαν να ήταν η Παναγία κάποια διεφθαρμένη γυναίκα εύκολη να υποκύπτει στις άνομες ωρέξεις τους. Και αυτές οι βλασφημίες ακούγονται όχι μακριά μας, παιδί μου. Στα σπίτια των χριστιανών. Στο σπίτι της χριστιανής γυναίκας. Μπορεί ο ίδιος ο κοσμικός άνδρας ή ο κοσμικός γιος, γιατί όχι η κοσμική κόρη, μπορεί να λένε τέτοιες ασύστολες, ξεδιάντροπες, σατανικές, εσχρότατες βλασφημίες στο όνομα του Χριστού μας και στο όνομα της Παναγίας μας.
0: Αλλά μήπως γέροντα και για τους μοναχούς τα ίδια δεν λένε? και φτιάχνουν ελεηνάκια σχρώτα τα παραμύθια για να τους εκοφαντούν και να τους διαβάλουν οι κοσμικοί με σκοπό να τους γκρεμίσουν στη συνείδηση των άλλων ανθρώπων και να ξεσηκώνουν τον κόσμο εναντίον των συγχρόνων αυτών Αγίων, ιδιαιτέρως μέσα από κάποιες εκπομπές της τηλεοράσεως.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ιδιαιτέρως από την τηλεόραση, κάθε τόσο ξεσπαθώνουν εναντίον των μοναχών. Αλλά γιατί το κάνουν αυτό? Διότι απλούστατα οι μοναχοί αρνούνται να σκύψουν το κεφάλι στις κοσμικές επιθυμίες των κοσμικών και αφιερώνονται στον Θεό. Ό,τι έχει μέσα στη βρώμικη ψυχή του ο κοσμικός το ξεστομίζει εναντίον των συγχρόνων αυτών Αγίων, αλλά και εναντίον των παλαιών Αγίων. Και ό,τι έκαμε στα νιάτα του ο κοσμικός, ή μπορεί να τα κάνει και μέχρι σήμερα αυτός ο διεφθαρμένος κοσμικός, όλα αυτά τα αποδίδει στους συγχρόνους Αγίους και στους παλαιούς. Αλλά παιδί μου, να είσαι σίγουρος ότι οι Άγιοι όσο διώκονται από τους κοσμικούς, τόσο αγιότεροι γίνονται. Και έρχεται η στιγμή που επεμβαίνει η Θεία Δύναμης, η οποία μπορεί μεν να αργεί, αλλά δεν λησμονεί. Αργεί, αλλά δεν λησμονεί. Έρχεται το χέρι του Θεού και συντρίβει τους ελεηνούς κοσμικούς και ανυψώνει και δικαιώνει και τιμά τους Αγίους. Λοιπόν, να μην κλαίτε τους Αγίους όταν διώκονται. Να λυπάστε και να κλαίτε τους διώκτες τους, διότι αλίμονό τους. Διότι οι συκοφάντες των μοναχών, σύμφωνα με την Ορθόδοξη παράδοση, παίρνουν επάνω τους την κατάρα του Θεού για όλη την οικογένειά τους, για 7 ολόκληρες γενναίες. Και για τα παιδιά τους, και για τα εγγόνια τους, και για τα δυσέγγονά τους, και για τα τρισέγγονά τους κλπ. Λοιπόν, αλίμονο σε αυτούς τους δύστιχους, τους κοσμικούς συκοφάντες, και αλίμονο στους απογόνους τους. Και δυστυχώς υπήρξαν και υπάρχουν και σήμερα εδώ στην Αύπακτο τέτοιοι συκοφάντες και διώκτες των συγχρόνων Αγίων και των μοναχών, που δεν δίστασαν να βρωμήσουν με αισχρές συκοφαντίες αθώους και αγίους μοναχούς. Από ζήλια βέβαια, από φθόνο, από κοσμική κακία και σατανική μειονεξία, γιατί δεν μπορούν να τους φτάσουν. Οι μοναχοί βέβαια δεν έπαθαν τίποτα. Αντιθέτως, αγίασαν πιο πολύ. Αλίμονο όμως στους διώκτες και στους συκοφάντες. Διότι ένας-ένας, από ό,τι μαθαίνουμε, τρώει το χαστούκι του Θεού. Κοίταξε γύρω σου και θα με θυμηθείς. Όλοι τρώνε το χαστούκι του Θεού. Όλοι οι κοσμικοί συκοφάντες που πολεμούν τους Αγίους. Είτε με φοβερές αρρώστιες, είτε με συμφορές. Και έτσι θα γίνει και θα γίνεται για πάντα. Δεν χαιρόμαστε με αυτά που λέμε. Όχι. Δεν χαιρόμαστε. Παιδί μου, δεν χαιρόμαι. Αντιθέτως, λυπούμαστε εμείς οι χριστιανοί. Λυπούμαστε εμείς οι μοναχοί. Και παρακαλάμε το Θεό να λυπηθεί όλους τους πολεμίους μας και τους συκοφάντες μας και τους εχθρούς μας και τους διώκτες μας. Αλλά δεν ξέρω αν θα μας ακούσει ο Θεός. Διότι ο Θεός δεν λυπάται εύκολα τους αμετανόητους συκοφάντες των Αγίων Του, είτε αυτοί είναι σύγχρονοι είτε είναι παλαιοί. Λοιπόν, τελειώνοντας για σήμερα, εύχομαι να οδηγεί ο Θεός όλους τους συκοφάντες και τους διώκτες των Αγίων σε μετάνοια. Ήθε να μετατρέπονται όλοι οι διώκτες των Αγίων και να μεταμορφώνονται και αυτοί σε Αγίους. Ήθε οι Άγιοι να παραμένουν στη θέση τους και να μην κάμπτονται από τους διωγμούς. Ήθε να δοξάζεται αδιάκοπα το όνομα του Κυρίου διαμέσων των Αγίων Του.
0: Ήθε γέροντα, ήθε, αμήν. Πάντως σας ευχαριστώ πολύ και εγώ και τα μέλη της παρέας μου που μας ακούνε αυτή τη στιγμή και οι οποίοι ήθελαν απάντηση στο ερώτημα γιατί ο κόσμος πολεμάει και διώκει τους Αγίους. Σας ευχαριστώ εκ μέρους όλων αλλά και εκ μέρους των αγαπητών μας ακροατών και είμαι σίγουρος πως παρακολούθησαν με πολύ ενδιαφέρον τη σημερινή μας συζήτηση.
1: Ήθε να ωφελήθηκαν πνευματικά.
0: Βεβαίως και ωφελήθηκαν και ωφελούνται διαρκώς.

0: κόσμος και ορθοδοξία.
1: Μια σειρά εκπομπών που παρουσιάζουν τις σχέσεις κόσμου και ορθοδοξίας.
0: Στις ερωτήσεις μας απαντά
1: ο πανοσιολογιότατος αρχιμανδρίτης πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης.
0: Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου
1: και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: Κόσμος και Ορθοδοξία.
1: Γνωριμία του κόσμου με οδηγό την Ορθοδοξία.
0: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ορθόδοξη μαρτυρία και ζωή. Μία ορθόδοξη απάντηση στην πρόκληση των αιρέσεων και της παραθρησκείας με τον πατέρα Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή μας είχαμε αναλύσει τι εννοούμε εμείς οι χριστιανοί όταν λέμε αλήθεια και ότι αυτή η αλήθεια ταυτίζεται με το πρόσωπο του ίδιου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ακόμη μιλήσαμε για τον φύλακα αυτής της αλήθειας που είναι η Εκκλησία. Σύμφωνα και με τους λόγους του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεον, όταν γράφοντάς του λέει πώς πρέπει να πολιτεύεται εν το οίκο του Θεού, ως της είναι η Εκκλησία, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, κεφάλαιον γάμα, στίχος 15. Σήμερα θα ερευνήσουμε πού μπορούμε να βρούμε αυτά τα κύρια γνωρίσματα και τα χαρακτηριστικά της αληθινής Εκκλησίας. Και αυτό θα το κάνουμε για να αποκαλυφθεί το πρόσωπο της αιρέσεως, μάλλον των ποικίλων αιρετικών ομάδων που θέλουν να διεκδικήσουν τον τίτλο της Εκκλησίας παραπλανώντας τους ευκολόπιστους ή τους απληροφόρητους ορθοδόξους αδελφούς μας, παρασύροντάς τους στην πλάνη και στην απώλεια. Αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε καθώς ον πληθώρα ομάδων δραστηριοποιούνται στην πατρίδα μας με ένα σωρό απατηλά, παραπλανητικά και παράξενα ονόματα, μερικές φορές ανάμεσα σε ψεύτικα συνθήματα και σε ορθόδοξους τίτλους. Ποια λοιπόν είναι αυτή η αληθινή Εκκλησία, η εκλεκτή του νυμφίου, η μία και αληθινή Εκκλησία? Το πόσο βασικό είναι αυτό το ερώτημα, αγαπητοί μου αδελφοί, φαίνεται από το γεγονός ότι οι πατέρες της Εκκλησίας μας έθεσαν ανάμεσα στα κύρια γνωρίσματα που πρέπει να χαρακτηρίζουν την Ορθόδοξη πίστη στο άρθρο 9 του Συμβόλου της Πίστεως και την ομολογία. Πιστεύω εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Η απάντηση για μας τους Ορθοδόξους Χριστιανούς στο ερώτημα ποια είναι η αληθινή Εκκλησία, η μία καθολική, Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Συμβόλου της Πίστεως είναι η απάντηση αυτονόητη και ευκολότατη. Η αληθινή και μοναδική Εκκλησία του Χριστού είναι αυτή που ο ίδιος εκτίσατο δια του ιδίου αυτού αίματος, που την κέρδισε με το σταυρικό του θάνατο, που την εθεμελίωσε με το σταυρικό του θάνατο. Και αυτή η αληθινή και μοναδική Εκκλησία του Χριστού είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Αυτό το λέμε με πλήρη συνέστηση της αυτοσυνειδησίας μας και χωρίς κανένα αίσθημα υπεροψίας ή μυσαλλοδοξίας ή φανατισμού έναντι των διαφόρων χριστιανικών αιρέσεων και των παραχριστιανικών ομάδων. Η Εκκλησία μας είναι η Εκκλησία που ιδρύθηκε από τον Κύριο 2000 χρόνια πριν. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά της γνήσιας και αληθινής Εκκλησίας και είναι εκείνη που πορεύεται εις πάσαν την αλήθεια έως τη συντελείας του αιώνος. Μέχρι τότε θα αποτελεί την κυβωτό της σωτηρίας για όσους πιστεύουν στον Χριστό. Είναι η στρατευωμένη Εκκλησία του Χριστού που οδηγεί σταθερά την πορεία του πιστού, του πιστού λαού του Θεού στη συνάντησή του με τον δίκαιο Κριτή, τον Κύριο, όταν αφού ολοκληρωθεί το προαιώνιο σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο, θα ενωθεί τότε η στρατευωμένη Εκκλησία με την θριαμβεύουσα Εκκλησία, ώστε να συνεχίσει την αιώνια πορεία της εις καινούς ουρανούς και γην καινήν ενείς δικαιοσύνη κατοική, όπως γράφει ο Απόστολος Πέτρος στην δεύτερη επιστολή του.

Θα έχετε ακούσει, αδελφοί μου, ή θα έχετε συναντήσει στο δρόμο σας ανθρώπους που σας καλούν να βρείτε τον Χριστό, που σας υπόσχονται τη λύση των προβλημάτων σας και την άμεση και σίγουρη σωτηρία σας, που σας προσκαλούν σε μελέτη του Λόγου του Θεού ή σας προσφέρουν την Αγία Γραφή ή άλλα φυλάδια. Ίσως έχετε εντυπωσιαστεί από εκπομπές ραδιοφωνικών σταθμών όπως φερυπίν ο σταθμός Χριστιανισμός που ανήκει στην Ελεύθερη Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, σταθμοί που κυρίως μεταδίδουν ωραία ανώδυνα κηρύγματα χωρίς ιδιαίτερα δογματικό χαρακτήρα. Ίσως να έχετε βρει μερικές εφημερίδες στα γραμματοκιβώτια των σπιτιών σας ή κάτω από τις πόρτες σας. Τουλάχιστον στην αρχή δεν σας ζητούν να φύγετε από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Σας καλούν όμως να βρείτε τον Χριστό. Λέτε και δεν τον έχετε βρει. Λέτε, λες και δεν πιστεύετε στον Χριστό ακόμη. Λες και δεν είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Άραγε, τι θα κάνατε, αδελφοί μου, μπροστά σε αυτές τις περιπτώσεις? Θα τα δεχόσασταν όλα αυτά ή μήπως ήδη τα έχετε δεχτεί? Δεν θα ελέγχατε προηγουμένως από πού προέρχονται? Αυτά τα χαρτάκια με την ερμηνεία δήθεν του Λόγου του Θεού προέρχονται άραγε από την αληθινή Εκκλησία, αυτή που ίδρυσε ο Χριστός μας? Αν βρίσκατε, για παράδειγμα, μια διαφήμιση κάτω από την πόρτα σας, θα τρέχατε αμέσως και χωρίς να ρωτήσετε κανέναν ή χωρίς να ελέγξετε, θα τρέχατε να αγοράσετε και να προμηθευτείτε ανεξέλεγκτα τα προϊόντα που σας διαφημίζουν? Θα παίρνατε ένα φάρμακο μόνοι σας χωρίς συνταγή γιατρού ή χωρίς να ξέρετε την προέλευσή του? Ασφαλώς όχι. Πώς λοιπόν θα δεχόσασταν μια οποιαδήποτε ερμηνεία του Λόγου του Θεού ή μια διδασκαλία ή μια διαβολή και κατηγορία και κατασυκοφάντηση της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας χωρίς να ελέγξετε και να μάθετε ποιος είναι αυτός που τα προσφέρει, ποιος είναι αυτός που κρύβεται πίσω από όλα αυτά? Η Αγία Γραφή μας προειδοποιεί ότι θα εγερθούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε και θέλουσι δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσουν οι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Αυτή την προφητεία και άλλες μαζί για τα έσχατα θα την βρούμε στο 24ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, το ΚΔ. Αλλά και άλλες προφητείες στο είδος αυτό θα βρούμε και σε αυτό το κεφάλαιο και σε άλλα κεφάλαια της Αγίας Γραφής. Εκεί στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον μας λέει ο Κύριος: «Τότε, εάν κάποιος είπε προς εμάς, ιδού εδώ είναι ο Χριστός ή εδώ, μη πιστεύετε». Και πόση αλήθεια είναι σήμερα εκείνοι που υποστηρίζουν ότι ιδού εδώ είναι μαζί μας ο Χριστός? Σεις όμως, μας προειδοποιεί ο Κύριος, σεις όμως προσέχετε, ιδού σας προείπων πάντα.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: 89,4 FM.
2: Ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου αδελφοί, μέσω των πρεσβυτέρων της Μιλήτου, τους οποίους είχε καλέσει στην Έφεσο και μετά την προσευχή που έκανε μαζί τους, προειδοποίησε εκείνους και εμάς με τους ακόλουθους λόγους. «Εγώ εξεύρω τούτο», λέει ο Απόστολος Παύλος, «ότι μετά την αναχώρησή μου θέλουσιν εισέλθει εις εσάς λύκη βαρύς, μη φιδόμενη του ποιμνίου, και εξ ημών αυτών θέλουσι σηκωθεί άνθρωποι λαλούντες διεστραμμένα, δια να διασπώσει τους μαθητάς ο πίσω αυτών». Αυτό διαβάζομαι στο 20ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων. Και συνεχίζει ο ίδιος Απόστολος στην πρώτη επιστολή του προς τον Τιμόθεον. «Το δε πνεύμα», δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, «ρητός λέγει ότι εν υστέρης καιρής θέλουσι αποστατήσει τινές από της πίστεως, προσέχοντες εις πνεύματα πλάνης και εις διδασκαλίας δαιμονίων, δια της υποκρίσεως ψευδολόγων, εχόντων την εαυτόν συνείδησιν και καυτηριασμένην». Αυτά τα λέει στο τέταρτο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής προς Τιμόθεον ο Απόστολος Παύλος. Και βέβαια εκείνο που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι εκείνοι οι οποίοι θα έρθουν ελεύσονται, λέει, εκείνοι που θα έρθουν οι λύκοι, οι βαρείς, είναι οι άνθρωποι των υστέρων καιρών, δηλαδή σε περιόδους των εσχάτων, και άρα πρέπει να είναι νεοφανείς ομάδες μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας. Ακόμη στην δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή του ο Απόστολος Παύλος προειδοποιεί ότι «εν τες εσχάτες ημέρες θα έλθουν καιροί κακοί, διότι οι άνθρωποι», μας λέει, «που έχουν εξωτερική μορφή ευσεβίας», και αυτό πρέπει να το προσέξουμε πολύ, «που έχουν εξωτερική μορφή ευσεβίας, ισχωρούν εις τας οικίας και εχμαλωτίζουν γυναικάρια γεμάτα από αμαρτίας, που σύρονται από διαφόρους επιθυμίας και πάντοτε μανθάνουν, αλλά δεν δίνανται ποτέ να φτάσουν εις την ακριβή γνώση της αληθείας». Στο τρίτο κεφάλαιο της Δευτέρας προς Τιμόθεον επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Αλλά και ο Απόστολος Πέτρος, αναφερόμενος στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, γράφει ότι μέσα σε αυτές υπάρχουν, διαβάζω σε εισαγωγικά, «και μερικά δυσνόητα, τα οποία οι αμαθείς και αστήρικτοι διαστρεβλώνουν, όπως και τας λοιπάς γραφάς, προς καταστροφή των, προς ίδιαν αυτών απώλειαν», λέει. «Σεις λοιπόν, αγαπητοί», συνεχίζει ο Απόστολος Πέτρος, «επειδή γνωρίζετε αυτά εκ των προτέρων, προφυλαχθείτε, δια να μην παρασυρθείτε από την πλάνην ανώμων ανθρώπων και πέσετε από την ειδικήν σας στερεάν βάσιν». Αυτά τα διαβάζουμε στο τρίτο κεφάλαιο της δεύτερης επιστολής του Αποστόλου Πέτρου και νομίζω ότι είναι λόγοι ζωντανοί που απευθύνονται σε εμάς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, οι οποίοι πρέπει να προσέχουμε και να προφυλασσόμαστε, όπως μας λέει και ο Απόστολος Πέτρος, ώστε να μην παρασυρθούμε από την ειδική μας στερεάν βάση, δηλαδή την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, μέσα στην οποία ζούμε και η οποία είναι η κυβωτός της σωτηρίας μας. Ποιοι λοιπόν είναι αυτοί οι ψευδόχριστοι και οι ψευδοπροφήτες, οι λύκοι, οι βαρείς, οι οποίοι ελεύσονται και για τους οποίους μας προειδοποιεί ο Κύριος? Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι θα έρθουν εν υστέρης καιρής με πνεύμα πλάνης, διαστρεβλώνονται στην Αγία Γραφή. Ποιοι είναι αυτοί? Βεβαίως η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν ήρθε τώρα, αλλά ζει και θριαμβεύει συνεχώς επί 2000 χρόνια. Κάποιοι άλλοι ήλθαν τώρα, εν εσχάτης καιρής, και μάλιστα με ένδυμα προβάτου. Πώς θα εμπιστευτούμε σε αυτούς τη σημαντικότερη υπόθεση της ζωής μας, που είναι η σωτηρία μας? Η Αγία μας Εκκλησία δεν έπαψε ποτέ να κηρύσει την ίδια αλήθεια επί 2000 χρόνια χωρίς να αλλάσει ούτε μία κεραία και χωρίς να χαϊδεύει τις αδυναμίες και τις επιθυμίες των ανθρώπων. Δεν απέβλεψε η Ορθόδοξη Εκκλησία να θρέψει το μυαλό του ανθρώπου, ορθολογούσα, αλλά να σώσει την ψυχή του, ορθοδοξούσα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας έχει λοιπόν όλα τα γνωρίσματα της αληθινής Εκκλησίας του Χριστού. Είναι ο φύλακας της αλήθειας και η πηγή της χάριτος του Χριστού. Σε αυτή και μόνη παρεχώρησε ο Κύριος όλες εκείνες τις προϋποθέσεις και τις εξουσίες που τις είναι απαραίτητες για τη συνέχιση του έργου του, του έργου της σωτηρίας του ανθρώπου.

Είναι λοιπόν, αδελφοί μου, κύριο χαρακτηριστικό της Αγίας Εκκλησίας μας η αδιάκοπη ιστορική συνέχεια και συνέπεια, η αυτή πίστης, το αυτό πνεύμα, το αυτό ήθος προς την Εκκλησία που ίδρυσε ο ίδιος ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Και ασφαλώς οι ιδιότητες αυτές όλες μαζί και όχι μερικές μόνον αποτελούν χωρίς καμία αφιβολία τα διακριτικά γνωρίσματα της Ορθοδοξίας και μόνον, και όπως παρατηρεί μακαριστός ιεράρχης, αυτό δικαιώνει την αξίωση αυτής ότι είναι και παραμένει η Εκκλησία, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού. Διότι, πρώτον, αυτή διετήρησε ακριβή και αυθεντική την διδασκαλία του Χριστού εις την πρώτην έγλην και καθαρότητα. Διατηρεί το χάρισμα της αληθείας, το οποίον κατετέθη ευθύς εν την πρώτη Εκκλησία. Διατηρεί την παράδοση της αληθείας, η οποία είναι συνέχεια της Θείας Συμπαραστάσεως και διαρκούς παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Ακόμη δεύτερον, διότι δια της αποστολικής διαδοχής, δηλαδή της αυθεντικής και συνεχούς ιεροσύνης της, κατέχει και μεταβιβάζει ασφαλώς το χάρισμα της ιεροσύνης, το οποίον ως δύναμη και εξουσία χορηγηθήσα από τον Κύριο, συνέχει το πλήρωμα της Εκκλησίας και το συνδέει αναπόσπαστα μετά της αποστολικής εποχής. Η ιεροσύνη με κέντρο της τον επισκοπικό βαθμό λειτουργεί μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία αυθεντικά, χριστοκεντρικά και παραδοσιακά, συνοδικά, δημοκρατικά θα έλεγα, ή ακριβολογώντας εκκλησιαστικά, όπως και στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας απέφυγε τον ολοκληρωτισμό της Δυτικής Εκκλησίας και την υποβαθμισμένη ιεροσύνη, όπου αυτή υπάρχει βεβαίως, ή μάλλον θα έλεγα την καταργημένη ιεροσύνη του Προτεσταντισμού. Και τρίτον, διότι η Ορθόδοξη Εκκλησία εν αντιθέσει προς τον Δυτικό Χριστιανισμό, ο οποίος παρασύρθηκε από τον Ορθό Λόγο και την ανθρώπινη σοφία και κατάντησε εγκεφαλικός, η Ορθοδοξία αντιστάθηκε στις ακροβασίες του ανθρώπινου νου και απέφυγε τον συσχηματισμό με το πνεύμα του κόσμου τούτου. Η Ορθόδοξη Εκκλησία εδίδασκε και διδάσκει την αλήθεια ορθοτομούσα των λόγων της αληθείας και όχι ορθολογούσα. Συνιστά εαυτήν ως Θεού διάκονον εν λόγω αληθείας εν δυνάμει Θεού, όπως μας λέει στην δεύτερη προς Κορυθίους επιστολή του ο Απόστολος Παύλος.

0: αυτά τα γνωρίσματα, αγαπητοί μου αδελφοί, χαρακτηρίζουν τη ζωή της Ορθοδόξου Εκκλησίας και την ταυτίζουν με την αρχαίγωνο Εκκλησία, την Εκκλησία που ίδρυσε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Και η διαφύλαξη αυτών των χαρακτηριστικών είναι ένα συνεχές θαύμα, το θαύμα της Ορθοδοξίας, καθώς η Ορθοδοξία έζησε και μεγαλούργησε μέσα στις πιο αντίξωες γεωπολιτικές συνθήκες και εθριάμβευσε. Εθριάμβευσε ως ορθή πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και ως ορθό ήθος. Δεν υπάρχει παραμικρή αμφιβολία ότι την μία και μοναδική αυτή θέση της αληθινής Εκκλησίας και όλες τις ιδιότητες της αληθινής Εκκλησίας μπορεί να διεκδικήσει μόνον η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Διότι, επαναλαμβάνομαι, αυτή μόνη έχει την αδιαμφισβήτητη συνέχεια υπάρξεως, ιστορίας και ζωής επί 2000 χρόνια. Ακόμη συνδέεται άμεσα και αδιάκοπα με την πρώτη Εκκλησία που ο Χριστός ίδρυσε και οι Απόστολοι οργάνωσαν. Εγγύηση αυτής της γνησιότητός της, και πρέπει αυτό να το επαναλαμβάνουμε συχνά, είναι η αδιάκοπη μετάδοση της ιεροσύνης από επίσκοπο σε επίσκοπο, αυτό που λέμε αποστολική διαδοχή. Και τέλος, έχει γνησιότητα και σταθερότητα διδασκαλίας και πίστεως, γιατί διδάσκει και πιστεύει και σήμερα απολύτως ό,τι διαμέσου των 20 αιώνων της ιστορίας της επίστευαν και εδίδασκαν οι θεόπνευστοι πατέρες της Εκκλησίας, οι διάδοχοι των Αποστόλων του Χριστού. Ταυτίζεται με τους Αποστολικούς Πατέρας των Α και Β αιώνων και στη συνέχεια με όλους τους πατέρες της Εκκλησίας, με τους Αθανασίους και Κυρίλους και Βασιλείους και Γρηγορίους και Χρυσοστόμους και Δαμασκηνούς και Φωτίους και Γρηγόριους Παλαμάδες και Νεκταρίους μέχρι και τους σύγχρονους ποιμένες και διδασκάλους της Εκκλησίας μας. Η Εκκλησία δεν μπορεί να γνωρίζει χάσματα και διακοπές ούτε στην πίστη, ούτε στην οργάνωση, ούτε και στη ζωή. Το αληθινό γνώρισμα της Εκκλησίας είναι η συνέχιση της αποστολικότητας και στα τρία αυτά σημεία. Αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της αληθινής Εκκλησίας, αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Ο Κύριος να σας ευλογεί.
1: Ορθόδοξη μαρτυρία και ζωή. Μία ορθόδοξη απάντηση στην πρόκληση των αιρέσεων και της παραθρησκείας με τον πατέρα Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Το κακό της συκοφαντίας. Έκδοσης Ιερών Γυναικείων Ησυχαστήριων, η μεταμόρφωση του Σωτήρος. Μίλεση 2018. Αφήγηση Έλενα Αρβανίτη, Κωνσταντίνος Τσινάλης. Μέρος τρίτον.

0: Στην εποχή του Μεγάλου Θεοδοσίου στην Κωνσταντινούπολη, ο Θεόφιλος πουλήθηκε ως δούλος για να ζήσει τον γέροντα πατέρα του. Ο πατέρας του, πριν τον αποχωριστεί, του έδωσε την εξής συμβουλή. «Παιδί μου, τις Κυριακές να πηγαίνεις οπωσδήποτε στην εκκλησία για τη λειτουργία. Να μένεις ως το τέλος και κατόπιν να πηγαίνεις στη δουλειά σου». Ο πατρίκιος Κωνσταντίνος που τον αγόρασε, τον αγάπησε πολύ για την αρετή του και τον είχε πάντα κοντά του. Μια μέρα που ο πατρίκιος ανεχώρησε βιαστικά για το παλάτι, λησμόνησε ένα σπουδαίο υπηρεσιακό φάκελο στο σπίτι του και ζήτησε από τον Θεόφιλο να του τον φέρει. Πράγματι, πήγε γρήγορα ο Θεόφιλος στο σπίτι για τον φάκελο και έπιασε επαυτοφόρο την σύζυγο του πατρικίου να συνευρίσκεται με ένα δούλο. Δεν μίλησε καθόλου. Γύρισε στον πατρίκιο και του παρέδωσε τον φάκελο χωρίς ούτε σε εκείνον να πει κάτι για το συμβάν. Όταν το απόγευμα επέστρεψαν στο σπίτι, η πονηρή γυναίκα, υποθέτοντας πως ο πατρίκιος είχε ενημερωθεί από τον Θεόφιλο, προσπάθησε να λιώσει τα γεγονότα. Ο Θεόφιλος το πρωί μου επιτέθη με πονηρό σκοπό και θα τα κατάφερνε αν δεν άκουγε τις φωνές μου ο τάδε δούλος που έτρεξε να με γλιτώσει. «Ή τον σκοτώνεις, τον άθλιο, ή τα μαζεύω και πηγαίνω στον πατέρα μου», του είπε και κατάφερε να πείσει τον άνδρα της να τον θανατώσει. Ο πατρίκιος πήγε στον άκτορα να βρει τον έπαρχο και το ζήτημα τακτοποιήθηκε. Οι στρατιώτες θα αποκεφάλιζαν τον Θεόφιλο την άλλη μέρα το πρωί και θα του έστελναν την κεφαλή του. Μόλις ξημέρωσε, ο πατρίκιος λέει στον Θεόφιλο: «Πήγαινε στον έπαρχο να τον χαιρετήσεις εκ μέρους μου και να σου δώσει την απάντηση που περιμένω». Ανύποπτος αυτός ανεχώρησε για τον έπαρχο. Πέρασε όμως προηγουμένως από το ναό της Παναγίας Μπαλουκλή για τη λειτουργία. Μπήκε μέσα, παρακολούθησε ως το τέλος και ξεκίνησε για τον προορισμό του. Εν τω μεταξύ, ο μιχός δούλος αδειμονούσε. «Άρχοντα, να πάω στον έπαρχο να παραλάβω το δέμα». «Να πας». Τρέχει ο ανήθικος δούλος στο σπίτι του επάρχου και τον χαιρετά εξ ονόματος του πατρικίου. Ο δήμιος όμως που περίμενε εκεί του έκοψε το κεφάλι, νομίζοντας ότι αυτός ήταν ο δούλος τον θάνατο του οποίου είχε ζητήσει ο πατρίκιος. Την ώρα λοιπόν που ετοίμαζαν οι άνθρωποι του επάρχου το δέμα με το κεφάλι για να το στείλουν στον πατρίκιο, μπαίνει μέσα ο Θεόφιλος και χαιρετά τον έπαρχο εξ ονόματος του πατρικίου. Ο έπαρχος του παραδίδει τότε σφραγισμένο το δέμα και εκείνος το πηγαίνει στο αφεντικό του. «Θεόφιλε, τι κρατάς εκεί?» το ρωτά ο πατρίκιος έκπληκτος. «Το δέμα που μου έδωσε ο έπαρχος να σου φέρω». Ο άρχοντας έμαθε τελικά την αλήθεια όταν η γυναίκα του επάνω στην ταραχή της του τα φανέρωσε όλα. Στη συνέχεια ο πατρίκιος υιοθέτησε τον Θεόφιλο.
1: Ένας αγιορείτης διηγήθηκε την παρακάτω ιστορία. Στεναχωριόταν κάποιος νέος που ο Θεός επέτρεψε να συκοφαντηθεί από κάποιους. Σε μια επίσκεψή του λοιπόν στο Άγιον Όρος πήγε σε κάποιον χαρισματικό γέροντα για να εκφράσει τα παράπονά του. Του λέει τότε ο Άγιος Γέροντας: «Πριν αρκετά χρόνια στην Αθήνα κάποιο παλικάρι γνωρίστηκε με μια κοπέλα και τη ζήτησε σε γάμο. Αλλά δυστυχώς κάποια συγγενής της υποψήφιας νύφης δεν συμφωνούσε και το ζευγάρι χώρισε. Ο νέος όμως που φιλοξενούσε εκείνη την εποχή στο σπίτι του κάποιον συνάδελφό του, προκειμένου να εκδικηθεί την γυναίκα που μπήκε εμπόδιο στο γάμο του, έβαλε τον φιλοξενούμενο να τηλεφωνήσει στον σύζυγό της και να του πει ψέματα πως είχε σχέσεις μαζί της. Πέρασαν λοιπόν τα χρόνια και ο νέος αυτός συκοφαντήθηκε από κάποιους για θέματα ηθικής φύσεως. Σου θυμίζει κάτι αυτή η ιστορία, παιδί μου?» Ο νέος, σαν να ξύπνησε από λίθαργο, πετάχτηκε επάνω. «Σε ευχαριστώ, γέροντα. Σε ευχαριστώ. Όλα εδώ πληρώνονται. Καλύτερα εδώ, παιδί μου, παρά στην άλλη ζωή. Ο συκοφάντης την τιμωρία δεν μπορεί να την αποφύγει, γιατί προκάλεσε μεγάλο πόνο. Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να τη γλιτώσει. Καλύτερα λοιπόν να πληρώσει το χρέος του εδώ, παρά να του μείνει οφειλή για την άλλη ζωή».

0: πόσες συκοφαντίες δεν έχουν γίνει από επαγγελματική αντιζηλία, πόσοι δεν συκοφάντησαν οικογενειάρχες ανθρώπους με σκοπό να διαλύσουν το γάμο τους, πόσοι μέσα στον χώρο της Εκκλησίας μας δεν συκοφάντησαν οι ίδιοι ή μετέφεραν τις συκοφαντίες άλλων. Άραγε, πόσοι από εμάς τους χριστιανούς γκρεμίσαμε στην άβυσο της απελπισίας συνανθρώπους μας που δεν άντεξαν την ντροπή και χάθηκαν πρόωρα από την θλίψη τους ή αυτοκτόνησαν. Σκεφτήκαμε άραγε, μήπως δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα είδαμε ή τα ακούσαμε ή τα νομίσαμε και σταματήσαμε εκεί την διάδοση της συκοφαντίας, φοβούμενοι μήπως χάσουμε την ψυχή μας. Ένα ανέκδοτο σχετικό με την κόλαση αναφέρει ότι βρέθηκαν μέσα στην γέννα του πυρός ένας φωνιάς, ένας κλέφτης, ένας πόρνος και ένας συκοφάντης. Στην αρχή ο φωνιάς και οι άλλοι είχαν βυθιστεί βαθύτερα στην κόλαση από τον συκοφάντη, ο οποίος μπορούσε αρχικά να αναπνέει. Με την πάροδο του χρόνου όμως μεταβλήθηκαν εκ διαμέτρου οι θέσεις τους και ο συκοφάντης διαμαρτυρήθηκε έντονα στους φύλακες του Άδη για την αδικία αυτή. Εκείνοι του έδωσαν την εξής απάντηση. Ο φωνιάς αυτός διέπραξε το έγκλημα κάποια στιγμή εν βρασμό ψυχής και φυσικά δεν είχε τη δυνατότητα να επαναφέρει στη ζωή το θύμα του παρότι το θέλησε. Οι συνέπειες του εγκλήματός του είναι από τότε οι ίδιες, χωρίς καμιά μεταβολή. Εσύ διέπραξες τα εγκλήματά σου εκ προμελέτης. Και ενώ είχες τη δυνατότητα να επανορθώσεις κάπως το κακό, λέγοντας την αλήθεια, δεν το έκανες. Αντίθετα, συνέχισες, σκανδαλίζοντας όλο και περισσότερες ψυχές και παρασύροντας τη διάδοση της συκοφαντίας αμέτρητους ανθρώπους. Πέθανες αμετανόητος, ενώ το έγκλημά σου αυξάνεται και πληθύνεται, διότι η συκοφαντία συνεχίζει να μεταφέρεται από στόμα σε στόμα και οι συνένοχοί σου αυξάνονται συνεχώς. Για τον λόγο αυτό, η θέση σου επιδεινώθηκε και θα επιδεινώνεται συνεχώς.
1: Ένας γέροντας διηγήθηκε την παρακάτω ιστορία. Πήγε ένας άνθρωπος να εξομολογηθεί. Είπε στον πνευματικό για τις κλοπές και τον φόνο που είχε διαπράξει και εκείνος τον άκουγε γεμάτο συγκατάβαση και συγχωρητικότητα. Μόλις όμως του είπε ότι συκοφαντούσε τους ανταγωνιστές του για να τους εξουδετερώσει, άκουσε έκπληκτος τον εξομολόγο να του λέει «Έξω φυσάει. Πήγαινε πάνω στο λόφο που βλέπεις και πάρε από κάτω μια χούφτα άμμο. Σήκωσε το χέρι σου ψηλά και άφησε αργά-αργά την άμμο να φύγει ανάμεσα από τα δάχτυλά σου και να σκορπιστεί στον άνεμο. Όταν τελειώσεις, έλα πάλι να τα πούμε». Ο άνθρωπος έκανε αυτό που του είπε και επέστρεψε. «Εντάξει, γέροντα. Ωραία. Αν κατορθώσεις τώρα να συγκεντρώσεις τους κόκκους της άμμου που σκόρπισε ο αέρας, θα οικετεύσω με όλο μου το είναι τον Θεό να σε συγχωρήσει». «Μα αυτό που μου ζητάς είναι αδύνατο, πάτερ», παρατήρησε καταπτωημένος ο συκοφάντης. «Ε, πόσο δύσκολο είναι να μαζέψεις την άμμο που σκόρπισε στο φύσημα του ανέμου, άλλο τόσο δύσκολο είναι να μαζέψεις τις συκοφαντίες που διέσπηρες κατά των συνανθρώπων σου, οι οποίες θα συνεχίζονται από στόμα σε στόμα. Με αβάσταχτο διαρκή πόνο και κρουνούς δακρύων θα μπορέσεις ίσως να προσελκύσεις το έλεος του Θεού. Στο εύχομαι».

0: Οι συνένοχοι. Μην πιστεύετε συκοφαντίες που γίνονται φήμες. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, στα κεφάλαια περί αγάπης, γράφει για την συκοφαντία. Εκείνος που φθονεί τον αδερφό και λυπάται για την προκοπή του και με ειρωνίες προσπαθεί να κυλιδώσει την υπόλοιψή του, αποξενώνεται από την αγάπη του Χριστού και γίνεται ένοχος αιωνίου κολάσεως. Εκείνος που έχει μνησικακία για τον αδελφό, κάνει δόλια σχέδια εναντίον του και δοκιμάζει χαρά για κάθε πτώση του, καταπατεί τον νόμο της αγάπης και τοποθετεί τον εαυτό του στην κόλαση. Μην παραδώσεις την ακοή σου στους λόγους όποιου καταλαλεί, ούτε τους δικούς σου λόγους την ακοή ενός φιλοκατήγορου, μιλώντας ή ακούγοντας με ευχαρίστηση κατά του πλησίον σου, για να μην χάσεις τη θεία αγάπη και βρεθείς απόκληρος του παραδείσου. Κλείνε το στόμα εκείνου που κατηγορεί τον άλλον, για να μην αμαρτάνεις μαζί του. Ζούσε κάποτε στην όαση Φαράν, στο όρο Σινά, ένας μοναχός που ονομαζόταν Νίκον. Κατηγορήθηκε όμως κάποτε για πορνεία και οι πρεσβύτεροι αποφάσισαν να τον διώξουν. «Αφήστε με εδώ να ζήσω σε μετάνοια», τους εκλιπαρούσε εκείνος. Με τα πολλά τους έπεισε και τον κράτησαν, αλλά στην απομόνωση. Δεν του μιλούσε κανείς. Όλο αυτό το διάστημα ο γέροντας πήγαινε κάθε Κυριακή στην εκκλησία και τους παρακαλούσε όλους συντετριμένος να προσεύχονται στον Κύριο γι' αυτόν. Μετά από λίγο καιρό όμως, εκείνος που είχε κάνει την αμαρτία και είχε ρίξει την ευθύνη στον αναχωρητή, κυριεύθηκε από δαιμόνιο και ομολόγησε στην εκκλησία ενώπιον όλων την ενοχή του. Σηκώθηκαν τότε όλοι και πήγαν μετανιωμένοι στο γέροντα, ζητώντας του συγχώρηση. «Σας έχω ήδη συγχωρήσει, γιατί και ο Κύριος συγχωρεί τα δικά μου αμαρτήματα. Αλλά να μείνω άλλο κοντά σας, δεν τον μπορώ. Είστε χριστιανοί, μα δεν βρέθηκε ούτε ένας σας να με συμπονέσει». Ήταν η απάντηση που τους έδωσε ο καλός γέροντας και αναχώρησε γρήγορα από τον παγωμένο εκείνο τόπο.
1: Μια κοπέλα εξομολογείται σε έναν πολύ αξιόλογο πνευματικό. Όταν τελείωσε το σχολείο, ο πατέρας της πρότεινε να μετακομίσει στο σπίτι της παντρεμένης αδελφής της και να γραφτεί σε μια σχολή εκεί κοντά. Επειδή όμως ο πνευματικός της δεν συμφωνούσε με τα σχέδια αυτά, ο πατέρας της μικρής πήγε να του ζητήσει το λόγο. Ο πνευματικός, επικαλούμενος το απόρριτο των εξομολογήσεων, δεν του είπε τίποτα. Ο πατέρας ρώτησε πολλές φορές την κόρη του, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. «Πατέρα, στείλε με όπου αλλού θέλεις, εκτός από εκεί», του έλεγε η μικρή, χωρίς να του εξηγεί τους λόγους. Όταν ο άνδρας της αδελφής της πληροφορήθηκε τα καθέκαστα, άρχισε να διαδίδει ότι ο πνευματικός έχει σχέσεις με την κοπέλα και γι' αυτό δεν την αφήνει να πάει στο σπίτι του. «Φως φανάρι, βέβαια! Δεν την αφήνει να έρθει στο σπίτι μου, γιατί αντιλαμβάνεται ότι άμα έρθει κοντά μας, θα της αλλάξω τα μυαλά και θα τη σώσω από τα νύχια του. Έρε κάτι επιτίδι που κυκλοφορούν με ράσα». Τα λόγια αυτά από στόμα σε στόμα κυκλοφόρησαν γρήγορα σε όλη τη μικρή πόλη. Ο ιερέας, που τώρα βρίσκεται εις τας αιωνίους μονάς, έγινε δακτυλοδεικτούμενος. Όλη η πόλη βούιζε για τις πομπές του. Πολλοί ήταν εκείνοι που τον πλησίασαν για να ψωνίσουν αντιδράσεις και να μαζέψουν υλικό για νέα κουτσομπολιά. Εκείνος όμως σε όλους τους καλοθελητές που του μετέφεραν τα πικρόχολα σχόλια των ανθρώπων απαντούσε λακωνικά. «Εγώ δεν λέω τίποτα, θα μιλήσει ο Θεός». Πέρασε καιρός και η κοπέλα από τη θλίψη της για την άδικη διαπόμπευση του πνευματικού της νόσησε ψυχικά. Και μια μέρα, επάνω σε μια κρίση της, απεκάλυψε σε όλους το τρομερό μυστικό. Από τα 13 της χρόνια είχε σχέσεις με τον γαμπρό της. Συμπέρασμα, από όσα βλέπεις να πιστεύεις τα μισά και από όσα ακούς να μην πιστεύεις τίποτα.

Το κακόν της οικοφαντίας. Έκδοσης Ιερών Γυναικείων Ησυχαστήριων, η μεταμόρφωση του Σωτήρος. Μίλεση 2018. Αφήγηση Έλενα Αρβανίτη, Κωνσταντίνος Τσινάλης.

κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού. Και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Και νυν και αίγιου αιώνα στον αιώνα μην. Εξομολογήσω μέση, κύριε Νόα, όλη καρδία μου και εναντίον αγγέλων ψαλώσει, ότι ήρξα πάντα ρήματα του στόματό μου. Προσκυνήσω προ ναών άγιών σου και εξομολογήσω με το όνοματί σου, επί το ελέη σου και τη αληθεία σου, ότι μεγάλυνα επί πάν το όνομα το άγιών σου. Ενίαν ημέρα επικαλέσω μέσα, ταχύ επάκουσό μου. Πολιορίσει με εν ψυχή μου δυνάμει σου. Εξομολογησά σου, σαν σε κύριε πάν σε βασιλεί τη γη, ότι ήρξαν πάντα ρήματα του στόματό σου και ασάσω εν τεσοδές Κυρίου, ότι μεγάλη δόξα Κυρίου, ότι υψηλός Κύριος και ταπεινά εφορά και τα υψηλά που μακρόθυν γνώσκει. Εάν πορευθώ εν μέσω θλίψος ζήσιμε, εποργήν εχθρό μου εξέτεινα σχήρα σου και έσωσέ με δεξιά σου. Κύριος θα αποδώσει υπέρ μου, Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Κύριε, δοκίμασά μου και έγνωσ' με. Συ έγνωσ' την καθέδρα μου και την αιγερσή μου. Συ συνήκα στους λογισμούς μου μακρόθεν. Την τρίβο μου και την σχήνων μου. Συ εξυχνίασας. Και πάσα στα σοδούς μου προείδες, ότι ουκ έστι δόλους εν γλώσσα μου. Ιδού Κύριε, Συ έγνωσ' πάντα τα έσχατα και τα αρχαία. Συ έπλασάς με και έθηκα σημαί τη χείρα σου. Εθαυμαστώθη η γνώση σου ξε μου. Εκρατεώθη ουμη δύναμη προς αυτήν. Πού πορευθώ από το πνεύματό σου και από το προσώπου σου πού φύγω. Εάν αναβώσει των ουρανών, Συ εκεί. Εάν καταβώσει τον άδειν πάρει. Εάν αναλάβει με τα σπτέρυγά μου κατόρθων και κατασκηνώσει τα έσχα τη θαλάσση και γάρε εκεί χείρου σου οδηγήσιμε και καθέξιμε η δεξιά σου. Και είπα, άρα σκότος καταπατήσιμε και νίξει φωτισμός εν τη τρυφή μου, ότι σκότος ου σκοτιστήστε από σου και νίξει ως ημέρα φωτιστήστε, ως το σκότος αυτής ούτε και το φως αυτής. Ότι σύ εκτίσω τους νεφρούς μου, Κύριε, αντελάβουμε εγκαστρός μητρός μου, εξομολογήσω μέσω ότι φοβερός εθαυμαστώθης, θαυμάσια τα έργα σου και η ψυχή μου γινώσκης φόδρα, ουκ εκρύβει το στούρμο από σου, ο ποιήσας εν κρυφή και η υπόστασή μου εν της κατωτάτης γης. Το ακατέργαστό μου είδον υφθαλμί σου και επί των βιβλίων σου πάντες εραφίσονται. Οι μέρες πλαστίζονται και ουδήσαν αυτής. Εμή δε λίανε τιμήσαν οι φίλοι ο Θεός, λίανε κρατεώσαν εαρχαί αυτών. Εξαριθμίσουν αυτούς και υπερ άμμο πληθυθήσονται. Εξηγέρθη

0: Εάν αποκτήνεις αμαρτωλούς ο Θεός, άνδρας αιμάτων εκκλίνεται από μου, ότι αριστέ εστέιζε λογισμούς, λείψονται εις ματαιότητα τας πόλης σου, ουχή τους μισούντας εκεί ρεμίσα και επί τους εχθρούς σου εξητικόμην, τέλειον μίσος εμίσουν αυτούς, εις εχθρούς εγενοντόμην, δοκίμα σώμη ο Θεός και γνώθη την καρδία μου, έτα σώμη και γνώθη τα στρίγους μου. Και είδε ή οδός ανομίας εν εμή, και οδήγησό με εν οδό αιωνία. Εξελούμε Κύριε εξ ανθρώπου πονηρού, από ανδρός αδίκου ρίσε με, ήτινες ελογίες του αδικίαν εν καρδία, όλη την ημέραν παρετάσσον του πολέμους, εικόνησαν γλώσσαν αυτών ως Ιώφεος, Υιός ασπίδων υπό τα χείλη αυτών, φύλαξόν με Κύριε χειρός αμαρτωλού, από ανθρώπων αδίκων εξελούμε, ήτινες διαλογίσαι του υποσκελής τα διαβήματά μου. Έκρυψαν υπερήφανη παγίδα μου και ασχηνής εδιέτειναν παγίδα της ποσίμου, εχόμενα τρίβου σκάνδαλα έθεντόμου. Είπα το Κύριο, Θεός μου εσύ, ενώτησε Κύριε την φωνή της δεήσεώς μου. Κύριε, Κύριε, δύναμη σωτηρίας μου, επεσκίασες εκ την κεφαλή μου εν ημέρα πολέμου. Μη παραδώσουμε, Κύριε, από τις επιθυμίες μου αμαρτωλώ. Διολογήσε το κατ' εμού, μη εγκαταλείψουμε, μη υποτυψωθώσει. Η κεφαλή του κυκλώμος αυτών, κόπος των χιλέων αυτών καλύψει αυτούς. Πεσούνται επ' αυτούς άνθρακες, εμπειρή καταβαλής αυτούς, εν ταλαιπωρίες ου μη προστώσει. Ανήρ γλωσσόδης ου κατευθυνθείστε επί της γης. Άνδρα άδικων κακά θυρεύσει εις διαφθοράν. Έγνων ότι πείσει Κύριος την κρίση των πτωχών και την δίκη των πενήτων, πλην δίκαιοι εξομολογήσουν το όνοματί σου και κατοικήσουν ευθύς εσύ το πρόσωπο σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νύν και αίκη σε όνος τον αιώνα μην. Κύριε και έκραξα προσέ εις άκουσόν μου. Πρόσχε στη φωνή της δύσεώς μου εν το κεκρογένε με προσέ. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμία με ενώπιόν σου. Έπαση των χειρών μου θυσίας περινή. Θου Κύριε φυλακήν το στόματί μου και θύρεν περιοχής περί τα χείλη μου. Μη κλείνεις την καρδία μου εις λόγους πονηρίας. Του προφασίζεσαι προφάσιν αμαρτίες. Συν ανθρώπους εργαζομένοι στην ανομία και ου μη συνδυάσουν των εκλεκτών αυτών. Παιδεύσει με δίκαιος εν ελέει και ελέγξει με. Έλεον δε αμαρτωλού μη λιπανά την κεφαλή μου. Ότι έτηκε η προσευχή μου εν τις ευδοκίες αυτών. Κατεπόθησαν εχόμενα πέτρας οι κριτέ αυτών. Ακούσαν τα ρήματά μου ότι ειδήνθησαν. Ως υπάχος γης εράγεται της γης, διασκορπίσει τα οστά αυτών παρά τον Άδην. Ότι προσέ Κύριε, Κύριε θαλμή μου, επί σύ ήλπισα μία ντανέλη στην ψυχή μου. Φύλαξον παγίδος ή συναισθείς αντόμη και αποσκανδάλων των εργαζομένων των ενωμίαν. Πεσούνται να φιβλίστρο αυτών οι αμαρτωλοί, κατά μόνο σημείο εγώ έως εάν παρέλθον. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα, φωνή μου προσκύρωνε δεήθεν. Εκχαιώ ενώπιον αυτού τη δέησή μου, τη θλίψε με ενώπιον αυτού απαγγελώ. Εν το εκλείπιν εξ εμού το πνεύμα μου και εσύ έγνωστα στρίβους μου. Εν δω ταύτη οι πορευόμεν έκρυψαν παγίδα μου, κατενόουν στα δεξιά και επέβλεπον, και ο ουκ είναι ο επιγνώσκον με. Απόλυτο φυγή επ' εμού, και ουκ έσυνο εξητών την ψυχή μου. Εκέκραξα προς ε, Κύριε, είπα, σύ η ελπίζ μου ερείς μου ή η ζώντων. Πρόσχες προς την δέησή μου ότι ταπεινώθεις φόδρα. Ρίσε με τον καταδιοκόντων με ότι κατεώθησαν υπέρ εμέ. Εξάγει εκ φυλακή στην ψυχή μου, το εξομολογήσασε το ονόματί σου. Εμέ υπομενούσι δίκαιη έως σου ανταποδώσιμη. Κύριε, άκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου, τη αληθεία σου, εις άκουσα όμως τη δικαιοσύνη σου. Και μη σε έλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείστε ενώπιον σου πας ζών. Ότι κατεδίωξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσαν εις γίνη τη ζωή μου. Εκάθισε έμενε σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και κηδίασαν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχτη καρδία μου. Εμνήσιν ημερών αρχαίων, εμελέτησαν πάση της έργης σου, εμποιήμως των χειρών σε μελέτων. Διεπέτσα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσό μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό μου από μου και ομυθήσω με τις καταβαίνουσες εις λάκων. Ακουστόν ποιησό μου το πρωί το λαιό σου, ότι επισήλθησα. Γνώρισό μου, Κύριε, δόλην ή πορεύσω μου, ότι προσέρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξό μου, το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψει την ψυχή μου και εν το ελαιό σου εξελοθρεύσει εχθρού μου. Και απολύ πάντω το σλίβα στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλο είμαι. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και σε όνος στον αιώνα. Μη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας στον αιώνα. Μη. Ευλογητός Κύριος ο Θεός μου, διδάσκοντα τα σκιές μου, εις παράδοξαν τους δακτύλους μου εις πόλου. Ελαός μου και καταφυγή μου, αντελείπτω μου και ρίση μου, προσπιστής μου Και από αυτό ήλπισε ο υποτάσσον λαό μου, έπιπε με, Κύριε, τι είσαι στην άνθρωπο, ό,τι γνώστη αυτό, ή ω ανθρώπου, ό,τι λογίζει αυτό. Άνθρωπο μετεώτη, ομοιώθη η μέρα αυτού, ω η σκιά παράγουσα, κύκλουν ουρανού και κατάβεθη, άψε των ωραίων και καπνιστήσουν. Άστρεψαν αστροπίν και σκοπίσει αυτού, εσύ εξαπόστηνα το δέλου και συνταράξει αυτού. Ξαπόστηνα την χείρα σου, εξύψου εξελούν. Κυρίσε με εξιδάτων πολλών εκχειρώσεων αλωτρίων. Όντω το με λάδε μετεώτη και δεξιά αυτών δεξιά δικία. Ο Θεό ο δίνει και νυν, α ο μέσα ψωτηρίο δεκαρχόδο ψαλώσει. Το εδώ τη σωτηρία τη βασιλεύση, το λωτρουμένο δαδί των δούλων αυτού, εκρομφέα πονηρά. Χρήσιμο και ξυλούμε χειρώσιων αλωτρίων, όντω το μελάδε μοτεώτη και δεξιά αυτών δεξιά δικίε. Πονηεί ω νεόφυτα υδρωμένα, με την νεότη αυτών, η θηγατέρα αυτών και καλοπισμένα, περικυκοσμημένα, όσο μείωμα ναού. Και τα μία αυτών πήρε εξερευόμενα εκ τούτου ει τούτου. Για πρόβατα αυτών πολίτοκα πληθύνονται εν τε εξόδη αυτών, η βόρε αυτών παχή. Ου κρέστην κατά το μαχραγμού ούτε διέξοδο, που δε κραυγεί εν τε πολιτείε αυτών. Εμακάρισαν το λαό, όταν αυτά ειστεί, μακάρο ο λαό σου, κύριο ο Θεό αυτού. Υψό ο Θεό μου, ο βασιλέα μου, και ευλογήσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. Πεθκά στην ημέρα ευλογήσε και νέο το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. Βέγα κύριο και νετό φόδα, και τη μεγαλοσύνη αυτού που κέστη πέρα, γεννά και γεννά επενέσει τα έργα σου και την δύναμή σου παγγελού. Τη μεγαλοπρέπεια τη δόξη τη γιουσίνη σου λαλή σου και τα θαυμάσια σου διηγήσου και τη δύναμη των φοβερών σου εργού σου και τη μεγαλοσύνη σου διηγήσου. Μη του πλήθου τη Χριστότητό σου εξερεύξε και τη δικαιοσύνη σου αγαλιάζου. Εκτίμα και λίγο ο κύριο Μακόθυμο και Πολιέλο, κύριο Χριστό κύριο τη σύμπαση και εκτιμή αυτή επί πάντα τα έργα αυτού. Εξομολογιστάν σαν σε κύριε πάντα τα έργα σου και όσοι σου ευλογισάν το σαν σε. Δόξαν τη βασιλεία σου ερούση και τη δυναστεία σου λαλή σου. Του γνωρίσε του ιού των ανθρώπων τη δυναστεία σου και τη δόξη τη μεγαλοπρεπία τη βασιλεία σου. Η βασιλεία σου βασιλεία πάνω των αιώνων και η δεσποτεία σου εν πάση γυνά και γυνά. Χριστό κύριο εν πάση τη λόγη αυτού και όσοι σου εν πάση τη έργη αυτού. Του στρίζει κύριο πάντα του κατοπίπτω και να έρθει πάντα του κατεραγμένου. Λορθούμε πάντων, είσαι ελπίζω και εσύ δίδω στην τροφή αυτών ευκαιρία. Ανοίγεις την χείρια σου και διπλάς πας παν ζών ευδοκίας. Δίκαιος Κύριος εν πάσης της οδής αυτού και όσης εν πάσης της έργης αυτού. Εκείς Κύριος πάσης της επικολουμένης αυτών και πάσης επικολουμένης αυτών εν αληθεία. Θέλημα το φουμένο αυτόν ποιήσει και τη δεήσεως αυτόν εις ακούσει και σώσει αυτούς. Φυλάσσε ο Κύριος πάντως τους αγαπώντας αυτόν και πάντως οματουλούς σου ξυλοθρεύσει. Ένισεν Κυρίου λαλείς του στόμα και ευλογεί το πάσης άκου στο όνομα του Άγιον αυτού ότι στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Δόξα Πατρί και Υιό και Υγείο Πνεύμα.
0: Και ειν τους αιώνας των αιώνων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υγείο Πνεύμα.
2: Και νυν και ειν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, ένει ψυχή μου τον Κύριο Νέσο, Κύριε της ζωής μου, σαλώτα Θεό με όσοι υπάρχουν. Μη πεποίθετε πάγοντας επί ιούς ανθρώπων, εις ούκ εις τη σωτηρία. Εξελέξετε το πνεύμα αυτό και επιστρέψει στην υγιήν αυτού. Εν εκείνη την ημέρα πολλούται πάντως οι διολογισμοί αυτού. Μακάρος ο Θεός Ιακώβ βοηθός αυτού, η ελπίση αυτού επικίνητο το Θεόν αυτού. Τον ποιήσε τον τρονό και την κίνητη θάλασσα και πάντα εν αυτής. Το φυλάξε τα αλήθινη στον αιώνα ποιούται κρίμα της αδικουμένης διδόντα τροφήν της ποινός. Κύριος λύπη παιδημένος, Κύριος σοφή τυφλούς, Κύριος αναρθή κατεραγμένος, Κύριος αγαπά δικαίως, Κύριος φυλάζει τους προσιλήτους. Μαρφανών και χείρα αναλήψεται και οδόν αματωρών αφανεί. Βασιλεύσει Κύριος τον αιώνα, ο Θεός ιών εις γενιά και γενιά. Γεννή τον κοινό ότι αγαθόν ψαλμός, ο Θεό ημών, η δυνηθή ένεσης. Νοικοδομών Ιερουσαλήμ ο Κύριος, τας διασποράς του Ισραήλ επί συνάξει. Ο ιόμενος τους ετριμένος στην καρδία και δεσμεύω τα συντρίμματα αυτών. Ο ρυθμό πλήθη άστον και πάσιν αυτής ονόματα καλών. Έγος ο Κύριος ημών και μεγάλη ισχύς αυτού και της συνέσεως αυτού καίστη αριθμός. Αναβάνω πρίς ο Κύριος το ποινό διαμαρτωλούσιος της γης. Εξάρξετε το Κυρίο να εξομολογήσει ψάλα το Θεό ημών επιθά. Το περιβάλλον του ουρανών ενεφέλες του ετοιμάζονται και τη γη ετών. Το εξανατέλλονται εν όριση χόρτων και χλώνει τη δουλειά των ανθρώπων. Ιδό της κτίνης η τροφήν αυτών και της νεοσύς των κοράκων της πακουλμένης αυτών. που κατά τη δυναστεία του ύπου θελήσει ουδέ τις κνήμες του ανδρός ευδοκεί. Ευδοκεί Κύριος είναι τις φοβουμένες αυτών και εν πάσης ελπίδης επί το έλος αυτού. Επένει Ιερουσαλήμ των Κύριων, ένι το Θεόν σου Σιών, ότι ενίσχυσε τους μοχρούς των πυλών σου, ευλόγησε τους Ιούς εν σύ. Ότι θείς τα όρια σου ειρήνη το στέρα πυρού, επιπλώνσε. Αποστέλνω το λόγο για αυτού τη γη, έως τάφους δρομή το λόγος αυτού, πηδώντα χιών αυτού, ως έρειον ομίχλων ως εισπονδών πασπάσοντος, πάντοντος Κρίστον αυτού ως ύψομος κατοπρόσωπον ψήφους αυτού της υποστήστη. Ξυποστεί το λόγο αυτού το τί, και τίξει αυτά, πνεύσει το πνεύμα αυτού και ρυβήσετε ύδατο. Ο παγκαίωνα το λόγιν αυτού το Ιακώβ δικαιώματα και κρίματα αυτού το Ισραήλ. Που καπίησε ενώ το παντί έθνη και τα κρίματα αυτού που και δήλωσαν αυτή. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα.
0: Αλλή και αίκη σώνα στον όνο μην. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, δόξα Θεός. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, δόξα Θεός. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, δόξα Θεός. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα.
2: Και νύν και αίκη εις τους αιώνας τον όνο μην. Ήν το Κύριον εκ των ονών, εν ήτ αυτόν της υψίστης, εν ήτ αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, είτε αυτόν πάντα σε δυνάμεις αυτού, εν είτε αυτόν ήλιο και σελήνη, εν είτε αυτόν πάντα το άστρο και το φως, εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδο το υπεράνω των ουρανών, εν εσάνωσαν το όμο κυρίω το αυτό είπε και γεννήθησαν, αυτό είναι τίλατο και κτίσεσαι. Έστησαν αυτά ει τον αιώνα και ει τον αιώνα τη αιώνα προ το μέχρι έθετο και ου παρελέστη. Είναι το κύριον εκ τη δράκοντα και πάση άβυση. Πήρχε άλλα σε χειρον Κρίστο ω πνεύμα, κατηγορεί τα ποιού των λόγων αυτού. Τα όρε και πάντα σε βουνή ξηρά καρποφόρα και πάση κέδη. Τα θερή και πάντα κτίνει επετά και πετεινά τερωτά. Βασιλίστηκε και πάντα διάχοντα και πάντα σπιτέγη. Μιανή και προθύνει προσβήτη μετά νεατέρων. Ένα άνθρωπο το όμα κύριο, ότι ψώθη το όμα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού πηγή και δουν και υψώση και ω λαό αυτού. Ήμνο πάση τη ισχύση αυτού τη ισχύση ρίλο ότι αυτό. Πάση το κύριο, άσμα κοινών, η ένεση από την εκκλησία σιών. Εφρωθείτε τη ζήλη επιτοπίση, δι' αυτόν και ίση να καλλιάσασαν από το βασιλείο αυτών. Ενεσάντσον τόνο αυτό, εν χωρώ εντυπώνει και ψαλτηρία ψαλάτσον αυτό. Ό,τι ευδοκεί κύριο εν το λαό αυτού και ψώσει προήσαν σωτηρία. Καθίστε ω ενδόξη και καλλιάστε επί κοιτών αυτών. Εψώσει το Θεό εν το λαό και αυτών και ροπεδίστον έτσι και συν αυτών. Το ποιήσε εκδίκησαν τη έθνηση ελεγμού έτσι λέει. Του δίγησε του βασίλειου αυτών επέδεση και του ενδόξη αυτών χειροπέδεση ιδέε. Το ποιήσε αυτή κρυμμέ, το δόξα αυτή είστε πάση τη ίση αυτού. Εν είτε αυτόν επί τη αγίση αυτού, εν είτε αυτόν εστενόμου δυνάμει αυτού. Εν είτε αυτόν επί τη δυναστεία αυτού, εν είτε αυτόν κατά το ποιήσε τη μεγαλοσύνη αυτού. Εν είτε αυτόν εν ήχο άλπικο, εν είτε αυτόν εξατηρή και κιθάρ. Εν είτε αυτόν εντυπάνω και χωρό, εν είτε αυτόν νεκροδέ και οργάνω. Εν είτε αυτόν εκυβάλλει σε δίγη, εν είτε αυτόν εκυβάλλει αλαγμό, πάσα που είναι σαν τον κύριο. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύτη και νυν και οίκη εις τους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα σε Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα σε ο Θεός. Ηλπίσιμο Κύριε δόξα σε.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή και ίσως αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
1: Δόξα σε ο Θεός, ηλπίσιμον δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και σ' αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τα ασθενεία ημών. Ένε και τον όματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και σ' αιώνας στον αιώνα μην. Πάτρι μόνο εν σουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από του πονηρού.
1: Ότι σου είσαι την η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσα αγαπητοί ανοιχτά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων. Επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου γαλιά στο πυθόν ζώντα. Και γάρ στορθείων έβρενε αυτό οικίαν. Και τριγώνωση αν αυτή ουθή ήταν ουσία αυτή. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλέας μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούν σεν το οίκο σου, εις τους αιώνες των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάρι σαν ήρω, εις την αντίληση αυτό παρά σου. Αναβάσει εν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κλάδο του κλαθμόνες των τόπων ονέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσει νομοθετών. Πορεύστε εκ δυνάμεσης δύναμη, οφείστε ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εισάξουν της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίλυψαν στο πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσουν ημέρα μία εν σαυλές σου υπέρ χιλιάδας. Εξελεξάμην παραρριπτήστε εν το οίκο του Θεού μάλλον ή κύμε σκηνόμαστε αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός χάρη και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερεί στα αγαθά της απολογουμένης στην ακακία. Κύριε Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ελπίζουν επί σε. Ευδόξης Κύριε την γη σου, απέστρεψες τη θαυμαλωσία Ιακώβ. Αφήκαστα συνομία στο λαό σου, εκάλυψας πάσης αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσης οργή σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου. Επίστεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μίστος αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργή σου από γενάς εις γενάν. Ο Θεός σου επιστρέψας ζώος ημάς και ο λαός σου εμφραθείς επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το λαό σου και το σωτηριόν σου δώσει ημίν. Ακούσω με τη λαλήση εν εμή Κύριος ο Θεός. Ότι λαλήση ειρήνη με το λαό αυτού και ευσωσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντες καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών του σωτήριων αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντσαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστώτα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνουν Κύριε το ού σου και επάκουσόν μου ότι πτωχός και παίρνηση μη εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσο σημεί, σώσον τον δούλο ο Θεός μου τον ελπίζονται πισέ. Ελέησόν με Κύριε ότι προσέχε και κράξουμε όλη την ημέρα. Έφρον την ψυχή του δούλου σου, την προσέρα την ψυχή μου. Ότσι Κύριε Χριστός και επιοικής και πολυέλεος πάση επικαλουμένησε. Ενώτσι Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέω τη επίκουσά μου. Ούκα έστειν όμοιόν σε θεής Κύριε και ούκα έστεικα τα έργα σου. Πάντα έθνη όσα επίησας, ήξουσι και προσκυνήσουν ενώπιόν σου Κύριε και δοξάζουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσια, εσύ ή Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε τη οδό σου και πορεύσω με τη αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση Κύριε Θεός μου εν όλη καρδία και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ο τέλος σου μέγα επεμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατά του. Ο Θεός παράνομοι επανέσαινε επεμέ και συναγωγή κρετών εζήτησαν την ψυχή μου και ούπρε θεντός ενώπιν αυτών. Και εσύ Κύριο Θεός μου και τύρμον και λεήμων, μακρόθυμος και πολυέλος και λιθινός, επίβλεψον επεμέ και λέει σόν με, δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιό της παιδίσκη σου. Πίσον τε μου σημείων εις αγαθών και ιδέτσον εμισούντες με και συνθήτσον, ότι εσύ Κύριο βοήθησάς με και παρακάλεσάς με. Πίσω με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτσον εμισούντες με και συνθήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρακάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αιώνα σε αιώνας τον αιώνα μην. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, δόξα Θεός. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, δόξα Θεός. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, δόξα Θεός. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Θείο Πνεύματι, λελαμπρισμένος, γνώσιν ένθεον εταμιεύσον και της πίστος των λόγων ετράνου σας. Όθεν μαρτύρων αλήπτης γενόμενος, Λουκιανέ εναθλής ηρίστευσας. Μάρτης ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Και νυν και αίκιος αιώνας τον αιώνα μην. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρωσιν υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτων θάνατος σκυλεύσας και έγερσιν δείξας Θεός. Μη παρήδεις τους έπλες τη χειρή σου. Δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων. Δέξ' την οικούσα στη θετόκον πρεσβεύουσα περιμών. Και σώσον σωτήρ ημών λαών απεγνωσμένων. Μη δει παραδόηση μάση τέλος δια το όνομά σου το Άγιον. Και μη διασκεδάσει την διαθήκη σου και μη αποστήσει το λαό σου αφημών. Δια Αβραάμ τον αγαπημένο υπό σου και δια Ισαάκ τον δούλο σου και Ισραήλ τον Άγιον σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας τον αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τα στενία ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας τον αιώνα μην. Πάτερ ημών ο ένης ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και της γης. Τον άρτον ημών των υπηούσιων δώσε μη σήμερον, και άφεση μη το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήγημεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από το πονηρού.
1: Ότι σου εις την η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ως ερμηνεύς των ζωηφόρων ρημάτων και ρεύστων του Θεού μυστηρίων, Λουκιανέ Θεόληπτε ενήθης αστερός, όθεν το εσώτερον κατά πέτασμα μάρτης, χαίρον διελήλυθας και του Χριστού το προσώπο ενεφανίσει πάντο ημίν, της έτοιμόσιν αυτόν ηλεούμενος. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον,
2: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον.
0: Με παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προστηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και μόνη τη ώρα ταύτας εντεύξης και ήθινον τη ζωή μόνο προς εντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, της ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψης κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης σου αγγέλης, για την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης του δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δημιωτέρων του Χερουβίμ και δοξτέρων συγκρίτων του Σεραφείμ, την αδιαφθόρουσαν λόγων τεκούσαν, την όντως το τόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ,
1: Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι και άχρης παρούς ώρας ο αγών ημάς, εν είπε τους οποίους ξυλοκρεμάμενος το ευγνώμων λύστη την εσωπαράσουν το πίστης οδον και θανάτων το θάνατον όλες σας, πειλάστε τιμή της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου. Η μάρτω μεν γάρκινο ίσα με κιούκες μεν άξι άρετο αιμάτα ημών και βλέψου στο ύψος του ουρανού. Διότι κατελείπουμε την αδόν της οικειοσύνης σου και πορεύθυμεν εν της θελήμας των καρδιών ημών. Αλληκετεύουμε τη σύναν οίκασον αγαθότητα, φύση ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς για το όνομά σου το Άγιον, ότι ξέλιπον αιματαιότητα ημέρα ημών. Εξολού ημάς εις ότι κειμένο χειρός και άφηση μη τα αμαρτήματα και ανέκρουσα το σωρικών ημών φρόνημα, ίνα των παλών επιθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσσόμεθα και εις εσείς με το μετέρω δεσπότη και δαιμόνι. Και ούτε ότι σε ακολουθούντες προσάγμας είναι στην αιώνα να ψεγκαδίσουμεν εν θα πάντων εσύ τον εφερμένο η κατοικία. Σιγαρή η όντως ελευθυνή φροσύνη και αγαλία σου των αγαπώντας Χριστέ ο Θεός ημών. Και σε τη δόξα να πέμεσαι τον άρχος Πατρίκη του Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
3: Δεύτε προσκυνήσουμε το προσπέσουμε το βασιλείο Θεού. Δεύτε προσκυνήσουμε το προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο μου Θεού. Δεύτε προσκυνήσουμε το προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθης πόδρα. Ξομολόγησε και μεγαλοπρέπειν εν ειδήσου, αναβαλώμενος φως ως εμάτιον. Δεκτείνον τον ουρανόν ως σιδέριν, ως στεγάζον εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ουτηθείς νέφη την επίβαση αυτού, περιπατών επί πτερίγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγων. Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλεια αυτής, που κληθήσεται στον όνο του αιώνος. Άβες ως εμάτιον των περιβόλων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσε όσου φεύξονται, από φανεί βροντί σου, δηλειά σου είναι. Ανεβαίνουν στην όρη και κατεβαίνουν στην παιδεία, στον τόπο να θεμελίωσε αυτά. Όριον έθω παρελεύσεντε, ιδέα επιστρέψε, καλύψε την γη μου. Ξαποστέλων πηγά εμφάρανση, αναμέσων των ωραίων διελεύσεων του ύδατα. Ότι όσοι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρυσδίψαν αυτών. Αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνό, μέσα των πετρών, δώσε φωνή. Φωτίζουν όρεκ των υπερών αυτού, από καρπό των έργων σου προτασίζεται η γη. Ξανατέλω χόρτων τη κτίμεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Το ξεγαγίν άρτων εκ τη γη, και είναι σε φρένη η καρδίνα ανθρώπου. Του λαρίνε πρόσωπο με λέω, και άρτο καρδίνα ανθρώπου στη λύση. Χορτασίζω τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου τη εκτίμηση. Εκεί στρωθεί ο νοσεύση, του λιβάνου κατοικεί ηγείται αυτόν. Όρητε ψηλά τη ελάφη, πέτρα κατά φυγή τη λαγωγή. Επίση ελλήνη καιρού, ο ήλιο έγνω τη δύση αυτού. Έθρο χώτο και γέννητο μίξ, εν αυτή διελεύσουν του πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη το αρπάσι της, δίσε παρά το Θεό βρόσουν αυτής. Ανέτειλαν ο ήλιος και συνήθισαν και στα σμάδες αυτών δικαστήσονται. Ξελεύσετε άνθρωπος από τα έργα αυτών και από την εργασία αυτού έως εις πέρας. Όσο μεγαλύνθη η έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία ποιή σας, επληρώθη η γη της κτήσεως. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και βρύχωρος, εκεί έρπετα ούνου και έστειν αριθμό ζώων μικρών και μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκουν ούτω ον έπτασε σε μπέζι με αυτήν. Πάντα προ έπρο δοκό, δίνουν την τροφή αυτών ει εύχυρων, δόντω αυτή η συλλέξουση. Ανοίξαντο ω τη χείρα, τα σύμπαντα πλαιστήσονται Χριστότητο. Αποστρέψοντα δε στο πρόσωπο τα ραθίσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και κλείψει, και στον χούν αυτών επιστρέψει. Ξαποστελεί το πνεύμα σου και χτιστήσονται, και ανικινεί το πρόσωπο τη γη. Ή το ειδόξο κυρίω τη αιώνα, αφραθεί το κύριο από τι έργε αυτού. Ότι βλέπουν επί τη γη και ποιον αυτήν τρέμει, οπτώμενο των ωραίων και καπνίζουν. Άσο το κύριο τη ζωή μου, ψαλό το Θεό μου έω επάρου. Η δυνθή αυτό η ιδεολογή μου, εγώ δεν αφραθίζω με το κύριο. Εκλείπαινε αμαρτωλή από τη γη, και άνομα στο μη υπάρχει αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Ο ήλιο έγνω τη δύση αυτού. Έθο σκότω και γέννη τον ήξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφία ποιή σα. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύματι, και νυν και αή και σώνα στην αναμνή. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα θεό. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα θεό. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα θεό. Ελπισμό, κύριε δόξα σύ.
1: Εν ειρήνη του κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ τη άνωθε εν ειρήνη και τσοτρία των ψυχών ημών του κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ τη ειρήνη του σύμπαντο κόσμου, ευσταθία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τη των πάντων ενώσεω του κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεω ευλαβία και φόβου Θεού ησιώνταν εν αυτό του κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας παντός του κληρού και του λαού του κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και Πάση Χριστό ημών Αδελφότητος του κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους και του Φιλοχρίστου ημών Στρατού του κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των Πίστικων των Εναυτές του κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ Ευκρασίας Αέρων Εφορίας των Καρπών της Γης και Καιρών Ειρηνικών του κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ πλεόν των Οδηπορούν των Οσούν των Καμνών των Εχμαλώτων και της Σωτηρίας αυτών του κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Ρίστην Ειμάς από Πάσης Λήψεως Οργής και

0: Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Διπρέπειση πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ικαίαη και ίσους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Εξομολογήστε το Κυρίο ότι Χριστός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Της λαλίστας δυναστείας του Κυρίου ακουστάς ποιήσει πάστα συνέσεις αυτού. Μακάρι φυλάζοντες κρίσιν και ποιούντες δικαιοσύνη εν παντή καιρό. Νίστη μόνο Κύριε την ευδοκία του λαού σου, επίσκεψε εμάς του σωτηρίου σου. Τη δίνε τη Χριστό ή τον εκλεκτό σου, το εφρανθήνε τη φροσύνη του έθνου σου, το πενίστε μετά τη κληρονομία σου. Η μάρτου μετά των πατέρων ημών, ενομίσαμε, ενδικήσαμε. Πατέρε ημών εν Αιγύπτου, συνήγαν τα θαυμάζια σου, και ο καμνίστησαν του πλήθου του ελαίου σου, και παρεπίκραν αναφέροντα εν τη ρεθρά δελάση. Και έσουν αυτού ένα και το όνομα του αυτού, το γνωρίζετε την αστήν αυτού, και επιτίμησε τη ρεθρά θαλάσσια και ξηράμπτη. Και οδήγησαν αυτού ένα δίσο και όσον ρήμα. Και έζουν αυτού εκχυρό, μισούντε και λυτρώσουν του αυτού εκχυρό εχθρών. Εκάλυψαν είδωρ του λίγου αυτού, ή είσαι εξ αυτών ο χαμπελίθι. Και επίστευσαν τον λόγο αυτού και ήσαν την ένεση αυτού. Ετάχυναν επελάθου των έργων αυτού, χαπέμεναν την βουλή αυτού. Και επιθύμησαν επιθυμία εν τη και πήρασαν τον θρόνο έναν ίδρυμα. Και έδωκε αυτή το αίτημα αυτού, και εξαπέστειλε πλησμονή τη ψυχά αυτών. Και παρόρισε τον Μωυσίνη την παρεμβολή των αρών των Άγιων Κυρίων. Η νύχτα φυγή και κατέπειε δαθάν και κάλυψαν την εισαγωγή νευρών. Και ξεκάφτη πήραν την εισαγωγή αυτών, φλόγου κατέφεξαν αμαρτωλού. Και πήγαιναν μόσχο να χωρί του και προσεκίνησαν τον γλυπτό. Και λάξαν τη δόξα αυτού ενώ μειώματι μόσχο χριστίδου χόρτων. Και πελάθο του Θεού, του όζοντο αυτού, του πήγαινε από του μεγάλου Αιγύπτου. Θαυμάζει και χάμ, φοβερά τη θαλάσσια ρεφτά. Και είπε του ξεροθρέφησε αυτού, είμαι μαζί ο κλειπτό αυτό έστειλε τη γράψη από αυτού. Και προστρέφω το θυμό αυτού, του με ξεροθρέφησε αυτού. Και εξτένωσαν γίνει επιθυμητή, ούτε επίστρεψαν τον λόγο αυτού. Και γόντισαν τι κοινόμενε αυτών, ούτε σήκουσαν τη φωνή Κυρίου. Και πήρε τη χείρα αυτού επ' αυτού, του καταβαλήν αυτού εν τη ρήμου, του καταβαλήν του σπέρμα αυτών εν τη έρμε, και τη σκορπή αυτού εν τι χώρε. Και τελέσαν τον βελφεγόρ, και έφαγαν θυσίε νεκρών. Και παράξουν αυτών εν τη κρυδεύμα εν αυτών, και πληθύνθηκαν αυτέ οι πτώσει. Και έστει φινέ και ξυλάσαντων, και κόπωσαν οι θράψει. Και λογίστε αυτό δικαιοσύνη, ει γενναίων και γενναίων έω αιώνο. Παρόριζαν αυτόν επίθετο αντιλογία και κακόδημο εσύ για αυτού. Του παρεπίκραν το πνεύμα αυτού και διέστηνε τι χείλε αυτού. Που και ξοδεύσαν τα έθνη, είπε κύριο αυτή. Και μίγησαν τι έδρε και έμαθαν τα έργα αυτών. Και δούλευαν του γλυπτή αυτών και γεννήθη αυτή τη σκάνδαλων. Και έθεσαν του ιού αυτών και τα θυγατέρα αυτών τη δαιμονή. Και ξέχαιν αίμα αθώων, αίμα αιών αυτών και θυγατέρων, όν έθεσαν τη γλυπτή κανέναν. Και φωνοκτονήθη η γη εν της αίμας και μια άνθη της αίρης αυτών και πόρεσαν εν της δέμας εν αυτών. Και οργίστη τιμό ο Κύριος από τον λόγο αυτού και δήλεξε ότι την κληρονομία είναι αυτού. Και παράδοκεν αυτούς εις χείρας αυτών και κυρίευσαν αυτών οι μισούντες αυτούς. Και έφτυψαν αυτούς οι εχθροί αυτών και ταπεινώθησαν οι πατάς χείρας αυτών. Κλονά εξαιρίσατε αυτούς, αυτοί δεν παραπήκαν αυτών με τη βουλή αυτών και ταπεινώθησαν τις ανομίες αυτών. Και είδε κύρωσαν τους τρίδες αυτούς, εν το αυτόν εισακούσε τις δύσεις αυτών. Και μνήσει τη διαθήκη αυτού και μεταμελήθηκα το πίθο του ελαιού αυτού. Και έδωκαν αυτού τι εκτιμώ εναντίον πάντων των εχμαλωτευσάντων αυτού. Σώσον εμά, κύριο Θεό ημών, και ψυνάγαγε εμά εκ των εθνών, του ξομολογήσε το όνομα τη του Αγίου, το καυχάσε εν διανύσου. Ευλογητό κύριο ο Θεό Ισραήλ, από το αιώνα και ω το αιώνα, και ρήπα ο λαό γέννητο γέννητο. Το ξαπατρί και ιό και γεωνεύω την.
1: Και μη και ήδη σε όλου τον αιώνα. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και γεωνεύω την.
2: Και μη και ήδη σε όλου τον αιώνα. Ξομολογήστε το κυρίω ότι Χριστό, ότι στον αιώνα τώρα σε αυτού. Υπάρχουν ηλεκτρομένοι που κυρίω σε ρετρίσατε εκ χειρό εχθρού και εκ των χωρών συνέγαγε αυτού από ανατολών και δυσμών και βορρά και θαλάσσι. Επλανήθησαν τη ρήμο γη ανίδρο, οδόν πόλεως κατοικιδρίου χεύρων, πεινώδες και διψώδες η ψυχή αυτών εν αυτής εξέλιπε, και κέχρισαν προς Κύριον το θλίβες ταυτούς, και τον μεγκόν αυτόν ερώσα ταυτούς, και δίχησαν αυτούς εις οδόν ευθείαν, το πορευθεί είναι εις πόνη κατοικιδρίων. Εξομορφώσαν το Κυρίο, τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της εις των ανθρώπων, ότι χόρτασε ψυχήν ποινή και νυν και ψυχήν ποινώσαν εν έπλωσαν αγαθών. Καθημένο σε σκότκι και αθανάτου, το παιδημένο σε πτωχή και σε δύρο, ότι παρεπίκραν το λόγιο του Θεού και τη βουλή του ψήφου του παρόξεναν. Και ταπεινώθην κόβηση καρδία αυτών, σθένησαν και εκείνο βοηθούν. Και διέγραψαν προ Κύριον τα θλίβεστα αυτού και τον οργόν αυτών έσουν αυτού. Και εξηγήνε αυτού εξ κόβου και σχέστα και του δεσμού αυτών διέριξε. Πλησιάζοντα το κυρίω τα ελέη αυτού και τα θαυμάζει αυτού και εσεί ανθρώπων, ότι συνέτρεψε πύρα καλκά και μοχλού σε κυρίω συνέρταση. Αντιλάβετε αυτόν εξοδού, ανομία αυτών, διαγάπη ανομία αυτών τα ταπεινώθησαν. Πάνε βρώμα δελήξατε ψυχή αυτών, και κήκησαν έω των πυλών του θανάτου. Και κέκρασαν προ κύριο τα θλίβε αυτού, και εκ των εγγόνων αυτών έσου αυτού. Απέστειλε τον λόγο αυτού και ιάσατε αυτού και ρίσατε αυτού εκ των διαφθορών αυτών. Εξομολυσάζοντα το κυρίω τα ελέη αυτού. Θα θαυμάσει αυτού τη ίση των ανθρώπων και θυσάτωσαν αυτό τη ίση ενέσεω και ξεγγυλάτωσαν τα έργα αυτών αγκαλιά. Κατεβαίνοντα ει θάλασσα εν πλοή, πλήρω τη εργασία εν είδε σχολή. Αυτή ήταν τα έργα κυρίου και θα θαυμάσει αυτό είναι το βυθό. Είπε και έστει πνεύμα καταιγίδο και υψώθηκε και έρωτα αυτή. Αναφέρουν σε νέο των ουρανών και καταφέρουν σε νέο των οδύσεων. Η ψυχή αυτών είναι κακή σε τίκη του. Καταράχθησαν, σαλέχθησαν ω ομυθίων και πάση η σοφία αυτών κατεπόθη. Και κέκρασαν προ κύριον το θρύβε αυτού και τον εγγόνο αυτόν εξήγαγε αυτού. Και επέδεξε την καταιγίδη και έστει σαύραν και σύγχυσαν τα κύματα αυτή. Και φράνθησαν ότι σύγχασαν και οδήγησαν αυτού σε επιλυμμένα φιλήματο αυτού. Σου μοσάρθαν το κυρίω τα ελέη αυτού. Και τα θαυμάσει αυτού τη ζωή των ανθρώπων. Ο σάδωσαν αυτόν με εκκλησία λαού και καθέδρα πρεσβυτέρων είναι σάδωσαν αυτόν. Έθετο ποταμού σε έρημον και διξόδου ζητάω εσύ δίψαν. Κι είναι καρποφόρων εις άλμην από κακίες των λεπτικότερων αυτού. Έθετα έρημον εις λίμνες υδάτων και γίνε άνυδρον εις ξεώ διεξόδους υδάτων και κατόξεν επί και οι ποινώντες και συναισθήσουν το πόλους κατά και θυσίες και έσπεραν αγρούς και φύτευσαν αμπελώνας και πίεσαν καρπών γεννήματος και βλόγησαν αυτούς και επιθύνθησαν σφόδρα και τα κτίνη αυτών οι οικισμοί κρινέν και λιγότησαν και κακόθησαν από θλίψεως κακών και δίνης. Εξηχείται εξουθένωσες επάρχοντας αυτών και πλάνησαν αυτούς σε ένα βάτο και οχοδό και βοήθησε πέντε εκτοχίες και έθετε τους πρόβατα ποδριάς. Όπως αντευθείς και φραθίζονται και πάρες ανομία εμφράξεις στο στόμα αυτής, είσαι ο φως και φυλάξεις ταύτα και συνείς τα ελέη του Κυρίου μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα Δήμα.
1: Ενή και Υιό και Σόνο στον αιώνα μη. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα
3: Δήμα. Ενή και Υιό και Σόνο στον αιώνα μη. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου, άσομαι και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητη η δόξη μου, εξεγέρθητη ψαλτήριο και κιθάρα, εξεγερθήσω με όρθρου. Εξομολογήσω με εσύ, λαϊς Κύριε, ψαλώσει εν έθνεση, ότι μέγα επάνω των ουρανών το έλεό σου και έως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσεν την γίνη δόξα σου. Όπως σαν ριστώσει η αγαπητή σου, σώσον τη δεξιά σου και επάκουσόν μου. Ο Θεός ελάλησεν εν το Αγίο αυτού, υψωθήσω με και διαμεριώσει κύμα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσων. Εμός εστί Γαλάδ και εμός εστί Μανασής και Εφραίμ αντίληψης της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου. Μωά βλέπεις της ελπίδος μου, επί την Ιδουμέαν επιβαλώ το υπόδημά μου, εμία λόφιλοι υπετάγησαν. Τις απάξι με εις πόλην περιοχής, η τις οδηγείς ημέως της Ιδουμέας. Ουχή σύ ο Θεός σου αποσώνονες ημάς και ουχ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεσιν ημών. Δώσει μην βοήθειαν εκθλίψεως και ματέα σωτηρία ανθρώπου. Εν το Θεό επίσωμεν δύναμη και αυτός εξουδενώσει τους εχθρούς ημών. Ο Θεός την ένεσή μου μη παρασιωπήσεις, ότι στόμα μαρτωλού και στόμα δολίου επ' εμέ η νύχθη. Ελάλησαν κατ' εμού γλώσσοι δολία και λόγεις μίσους εκύκλωσά με και επολέμησά με δωρεάν. Αντί του αγαπάν με ενδιέβαλον με εγώ δε προσευχόμην. Και έθεν του κατ' εμού κακά αντί αγαθών και μίσους αντί της αγαπήσεώς μου. Κατάστησον επ' αυτών αμαρτωλών και διάβολος τί το εκ δεξιών αυτού. Ενδοκρίνεσθε αυτόν εξέλθη καταδικασμένος και η προσευχή αυτού γενέστο εις αμαρτία. Γεννηθήτωσαν η ημέρα αυτού λίγη και την επισκοπή αυτού λάβει έτερος. Γεννηθήτωσαν οι ιοί αυτού ορφανοί και η γηνή αυτού χείρα. Σαλευόμενοι μεταναστήτωσαν οι ιοί αυτού και επαιτησάτωσαν εκλυθήτωσαν εκ των οικοπαίδων αυτών. Εξερευνησάτωσαν εις τοις πάντα όσα υπάρχει αυτού και διαρπασάτωσαν λότριοι τους πόνους αυτού. Μη υπαρξάτω αυτό αντιλήπτορ, μη δε γεννηθεί το εκστήριμο της ορφανής αυτού. Γεννηθεί το τα τέκνα αυτού εις εξολόθρευση, εν γενεά μια εξαλειφθεί το όνομα αυτού. Αναμνηστεί η ανομία των πατέρων αυτού έναντι Κυρίου, η αμαρτία της μητρός αυτού μη εξαλειφθεί. Γεννηθεί το εναντίον Κυρίου διαπαντός και εξολοθρευθεί εκ γης των μνημόσυνων αυτών, ανθώνου και μνήστη ποιήσε έλεος. Και κατηδίωξεν άνθρωπον πέντα και πτωχών και κατανενιγμένων την καρδία του θανατώσε και ηγάπησε κατάραν και ήξει αυτό και ούκη θέλησεν ευλογίαν και μακρυνθήσεται απ' αυτού και ενεδίσε το κατάραν ο σημάτιον και εισήλθεν ο σιήδωρης τα έγκατα αυτού και ποιος η έλεον εν της οστέης αυτού. Γεννηθεί το αυτό ως ημάτι όνο περιβάλλεται, και όσοι ζώνει είναι διαπαντός περιζώνεται, τούτο το έργο των ενδιαβαλώντων με παρακυρίου και των λελούντων πονηρά κατά της ψυχής μου. Και εσύ, Κύριε, Κύριε, πίσω με τιμού ένεκεν το όνοματό σου, ότι Χριστόν το έλεος σου. Ρίσε με ότι πτωχός και επένηση με εγώ και η καρδία μου τετάρακτε εντός μου. Όσοι η σκιά εν το κλίν αυτήν αντανηρέθην, εξετινάχθην ως οι ακρίδες, τα γόνατά μου εις θένειες αναπονηστίας και εις άρξ μου ηλιώθη διέλεον. Καγώ γεννήθην όν είδος αυτής, είδος αν με εσάρευσεν και φαλάς αυτών. Βοήθησόν με, Κύριε Θεός μου, και σώσον με κατά το έλεος σου. Εγνώτησαν ότι η χείρ σου αυτή και εσύ, Κύριε, επίησες αυτήν. Καταράσουν δι' αυτή και εσύ ευλογήσεις. Οι υπανιστάμενοι μου εσχυνθίδωσαν, ο δε δούλος σου εφρανθήσεται. Ενδυσάσουσαν οι ενδιαβάλλοντες με εντροπήν και περιβαλέσουσαν ως διπλοίδα εσχήνιν αυτών. Εξομολογήσω με το Κύριο σφόδρεν το στοματί μου και εν μέσω πολλών εν έσω αυτών, ότι παρέστη εκ δεξιών πέμπτος του σώσε εκ των κατεδιωκών την ψυχή μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
0: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε, ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εσύ η χάρητη.
3: Κύριε, ελέησον.
0: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθενομαρίας, κατά πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
3: Κύριε,
0: οτισόν το κράτος και σου εις την η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του

εξαίσιον ούθης ο πομπώνυρος ανυψωθέντος σου επί ξύλου φιλάνθρωπε Αδάμ δε κατάρας λύεται και σώζεται.

0: Ίνων ζωής και αφέσεως τα χείλη υπέθηκας της καρδίας και ποιόν εφροσύνης επλήρωσε την κατά πικρών αμαρτίαν εμέσα ως εχέφρον ως του χείρον ως το Κρήτο περηφανός προελόμενο
1: ότι εκρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς.

0: Καταξίωσον Κύριε, εν της πέρατα αυτήν αμαρτήτως φιλεχθονή μας. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και ετών και δοξασμένο το όνομά Σου, όνας αμήν. Γέννητο Κύριε, το λαός Σου θυμάς, καθά περιελπίσαμεν έπισε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασής Σου. Κύριε, το λαός του αιώνα, τέρατο χειρών Σου παρήδης. Συ πρέπει ένω, συ πρέπει ένω, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Ποιώσου με την Εσπυρίδα εις ειν ημών το Κυρίον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάριτη. Την εσπέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελων ειρηνής πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφηση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τις πτυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και κανήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθενομαρίας με τα πάντα των Αγίων ημών εύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσα σαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

Κύριε ο Θεός ημών, ο κλήνος ουρανός και κατά βάση ψωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπειδε επί του ζούλου σου και επί την κληρονομία σου. Σιγάρι το φοβερό και φιλανθρώπου, κριτή, εσύ δούλη παίκνοντα κεφαλά σου, δεύτερον υπέταξε ένα φιένα, με την εξατρόπων αναμένοντε βοήθεια, ανατοσών περιμένοντε έλο και τη συναπεκδεχόμενη σωτηρία. Ου διαφύλαξε ο πατή καιρό και κατηπαρούσε ένα σπέρα και την πλουσιούσε νύχτα ο παντό εχθρού. Από βάση δικημένη συνεργία διαβολική και διαλογισμών ματέων και θυμίσεων πονηρών. Ή το κράτο βασιλεία σου ευλογημένο και δεδοξασμένο, του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο,

0: Είναι πολύ ίσον δόλου σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οθόνη των σωτηριών σου ετοιμάσεις κατά πρόσωπον πάντων λών, φως υποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νύ και Υι και Ιησού αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημών. Άγιε Επίσκεψη και Ίαστα ασθενείας ημών, ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νύ και Υι και Ιησού αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ μόνο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ερθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου όσον ουρανό και επί της γης, τον άρτον μόνο των επιούσιων δώσε μην σήμερα και άφησε μην τα οφλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγεις μας πειρασμών, αλλά ρίσε μας από το πονηρού.
0: Ότι σου είστε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και...

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' ωμέγα ελεώσον, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερονήμων των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μονάχων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών ειρηναίων ιερομονάχων και πάση Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και εφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη ιερά μονή ταύτη των συνδρομητών αφιερωτών και προσγεννητών αυτή.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων της Αγίας Μονής ταύτης και περπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών, των ετες διακονίεσον, των και πάντων διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή ταύτη. Ότι ελέημα και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Σοφία. Όλο με δυτός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Στεγνώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και μόνη των πίστων. Με τους αιώνας των ανθρώπων στενών. Στην Αγία και εσύ και ρώμων ητάφτης όνες αιώνων.
1: Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Την ιατέρα να χειροβήμ και ενδοξιτέρων να συγκλήτων στους σεραφείμ. Με αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοδόκον σε μεγαλυνού.
0: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Πατερά και ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών δεσπλησμοίης Παναχράντων και Παναμών Αγίας Αυτομητρός των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Σύγκη Θεοφόρου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους του Θαυματουργού των Αγίων και Δικαίων Θαπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Λογκίνου του Εκατοντάρχου και των Συναυτών και τη μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων, ελεήσε και σώσει μας, ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
3: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ τη δέηση ημών των αμαρτωλών και ελεήσον ημάς.
4: Γέννητο Κύριε το ελεός σου εφημάς καθάπρε ελπίσαμε ρεπισέ.
3: Αιωνία η μνήμη μόνο εξωμακάριστη και αείμνηστη τύπων.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγαλαιό σου και κατά το πλήθος των τιμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήρωμα από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και αμαρτήμων ενώπιόν μου εστί δε παντός. Σημώνω ήμαρτων και το πονηρών ενώπιόν σου επίηση όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και νικήσαν το πριν εστέσει. Ιδού γάρε με ανομίες συνελήφθην και με αμαρτίες οικήσε με μήτρη μου. Ιδού γάρε αλήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου δήλωσάς μου. Πεντής με σώπο και καθαριστήσουμε, πλημής με και περχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασαν και φροσύνα αγαλιάσονται ως τέτοια ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάστε σε νομίες με εξάλειψαν. Καρδίαν καθαρά χτίσαν ημί ο Θεός και πνεύμα αυτές συγγέννησαν τις εγκάτες μου. Μια απορρίψη με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιο, μια αντανέλησα από μένα. Απότος με την αγαλίασαν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη μονικό στήριξών με. Διδάξαν όμως τα σοδού σου και σε βίση επισέ επιστρέψουν. Πρίσαμε ξημάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου και τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα αναγγελεί την ανεσύν σου. Ότι θέλεις εσύ αν έδωκα άνελο καυτώματα όπου εδωκήσεις. Εσύ για το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου που εξουδενώσει. Αγάθαν Κύριε την ευδοκία σου της Ιών και οικοδομηθεί του τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκήσεις της Ιών δικαιοσύνης αναχωράν και λοκαυτώματα, τότε ανέσυν επί του θησαστηριών σου Μόσχος. Ο Θεός στη βοήθειά μου πρόσχεις και εις το βοηθήσιμο πέσον, εσχυνθήτωσαν και ντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη έβγε. Αγαλιάστωσαν και εμφραθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν δια παντός, μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες των σωτήριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και πένεις ο Θεός βοηθησόν με, βοηθός και ερίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε, σ' άκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησαν τη δέση μου με τη αληθεία σου, σ' άκουσαν με τη δικαιοσύνη σου. Και μη σε έλθει στις κρίσιμες του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξε νεκρός την ψυχή μου, ταπείνωσε εις γίνει τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ίσως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, είναι μία ταράχτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, μελέτης εν πάση της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύ σ' άκουσαν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και μειωθήσουμε τις κατεβαίνουσες εις λάκων. Ακουστούμε ποιήσουμε το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισόμε, κύριε, εδώ να μην πορεύσουμε ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προς εκατέθηκον. Δίταξόμε το ποιο το θέλημά σου, πισί ο Θεός μου. Το πνεύμα στο βαθό μου διηγεί με γη ευθεία είναι και το όνομα σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκκρύψει στην ψυχή μου και εν το ελαιό σου εξολοθρεύει του εχθρού μου. Και απολύ πάντα στου λίγοντα στην ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου ημί. Δόξαν υψί τη Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπιση ευδοκία. Υμνούμενση, ευλογούμενση, προσκυνούμενση, δοξολογούμενση, ευχαριστούμενση για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, Κουράνε Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Έμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και άλλο πνεύμα. Κύριε Θεός, ο νός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον εμάς, ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση μόνο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον εμάς. Ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εις πέραν ευλογήσου σε και ενέσου το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μήνων γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι μαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξώ με το ποιο είναι το θέλημά σου, πισί ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή σαν του φωτίσω ψώνευθε φως. Παράπνε το ελαιό σου τη γυνό κουσή. Καταξίωσον, Κύριε, την τάφτη αναμαρτή του φυλαθήν εμά. Ευλογητό η Κύριε Θεό των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου αιώνα. Αμήν. Πηγαίνει το Κύριε το ελαιό σου, θυμά καθά περιπίσαμε επισέ. Ευλογητό η Κύριε, διδαξώ με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Δέσποτα, συναντησώ με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Άγιο, φωτισώ με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδη. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνο, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού του Υγιής, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον οποίο Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός των αληθινών εκ Θεού αληθινού, η γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ου μου ίσον του Πατρίδου τα πάντα γέννητο. Του δημάσου ανθρώπου και δε την μητέρα σωτηρίων κατελθόντε εκ των ουρανών, και σαρκωθέντε εκ νέματο Αγίου και Μαρία τη Παρθένου και ανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντε τε περιμόν εκ ποντίου Πιλάτου και παθώντα και παθέντα. Και αναστάντε την τρίτη μέρα κατά τα γραφά. Και ανελθόντε στου ουρανού και καθεζόμενοι και δεξιών του Πατρό. Και πάλι ερχόμενο με τα δόξου και με ζώντα και νεκρού τη βασιλεία σου και στη τέλο. Και στο πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιών, και το Πατρό εκπορευόμενο, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συν δοξαζόμενο το λαλήσαντε των προφητών. Εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αμακάριστον και παναμόμητον την μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίων και δοξιδέων ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος νεολόγων τεκούσων, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
5: Το προσταχθέν μυστικό συλλαβών εγνώσεων τη σκηνή του Ισίου σπουδή επέστη, ο σώμα του λέγονται απειρογάμου. Ο κλίναστε κατά βάση του ουρανού, χωρείται να λιώτου όλου εν σύ. Όν και βλέπουν εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφή είναι εξή τα μικραυγάζουση. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
5: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, πίντη Θεοτόκο το χέρι.
6: Αγία Θεοτόκε, σώσον ημά.
5: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, πίντη Θεοτόκο το χέρι.
6: Αγία Θεοτόκε, σώσον ημά.
5: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, πίντη Θεοτόκο το χέρι.
6: Αγία Θεοτόκε, σώσον ημά.
5: Και σύντια σωμάτων φωνή σωματούμενο σε θεωρών, κύριε εξίστε το και είσαι το κραυγάζουν προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόδου Αδάμ ενάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάμωτων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της αιώρητων και αγγέλων εφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζει το βαστάζον τα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήνε Θεό Σαρκώσεω, χαίρε δύση ενεργείται εκτίσει, χαίρε δύση βρεφοργείται οκτήσει, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
5: Βλέπουσα η Αγία αυτή είναι αγνία φυσή, το Γαβρίλ Θαρσαλέο, το παράδοξό σου τη φωνή. Δυσπαράδεκτο μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γάρση λήψεω την κοίηση, πώ λέγει κράζουν, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Γνώση άγνωστον γνώνη, η Παρθένο ζητούσα, ευώζησε προ το λειτουργούντα εκλαγών αγνωνιών. Πώς εστί τέχνη δυνατόν λέξομοι προς είναι εκείνος έφησεν, εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω, χαίρε βουλής αγορή του μίστης, χαίρε σιγής δεωμένο πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού των προήμιων, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνη δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους αιγείς προς ουρανών, χαίρε των αγγέλων πολυθρύλιντο θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύλιντο τραύμα, χαίρε φως αρήτως γεννήσεσα, Χαίρε το πως μηδέν αντιδάξα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψεν τη απειρογάμων και την εύκαρπον ταύτησεν δίνος αγρών υπέδειξεν ειδήν άπαση, της θέλουσε θερίζει σωτήριν εν το ψαλινού τος αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Έχουσα Θεοδόγονη Παρθένος στην μήτρα ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των τάμφισα σπασμών έχερε και αν μας είναι ως άλμα συνεβώ προς την Θεοτόκον, χαίρε βλαστού αμαρά του κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούς εφιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βαλαστάνουσα εφορίαν εκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζω ευθυνήν ελασμών, χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναδάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας τιμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προσθυντούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεόν παρησία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
5: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφετ δαράχθη, προς την άγαμόν σε θεωρών και εκλεψίγαμον υπονόουν άμεμπτε, μα αθών δέσου την σύλληψη είναι εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούνταν την έρσακον Χριστού παρουσία και δραμώντες ως προς ποιμένα θεωρούσε τούτον ως αμνών άμμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπαν χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου φθηρών ανεκτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσους, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε δίσε γυμνών θεάδης, χαίρε δίσε ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
5: Θεοδρόμων αστέρα θεωρίζεται σμάγητη τούτου Νικολούδης ανέγλην και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσατε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντες, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Είδον παιδες Χαλδαίων αχαιρεσί της Παρθένα τον πλάς δαχειρή τους ανθρώπους και δεσπότη νοούτης αυτόν ή και δούλων έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσει και βοήσει τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάντης τη κάμινος βέζασα, χαίρε της τριάδος τους μίστες φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσε της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστό. Χαίρε της βαρβάρου λυτρωμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόριου μέν των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση πάυσα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύφη ανύφευτε.
6: Χαίρε νύφη ανύφευτε.
5: Κύριοι και στεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντέ σου το χρησμόν και κηρύξαντέ σου το Χριστόν άβαση, να φέντε στον Ηρώδην, ως λυρώδη μη ειδώ τα ψάλινα, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Λάμψε εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξε στο ψεύδο, στο σκότος, τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο κινητού των δεριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων, χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσα φαραώ των αιτών, χαίρε πέτρα υποτίσα του διψώντα την ζωή, χαίρε πύρινα στήλη οδηγών του σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλη, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρεφή αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξισραή μέλη και γάρα, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
5: Μέλλοντο σημεώνο του παρόντου αιώνο, μεθύστασε το απαταιώνο, επεδόθησε ω βρέφο αυτό, αλεγνώσει τούτο και Θεό τέλειο, διόπερ εξυπλάγη σου την άρη των σοφίαν κράζουν, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ναι, ανέδειξε εκτή συνεφανίσα ο κτίστη, η μήντη υπ' αυτού γενωμένη, εξασπόρου βλαστή εργαστρό, και φυλάξα τα αυτήν ω περίν άφθορον ή να το θάμα βλέποντε, υμνήσωμεν αυτήν βόντε. Χαίρε το άνθρωπο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγκαίρων των βίων εφαίνουσα. Χαίρε δίδρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξυλών ευσκιόφιλων εφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και ο φορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, Χαίρε πολλών πτεώτου συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόδο Νικόζα, χαίρε νύφη ανύφευτε.
6: Χαίρε νύφη ανύφευτε.
5: Ξένων τόκων ειδώντε, ξενοθώμε του κόσμου, τον ούνη ουρανό μεταθέντε, δια του το γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη, ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτοβόντα. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Όλος είναι της κάτω και τον άνω δόλος απείνω απερίγραπτος λόγος η κατάβασης γάρ θεϊκίου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένων θεολύπτου ακούω ζηστάφτα χαίρε Θεού αχωρητού χώρα χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα χαίρε του πιστών αμφίβολων καύχημα χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χειροβήμ χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ χαίρε ήταν αδία εις αυτό αγαγούσα χαίρε η παρθενία και και λοχία ζευγνήσε, χαίρε δί σε λήθη παράβαση, χαίρε δί σε νύχθη παράδεισο, χαίρε η κλίση Χριστού Βασιλεία, χαίρε ελπίζα αγαθών αιωνίων, χαίρε νύφη ανύφευτε.
6: Χαίρε νύφη ανύφευτε.
5: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει του μέγα τη ει ανθρωπή ω έργο, τον απρόσιτον γάρο Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημί με συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτω αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ρήτορα πολυφθόκου ω ηχθεία αφώνου, ορώμενη πισιθεωτό και απορούσι γαρ λέγειν το πώ και παρθένο μένει και δική. Ίσχυσα ημί δε το μυστήριον θαυμάζει πιστό βόμεν, χαίρε σοφία θεοδοχείο, χαίρε προνοία αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου αλέγχουσα, χαίρε ότι εμωράδισαν οι δίνοι συζητητέ, χαίρε ότι εμαράδισαν οι το μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των αλλιών τα σαγίνα πληρούσα, χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα. Χαίρε πολλού σε γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά των θελώντων σωθήνε. Χαίρε λεμίτα του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύφη ανύφευτε.
6: Χαίρε νύφη ανύφευτε.
5: Σώσε θέλων τον κόσμο, τον όλων κοσμήτων. Προ τούτων αυτεπάγγελτο ήλθε και επιμήν υπάρχουν ω Θεό δημά σε φάνη καθημά άνθρωπο. Ομοίω γάρ το όμοιον καλέζει ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τύχωσε τον Παρθένων Θεοδόκη Παρθένη και πάγων των Ισέπο τρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασες επιητής άχραντε, οικίσες εν ημίτρα σου και πάντας η προσφωνή διδάξας, χαίρι στήλη της παρθενίας, χαίρι πύλη της σωτηρίας, χαίρι αρχηγένοι της αναπλάσσος, χαίρι χορηγέθη δικής αγαθότητος, χαίρι σιγάρ, αναγέννησας τους συλληφθέντας της χρώσης, χαίρι σιγάρ ενωθέτης τους συλληφθέντας των νουν, χαίρι των φθορία των φρενών καταργούσα, χαίρι των σπορία της αγνίας τεπούσα, χαίρε παστάζες πόλων εφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κοροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών υμφωστόλη Αγίων, χαίρε νύφη ανύφευτε.
6: Χαίρε νύφη ανύφευτε.
5: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτείνεστε σπέβδον το πλήθη των πολλών εκτιμώσου, εις αρίθμους γάρτη ψά μοδάς, αν προσφέρω μέση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξεων, ον δέδοκα σημείν της υβόσιν, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώ με την Αγία Παρθένα. Το γάρ άειλον άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκή να πάντα σαυγή. Το νουν φωτίζουσα κραυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου. Χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα. Χαίρο βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτα ανατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύτων αναβλήτη ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε της αμαρτίας ενερούσε το ρήπον, χαίρε λουτήρ εκπίνω συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύφη ανύφευτε.
6: Χαίρε νύφη ανύφευτε.
5: Χάριν δούνε θελίζες οφλημάτων αρχαίων οπάντων, χρεολίτης ανθρώπων επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της εαυτού χάρτος και σχίζες το χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ψάλλοντές σου τον τόκο να νυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον αιών Θεοτόκη εν της ηγάρικη σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείας εν εδόξησε εν εδίδαξε βοάση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίω Μίζων, χαίρε κυβωτέ Χρυσοβδίζα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάτιμο βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερών ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ω άλευτο πύργο, χαίρε τη βασιλεία στο απόλυτο τείχο, χαίρε δι σε γύρω τη τρόπεα, χαίρε δι σε εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτό του ημού θεραπεία, Χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Όπα νύμπτε μήτερε, τεκούσε τον πάντων Αγίων Αγιώτατο Λόγο.
6: Πέρα Αγία Θεοτό και σώσουν ημάς.
5: Όπα νύμπτε μήτερε, τεκούσε τον πάντων Αγίων Αγιώτατο Λόγο.
6: Πέρα Αγία Θεοτό και σώσουν ημάς.
5: Όπα νύμπτε μήτερε, τεκούσε τον πάντων Αγίων Αγιώτατο Λόγο.
6: Πέρα Αγία Θεοτό και σώσουν ημάς.
5: Δεξαμένη την ύμ προσφορά να βουπάζεις ρίζες συμφορά. Άπαντας και τις μελούσεις λίδρους οι κολάζους τους υβόντες, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τι υπερμάχος στρατηγόταν η κητήρια ως λυτρωθήσε το δεινόν ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλη σου Θεοτόκη, άλλος έχωσα το κράτος απρος μάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωση να κράζουσι, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί Κυρίω και για πνεύμα του καινή και έγκυος αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών, δες που τα συγχώρουσαν τις ανομίες μην. Άγιε επίσκεψη και ίαση τα ασθενεία ημών, ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί Κυρίω και για πνεύμα του καινή και έγκυος αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ερθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσο εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των εμποιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και μης αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εν έγκης μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νικαία ή και ίσους αιώνας των αιώνων.
7: Αμήν. Ευθροσύνος γέγηθεν. Η Εκκλησία εν τη μνήμη σήμερα του αηδήμου αθλητού Λογκίνου ανακραυγάζουσα. Σύμου το κράτος Χριστέ και στερέωμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Ως φως του Ιρανέτηλας εκτσεώας και πιστούς εφώτουσας θες των θαυμάτων σου βολές ιερομάρτης χαράλαμπες. Όθεν τιμόμεν τη θεία σου νάθληση. Καινή και έγκυος στους αιώνες των αιώνων αμήν. Εμπυργετό λαρίσεις έκτυπων εικόνα σου καθαγιάζων οικοδήμου μάνδρα πάσεμπτων του οσίου προσκυνού της θεογεννήτων προβλημάτων απολάβομεν της λύσεως των τουβίων των και χαρίτων των απείρων σου και βοόμεν σοι χαίρε λύση πανάχραντε. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
8: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύρι

0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο της δικαίως αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντες καλών προς σωτηρία δι' της επαγγελίας του μελλόντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδοξη και μόνο τη ώρα ταύτα συντεύξη και ήθενο τη ζωή μόνο προς τους εντολάς σου. Τα ψυχά σου μόνο αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σημεία κάθαραν και ρίσαι μας από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον μας Αγίους ο Αγγέλης, είναι την πανεμβολία αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσύψης δόξης, ότι ευλογητός Ιησού Άνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύμα και Νί και Υιό και Ιησού Άνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα του Χερουβίμ και ενδοξιστένων στην Κρήτη του Σεραφείμ, να διαφθόρος των ολόγων το πούς εν νότσο ο τόκον σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνω το πρόσωπο να αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Κυριελέησον. Και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε άθωρε άχραντε αγνή Παρθένε Θεών εμπεδέσπινε τη Θεών λόγων τους ανθρώπους τη παραδόξου και είσαι ενώσουσα και την αποστήσα φύσιν του γέννησου μόνο της ουρανής συνάφησα και των απελπισμένων μόνο ελπίς και των πολεμμένων βοήθεια η ετοίμη αντίληψη των εισέπειρων στροφόντων και πάντων των χριστιανών του καταφύγιων μη τελείξουμε των αμαρτωλών, των εναγή, των εσφύης, λογισμής και λόγης και πράξης όλων με αυτόν αχρεώσοντα και τη των ειδονών του βίου ραθμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεό Μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη και πεμή το αμαρτωλό και σώτο, και δέξα μου την ακριπαρόν χιλέον προσφερωμένη ιδέησιν και το σώνιόν κοιμών δεσπότη και κύριον, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη της όψεων, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάθμα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψουμε προς μετάνοια και τον αυτό εντελών εργά του δόκιμο να αναδείξουμε. Και πάρε σώ με ήλιο σε λίμνη συμπαθή και φυλάγαψο. Εμέ το παρόντι βίο, θερμή προστάτη και βοηθό, στο στον αναντίον εφόρτσα το διχείρισα και προ σωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό του εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέψα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δε μόνον πόρο αυτή απελάβνησα. Εδέ τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω, του αιωνίου μέρη μεν κολάσεω και τη απορρίτου δόξη του σου Ιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύωσα. Ει και τύχη, μη δέσπινά μου, υπεραγία θετό και διετσή μεστία και αντιλήψεω. Χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Ιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Ο πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση. Συν τον άχο αυτού πατρίγιο του Παναγίου και αγαθό και ζωπή αυτού πνεύμα την νίκη έχει σου ένα στον αιώνα μήν. Και δώσ' μην δέσποτα προσύπου να ποιούσουν, ανάπαυσουν σώμα του και ψυχή και διαφύλαξαν μα από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και πάσκο την ίσχυ και νυπτερινή υπαθία. Πάψουν τι ορμά του παθών, βέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού του καθημών δολίω κινούμενα. Τα τη αρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων και πάγγεώτε κυλικών ημών φρόνημα κίνησαν. Και δόρηση μην ο Θεό γρήγορο νου, όφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάσα σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διενάσουν δε εμά εν το καιρό τη προσευχή, στηριγμένου εν τη συντολέ σου και τη μνήμη των σώκριμάτων αυτή απαράθραυστων έχοντα. Πανίχαιν ημίν της ίδοξολογίαν, χάρις στην ημίν και ευλογίαν και δοξάζουν το πάντομο και μεγαλυπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαι και σου αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκεν, προσάγινε μετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έτσι να σώσει διασούτας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου πατήρ καταφυγή μου Υιός και έπνιν το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία Δόξας. Την πάσαν ελπίδα μου εις άνα τύφην μήτερ του Θεού φυλαξών με κοντς κέπιν σου. Επίσης χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκπίσης αγγέλνη το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη νέα και παράδεισε λογική επαρθενικό κάθχημα. Εξής Θεός αρκώς και πεδίο γέγον ο προαιών υπάρχουν Θεός ημών. Τη γάρση μήτρα ανθρώνων επίσης και τη σύγκαστέρα πλατέρων ουρανών επιργάσα. Επίσης χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκπίσης δόξης. Άγιε Άγγελε, φεστός αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρη μου ζωής, μη εγκαταλείπεις μέτα νοματολών, μη δε αποστήσα πεμού δια την ακρασία μου. Μη δώσεις χώρο το πονηρό δαίμον, κατακυριέσαι με την καταδυναστία του μυού του του σώματος, κράτησον τις αθλίας παρεμένης χειρός μου και οδήγησον με σοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε, Θεού, φύλαξη και παστήση της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα με συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάστα στις μέρες της ζωής μου και ήδη ήμαρτο σήμερα εμένα. Σκέπασόν με την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με πάσα επειδή αστυνοτικημένου, να μην την αιμαρτήμα τη παρουλήση των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ μου προς το Κύριο να του στηρίξει με το φόβο αυτού και άξιο να με δείξει με δούλον του αυτού αγαθότητο. Αμήν.
2: Εδώ και παρθένα, Θεέ, την αγαπημένη Μαρία, ο Κύριος Ιωσή. Ευλογημένη η ίνιξη και ευλογημένο ο καθόν τη κυρία σου. Κυρία, την κυρία στον ψυχό μου.
3: Θεοτό και παρθένα, Θεέ, την αγαπημένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου ευλογημένη η ίνιξη και ευλογημένο ο καρπό τη κυρία σου.
2: ό,τι σωτήρα έδωκε στο ψυχόδι.
3: Θεωτό και παρθένε χαίρε και χαρτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου ευλογημένη η εν την εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έδωκε στο ψυχόδι μου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό, Κύριε Πνεύμα, και νίκαι και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Πάτρε, έγι ευλόγησον.
1: Ευχόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε λέσον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε λέσον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Ειρηναίου ιερομονάχου και πάση Χριστού ημών αδελφότητος.
0: Κύριε λέσον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
0: Κύριε λέσον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ του μισθούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημάς.
0: Κύριε λέσον.
1: Υπέρ των αντιλαμμένων μη της αναξίης, εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε λέσον.
1: Υπέρ αρίσως των αιχμαλώτων, υπέρ των θαλάσσιων καλώς πλέον, υπέρ των ασθενείας κατακειμένων.
0: Κύριε λέσον.
1: Εξώμεθα και περιφορίας των καρπών της γης και περπάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
0: Είπαν
1: και περί αυτών το Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.

οίκη. Το πέρας οίκη επί τας τέσσερας πτέρυγας της δύσης.

Ισραήλ, αυτά προσφέρεις εις τον Κύριον. Μη πηγαίνει το μυαλό σας στους Εβραίους. Λέγαμε στην ώρα των απορριών ότι δεν θα βλέπουμε τι έκαναν οι άλλοι. Φοβάμαι ότι και εμείς είμεθα άμπελος Σοδόμων και Γομόρας. Και μάλιστα, αν θέλετε, να κυριολεκτήσω. Ναι, όταν φτάσουμε, δεν φτάσαμε ακόμα, αλλά επισήμως υπάρχει, όταν φτάσουμε να κάνουμε και νόμους υπέρ των ομοφιλοφίλων, σίγουρα θα έχουμε γίνει άμπελος Σοδόμων και Γομόρας. Διότι ποιο ήταν το αμάρτημα, παρακαλώ, αυτής της πενταπόλεως? Η ομοφιλοφιλία. Γι' αυτό και ο Θεός τι λέγει? Λέει στον Αβραάμ τα τρία πρόσωπα, οι τρεις άνδρες, τρεις άγγελοι, τρεις άνδρες. Ανέβηκε, λέγει, στον ουρανό. Μήνυμα για κάτι πολύ κακό είστε στα Σόδωμα. Και κατεβαίνω να ειδώ. Έτσι άραγε είναι. Κοιτάξτε εδώ μία, θα λέγαμε, ανθρωπομορφική έκφραση, πολύ ωραία. Είναι τόσο απίστευτο αυτό που κάνει αυτή η πόλη, το Σόδωμα, ώστε όταν ήρθε το μήνυμα στον ουρανό, δηλαδή ανέβηκε η βοή της αμαρτίας στον ουρανό, της ομοφιλοφιλίας, αυτό το απίστευτο και αφύσικο πράγμα, κατεβαίνω εγώ ο Θεός να δω αν είναι έτσι τα πράγματα ή δεν είναι. Είναι αυτό το ανθρωπομορφικό σχήμα για να δείξει το μέγεθος της αμαρτίας. Βλέπετε, παρακαλώ. Και εμείς αρχίζουμε να γινόμαστε λαός Σοδόμων και Γομόρας. Αμφιβάλλετε? Ποτέ δεν τιμήθηκε, θα λέγαμε, αυτό το αμάρτημα. Σήμερα βγήκε στο πεζοδρόμιο και διαλαλείται και καφιέται και δίνει παραστάσεις. Ναι, ναι, ή από το ραδιόφωνο ή από την τηλεόραση ή σε θέατρα. Ναι, ναι. Ξέρετε ακόμη κάτι άλλο? Βγάζει και έντυπο και κάνει και παρέλαση και κρατάει και πανό και έχει και δικαιώματα. Απαιτητικό το τρόπο. Οι αμαρτίες αυτές πάντα, αγαπητοί μου, υπήρχαν, αλλά στο βαθμό να βγαίνουν στη δημοσιότητα τόσο αδιάντροπα, νομίζω γεννήκαμε Σόδωμα. Και γεννήκαμε και εμείς άμπελος Σοδόμων. Τι πηγαίνει το μυαλό μας, λοιπόν, στους Εβραίους? Σας παρακαλώ, ό,τι ακούτε να μεταφέρετε, ό,τι ακούτε και εγώ να μεταφέρω, όλοι μας να μεταφέρουμε αυτές τις καταστάσεις στο λαό μας. Γιατί αλλιώτικα, αν δεν το κάνουμε, τότε μοιάζουμε με εκείνη την περίπτωση, όχι εγώ, αυτός. Όπως ακριβώς τα μικρά παιδάκια, όταν το ρωτήσετε ένα παιδάκι, ποιος έσπασε το τζάμι? Όχι εγώ, αυτός. Κατακαρώνα τα μικρά παιδιά αυτό λένε. Όχι εγώ, αυτός. Ποτέ κανένα μικρό παιδί δεν λέει έσπασα το τζάμι, έκανα εγώ τη ζημία. Πάντα θα πει αυτός, αυτή. Έτσι λοιπόν θα φτάσουμε στο σημείο να λέμε οι Εβραίοι γράψανε την πορεία της, ας μου επιτραπεί η λέξη, της τύχης των. Εμείς

κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Σε ερμηνευτική απόδοση Νικολάου Σωτηρόπουλου. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Δρυσάνος.

κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, πρόλογος. Επειδή πολλοί επιχείρησαν να συντάξουν διήγηση για τα γεγονότα που συνέβησαν σε μας, συμφώνως προς όσα παρέδωσαν σε μας εκείνοι που εξ αρχής υπήρξαν αυτόπτες και διάκονοι του λόγου, φάνηκε καλό και σε μένα που έχω παρακολουθήσει όλα εξ αρχής με ακρίβεια, να τα γράψω σε σένα με τη σειρά «Εξοχότατε Θεόφιλε», για να μάθεις την αλήθεια των πραγμάτων για τα οποία είχες πληροφορίες. Ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ. Κατά τις ημέρες του Ηρώδη, του βασιλέως της Ιουδαίας, ήταν κάποιος ιερεύς που ονομαζόταν Ζαχαρίας από την ιερατική τάξη του Αβιά, και η γυναίκα του ήταν μία από τις απογόνους του Ααρών και ονομαζόταν Ελισάβετ. Ήταν δε και οι δύο ευσεβείς ενώπιον του Θεού. Βάδιζαν συμφώνως προς όλες τις εντολές και τα παραγγέλματα του Κυρίου, ώστε να είναι άμεμπτοι, αλλά δεν είχαν τέκνο, διότι η Ελισάβετ ήταν στήρα, ήταν δε και οι δύο περασμένης ηλικίας. Ο Ευαγγελισμός του Ζαχαρία. Όταν δε ήλθεν η σειρά να εφημερεύσει η δική του ιερατική τάξη και τελούσε τα ιερατικά του καθήκοντα προς το Θεό, εξελέγει με κλήρο, όπως συνηθιζόταν στο ιερατείο, για να εισέλθει στο ναό του Κυρίου και να θυμιάσει. Όλο δε το πλήθος του λαού προσευχόταν έξω από το ναό κατά την ώρα του θυμιάματος. Φανερώθηκε δε σε αυτόν άγγελος Κυρίου και στεκόταν στα δεξιά του θυσιαστηρίου του θυμιάματος. Και ταράχθηκε ο Ζαχαρίας όταν είδε και τον κυρίευσε φόβος. Του είπε δε ο άγγελος: «Μη φοβάσαι, Ζαχαρία, διότι εισακούστηκε η δέησή σου, και η γυναίκα σου η Ελισάβετ θα σου γεννήσει Υιό και θα τον ονομάσεις Ιωάννη. Και θα έχεις χαρά και αγαλίαση, και πολλοί θα χαρούν για τη γέννησή του. Θα είναι δε μεγάλος μπροστά στα μάτια του Κυρίου, και κρασί και άλλα μεθυστικά ποτά δεν θα πιει, και θα γεμίσει από πνεύμα Άγιο ακόμη από την κοιλία της μητέρας του, και πολλούς από τους Ισραηλίτες θα επιστρέψει στον Κύριο το Θεό τους. Αυτός δε θα προπορευθεί από αυτόν τον Κύριο το Θεό με ισχύ και δύναμη Ηλιού, του προφήτου Ηλία δηλαδή, για να επιστρέψει καρδιές γονέων στα τέκνα και απειθείς στη φρόνηση των ευσεβών, και έτσι να ετοιμάσει για τον Κύριο λαό με προορισμό». Απιστία του Ζαχαρία και προσωρινή τιμωρία. Είπε δε ο Ζαχαρίας προς τον άγγελο: «Πώς θα πιστώ γι' αυτό, διότι εγώ είμαι ηλικιωμένος και η γυναίκα μου επίσης περασμένης ηλικίας?» Και ο άγγελος αποκρίθηκε και του είπε: «Εγώ είμαι ο Γαβριήλ που παρίσταμε ενώπιον του Θεού και με απέστειλε για να μιλήσω σε σένα και να σου αναγγείλω αυτά τα ευχάριστα. Και ιδού, θα είσαι βοβός και δεν θα μπορείς να μιλήσεις μέχρι την ημέρα που θα γίνουν αυτά, επειδή δεν πίστευσες στους λόγους μου, οι οποίοι θα εκπληρωθούν στον καιρό τους». Ο δε λαός περίμενε τον Ζαχαρία και απορούσε, διότι έμενε πολλή ώρα μέσα στο ναό, και όταν βγήκε δεν μπορούσε να τους μιλήσει, και κατάλαβαν ότι είχε δει οπτασία μέσα στο ναό. Τους έκανε δε νεύματα και παρέμενε βοβός. Και όταν συμπληρώθηκαν οι ημέρες της ιερατικής υπηρεσίας του, πήγε στο σπίτι του. Μετά δε από τις ημέρες αυτές, συνέλαβεν η Ελισάβετ τη γυναίκα του και έκρυβε την εγκυμοσύνη της επί 5 μήνες, και έπειτα έλεγε: «Έτσι έκανε σε μένα ο Κύριος κατά τις ημέρες της περασμένης ηλικίας μου, κατά τις οποίες επέβλεψε με ευμένεια για να αφαιρέσει την τροπή μου για την ατεκνία μου μεταξύ των ανθρώπων».
ο Ευαγγελισμός της Παρθένου Μαρίας. Κατά τον έκτο δε μήνα της εγκυμοσύνης της Ελισάβετ, ο Θεός απέστειλε τον άγγελο Γαβριήλ σε μία πόλη της Γαλιλαίας, ονομαζομένη Ναζαρέτ, προς μία Παρθένο μνηστευμένη με άνδρα ονομαζόμενο Ιωσήφ από το γένος του Δαβίδ. Το δε όνομα της Παρθένου ήταν Μαριάμ. Και όταν ο άγγελος παρουσιάστηκε σε αυτήν, είπε: «Χαίρε εσύ που είσαι γεμάτη από χάρη, ο Κύριος είναι μαζί σου, ευλογημένη είσαι εσύ περισσότερο από όλες τις γυναίκες». Αλλά αυτή, όταν είδε, ταράχθηκε πολύ από τον λόγο του και σκεπτόταν από πού άραγε προέρχεται και πού αποβλέπει ο χαιρετισμός αυτός. Ο δε άγγελος της είπε: «Μη φοβάσαι, Μαριάμ, διότι έτυχες ευνίας από τον Θεό. Και ιδού, θα συλλάβεις στην κοιλία και θα γεννήσεις Υιό και θα τον ονομάσεις Ιησού. Αυτός θα είναι μέγας και Υιός του Υψίστου θα ονομαστεί. Και θα του δώσει ο Κύριος ο Θεός το θρόνο του Δαβίδ, του πατέρα του, του προγόνου του, και θα βασιλεύει στον οίκο του Ιακώβ παντοτινά, και της βασιλείας του δεν θα υπάρξει τέλος». Είπε δε η Μαριάμ προς τον άγγελο: «Πώς αυτό θα συμβεί σε εμένα, αφού δεν συνευρίσκομαι με άνδρα?» Και ο άγγελος της απάντησε: «Πνεύμα Άγιο θα έλθει επάνω σου και δύναμη του Υψίστου θα σε επισκιάσει. Γι' αυτό και το Άγιο παιδί που θα γεννηθεί θα είναι Υιός του Θεού, όχι Υιός ανδρός. Ιδού δε η Ελισάβετ η συγγενή σου έχει συλλάβει και αυτή Υιός τα γεράματά της, και να αυτή που την έλεγαν στήρα τώρα είναι στον έκτο μήνα της, διότι δεν είναι αδύνατος το Θεό κανένα πράγμα». Η δε Μαριάμ είπε: «Ιδού, είμαι η δούλη του Κυρίου, ας γίνει σε μένα συμφώνος προς τον λόγο σου». Και έφυγε από αυτήν ο άγγελος. Η Παρθένος Μαρία επισκέπτεται την Ελισάβετ. Σηκώθηκε δε η Μαριάμ τις ημέρες αυτές και πήγε γρήγορα στην ορεινή περιοχή σε μια πόλη της φυλής του Ιούδα, και μπήκε στο σπίτι του Ζαχαρία και χαιρέτησε την Ελισάβετ. Και μόλις η Ελισάβετ άκουσε το χαιρετισμό της Μαρίας, σκύρτισε το βρέφος στην κοιλία της και γέμισε από Πνεύμα Άγιο η Ελισάβετ και φώναξε με φωνή μεγάλη και είπε: «Ευλογημένη είσαι εσύ περισσότερο από όλες τις γυναίκες και ευλογημένος είναι ο καρπός της κοιλίας σου. Και πώς μου έγινε η μεγάλη αυτή τιμή να έλθει προς εμένα η μητέρα του Κυρίου μου? Ιδού δε μόλις η φωνή του χαιρετισμού σου έφτασε στα αυτιά μου, σκύρτισε το βρέφος με αγαλίαση μέσα στην κοιλία μου. Και μακαρία είναι αυτή που πίστευσε ότι θα εκπληρωθούν τα λόγια του Κυρίου προς αυτήν».

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Το θέμα σήμερα είναι η εντύπωση την οποία προκαλούσε ο Χριστός λέγοντας τις παραβολές οι οποίες αναφέρονται στα Ευαγγέλια από τους Ευαγγελιστές. Πριν προχωρήσουμε όμως στο συγκεκριμένο αυτό θέμα, ήθελα να σας διαβάσω την μαρτυρία. Σας είπα ότι εκτός από τους Ευαγγελιστές που έχουμε μαρτυρίες για τη ζωή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, έχουμε και εξωβιβλικές μαρτυρίες, όπως αυτή του Ιουδαίου ιστορικού Ιωσήπου. Αυτός ήταν Φαρισαίος, ο οποίος όμως ήταν εξελληνισμένος Ιωσήπος, είναι το εξελληνισμένο όνομα του Ιωσήφ, διότι στην εβραϊκή γλώσσα το φι γίνεται και πι. Επομένως λοιπόν, με κανόνες γραμματικούς τέλος πάντων, ελάμβαναν, εξελληνίζονταν τα ονόματά τους, όπως το Ιακώβ γινόταν Ιάκωβος, έτσι, και ούτω καθεξής. Ο Ιώσυπος λοιπόν παραθέτει μία παράγραφο για τον Ιησού Χριστό και θα σας τη διαβάσω τώρα να ακούσετε τι έγραψε.

0: Γίνεται δε κατά τούτων των χρόνων, όταν δηλαδή είχαν αρχίσει οι νέοι θόρυβοι, ακαταστασίες, διαμαρτυρίες, όπως τα λέγαμε, διαδηλώσεις, όπως τα λέγαμε στη γλώσσα μας, Ιησούς της, σοφός ανήρ, των εξανθρώπων εξαισιότατων, ον ημαθητέ, ιών Θεού ονομάζουσι, τον ιαδήποτε επεποιή και άνθρωπος θαύματα εργασάμενον. Λέγει λοιπόν ότι εκείνη την εποχή εμφανίστηκε ένας σοφός άνδρας, ο οποίος ελέγεται Ιησούς. Ήγε άνδρα, λέγει, χρή αυτόν. Αν πρέπει, λέει, έτσι να τον χαρακτηρίζουμε, διότι ήταν πολύ ανώτερος, έτσι, των εξανθρώπων εξαισιότατων, ο οποίος, λέγει, ήταν εξαίσιος, θαυμαστός δηλαδή από τους ανθρώπους, τον οποίον οι μαθητές του ονομάζουν Υιόν Θεού και ο οποίος έκαμε θαύματα, εργάστηκε θαύματα, τα οποία ουδέποτε επεποιήκε άνθρωπος. Έκανε πράγματα, λέει, που άνθρωπος δεν μπορούσε να τα πραγματοποιήσει. Ήρδε παραδόξων έργων διδάσκαλος, αυτός λέγει, ή το διδάσκαλος παραδόξων έργων ανθρώπων, τη ειδονή τα ήθη δεχομένων, και πολλούς μεν Ιουδαίους, πολλούς δε και του ελληνικού απηγάγετο, και υπό τούτον ο Χριστός είναι ονομάζετο, ενεμίζετο, και αυτόν ενδείξει των πρώτων ανδρών παροιμών σταυρό επιτιμητικότος Πιλάτου, ουκ επάυσαν το θορυβήν ή το πρώτον αγαπήσαντες φανεί δε γαραυτής, τρίτην ημέραν έχουν θανάτου πάλι ζών, των θείων προφητών ταύτατε και άλλα μύρια περί αυτού θαυμάσια ειρηκότων, εις έτη και νη των χριστιανών από τούδε ονομασμένων, ουκ απέλειπε το φύλλον. Λέγει λοιπόν εδώ πέρα ότι ο Χριστός μάζεψε πολλούς, συγκέντρωσε πολλούς από τους Ιουδαίους και από τους Έλληνες, τους ειδωλολάτρες. Και αυτόν λέγει οι άρχοντες μας, οι πρώτοι των ανδρών παροιμήν, σταυρό επιτετιμικότες, δηλαδή τον ετιμώρησαν με τη σταύρωση. Και δεν σταμάτησαν, λέει, το πρώτον αγαπήσαντες. Αυτή ήταν η εντύπωση την οποία είχαν και η οποία πέρασε και στην ρωμαϊκή κοινωνία, ότι οι χριστιανοί ήταν ταραχοποιοί. Δεν σταμάτησαν, λέει, αυτοί που πρώτοι τον αγάπησαν και έγιναν μαθητές του, να θορυβούν, να κάνουν θορύβους, να δημιουργούν δηλαδή ετάσεις, διότι έλεγαν ότι μετά από τρεις μέρες από το θάνατό του εμφανίστηκε σε αυτούς πάλι ζωντανός, και ότι γι' αυτόν οι προφήτες των Ιουδαίων έχουν πει μύρια, άπειρα δηλαδή, για αυτόν και για τη ζωή του, και ενώ μέχρι σήμερα, λέγει, από τότε μέχρι σήμερα, αυτός γράφει γύρω στα 100 την πραγματεία αυτή, την Ιουδαϊκή αρχαιολογία, την ιστορία δηλαδή των Εβραίων της εποχής εκείνης, ενώ, λέγει, έχουν περάσει τόσα χρόνια, ουκ απέλειπε το φύλλο, δηλαδή δεν εξαφανίστηκαν αυτοί οι μαθητές του Ιησού Χριστού. Βλέπετε λοιπόν ποια ήταν η εντύπωση την οποία είχαν, και η ιστορική της εποχής εκείνης για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Βέβαια υπάρχουν και ρωμαϊκές πηγές όπως του Τακίτου, αλλά εσείς δεν ξέρετε λατινικά, να σας φέρω να σας διαβάσω εδώ τη μαρτυρία αυτή. Προχωρούμε λοιπόν σήμερα να δούμε τι εντύπωση ο Χριστός έδινε όταν έλεγε τις παραβολές. Πρώτον, πρέπει να δούμε σε ποιους απευθυνόταν ο Χριστός. Ποιο ήταν το επάγγελμα του Χριστού? Ήξερε κάποια τέχνη? Ήξερε. Χτίστες ήταν, όπως και ο Ιωσήφ. Μικροτεχνίτης λοιπόν, όπως θα λέγαμε, ένας μάστορας σε ένα χωριό που ήταν η Ναζαρέτ, που τον φώναζαν οι άνθρωποι και του είπαν φτιάξε μου αυτό, φτιάξε μου εκείνο, φτιάξε μου εκείνο. Αυτή την τέχνη έμαθε από τον Ιωσήφ, γιατί ο Ιωσήφ ήταν τέκτον. Τέκτον δεν θα πει μαραγκός, κακός. Έχουν την εντύπωση πολλοί ότι ήταν μαραγκός ο Ιωσήφ. Τέκτον θα πει χτίστης. Ότι ήταν χτίστης, και οι σύγχρονοί του τον θεωρούσαν ότι ήταν υιός του τέκτονος, υιός του χτίστη, του μικρού εργολάβου, έτσι, του μάστορα, τον οποίο καλούσαν για τις μικρές δουλειές στο χωριό που ζούσαν. Χτίστης ήταν λοιπόν ο Χριστός εκεί στη Ναζαρέτ, και διάλεξε τους μαθητές του από τα κατώτατα κοινωνικά στρώματα. Αυτοί του ήσαν οικείοι, δηλαδή τους αναστρεφόταν συχνά ένεκα και της τέχνης την οποία ασκούσε. Τι ήταν οι μαθητές? Ιδιοκτήτες ψαράδικων πλοίων στη λίμνη της Τιβεριάδος. Αναφέρει ο Ιωάννης ότι ένα τέτοιο πλοίο το είχαν συνεταιρικά η οικογένεια του Ιωάννου και του Ιακώβου με την οικογένεια Ανδρέου και Πέτρου. Ήταν εκμισθωτές φόρων, όπως ο Ματθαίος. Και με αυτή την τάξη ανθρώπων, την κατώτατη και τη λίγο ανώτερη, τους μικροαστούς, είχε στενότερες σχέσεις. Έστω και εάν περισσότερο ο Χριστός συμπεριφερόταν τους πιο ταπεινούς και χαμηλούς, όπως ήταν η χωρική της Γαλιλαίας, η αγροτιά δηλαδή που κατοικούσε στη Γαλιλαία. Σε αυτή λοιπόν τη μικροαστική και μέσοαστική, με δικές μας έννοιες και όρους, απευθυνόταν ο Χριστός και κυρίως από την κοινωνική, όλοι αυτοί ανήκαν στη θρησκευτική κοινωνική τάξη των Φαρισαίων, των καλλιεργημένων δηλαδή και ευσεβών Ιουδαίων. Έτσι, τέτοιος ήταν και ο Ιωάννης, σας το είπα νομίζω την προηγούμενη φορά, ο Νικόδημος και άλλοι, οι οποίοι, ο Ιωσήφ, ο Εξαρημαθέας, οι οποίοι ήσαν Φαρισαίοι. Ο Χριστός λοιπόν συναναστρεφόταν ένα μεγάλο αριθμό από αυτούς τους οποίους η κοινωνία την εποχή εκείνη χαρακτήριζε ερήφια, τελώνες και ανθρώπους με αμφίβολες ενασχολήσεις. Αλλά ο διδάσκαλος αυτός είχε αναμφισβήτητη δημοτικότητα. Πολύ μεγάλη δημοτικότητα. Όπου εμφανιζόταν, έτρεχαν οι άνθρωποι από πίσω. Τα λόγια του, τα έργα του, τα θαύματά του αμέσως διαδίδοντο. Φανταστείτε από πού κρίνουμε τη δημοτικότητα του. του Κυρίου, την κρίνουμε από το θαύμα του πολλαπλασιασμού των 5 άρτων και των 2 ηθείων, τα οποία ευλόγησε, πολλαπλασιάστηκαν για να φάνε 5.000 άνδρες, άνευ γυναικών και παιδίων, που σημαίνει ότι ο καθένας από αυτούς είχε και μία γυναίκα, είχε και 3-4 παιδιά. Υπολογίζεται λοιπόν να ήταν πάνω από 20.000 οι άνθρωποι οι οποίοι συγκεντρωνόντουσαν για να τον ακούσουν. Σε μια άλλη περίπτωση ήταν 7.000. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόση δημοτικότητα. Γι' αυτό λοιπόν και όταν κατά τη θριαμβευτική είσοδο των Ιεροσολύμων είδαν το πλήθος πώς έτρεχε να τον υποδεχθεί και με τι ενθουσιασμό τον υποδέχτηκαν, οι θρησκευτικοί ηγέτες είπαν, είδε ο λαός ο πίσω αυτού εγένετο, δηλαδή όλος ο κόσμος τρέχει από πίσω του. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί, τους οποίους συναναστρεφόταν ο Χριστός, συχνά τον καλούσαν στη γεύματα. Και τα γεύματα στα σπίτια είτε των μαθητών είτε προσκυμένων φίλων, αλλά οι οποίοι είχαν, όπως σας είπα προηγουμένως, εκτίμηση στον Κύριο, γίνονταν η αφορμή, το περιβάλλον δηλαδή, ώστε εκεί ο Κύριος να αναπτύξει τη διδασκαλία του λέγοντας τις παραβολές. Τις προσκλήσεις αυτές στα γεύματα ο Κύριος τις δεχόταν. Γι' αυτό και τον κατηγορούσαν. Διατί λέει μετά των πορνών και τελωνών εστί ο διδάσκαλος ημών, τον κατηγορούσαν ότι συναναστρεφόταν τα κατώτατα κοινωνικά στρώματα. Ο Χριστός όμως, ακούγοντας αυτό το σχόλιο, το οποίο αυτοί που το έλεγαν για να ενοχλήσουν τον Χριστό, ότι δηλαδή ήταν της κατωτάτης υποστάθμης άνθρωπος, αφού συναναστρέφεται πόρνες και τελώνες. Το άρχιε ο Χριστός αυτό το πικρό σχόλιο και απαντούσε. Και όχι μία φορά, πολλές φορές, μία απάντηση έδωσε, τους είπε. Ήρθε ο Ιωάννης, ο οποίος ούτε έτρωγε, ούτε έπινε, ζούσε ασκητικά δηλαδή. Και τι είπατε γι' αυτόν? Ούτως εστί κάλαμος υποανέμους σαλευόμενος. Ασήμαντος, λέει αυτός. Όπως είναι ένα καλάμι, το οποίο ο άνεμος το κουνάει και το πηγαίνει όπου θέλει. Με απλά λόγια, δεν σας γέμισε το μάτι ο Ιωάννης. Ήρθα εγώ και αρχίσατε τώρα πάλι να σχολιάζετε ότι συναναστρέφομαι πόρνες και τελώνες και ότι είμαι φάτος και πότης, ότι τρώω και πίνω στα σπίτια των ανθρώπων. Τελικά λέει, δεν ξέρω τι θέλετε. Με τον έναν δεν ήσασταν ευχαριστημένοι. Με τον άλλον ομοίως δεν ήσασταν ευχαριστημένοι. Πού τέλος πάντων. Και με ποιον είστε ευχαριστημένοι. Βέβαια, αυτά τα ερωτήματα ο Κύριος δεν τα έκανε γιατί περίμενε να πάρει μία απάντηση, αλλά για να δείξει την ακαταστασία την οποία είχαν αυτοί που τον έκριναν, την ακαταστασία της σκέψης τους και της αντιλήψεως. Όταν λοιπόν ο Χριστός πήγαινε εκαλύτως τα γεύματα αυτά, αυτοί που τον καλούσαν ασφαλώς είχαν και μια περιέργεια να τον γνωρίσουν και να τον ακούσουν από κοντά. Αλλά ο Χριστός εκμεταλλευόταν την περιέργεια των ανθρώπων αυτών και σαν ένας ασυνήθιστος δάσκαλος ήταν ένας λαμπρός ομιλητής που ήξερε, που έπαιρνε την ευκαιρία που του δινόταν για να διηγηθεί ανέκδοτα ή να θυμίσει στους ακροατές του οικίες καταστάσεις τις οποίες αυτοί εγνώρισαν. Είχε κάνει πολλές περιοδίες σε όλη την επαρχία και γνώρισε όλο τον κόσμο και ήταν απαράμιλος στο ασυναγώνιστο, δηλαδή στο να διηγείται και συγχρόνως από τη διήγηση που έκανε να εξάγει ένα ηθικό δίδαγμα, να λέει δηλαδή στους ανθρώπους τι πρέπει να κάνουν, όπως σήμερα παραδείγματος χάρη που ακούσαμε την παραβολή του καλού Σαμαρίτου, είναι μια άριστη, ένα άριστο παράδειγμα της διαλεκτικής του τρόπου σκέψης του Κυρίου μας. Και για να σας βοηθήσω, επειδή θα πω και άλλες συνεχείες, θα σας κάνω μερικά σχόλια στην παραβολή. Σήμερα το Ευαγγέλιο, όσοι εκκλησιαστήκατε, ακούσατε ότι ένας νομικός, στη γλώσσα της Καινής Διαθήκης, νομικός είναι ο θεολόγος. Ρώτησε τον Χριστό. Τώρα βάλτε ότι αυτή η συζήτηση γίνεται σε κάποιο σπίτι όπου είχαν καλέσει τον Χριστό και τους μαθητές και τρώγανε. Εκεί λοιπόν ο θεολόγος, όπως συμβαίνει πολύ συχνά και στις ημέρες μας, έκανε μια ερώτηση στο Χριστό θεολογικού περιεχομένου, η οποία όμως ερώτηση είχε σκοπό να εκθέσει το Χριστό και από την διεξαγωγή του διαλόγου διαπιστώνουμε ότι ο Χριστός απήντησε και στο ερώτημα το οποίο έθεσε ο θεολόγος εκείνος, συγχρόνως όμως απήντησε και στα ελαττήρια τα οποία υπεκρύπτοντο πίσω από την ερώτηση του θεολόγου εκείνου. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει με σιγουριά όταν συζητάει με κάποιον άλλον και δέχεται μια ερώτηση τι έχει στο νου του ο άλλος, τι σκέπτεται, για ποιο λόγο του κάνει την ερώτηση. Ο Χριστός όμως της παντογνώσης το ήξερε, γι' αυτό λοιπόν και απαντούσε σε αυτό που τον ρωτούσαν, αλλά συγχρόνως απευθυνόταν και ήλεγχε και το ελαττήριο για το οποίο, από το οποίο εκκινείται αυτός που τον ερωτούσε. Γι' αυτό και οι Ευαγγελιστές που άκουσαν τον διάλογο αυτό εντυπωσιάστηκαν από τον τρόπο με τον οποίο έγινε ο διάλογος αυτός του Κυρίου με τον θεολόγο εκείνον. Γι' αυτό και έγραψαν πειράζον αυτόν, δηλαδή με την ερώτησή του ήθελε να εκθέσει τον Κύριο Ιησού Χριστό, και αυτό το διεπίστωσαν οι μαθητές από τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθη ο διάλογος. Ερωτάει λοιπόν ο θεολόγος, τι ποιήσα ζωήν αιώνιον κληρονομήσω, τι πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή. Φαίνεται είχαν συζήτηση για την αιώνια ζωή στο τραπέζι εκεί που εκάθιτο η συντροφιά και έτρωγε. Και δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε να γίνονται τέτοιες συζητήσεις, και με τον Νικόδημο, τον νυχτερινό επισκέπτη του, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι αυτό το θέμα συζήταγε εκεί στο τρίτο κεφάλαιο. Φαίνεται ότι ήταν προσφυλής η συζήτηση σε αυτή, μάλιστα δεν ήταν και θεολόγος αυτός ο οποίος το ρωτούσε. Και ο Κύριος του απαντά και του λέει, δηλαδή εν τον νόμο τι γέγραπτε, πως αναγυμνώσκεις, δηλαδή εσύ που είσαι θεολόγος, τι λέει ο νόμος του Θεού, οι εντολές δηλαδή του Θεού, τι λένε γι' αυτό. Και απεδείχθη ότι ο λόγος για τον οποίο έκαμε την ερώτηση δεν ήταν να μάθει, αλλά για άλλο λόγο, τον οποίο θα δούμε πιο κάτω. Γιατί απήντησε αμέσως. Εσύ του λέει που διαβάζεις, τι λέει ο νόμος. Και εκείνος το απήντησε. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου, και το εξόλυση της ψυχής και το πλησίος του ως εαυτόν. Οπότε του κάνει την επικίνδυνη, όπως ενόμιζε εκείνος, ερώτηση της εστίμου πλησίον, θεολογικό το ερώτημα, με κοινωνιολογικές και εθνικές διαστάσεις. Ποιον πρέπει να θεωρώ κοντινό μου, με ποιον πρέπει να συναναστρέφουμε. Σημειωτέων ότι η Παλαιά Διαθήκη απηγόρευε στους Ιουδαίους να συναναστρέφονται οι ειδωλολάτρες, και αν μίλαγαν με έναν ειδωλολάτρη και αν πήγαιναν σε τόπο που κατοικούσαν οι ειδωλολάτρες, έπρεπε να υποστούν μια διαδικασία καθαρμών και πολλά άλλα τα οποία εν συνεχεία θα χανούν. Άρα επομένως ο θεολόγος εκείνος ζήταγε από τον Χριστό, ερώταγε τον Χριστό μια τέτοια ερώτηση η οποία όταν θα την απαντούσε ο Χριστός σίγουρα θα τον είχε εκθέσει. Παγίδα δηλαδή που είχε στήσει. Άρα του λέει, τι σε στή πλησίον. Θα σου απαντήσω, του λέει ο Χριστός. Και του λέει την παραβολή ότι άνθρωπος της ανέβαινε από την Ιεριχώ στα Ιεροσόλυμα, έπεσε στους ληστές, έπαθε αυτά που έπαθε και τον άφησαν οι ληστές εκεί μισοπεθαμένο. Κατά συγκυρία, εκείνη την ώρα λέγει, πέρασε ένας ιερέας ο οποίος πήγαινε να εκτελέσει τα καθήκοντά του στο ναό των Ιεροσολύμων. Τον είδε, τον απεστράφει, ούτε καν τον κοίταξε. Βέβαια, υπάρχουν πολλές ερμηνείες γιατί ο Χριστός ανέφερε τον ιερέα ότι τον είδε και τον απεστράφει και μπορεί όλες αυτές οι ερμηνείες που εδόθησαν από τους σχολιαστές της παραβολής, Αγίους Πατέρες, μπορεί να ισχύουν. Εκείνο πάντως το οποίο είναι βέβαιον είναι ότι ο Μωυσαϊκός νόμος απαγόρευε στον παπά να πιάσει αίμα την ώρα που πήγαινε να εκτελέσει τα ιερατικά του καθήκοντα. Διότι ο πεθαμένος και ο πληγωμένος θεωρείται ακάθαρτος από τον Θεό. Δεν έπρεπε λοιπόν ούτε καν να τον εγγίξει. Όχι ο παπάς μόνον, ο ιερεύς, αλλά ούτε ο Ιουδαίος. Γι' αυτό και για τον Χριστό λέει, επί μεγάλη ημέρα εκείνη του Σαββάτου και να μην μιανθώσει, αλλά να φάγωσει το Πάσχα, δεν πήγανε ούτε μέσα στο πρετόριο, δεν μπήκανε, λέγει, εκεί που κατοικούσε ο Πιλάτος και ήταν οι δολολάτρες. Άρα ούτε και ήθελαν να ασχοληθούν με τους πεθαμένους, τους νεκρούς, γιατί ήταν μολυσμένοι ηθικά. Και πήγαν στον Πιλάτο και του είπανε να επισπεύσαμε το θάνατο, να τους ενταφιάσουμε, να τελειώνουμε για να μπορούμε να γιορτάσουμε το Πάσχα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο αυστηρός ήταν ο Μωυσαϊκός νόμος. Ο Μωυσαϊκός νόμος λοιπόν ήταν εκείνος ο οποίος εμπόδιζε τον ιερέα να δείξει ενδιαφέρον και να περιποιηθεί των πληγωμένων. Και βέβαια λένε και άλλες ερμηνείες, αποδίδουν και άλλα κίνητρα στον ιερέα για την δική του κατάσταση, την εσωτερική, η οποία όμως η εσωτερική κατάσταση είχε διαμορφωθεί κάτω από την ευσέβεια, την εντός εισαγωγικών ευσέβεια, την ερμηνεία δηλαδή των νόμων του Θεού που έδιδαν οι θεολόγοι την εποχή εκείνη, η οποία δεν ήταν και η σωστή, και την οποία ο Κύριος Ιησούς Χριστός με τη διδασκαλία του ερμήνευσε σωστά την Παλιά Διαθήκη και είπε αυτά που γνωρίζουμε και με τα οποία συμπλήρωσε και τελειοποίησε το Μωυσαϊκό νόμο. Αυτός λέγει ο ιερέας, όπως και ο Λεβίτης ο επόμενος, που πήγαιναν να εκτελέσουν θρησκευτικά καθήκοντα, τον είδαν, αλλά δεν τον πλησίασαν για να μην εμποδιστούν στα καθήκοντά τους. Δηλαδή, αυτοί οι δύο είχαν καταλάβει λάθος τις διατάξεις του Θεού στην Παλιά Διαθήκη. Άρα επομένως τώρα, ενώ επήγαινε ο θεολόγος εκείνος να εκθέσει τον Κύριο, αρχίζει ο Κύριος να του επιτίθεται τώρα και να του λέει, σαν να του λέει και εσύ μια τέτοια νοοτροπία έχεις, σαν και αυτοί που είχαν εκείνοι, οι οποίοι είδαν τον πληγωμένο και τον παράτησαν και σηκώθηκαν και έφυγαν. Σκληραίνει την επίθεσή του ο Κύριος λέγοντας το επόμενο. Πέρασε, λέγει, και ένας Σαμαρίτης, τον οποίο Σαμαρίτη οι Ιουδαίοι περιφρονούσαν ότι ήταν ειδωλολάτρης και ότι είχαν νοθεύσει την ευσέβεια και την πνευματικότητα της Παλιάς Διαθήκης, ο οποίος όμως όταν τον είδε τον ανθρώπακο αυτόν που ήταν χτυπημένος και πληγωμένος, του έπλυνε τις πληγές, τον έβαλε στο ζώο του, τον πήγε στο ξενοδοχείο, πλήρωσε από την τσέπη του για να τον περιποιηθεί Και ρωτάει ο κύριος, για πες μου εσύ λοιπόν, ποιος από όλους αυτούς συμπεριφέρθηκε ως πλησίον στον πληγωμένο? Και ο θεολόγος, σωστά βέβαια, αλλά ελέγχοντας τη δική του νοοτροπία, λέγει ο ποιήσας το έλεος μετ' αυτού. Αυτός που έδειξε συμπόνια και περιποιήθηκε των πληγωμένων. Έτσι λέει, ποι πορεύει και εσύ, ποι ομοίως. Κάνε τα ίδια και εσύ και θα κερδίσεις την αιώνια ζωή. Βλέπετε λοιπόν πόσο αριστοτέχνης ήταν ο Κύριος, που με τον τρόπο αυτό απήντησε σε ένα ερώτημα που σκοπό είχε να τον εκθέσει στα μάτια του ακροατηρίου του και το οποίο ο Κύριος έλαβε την αφορμή για να ελέγξει τις αντιλήψεις, τις στραβές αντιλήψεις που είχαν διαμορφώσει οι άνθρωποι πιστεύοντας ότι ο Θεός αυτά θέλει. Και βέβαια σε μια άλλη περίπτωση είπε το έλεον θέλω και ου θυσία. Ο Θεός δηλαδή δεν θέλει θυσίες, θα σφάζεται αρνιά και βουβάλια. Αγάπη θέλω, θέλει να δείχνεται συμπόνια ο ένας εις τον άλλον. Αυτό θα πει έλεον θέλω και ου θυσία. Ο Θεός ζητεί από σας να έχετε αγάπη και συμπόνια ο ένας για τον άλλον, περισσότερο μάλιστα όταν υποφέρει. Οι ομιλίες αυτές λοιπόν γινόντουσαν σε αυτά τα δείπνα. Ήτανε πάντοτε σοβαρές και προκλητικές, ώστε ο Κύριος Ιησούς Χριστός να έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ένα ηθικό δίδαγμα εις τους ακροατές. Για να δούμε λοιπόν από τις παραβολές που είπε ο Κύριος στους ανθρώπους που εκάθιντο γύρω από ένα τραπέζι, φαίνεται ένας πίνακας της κοινωνικής ζωής που χαρακτήριζε τους αγροτικούς πληθυσμούς της εποχής. Σε αυτές τις παραβολές παρουσιάζεται η κοινωνία η οποία την εποχή εκείνη διαμορφωνόταν και μέσα στην οποία δρούσε ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Ο Χριστός λοιπόν βρισκόταν ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουν ιδιοκτησία, περιουσία, ανάμεσα σε πλούσιους, σε ανθρώπους που μπορούσαν να χτίσουν ένα σπίτι, σε ανθρώπους που μπορούσαν να χρησιμοποιούν ημερομίσθιους εργάτες ή να έχουν μόνιμο προσωπικό στο σπίτι τους, να διακινούν πολύ μεγάλα κεφάλαια, χρήματα δηλαδή, σε περίπτωση ανάγκης. να τοποθετούν τα χρήματά τους επωφελώς, για να έχουν κέρδη δηλαδή. Μνημονεύονται στις παραβολές του Κυρίου μεγάλοι τσιφλικάδες οι οποίοι όμως άλλοτε γίνονται αντικείμενο αυστηράς κριτικής και άλλοτε όχι. Παραδείγματος χάρη, ο πατέρας του Άσο του Ιού δεν γίνεται αντικείμενο κριτικής από τον Χριστό, παρά το γεγονός ότι ήταν πλούσιος, ένας από αυτούς ήταν. Ή εκείνος ο οικοδεσπότης που εκάλεσε στο δείπνο πολλούς. Βλέπετε πόσο οικίες ήταν οι εικόνες και οι συμπεριφορές αυτές. Αλλά όπως ο Κύριος δίδασκε, φαινόταν ότι είχε μια μοναδική ανεξαρτησία, δεν έλαμβανε δηλαδή υπόψη του, δεν φοβόταν κανέναν και ομιλούσε με πολλή αυθεντία. Μάλιστα δε, αυτό το σημειώνουν οι Ευαγγελιστές, ότι μιλούσε με πολλή αυθεντία όταν παραδείγματος χάρη έλεγε «Ερέθη της αρχαίης, εγώ δεν λέγω ημίν». «Ερέθη της αρχαίης» σήμαινε ότι ο Μωυσής σας είπε αυτό, εγώ όμως σας λέω αυτό. Αν κανείς συγκρίνει την αντίληψη που είχαν οι Εβραίοι για τον Μωυσή, τον νομοθέτη του Θεού, καταλαβαίνετε λοιπόν με πόση αυθεντία τον άκουαν, δηλαδή έκπληκτη. Σου λέει αυτός είναι ανώτερος και από τον Μωυσή, ο οποίος Μωυσής μας είπε αυτά. Μάλιστα δε, σε μία περίπτωση του είπαν «Πού κοίδαμε ο αφενή, δεν μπορούμε να καταλάβουμε από πού προέρχεσαι». Ή σε μια άλλη περίπτωση του είπαν «Εν ποια εξουσία τα αυτά πήγες, πώς δηλαδή τα κάνεις αυτά και λες αυτά». Αυτό ήταν για τη θριαμβευτική είσοδο των Ιεροσολύμων. Και έστειλαν μια φορά οι Φαρισαίοι τους υπηρέτες τους να τον συλλάβουν. Αυτοί έμειναν να τον θαυμάζουν καθώς τον άκουαν να διδάσκει. Γύρισαν πίσω χωρίς να τον έχουν συλλάβει και τους ρωτάνε «Γιατί ουκυγάγεται αυτόν όδεν, γιατί δεν τον φέρετε μαζί σας». Και εκείνοι απήντεσαν «Ουδέποτε ελάγησαν άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος». Εμείς λέει δεν έχουμε ακούσει άλλη φορά άλλον να ομιλεί με αυτόν τον τρόπο. Ήταν λοιπόν σαγηνευτικός, ελκυστικός, αυθεντικός, με εξουσία μεγάλη, δηλαδή όπου δεν άφηνε στο συνομιλητή του και στο ακροατήριό του τη δυνατότητα να αμφισβητήσει αυτά που έλεγε. Δεν μπορούσαν να του τα αμφισβητήσουν. Και όποιος ήθελε και παρουσιαζόταν αμφισβητείας, ο Κύριος αμέσως τον αντιμετώπιζε με εκπληκτική σοφία και διαλεκτική, ώστε να καταπίνει τη γλώσσα του. Δεν πήγανε οι Φαρισαίοι και του είπαν αυτό που σας είπα, «Εν ποια εξουσία τα αυτά πεις?» Και ο Κύριος τους είπε «Θα σας απαντήσω, άμα μου απαντήσετε και εσείς σε ένα ερώτημα που θα σας κάνω. Το βάπτισμα Ιών πόθενη». εκ Θεού ή εξ ανθρώπων. Δηλαδή, τι πιστεύετε, ότι ο Ιωάννης σε βάπτιζε κατά εντολή του Θεού ή γιατί ήταν έτσι, πώς να πω, ιδιότροπος και το εφήβρε μόνος του το βάπτισμα. Έμειναν εκείνοι, διότι ό,τι και να απαντούσαν θα ήταν εις βάρος τους. Εάν απαντούσαν ότι ήταν εκ Θεού, ο Χριστός θα τους έλεγε, αφού λοιπόν ήταν εκ Θεού, εσείς γιατί δεν το ανακούσατε και δεν πήγατε να βαπτιστείτε. Δεν τους συνέφερε να τους το πει ο Χριστός αυτό. Εάν έλεγαν ότι ήταν εξ ανθρώπων, εφοβούντο λέει τον όχλον, διότι όλοι εκτιμούσαν τον Ιωάννη. Και επομένως, τέλειωνε η συζήτηση εκεί πέρα. Τους λέει ο Κύριος, αφού δεν ξέρετε από πού είναι το βάπτισμα του Ιών, ούτε και εγώ θα σας πω με ποια εξουσία ποιότα αυτά. Δηλαδή έδειξε ο Κύριος με την απάντησή του αυτή, ότι όχι δεν ήθελε να πει με ποια εξουσία ανεργούσε, τη θεϊκή εξουσία δηλαδή, αλλά να τους απαντήσει και να τους πει ότι δεν έχετε γνήσιο και ειλικρινές ενδιαφέρον γι' αυτό που με ρωτάτε. Ο Κύριος λοιπόν στις παραβολές αυτές που είπα προηγουμένως περί της βασιλείας προσπαθεί να μεταμορφώσει τη σκέψη των ανθρώπων. Παραδείγματος χάρη, στην παραβολή του Απολλωνότος Προβάτου, που ο βοσκός αφήνει τα 99 και γυρνάει στα βουνά και ψάχνει εκείνο που χάθηκε, για την απολεστήσα δραχμή που μια γυναίκα έχασε μια δραχμή και ξεσήκωσε το σπίτι ολόκληρο, άρχισε να σκουπίζει εκεί για να βρει τη δραχμή. Σημαίνει δηλαδή ότι αυτό το ευτελές νόμισμα την εποχή εκείνη της έδωσε τόση μεγάλη χαρά που το βρήκε, που ήταν πολύ φτωχιά. Σημαίνει δηλαδή ότι το ενδιαφέρον του Θεού για τον άνθρωπο, ο οποίος πλανάται στον κόσμο αυτό, είναι πολύ μεγάλο. Αυτό θέλει να τους διδάξει ο Κύριος. Σε λίγες μέρες κι εμείς θα εορτάσουμε Χριστούγεννα. Λέει εκεί ο 8ος ψαλμός στον Δαβίδ, τι εστιν άνθρωπος ότι επισκέπτει αυτόν, τι είναι λέει ο άνθρωπος για να τον επισκεφτεί ο Θεός. Και πράγματι αυτό το οποίο γράφουν οι Ευαγγελιστές ήταν η διαπίστωση των ανθρώπων ότι επεσκέψα το Κύριος των λαών αυτού, ότι ο Κύριος επισκέφθηκε το λαό του. Ήρθε δηλαδή όχι σε μια επίσκεψη απλή, αλλά με έναν τρόπο σαν τη ζωή που ζούσαν και οι άλλοι. Το λέει θεολογικά ο Απόστολος Παύλος, ότι ήλθε εν δούλου μορφή, δηλαδή όπως ζούσαν και ο λαός του, όπως ζούσε και ο λαός του, οι άνθρωποι της εποχής εκείνης. Μάλιστα δε, ότι ο Κύριος δέχθηκε να βαπτιστεί από τον Ιωάννη, ενώ δεν υπήρχε λόγος, γιατί δεν είχε αμαρτίες να εξομολογηθεί, Άρα ταύτα επήγε στον Ιωάννη και του εζήτησε να βαπτιστεί. Ο Ιωάννης, ξέρετε, είχε αντίδραση στο αίτημα του Κυρίου και ο Κύριος του είπε, άστα αυτά, δι ημάς πάσαν δικαιοσύνη πληρώσει. Τι σημαίνει? Κατά τους θεολόγους πατέρες της Εκκλησίας μας, ο Κύριος μπήκε, έβαλε τον εαυτό του στην τάξη των αμαρτωλών χωρίς ο ίδιος να είναι αμαρτωλός. Αυτό σημαίνει. Μια τέτοια επίσκεψη λοιπόν δεχθήκαμε όταν ο Κύριος ενηθρόπησε και με όλες αυτές τις παραβολές και τις εικόνες ο Κύριος θέλει να δείξει την ευσπλαχνία του Θεού, ο οποίος επισκέπτεται το πλάσμα του και με αυτό τον τρόπο θέλει να διορθώσει την οδό και την πορεία της ζωής. Τώρα, αν ο Χριστός διόρθωσε πράγματι την πορεία και τη συμπεριφορά των ανθρώπων, είναι ένα άλλο μεγάλο ερώτημα. Πάντως, ο σκοπός για τον οποίο ήρθε ήταν αυτός, να διορθώσει την πορεία και τη συμπεριφορά των ανθρώπων οι οποίοι είχαν ζυμωθεί με τις αντιλήψεις της Παλαιάς Διαθήκης και συγχρόνως αυτή τη ζωή την οποία πρότεινε στους Ιουδαίους να την προτείνει και στους ειδωλολάτρες οι οποίοι είχαν και αυτή θέση σε ένα μπροστά σε ένα Θεό ο οποίος φροντίζει τα δημιουργήματά του. Για αυτά τα θέματα ο Χριστός χρησιμοποίησε παραβολές όπως του εμπόρου που κυριεύεται από το πάθος του Μαργαρίτη, του περιβολάρη που αφοσιώνεται στην άκαρπη σικιά, του πατέρα που αποβάλλει τη λογική όταν γυρίζει ο άνθρωπος γιος του, του βασιλιά που χαρίζει υπέρογκα χρέη σε αυτούς που του χρεωστούν. Όλα αυτά, αυτές οι εικόνες τις οποίες σας είπα, δείχνουν τη λαχτάρα που έχει ο Θεός για τους ανθρώπους και η οποία είναι συνυφασμένη με την αιώνια και ατελεύτητη αγάπη του όπως την επαρουσίασε ο Κύριος σε αυτούς που άκουγαν τις παραβολές του. Επομένως, μέσα από τις παραβολές οι άνθρωποι γνωρίζουν τον Θεό. Δεν είναι απλές ιστοριούλες, παραμυθάκια που τα έλεγε ο Χριστός για να περάσει η ώρα ή για να τον θαυμάσουν οι ακροατές του, αυτοί οι οποίοι ήταν προσκεκλημένοι στο περιβάλλον και τον άκουγαν. Με τις παραβολές ο Κύριος αποκαλύπτει τον αληθινόν Θεόν, λέγει δηλαδή στους ανθρώπους αυτά που δεν μπορούσαν να φανταστούν και να υποπτευθούν, ενώ η Παλαιά Διαθήκη θα επεσήμενε που εντούτοις οι διδάσκαλοί τους οι θεολόγοι δηλαδή και οι ιεροκήρυκες της εποχής εκείνης δεν τα είχαν επισημάνει. Και ήρθε ο Χριστός λοιπόν να τα επισημάνει στους ανθρώπους, να τους πει «Όχι, ο Θεός δεν σου ζητάει αυτό, σου ζητάει αυτό. Όχι, ο Θεός δεν είναι τιμωρός, είναι πατέρας. Όχι, αυτό, το άλλο και ούτω καθεξής». Εγώ θα μπορούσα όλες αυτές τις παραβολές, υπάρχουν βιβλία γραμμένα από πατέρες της Εκκλησίας μας για τα μηνύματα τα οποία περιέχονται στις παραβολές αυτές και τα οποία ανέπτυξε με μοναδική αυθεντία, όπως σας είπα, ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός.
1: Λόγος Θεού. Σειρά θεολογικών ομιλιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεσαριανής, Βύρονος και Ημετού, κύριου Δανίλ.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: αλλάξω τους λόγους σου. Με τον Αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη. Σειρά ομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος.
1: Θα πάμε και σήμερα, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, ξανά όπως και προχθές, στα χρόνια του Χριστού μας, στην εποχή της Καινής Διαθήκης. Μιλήσαμε

0: για τον Απόστολο Ιάκωβο, τον γιο του Αλφαίου. Και είπαμε αρκετά πράγματα και γέμισε με χαρά μεγάλη η ψυχή μας, γιατί ποτέ άλλη φορά δεν είχαμε κάνει ομιλία για αυτό τον Απόστολο που είναι ένατος σε όλους τους καταλόγους των Αποστόλων που αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη και είναι και αδελφός του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου. Και έκαμε και εκείνος τόσο μεγάλο και σπουδαίο έργο. Σήμερα θα αναφερθούμε και μέσα από την Γενή Διαθήκη αλλά και μέσα από την Ιερά μας Παράδοση για μια άλλη σπουδαία και συμπαθητική μορφή της εποχής του Κυρίου μας, του πρώτου μεταχριστιανικού αιώνος. Είναι ο Άγιος που γιορτάζει αύριο, 16 Οκτωβρίου. Ο Άγιος Λογκίνος, ο εκατόνταρχος ή κεντηρίων, ο επί του Σταυρού του Ιησού Χριστού και οι δύο στρατιώτες, οι συμμάρτυρες αυτού. Τα Ιερά Ευαγγέλια και μάλιστα τα τρία πρώτα, τα λεγόμενα συνοπτικά, μας ομιλούν συνοπτικότατα για τον Άγιο Λογκίνο τον Εκατόνταρχο, ο οποίος ήταν επικεφαλής στρατιωτών και είχε αναλάβει τη φρούρηση του σώματος του εσταυρωμένου Χριστού μας. Μεγάλος τυχερός, αλλά και σπουδαία ψυχή. Καμιά φορά τα φαινόμενα απατούν. Συνήθως στρατιωτικοί είναι αγέροχοι και σκληροί, ένεκα και του έργου των βέβαια. Έχει και αυτό μια δικαιολογία. Και πάντα αν θέλετε να βρίσκομαι δικαιολογία, γιατί όλα τα πράγματα κάπου δικαιολογούνται και κάπου δεν δικαιολογούνται. Εμείς να προσπαθούμε να τα δικαιολογούμε και να κάνουμε και τον καλό λογισμό για να νιώθει ανάλαφρα η ψυχή μας και να νιώθει και τον άλλον η ψυχή ανάλαφρα. Εδώ ο εκατόνταρχος ήταν ένας μυστικός θησαυρός, ένας κεκριμένος θησαυρός, μία μεγάλη ψυχή με αισθήματα και με αγάπη για το καλό και το ωραίο και έψαχνε τον άγνωστο Θεό. Προσπαθούσε να ψηλαφίσει τον Κύριο και ήταν τόσο κοντά του, ήρθαν τόσο κοντά. Ήταν ακριβώς όπως λέει το Ευαγγέλιο, απέναντι εξεναντίας, απέναντι ακριβώς από το Χριστό μας, καθώς εκείνος ο φιλάνθρωπος ήταν εσταυρωμένος. Και καθώς είχε ακούσει και την κατηγορία, δύο ήταν κατηγορίες κατά του Ιησού εκ μέρους των γραμματέων, αρχιερέων και φαρισαίων, ότι αυτόν Θεού Υιόν επίησε και βασιλέα. Και είχε τις απορίες του και τα ερωτηματικά του και ο εκατόνταρχος, ο Ρωμαίος αξιωματικός. Αλλά και μέσα του κάτι έλεγε πως έχει μια επιφύλαξη. Μην καταδικάζεστε λεσίδικα και μην ακούστε όλα τα όσα λένε οι άνθρωποι. Έχει τις επιφυλάξεις σου. Αυτό μας διδάσκει και σήμερα. Γίνεται με τόνα και με τάλο. Και σήμερα μεγάλη συζήτηση και με το γνωστό θέμα. Αλλά τελικά, αν με ρωτήσετε, εσύ πάτε τι λες, δεν ξέρω τι να πω, δεν γνωρίζω τίποτα. Λένε τόσα πολλά και τόσα αντιφατικά που εγώ δεν ξέρω τίποτα να σας πω. Έχω τας επιφυλάξεις μου. Και τι κάνω, άμα μπορώ, κάνω κανένα σταυρό, λέω κανένα Κύριε Ελέησον και για τους πατέρες του Άγιο Όρος και για όλους. Και για την Εκκλησία μας και για κάθε ψυχή, φταίει δε φταίει. Όταν είμαστε με ικτυρμό και με ασπλαχνία, έτσι θα μας αντικρίσει και θα μας αντιμετωπίσει και ο Κύριος. Εκείνος που κρίνει άσπλαχνα τον αδελφό και όταν μάλιστα φταίει, θα κριθεί άσπλαχνα και από τον Κύριο. Μπορούμε εύκολα να αντιμετωπίσουμε την εσπλαχνία του Χριστού, να μας μεταχειριστεί δηλαδή με εσπλαχνία, εάν και εμείς μεταχειριζόμεθα τους άλλους δικαίους ή αδίκους με εσπλαχνία, με καλοσύνη και κατανόηση. Αυτό δεν σημαίνει πως συμφωνούμε με το κακό που έκαναν, αν έκαναν και όποιοι έκαναν, αλλά εσπλαχνιζόμαστε τα θύματα του κακού, τον αμαρτωλό. Και ο Χριστός δεν συμφωνούσε, ούτε συμφωνεί ποτέ με τις αμαρτίες μας, αφού ο μόνος αναμάρτος και αμαρτία νουκ επίησε, αλλά σε εμάς τους αμαρτωλούς φέρεται με άκρα εσπλαχνία και με συμπόνια. Γιατί ξέρει πως η αμαρτία είναι αδυναμία και της πρέπει συμπόνια. Και μας κερδίζει. Με τη συμπόνια του έχει κερδίσει αμέτρητος ο Χριστός και θα κερδίσει. Και κάτι άλλο. Ξέρει και να περιμένει ο φιλάνθρωπος. Και θαυμάζει ο Απόστολος Παύλος ποιος άλλος την αγάπη του Θεού και την υπομονή του Χριστού. Ξέρει να περιμένει ο Χριστός και περιμένει και περιμένει και περιμένει και όλο κερδίζει ο Χριστός. Και όλο κερδίζει, γιατί τα πράγματα στην πορεία αλλάζουν. Ποιος θα περίμενε ο Απόστολος Παύλος, αποδιώκτης φοβερός της Εκκλησίας και πορθητής, να γίνει σκεύος εκλογής, να γίνει ο υπερλίαν Απόστολος, να γίνει τα πάντα της πάσης. Έτσι λοιπόν. Και πάμε πάλι στον εκατόνταρχό μας, το συμπαθέστατο που ονομάζεται ο Λογκίνος, Λόγκους Λόγκη στα λατινικά σημαίνει μακρός, εξού και Λόγκος, είναι το μεγάλο δάσος. Λογκίνος υποκριστικό, σημαίνει δηλαδή λιγότερο μακρύς, μικρότερος. Μάλιστα. Λόγκουμ βεχάτουμ στα λατινικά σημαίνει μακρύ όχημα, και στα αγγλικά βλέπετε μερικά αυτοκίνητα μεγάλα φορτηγά, αυτό γράφουν στα αγγλικά έτσι. Άγιος Λογκίνος κατήγητο από την Καπαδοκία ή το λένε Ιουδαϊκής καταγωγής, αλλά είχαν λάβει ρωμαϊκά ονόματα και πολλοί Έλληνες και πολλοί Εβραίοι και από άλλα έθνη είχαν αποκτήσει και τη ρωμαϊκή υπηκότητα. Όπως και ο Ευαγγελιστής Μάρκος, ενώ λέγει το Ιωάννης, κράτησε το ρωμαϊκό. Το Μάρκος και απευθύνει το Ευαγγελιό του στο ρωμαϊκό κόσμο, στην κοσμοκράτηρα και σιδηρόφρακτη Ρώμη. Έτσι. Άκουσε λοιπόν αυτά τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν Είχε όμως και μια απορία και μια επιφύλαξη ως αγαθός και λογικός, άλλωστε είχαν δει τα ματάκια του πολλά, και περίμενε το εκβιζόμενο. Εκάθω εκεί μπροστά στον Ιησού Χριστό και επιτηρούσε. Είδε και την Παναγία μας και τον Ευαγγελιστή Ιωάννη και τις μυροφόρες. Αλλά ο Κύριος λίγο πριν πει διψώ, και καθώς είδε τη μητέρα του εκεί και τον μαθητήν παρεστώ τα όνη γάπα, λέει το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 19, είπε στη μητέρα του, γίνε ιδού ο Υιός, δείχνοντας με το βλέμμα του τον Ιωάννη, αφού χέρια δεν είχε, ήταν σταυρωμένα. Και στον Ιωάννη πάλι με τον ίδιο τρόπο, ιδού η μύτη σου. Και απ' εκείνης της ώρας παρέλαβεν αυτήν ο μαθητής εις τα ίδια. Εκείνη την ώρα ακριβώς που η Παναγία θα εσωριάζε το καταγής από τον άφατο πόνο, επειδή βαστούσε τον πόνο εκείνου ο οποίος βαστάζει τα πάντα, χαίρετο βαστάζεις του βαστάζουν τα πάντα, γι' αυτό ακριβώς την παρέδωκε στην πιο κέρια και δύσκολη ώρα και στιγμή στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, και εκείνος αμέσως την επήρε εις τα ίδια, εις την οικία του, όπου ήταν και η μάνα του η Σαλώμη, και τη διακονούσε. Έφυγε λοιπόν η Παναγίτσα πριν ο Χριστός πει το διψώ και παραδώσει το πνεύμα του εκουσίως στον επουράνιο πατέρα. Οπότε έφυγε η Παναγία, έφυγαν οι μυροφόρες, έφυγε και ο Ιωάννης, και ο Ιησούς έμεινε μόνος και ύστερα παρέδωκε το πνεύμα του, αφού έκλεινε πρώτα την κεφαλή, για να φανεί πως εξουσιαστικός παραδίδεται, εκουσίως. Έπρεπε λοιπόν κάποιος να φυλάει το σώμα του Κυρίου, και εκείνος ήταν ο εκατόνταρχος, αφού είχε κάνει και τις προηγούμενες υπηρεσίες που το αναλογούσαν στο αξίωμά του και στην περίπτωση. Ήτο λοιπόν, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ο εκατόνταρχος και οι μεταυτού τηρούντες των Ιησούν. Είχε κι άλλους στρατιώτες, πρέπει να ήταν άλλοι τρεις ή τέσσερες. Αν σκεφτούμε που λέει το Ευαγγέλιο ότι μοίρασαν τα ημάτια τους τα τέσσερα, για να πάρει ο κάθε στρατιώτης ένα μέρος. Και το χιτώνα του τον έβαλαν στον κλήρο για να μην τον σχίσουν. Πρέπει να ήταν τέσσερι μαζί με τον εκατόνταρχο ή πέντε, ποιος ξέρει, εκεί κοντά. Ετηρούσαν, δηλαδή φρουρούσαν και φύλαγαν το σώμα του Κυρίου. Και φαίνεται είχαν βάλει τον Πιλάτο, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, αυτοί ήταν οι μεγάλοι ένοχοι, αλλά και οι μεγάλοι φοβισμένοι. Και του είπαν, Πιλάτε, βάλε να φυλάξουν το σώμα του Χριστού, γιατί αν τα αφήσουμε έτσι, μπορεί να πάνε οι μαθητές να το πάρουν, να το κλέψουν. Πού να πάνε οι μαθητές εκείνη την ώρα, που πάντες ομοίως αφέντες αυτών έφυγων από το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης εκεί στη Γεθσημανή που έγινε η σύλληψη του Κυρίου. Τώρα είχε φύγει και ο Ιωάννης με την Παναγία, αλλά ο ένοχος φοβάται και τον ίσκιο του. Μην πάνε και το πάρουν και πούν πως αναστήθηκε. Εκεί λοιπόν φρουρούσε το σώμα του Κυρίου. Αφού μόλις εξέπνευσε ο Ιησούς και αφού από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 3 το απόγευμα, ώρα κατά την οποία εκείνος απέθανε επί του Σταυρού όντως, είχε καλύψει σκότος όλη την οικουμένη και ο ήλιος εσκοτίστη. Και μόλις παρέδωκε το πνεύμα του ο Κύριος, εσχίστη το καταπέτασμα του ναού στα δύο. Έγινε σεισμός, εσχίστη η γη, εσχίστησαν οι πέτρες και πολλά μνήματα Αγίων άνοιξαν και βγήκαν οι πεθαμένοι. Και μετά από την έγερση του Χριστού εμφανίστηκαν, ήρθαν μάλλον στην Αγία Πόλη και εμφανίστηκαν σε πολλούς. Τότε ο εκατόνταρχος και οι μεταυτού τηρούντες των Ιησούν, ειδώντες των σεισμών και τα γενόμενα, είπαν κατά την εκδοχή του Ευαγγελιστού Ματθαίου: «Αληθώς Θεού Υιός ειν ούτος». Κοίτα λοιπόν, αυτοί τον κατηγορούσαν πως έκανε αντιποίηση αρχής. Θα είπε ο εκατόνταρχος, και αυτός: «Για κοίτα μου όλα αυτά που γίνονται τα φοβερά», γιατί φοβήθηκαν και σφόδρα πάρα πολύ, «είναι όντως στα αλήθεια Υιός Θεού». Είναι ομολογία πίστεως. Ο εκατόνταρχος, ο αξιωματικός της Ρωμαϊκής αρχής και οι συναυτός στρατιώτε ομολόγησαν τον Ιησού Χριστό Υιό του Θεού και εφοβήθησαν σφόδρα. Οι καλοπροαίρετες ψυχές, όταν τις επισκεφθεί το μεταφυσικό, φοβούνται αλλά και αισθάνονται. Αισθάνθηκαν τη θεότητα του Χριστού, το μεγαλείο του Μεσσία. Και συγκλονίστηκαν. Κατά δε τον Ευαγγελιστή Μάρκο, μόνος ο εκατόνταρχος, ο κεντηρίων, κεντηρίων είναι ο εκατόνταρχος στα ελληνικά, λατινικά κέντη το εκατό, τι είπε ο κεντηρίων: «Αληθώς ο άνθρωπος ούτως Υιός ειν Θεού». Βλέπετε, δεν είναι συνοημένοι Ευαγγελιστές, ούτε γράφουν κατά ένα τρόπο καρμπών. Γράφουν κατά το πνεύμα, κατά το νου του χωρίου, τα νοήματα, με έναν τρόπο άνετο και ελεύθερο. Και αυτό μας λένε κατά τα νοήματα με διαφορετικές διατυπώσεις. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Και πάμε και στον Ευαγγελιστή. Πάει η ώρα. Λουκά, τον Ευαγγελιστή των Ελλήνων, ο Μάρκος είναι των Ρωμαίων, ο Ματθαίος είναι των Εβραίων και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης είναι όλων. Πάμε και στο Λουκά λοιπόν, και τι λέει με βάση το Λουκά ο εκατόνταρχος, ο Άγιος Λογκίνος: «Όντως ο άνθρωπος ούτως δίκαιος είναι». Ήτανε αθώος, λέει, τι τον κατηγορούν; Ήτανε αγαθός, ήτανε Υιός Θεού. Τι τύχη αγαθή για τον εκατόνταρχο και τους δύο στρατιώτες που επίστευσαν. Και εφρουρούσαν. Και στη συνέχεια έγινε μάρτης ο κεντηρίων, ο εκατόνταρχος, όπως σημειώνει πάλι ο Ευαγγελιστής Μάρκος, και του θανάτου του Ιησού Χριστού. Γιατί πήγε ο Άγιος Ιωσήφ ο Απαρημαθέας, ανήρ αγαθός και δίκαιος και ευχήμων βουλευτής, και ζήτησε το σώμα του Κυρίου να το θάψει, αφού το φροντίσει όσο μπορούσε καλύτερα. κηδεία θα πει φροντίδα. Και απόρρισε ο Πιλάτος που πέθανε τόσο γρήγορα. Το έμαθα από τον Κεντυρίωνα και επέτρεψε λοιπόν στον Ιωσήφ να πάρει το σώμα του Κυρίου. Οπότε έχουμε το και ένα μάρτυρα συν τον Πιλάτο και τους άλλους του θανάτου του Χριστού και της ταφής του Χριστού. Αλλά το πράγμα έχει και συνέχεια. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς δεν αρκέστηκαν στο ότι εσταύρωσαν τον Κύριο και απέθανε επί του Σταυρού εκουσίως και ύστερα αφού έδωσε ο Πιλάτος την άδεια και έθαψαν τον Ιησού οι κηδευτές του, Ιωσήφ και Νικόδημος, πάλι είχαν μέσα τους φόβο. Ψυχανεμιζόντουσαν αυτή την Ανάσταση, τη στιγμή κατά την οποία οι Απόστολοι κρύφτηκαν και δεν περίμεναν τίποτε, αυτό φαίνεται στη συνέχεια, γι' αυτό και δεν πίστευαν στον Αναστάντα οι Απόστολοι και ο Θωμάς παραπάνω. Εκείνοι όμως το είχαν κρυφό καημό. Λες να αναστηθεί αυτός που ανάστησε το Λάζαρο και λοιπά και λοιπά και τον ιό της χείρας της Ναΐν, θα ακούσουμε στο Ευαγγέλιο μεθαύριο. Λες να αναστηθεί και να είναι η εσχάτη πλάνη χείρων της πρώτης. Η πρώτη πλάνη ήταν που τον επίστευσαν οι άνθρωποι ως Μεσσία και η δεύτερη να αναστηθεί και ο Μεσσίας και να μας κάτσει στο σβέρκο και να μην φεύγουμε τίποτα. Έτσι έκατσε στο σβέρκο αυτούν και όλων των απίστων και αθέων όλων των αιώνων. Πολεμάν τώρα τη Μονή Βατοπεδίου, την Εκκλησία. Στην ουσία ξέρετε ότι πολεμούν ο Αντίχριστος τα όργανά του. Το Αναστάντα. Αυτός είναι που πονάει μας, τους πιο πολλούς ο αντίδικος μας έχει στο χέρι. Τον Αναστάντα Χριστό. Η Ανάσταση του σκέει. Η Ανάσταση άνοιξε το δρόμο για τον Παράδεισο. Η Ανάσταση μας συμφιλίωσε με τον Θεό Πατέρα. Η Ανάσταση μας συμφιλίωσε μεταξύ μας. Η Ανάσταση όλα τα λεφτά. Και όπως έλεγε ο Γιώργος Πορφύριος, όταν έφυγε με στενοχώρια μεγάλη και αβάσταχτη, να ενθυμίστε παιδιά μου ότι το σπουδαιότερο στη ζωή μας έγινε ότι ανέστη ο Κύριος. Έκαμε εκείνο που εμείς ποτέ και με τίποτε δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε. Ανέστη εκ νεκρών και ανέστησε και συνανέστησε το γένος των ανθρώπων. Όλα τα άλλα, όποια και αν είναι, τα προσωπικά, τα κρατικά και τα παγκόσμια, έρχονται δεύτερα και καταϊδρωμένα, αφού έγινε η Ανάσταση του Χριστού. Η Ανάσταση είναι τα πάντα. Αυτή την Ανάσταση τρομάζει ο διάβολος τα όργανά του. Τρομοκρατήθηκαν οι άνθρωποι αυτοί. Και όταν ετάφη ο Κύριος δεν ησύχασαν. Όταν είσαι μόνο με το Θεό και τον πιστεύεις, τον ακολουθείς, τότε έχεις την ειρήνη του Θεού, την ειρήνη του Χριστού στην ψυχή σου και την ησυχία και τον σαββατισμό. Αλλιώς δεν έχεις ησυχία. Δεν ησύχασαν. Σου λέει μήπως τον κλέψουν, μήπως αναστηθεί, όλα αυτά μαζί. Πήγαν στον Πιλάτο και ζήτησαν φρουρά και επέμεναν και του είπαν, θυμηθήκαν πως εκείνος ο πλάνος όταν ζούσε είπε πως μετά τρεις ημέρας εγείρομαι. Τους έκατσε η Ανάσταση και στο λαιμό και στη σκέψη και από αυτό που φοβόντουσαν δεν γλίτωσαν, δεν γλίτωσαν. Και ο Πιλάτος εξοργίστηκε πια. Αρκετά του είχαν πει με την επιγραφή, είπε γέγραφα, γέγραφα και με τώρα και μετά τον είχαν πρίξει τον ανθρωπάκο. Και ο Πιλάτος τι έβλεπε, ότι ο Ιησούς ήταν αθώος. Αλλά όταν τον φοβέρισε πως θα χάσει την καρέκλα του, τότε τα γύρισε και αυτός βάνει μια υπογραφή, άντε σταυρώστο να τελειώσουμε. Του είχε πρίξει και αυτόν η γυναίκα του, το πρωί της Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής, του στείλε μήνυμα και του είπε μηδέν εσύ και το δικαίω τούτο. Πρόσεξε, μην ανακατοθείς με αυτόν τον δίκαιο. Μην δικάσεις άδικα. Πολλά γαρέπαθον κατόναρ δι' αυτών. Στον ύπνο μου ένεκα αυτού έπαθα απ' όλα. Ποιος ξέρει η γυναίκα τι είχε δει, η μετατάφτα Κλαυδία Πρόκλα, η γυναίκα του Πιλάτου, η Αγία. Τη γιορτάζει η Εκκλησία μας. Έτσι λοιπόν και τους λέει, για να επανέλθουμε, έχετε κουστοδίαν. Έχετε φρουρά, κούστος κουστόντης, σημαίνει φρουρά. Κουστοδία. Πηγαίνετε, ασφαλίστε τον τάφο όπως ξέρετε. Και αφήστε με ήσυχον. Και πήγανε λοιπόν και έβαλαν φρουρά στον τάφο. Και κατά την παράδοση ποιον έβαλαν? Τον ίδιο τον εκατόνταρχο Λογκίνο. Τι τυχερός. Η συγκλονιστή. Για να δούμε, λέει, τι θα γίνει τώρα. Είχε μια περιέργεια Αγία. Υπάρχει Αγία περιέργεια. Για να δούμε. Και μια χαρά. Και ένα συγκλονισμό, όπως είπαμε. Και έγινε φύλακας του Παναγίου Τάφου. Αφού ήταν και φύλακας στον Πανάγιο Γολγοθά. Ο Λογκίνος, ο εκατόνταρχος. Αυτός και ένας άλλος ήταν τυχερός, ο Σταυρό. Ο εκδεξιών ληστής. Να. Μάλιστα. Ούτε ο Ιούδας ήταν Απόστολος μέχρι την τελευταία ώρα. Ούτε οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Πανέλυαν τον νόμο και τους προφήτες κλπ. Όχι. Ήταν τυχεροί δύο ξένοι, δύο Ρωμαίοι, δύο Σαμαρίτες, δύο αλλογενείς. Ο εκατόνταρχος και ο εκδεξιών σταυρωμένος, ο εκδεξιών του Χριστού ληστής. Και σφράγισαν το μνήμα. Σου λέει μη βγει από πουθενά, μην έρθουν οι Απόστολοι. Πού να έρθουν οι Απόστολοι που φρόντζαν το τομάρι τους στις δύσκολες ώρες? Κοιτάμε να γλιτώσουμε, αδελφοί και πατέρες. Πού να έρθουν οι Απόστολοι? Και εκεί φρουρούσε λοιπόν ο εκατόνταρχος Λογκίνος και οι συναυτότηρούντες τον Ιησού. Φρουρούσαν την αυτοζωία που λένε τα δίστικα του Συναξαρίστου, τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μέγα Σάββατο. Φρουρούσαν την αυτοζωία, την ίδια τη ζωή, αφού ο Ιησούς ήταν η ζωή εν τάφο. Φρουρούσαν λοιπόν. Και εκεί, όπως σημειώνει στο 28ο κεφάλαιο ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, έγινε ξαφνικά σεισμός και φως και άγγελος Κυρίου, αρχάγγελος Αναστάσεως εκύλησε τον λίθον, για να φανεί πως ο Ιησούς είχε φύγει από το μνήμα εσφραγισμένου όντως του μνήματος. Δεν χρειαζόταν τη βοήθεια του Αρχαγγέλου για να σηκωθεί ο Ιησούς. Αλίμονο, εσταυρώθη ο Ιησούς και απέθανε ως άνθρωπος, ανέστη όμως ως Θεός παντοδύναμος. Ως Θεός παντοδύναμος. Και οι στρατιώτες και ο εκατόνταρχος έπεσαν κάτω από το φόβο τους και γένοντο ως οι νεκροί. Έγιναν σαν πεθαμένοι. Σαν πεθαμένοι. Με αυτό που είδαν και άκουσαν. Είδαν τον Αρχάγγελο, είδαν το μνήμα να ανοίγει. Δεν ήταν τίποτε μέσα στο μνήμα παρά μόνο τα εντάφια σπάργανα. Και τότε ασφαλώς θα είπαν εκείνο που είπαν και στο Σταυρό, με το σεισμό και τα γενόμενα. Μετά το σεισμό και τα γενόμενα, τι θα είπανε? Αληθώς Θεού Υιός ειν ούτος. Και τελείωσαν τα βασανά τους. Όχι. Πήγαν και είπαν τι έγινε στους γραμματείς και φαρισαίους, και εκείνοι τι τους είπαν? Κάντε πως δεν είδατε τίποτε. Είδαν την Ανάσταση οι άνθρωποι. Είδαν την Ανάσταση οι άνθρωποι. Εφρουρούσαν το μνήμα που ήταν εσφραγισμένο, ήταν από πάνω. Και μάλιστα ο τάφος ήταν λαξευτός σε πέτρα, να μπορούν να σκάψουν από οποιαδήποτε άλλη πλευρά και να πάρουν το σώμα του Κυρίου. διαφυγή το αδύνατη, κλοπή ήταν αδύνατη ανθρωπίνος. Αλλά έλεγε ο Κύριος, ανέστη όμως ως Θεός. Οπότε αυτοί κατάλαβαν, σου λέει, την πάθαμε, ανέστη. Και θυμάμαι εδώ τον αείμνηστο πατέρα Ευμένιο, πάνω στο Λιμωδόν, μια μεγάλη Πέμπτη, σαν τελείωσαν τα 12 Ευαγγέλια, γελούσε τόσο δυνατά και πανηγυρικά. Πάνε στο ιερό, γέροντα τι γίνεται, πάλι γελούσε. Γέροντα τι πάθετε, πάλι γελούσε. Σου λέει τι, Μεγάλη Παρασκευή, τώρα τα γράμματα της Μεγάλης Πέμπτης, της Μεγάλης Παρασκευής, ο Όρθρος, πως ξέρουμε. Εδώ ο Χριστός Σταυρό, εδώ κλαίνε ακόμη και οι πέτρες και ραγίζουν και ο παππούλης γελάει. Κάποια στιγμή σταμάτησε ο γέροντας στο γέλιο και τι λέει, ξέρετε γιατί γελάω. Γιατί αυτοί, λέει, οι Εβραίοι πήγαν, τον σταύρωσαν, τον έφτισαν, τον ταλαιπώρησαν, τον θανάτωσαν, τον έθαψαν, έβαλαν και φρουρά και εκείνος τι έκανε, έρε παιδιά, επήγε και αναστήθηκε. Επήγε και αναστήθηκε. Επήγε και αναστήθηκε. Και τι να κάνουν τώρα, πώς να κρύψουν την Ανάσταση που δεν τους συνέφερε, τους χαλάει την πιάτσα. Τι να κάνουν, μέχρι σήμερα την πολεμά την Ανάσταση. Και θυμάμαι κάποιος γνωστός μου που ήταν στην Εσπερία και σπούδαζε με ένα Εβραιόπουλο. Σε κάποια στιγμή έφυγε το Εβραιόπουλο για την πατρίδα και γύρισε ύστερα από αρκετό καιρό και του λέει, έτσι τα έχει χάσει. Πήγα γιατί πέθαινε ο παππούς, με ειδοποίησαν πως με ήθελε. Και όταν πήγα ήταν στα τελευταία το ακριβώς. Τον φίλησα, με φίλησε και πριν βγει η ψυχή του μου είπε, και όμως αναστήθηκε. Ο Εβραίος στις μέρες μας, και όμως αναστήθηκε. Εσύ του λέει που είσαι χριστιανός, δεν το είπα πουθενά γιατί φοβόμαι τους δικούς μου πετροφόβων των Ιουδαίων. Δεν το είπα πουθενά. Εσύ που είσαι χριστιανός, μπορείς να μου πεις ποιος αναστήθηκε? Τι εννοούσε ο παππούς μου? Και το είπε με φόβο, με δέος, και ήθελα να μάθει με λαχτάρα. Του λέει ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε, λέει, αφού στο είπε και ο παππούς, λέει. Εμείς οι χριστιανοί αυτό πιστεύουμε. Γι' αυτό και μαρτύρησαν χιλιάδες χριστιανών. Γι' αυτό η Εκκλησία τον γιορτάζει και κάθε 8, κάθε Κυριακή. Και όμως αναστήθηκε. Και όμως αναστήθηκε. Αναστήθηκε. Και τι να κάνουν? Βάλαν τα λεφτά στη μέση. Γιατί μας κάνουν τα λεφτά σήμερα. Παγκόσμιο κράχ με αυτές τις. Τα τερτύπια που κάνουν 10 μεγάλη της γης. Για να μας τρελάνουν. Με τη χρηματολατρεία. Με την τοκογλυφία, οι τράπεζες ξεκίνησαν από τους Εβραίους. Μέσα στον ναό του Σολομόντος. Ανέτρεψε τα τραπέζα των κολυβιστών, λέει. Αναποδογίζει τα τραπέζια εκείνο που έκαναν ανταλλαγές νομισμάτων. Και σκόρπισε τα κέρματα. Οι τράπεζες αυτές ξεκίνησαν από τότε και στη συνέχεια. Και όποιος είναι φτωχός και δεν έχει, δανείζεται από εκεί και μετά τον γλύφουν και με ΕΙΙΟΤΑ και με ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ γίνεται η φάδη και το στέλνουν στην άλλη ζωή. Είπαν λοιπόν να βάλουν μπροστά τα λεφτά, πως και σήμερα τα λεφτά νομίζουν οι άνθρωποι θα κάνουν τα πάντα. Άμα σου έρθει μια μελαγχολία, μια ανίατη αρρώστια, κάτι κακό, πάρ' τα λεφτά και βράστα και φάτα. Ένα συγκούνης μια φορά που είχε προσπαθήσει να μαζεύει λεφτά, έφτασε στα γυρατιά του και αρρώστησε βαριά, κάλεσε γιατρούς, του είπαν δεν γίνεται, θα πεθάνετε. Υπάρχει και αυτή η πραγματικότητα, ο έσχατος εχθρός ο θάνατος. Και τότε διέταξε και του έφερα τα κασελάκια και τα βαούλα με τα λεφτά και λέει ας τα δώσω όλα αυτά, μπορείτε να με κάνετε καλά. Όχι λέει, και αυτά να δώσεις και όλα του κόσμου τα λεφτά να μας δώσεις, καλά δεν πρόκειται να γίνεις. Για τα λεφτά φτάνα μέχρι ένα σημείο και από εκεί πέρα είναι ανίσχυρα. Ο Ιούδας τα πέταξε και φουρκίστηκε, ας το έχουμε υπόψη μας αυτό. Και εκείνος τι κάνει, τα φασκελώνει και λέει να μαγκούφια, μια ζωή σας λάτρεψα και τώρα δεν μπορείτε να με κάνετε καλά, κρίμα. Πλήρωσαν λοιπόν, γιατί πέρασε η ώρα, πλήρωσαν τους στρατιώτες να πούνε ότι ενώ κοιμόντουσαν τον έκλεψαν οι Απόστολοι τον Ιησού, το σώμα δηλαδή του Κυρίου. Μα είναι εδώ λογικό σφάλμα. Είναι κενό λογικό και προκύπτουν αντιφάσεις. Πώς λέει αστυνομία για κάποιους ενόχους ή κατηγορούμενους για την ακρίβεια. Περέπεσε σε αντιφάσεις λέει. Και αυτοί λοιπόν, αφού κοιμόσαστε κύριοι στρατιώτε, έτσι τους έβαλαν να πούνε, δεν το είπαν αυτοί οι καημένοι, γιατί δεν κοιμόντουσαν. Πώς είδατε πως ήρθαν οι Απόστολοι και πήραν το σώμα και όχι στο κάτω-κάτω κάποιοι άλλοι. Άρα λοιπόν το πράγμα έχει δόλον. Άρα λέτε ψέματα. Οι άλλοι πήραν λεφτά και διεφήμισαν μέχρι την ημέρα που έγραφε το Ευαγγέλιο ο Ματθαίος ότι ο Κύριος το πλάνος και ότι τον έκλεψαν οι Απόστολοι και δεν ανέστη. Αυτή η συκοφαντία έπιασε. Και πρώτο και μεγάλο θύμα της, ξέρετε ποιος ήτανε? Ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό πολεμούσε με τόσο φανατισμό τον Ιησού Χριστό και τη θρησκεία του. Γιατί νόμισε πως είναι αίρεση. Μάχετο τη θρησκεία των πατέρων και τις παραδόσεις, τις πατρικές, της θρησκείας των Ιουδαίων. Θύμα λοιπόν, γι' αυτό έλεγαν Γκέμπελες, συκοφαντήστε, συκοφαντήστε, το τέλος κάτι θα μείνει. Και βλαβού η φοβού τας διαβολάς καν ψευδείς όσοι, λέω Μέγας Ισοκράτης. Και λυτρωσέ με Κύριε από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξα σε εντολά σου, λέω προφητάναξ Δαβίδ. Όμως, για να τελειώσουμε, ο εκατόνταρχος Λογκίνος όχι μόνο δεν πήρε λεφτά, όχι δεν δέχτηκε αυτή τη συναλλαγή και δεν περίλθε σε αυτήν την εμπλοκή, τη χρηματική κλπ. Αλλά είπε «Ανέστη ο Κύριος». Σου λέει τρελός είναι αυτός. Και άλλοι δύο από στρατιώτες «Ανέστη, το είδαμε». Και είναι όντως Υιός του Θεού και δίκαιος. Είναι ο Μεσσίας. Δεν μπορούμε αυτά που είδαμε άμεσα να μην τα κηρύξουμε. Και αποφάσισαν οι Ιουδαίοι, λέει, το συναξάριο να τον θανατώσουν. Και κάποιοι γνωστοί του του είπαν «Φύγε Λογκίνε». Πάει εκείνος και παραδίδει τα διάσημά, την επομίδα και ό,τι άλλο είχε και φεύγει από την Καπαδοκία, την πατρίδα και εκεί εκήρυται. Το Αναστάντα Χριστό το μάθαν οι Εβραίοι και δεν μπορούσαν να ησυχάσουν. Πήγαν στον Πιλάτο και του λένε να τον καταγγείλεις στον Τιβέριο τον Αυτοκράτορα. Του έδωσαν και λεφτά του Πιλάτου, τι κάνουν τα έρματα λεφτά, μόνο ψυχή δεν σώζουν. Λοιπόν, και διέταξε ο Τιβέριος να τον φωνεύσουν, να πάνε να στείλει στρατιώτες στην Καπαδοκία και να τον φωνεύσουν και να φέρουν την κεφαλή του στους Εβραίους. Πήγαν λοιπόν οι στρατιώτες οι Ρωμαίοι και από κοντά και οι Ιουδαίοι και έμειναν το βράδυ στο σπίτι του Λογκίνου χωρίς να το ξέρουν. Όπως ο Άγιος Φωκάς ο Κυπουρός τους φιλοξένησε, του είπαν το σκοπό τους. Εκείνος χάρηκε, ήρθε η ώρα να πάω στον Κύριο, λέει. Μέχρι τώρα τον ομολογούσε, γιατί αυτό έκανε στην Καπαδοκία όπως είπαμε. Τώρα θα πάω στον Κύριο. Τι ευεργέτες μου αυτοί οι άνθρωποι, τι ευεργέτες μου αυτοί οι άνθρωποι. Και τους λέει, τους ξέρω, θα έρθουν σε δύο μέρες. Είχε στείλει σε άλλους δύο στρατιώτες σε μια αποστολή. Ήρθανε και παρουσιάστηκαν. Και λέει εμείς είμαστε ο Λογκίνος και οι δύο στρατιώτες. Οι άνθρωποι τα χάσαν. Δεν μπορούμε λέει, να σας σκοτώσουμε, μας φιλοξενήσετε. Δεν μπορούμε. Είμαστε άνθρωποι κι εμείς. Φύγετε και θα πούμε ότι δεν σας βρήκαμε. Να έχετε τη ζωή σας. Αλλά εκείνοι να χάσουν την ευκαιρία να πάνε στον παράδεισο. Τι λες τώρα. Παρακάλεσαν και κέρδευσαν στρατιώτες και τελικά τους αποκεφάλισαν. Πήραν το κεφάλι του Λογκίνου, το πήγανε στον Πιλάτο, το πήρε εκείνος, το έδωσε στους Ιουδαίους, πήρε και τα λεφτά και το πέταξαν έξω στις Κοπριές, εκεί που είχαν κρύψει και το σταυρό του Κυρίου. Μια γυναίκα από την Καπαδοκία αρρώστησε, τυφλώθηκε, παίρνει το γιο της και πάει στην Ιερουσαλήμ. Μήπως δει τη γιατριά της. Αλλά και όχι μόνο δεν βρει τη γιατριά της, αλλά πέθανε και ο γιος της. Και έμεινε μόνη, τυφλή και ήταν και χείρα. Και βλέπεις τον ύπνο στον Άγιο Λογκίνο και σου λέει Έβα έξω από την πόλη, πάρε έναν άνθρωπο να σε οδηγήσει, σκάψε εκεί που είναι κοπριές και θα βρεις την κεφαλή μου, το Άγιος Λογκίνος. Να την ακουμπήσεις στα μάτια σου και θα γίνεις καλά και θα ειδείς και το γιο σου που είναι. Πήγε αμέσως την άλλη μέρα, έσκαψε, βρήκε την Αγία Κεφαλή που μυρόβλιζε, την έβαλε στα μάτια της, είδε και συνάμα το βράδυ βλέπει τον Παράδεισο και βλέπει το γιο της να είναι δίπλα στον εκατόντα αρχολογκίνο, στον Άγιο Λογκίνο και να τον διακονεί και λέει ο Άγιος Λογκίνος, να που πήγε ο γιος σου και εσύ σκάσκες στενοχωρήσια της σου πέθανε. Τι προτιμάς να γυρίσεις και να είναι μαζί σου ή να είναι με τον Κύριο και με μένα? Όχι, λέει, με τον Κύριο και με σένα. Γι' αυτό με πεθαίνουν οι δικοί μας και μάλιστα νέοι, να μην στενοχωρούμεθα. Γιατί πάνε στο Χριστό, πάνε στο Θεό, πάνε στον Παράδεισο. Μπορεί να πονάμε για το χωρισμό και είναι ανθρώπινο και ο Χριστός έκαλψε το μνήμα του Λαζάρου, αλλά από εκεί πέρα μέχρι εκεί ας έχουμε παρηγορία και να μην είμαι θα όπως και οι λοιποί μη έχονται σε ελπίδα. Και της λέει ο Άγιος Λογκίνος, πάρε το λειψανό μου και το λείψανο του, την κεφαλή μου και το λείψανο του Ιού σου και πέρασε στην Καπαδοκία, φτιάξε εκκλησία και βάλτα εκεί και θα δεις τι θα γίνει. Και πήγε όντως, η γυναίκα αφού θεραπεύτηκε, βρήκε το φως της ψυχής της και έφτιαξε ναό στον Άγιο Λογκίνο στην Καπαδοκία και γινόντουσαν θαύματα μεγάλα κάθε μέρα. Να που έφτασε ο Άγιος Λογκίνος, ο Ρωμαίος ο αξιωματικός επί του Σταυρού, να γίνει μάρτης της ταφής και της Αναστάσεως του Κυρίου και ένας Απόστολος πριν τον Αποστόλων στην υπέροχη και ελληνικότατη Καπαδοκία. Και γιορτάζω με τη μνήμη του κάθε χρόνο στις 16 του Οκτωβρίου σαν αύριο. Ας έχουμε την ευχούλα του Αγίου Λογκίνου και των δύο στρατιωτών συμμαρτύρων. Και ας πρεσβεύει και για μας τους εσταυρωμένους και αγωνιζομένους σε αυτή τη ζωή. Και ο φιλάνθρωπος Χριστός να αξιώσει και εμάς να βρούμε το δρόμο το δικό του, να τον ακολουθήσουμε πιστά και ομολογιακά όπως και ο Λογκίνος τηρημένο των αλλογιών και στο τέλος να φτάσουμε και να μπούμε και εμείς στον Παράδεισο εκεί όπου ο Άγιος Λογκίνος και οι συναυτό μαρτυρήσαντες δύο στρατιώτε αυτού.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Με τον Αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη. Σειρά ομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Μπορούνται με την αγάπη και πόσο πικρό και δυνατό είναι το κολαστήριο της αγάπης. Θέλω να πω ότι όσοι αισθάνθηκαν πως έφτεξαν ενώπιον της αγάπης του Θεού περνούν χειρότερη κόλαση από αυτήν που θα μπορούσαν να φοβηθούν. Γιατί η λύπη που πλήττει την καρδιά από την αμαρτία που διαπράχθηκε ενώπιον της αγάπης προκαλεί μεγαλύτερο πόνο από κάθε άλλη τιμωρία. Είναι παράλογο να νομίζουμε πως στην κόλαση οι αμαρτωλοί στερούνται την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι παιδί της γνώσης της αλήθειας, η οποία, κατά κοινή ομολογία, δίνεται σε όλους γενικά τους ανθρώπους. Και η αγάπη ενεργεί με δύο τρόπους. Τους αμαρτωλούς τους βασανίζει, όπως και σε αυτή τη ζωή συμβαίνει μεταξύ φίλων, ενώ τους δίκαιους τους γεμίζει με χαρά. Αυτή είναι, κατά τη δική μου άποψη, η τιμωρία της κόλασης, η μεταμέλεια για την προδοσία της αγάπης του Θεού, ενώ οι ψυχές των ιών του ουρανού θα μεθύσουν από ευτυχία.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: στα ίχνη του Αγίου Νεκταρίου. Αναφορά στη ζωή, το έργο και το λόγο του Αγίου του αιώνα μας. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Ο Θεός να μας χαρίζει τα θεία του δωρήματα και να μας σκεπάζει από κάθε πειρασμό, δυσκολία, και όταν επιτρέψει η μεγαλοσύνη του δυσκολίες και πειρασμούς να μας δίνει και την ανάλογη δύναμη ώστε να μπορούμε να σηκώσουμε αυτούς τους σταυρούς. Σκέφτηκα ότι πόσες φορές πλησιάζουμε τον Χριστό αλλά δεν τον αγγίζουμε. Κάτι που έκανε μία γυναίκα, η αιμορροούσα. Πολλές φορές πλησιάζουμε τον Χριστό είτε από ψυχολογική ανάγκη πολλές φορές, αλλά πραγματικά γιατί αισθανόμαστε την ανάγκη της ιάσεως, ότι είμαστε ασθενείς και χρήζουμε ανάγκη θεραπείας, ελάχιστοι το καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό και ο Χριστός μέσα σε αυτό το πλήθος που τον συνέθλιβε κυριολεκτικά είπε ότι κάποιος με άγγιξε, ένας με άγγιξε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στη δε Ανάσταση της κόρης του Ιαΐρου ο πόνος κατά τα ανθρώπινα είναι η απώλεια ενός παιδιού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος στην ανθρώπινη πραγματικότητα όσο είναι η απώλεια ενός παιδιού, ενός νέου ανθρώπου. Σήμερα στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας ένας παππούλης πολύ καλός μίλησε για το θάνατο, πρωί-πρωί μάλιστα, και πολλοί θα έλεγαν να ξημερώνει μέρα και να αρχίζει η μέρα με το θάνατο. Αν ξημέρωνε με λίγη μνήμη θανάτου, θα ήμασταν όλοι καλύτεροι, λένε οι Άγιοι Πατέρες. Είπε λοιπόν όμως μια πολύ όμορφη φράση που αναφερόταν ακριβώς στο θέμα του θανάτου και στην αντιμετώπιση που πρέπει να έχουμε όλοι μας, μια και είναι το μόνο σίγουρο γεγονός μετά τη γέννησή μας, όπως ξέρουμε. Λοιπόν, το γεγονός του θανάτου, αφού το σχολίαζε πολύ όμορφα και πολύ πνευματικά, είπε αυτό είναι εδώ το

0: κάποτε σε ένα κημητήριο στην επιτύμβια πλάκα ενός τάφου, ενός μικρού παιδιού 12 ετών, είχαν γράψει οι γονείς του: «Κύριε, σε ευχαριστούμε που για 12 χρόνια μας ανέθεσες αυτό το όμορφο δώρο». Ουσιαστικά έλεγαν ένα πράγμα αυτονόητο: αφού τα παιδιά είναι δώρα Θεού, μας τα δίνει ο Θεός, μας τα εμπιστεύεται ο Θεός σαν εύθραυστα αντικείμενα, σαν κρίσταλα, σαν ακριβά, πολύτιμα, ώστε να μπορούμε εμείς να τα διαπαιδαγωγήσουμε, να τα βοηθήσουμε, να τα οδηγήσουμε εις Χριστόν. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι την κατοχή δεν την έχουμε. Εμείς έχουμε απλώς τη διαχείριση. Την κατοχή την έχει εκείνος που δίδει τα δώρα. Το σκέφτηκα έτσι σήμερα με την αφορμή της Αναστάσεως της κόρης του Ιαΐρου, για το γεγονός του θανάτου και το πώς αντιμετωπίζουμε αυτή την πραγματικότητα. Οι πατέρες θυμίζουμε πάλι πως λένε ότι αν σκεφτόμασταν συχνότερα το θάνατο, θα ήμασταν όλοι καλύτεροι. Στη σημερινή μας συνάντηση, η οποία έχει να κάνει πάλι με το βίο του Αγίου Νεκταρίου και με την ανάγκη να μπορέσουμε να ανακαλύψουμε τη ζωή του και την πολιτεία, έχουμε και φυσικές δυσκολίες όπως βλέπετε να ξεπεράσουμε, τη ζωή του και την πολιτεία του, δεν μπορούμε παρά να συνεχίσουμε και να μιλάμε για τις σπουδές του και να πούμε στη συνέχεια για την εγγραφή του στο Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, στα χρόνια της χειροτονίας του ως πρεσβυτέρου στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια, και ουσιαστικά να μιλήσουμε στη συνέχεια για το χάρισμα, για το μυστήριο της ιεροσύνης και λίγες σκέψεις από το ομώνυμο βιβλίο του Αγίου Νεκταρίου που φέρει το όνομα Ποιμαντική. Του Αγίου Νεκταρίου υπάρχουν πάρα πολλά έργα τα οποία έχουν τυπωθεί από αρκετές εκδόσεις, και η αλήθεια είναι πως το έργο, το συγγραφικό έργο του Αγίου, παρότι είναι πολύ μεγάλο, είναι αρκετά αγνοημένο. Και αυτό είναι και με τη δική μας υπαιτιότητα, μια και από τον Άγιο Νεκτάριο παίρνουμε μάλλον περισσότερο τη θαυματουργία, αυτό που αφορά περισσότερο στο σώμα μας και λιγότερο στην ψυχή μας. Τώρα θα μου πείτε, και η θαυματουργία δεν αφορά στην ψυχή μας, δεν έχει να κάνει με την πίστη ενός εκάστου? Έχει να κάνει. Πάντως δεν διαβάζουμε τόσο πολύ, ελάχιστα γνωρίζουμε το συγγραφικό έργο του Αγίου, και πιστέψτε με πως είναι ένας θησαυρός πολύ πολύ μεγάλος, αγνοημένος, κρυμμένος θησαυρός, πολύτιμος μαργαρίτης. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τις σπουδές του στο γυμνάσιο. Στη Χίο, το νησί με την πλούσια παιδευτική παράδοση, ο ιεροδιάκονος Νεκτάριος, τον είχαμε αφήσει στην προηγούμενη συνάντησή μας ως χειροτονημένο διάκονο και ως δάσκαλο, και θυμόμαστε επίσης ότι στο περιθώριο της εργασιακής του διακονίας ο ίδιος κήρυτε στους ναούς, και είχαμε πει ότι ο άνθρωπος που αγαπά το Θεό εφευρίσκει τρόπους να βοηθήσει τους αδελφούς του και να δοξάσει το Θεό. Ήτανε δάσκαλος λοιπόν στο Λυθί. Στη Χίο λοιπόν, συνεχίζοντας τις σπουδές του, πραγματοποιεί τον πόθο του να παρακολουθήσει γυμνασιακά μαθήματα. Πράγμα πολύ σπουδαίο για εκείνα τα χρόνια. Από επιστολή με ημερομηνία 3 Ιουλίου του 1881 πληροφορούμαστε πως ο Άγιος φίτησε στο περιώνυμο γυμνάσιο, ισοδύναμο σήμερα με το Λύκειο της περιοχής της Χίου, και επέδειξε αρίστη διαγωγή και πολύ μεγάλη επιμέλεια. Γι' αυτό και ο γυμνασιάρχης τον αγαπούσε ιδιαίτερα και σχεδίαζε να τον ενισχύσει να συνεχίσει τις σπουδές του. Δυστυχώς, όταν ο ιεροδιάκονος Νεκτάριος βρισκόταν στη μέση της τελευταίας γυμνασιακής τάξης, συνέβη ένα φοβερό γεγονός. Ένας τρομερός σεισμός του νησιού στις 22 Μαρτίου του 1881. Άμεση συνέπεια ήταν να πάψουν τα σχολεία που λειτουργούσαν, και έτσι ο Άγιος αναγκάζεται να έρθει στην Αθήνα και να δώσει τις απολυτήριες εξετάσεις ως κατοίκον διδαχθής στο Βαρβάκιο Λύκειο. από το οποίο έλαβε και το απολυτήριο στις 4 Νοεμβρίου του 1881 με το βαθμό καλός. Τις πληροφορίες τις αντλούμε από το βιβλίο «Ο Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως, η πρώτη Αγία Μορφή των καιρών μας, ιστορική βιογραφία βασισμένη σε αυθεντικές πηγές». Είναι του καθηγητού κυρίου Σοφοκλή Δημητρακόπουλου. Εδώ θέλουμε να πούμε το εξής, καταρχάς, και να διακρίνουμε στη ζωή του Αγίου, σε όλη του τη ζωή δε, αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο φαίνεται, γιατί ο Θεός φτιάχνει σπίτι, οικοδομή με το υλικό που βρίσκει. Τον, έχουμε πει ότι τον Πέτρο, παραδείγματος χάρη, βρήκε τον ζηλωτή χαρακτήρα του, βρήκε τη φλόγα στην καρδιά του και την έκανε φλόγα ιεραποστολική. Βρήκε τη φλόγα του Παύλου και την έκαμε φλόγα για τα έθνη. Έτσι και στην περίπτωση του Αγίου Νεκταρίου, δούλεψε με το υλικό της ψυχής του Αγίου Νεκταρίου. Είχε μια φυσική καλοσύνη, αλλά είχε και μια φυσική επιμέλεια και πειθαρχία στον εαυτό του. Ας έρθουμε λίγο στον εαυτό μας και να πούμε και να μεταφέρουμε ότι η αταξία πολλές φορές στη ζωή μας, όχι μόνο στα πνευματικά αλλά και στα πράγματα, τα γύρω μας τα πράγματα, πώς τακτοποιούμε παραδείγματος χάρη τα πράγματα, πώς εργαζόμαστε, αν έχουμε επιμέλεια, αν είμαστε τεμπέληδες, ράθυμοι, αν είναι να κάνουμε κάτι και το κάνουμε με μισή καρδιά, αυτό δείχνει έλλειψη αγάπης, έλλειψη πειθαρχίας εσωτερικής και αποκλείεται να δείχνει εσωτερική τάξη. Τα πάντα στον άνθρωπο είναι ενιαία. Δεν μπορεί στον πνευματικό τομέα να δείχνει ο άνθρωπος επιμέλεια και στα άλλα πράγματα να είναι αμελής. Γι' αυτό και λέμε, παραδείγματος χάρη, και στους μαθητές, ότι όταν εργάζονται στο σχολείο, η επιμέλειά τους στο σχολείο έχει αντίκτυπο και στην πνευματική τους ζωή. Δεν μπορεί κάποιος, παραδείγματος χάρη, να είναι επιμελής στην πνευματική του ζωή και στα μαθήματά του να είναι ράθυμος. Σημαίνει ότι το αντικείμενό του, την εργασία του, τη διακονία του, εκεί που πρέπει να ανταπεξέλθει, δεν είναι σωστός. Το ίδιο πρέπει να μεταφέρουμε και στη ζωή μας. Τα πάντα στη ζωή μας πρέπει να έχουν μία τάξη, μία αρμονία και ένα πρόγραμμα. Χωρίς πρόγραμμα, χωρίς σύστημα, χωρίς επιμέλεια, ο άνθρωπος αποκτά μία άστατη ζωή και αυτό έχει συνέπειες και στην πνευματική του ζωή. Δεν μπορεί να μην έχει συνέπειες. Δεν μπορούμε, παραδείγματος χάρη, να χρησιμοποιήσουμε το χρόνο μας με άστατο τρόπο, γιατί όλα αυτά τα βρίσκουμε μπροστά μας, εκδικούνται. Αφήνουμε τη μια μέρα το ένα, αφήνουμε την άλλη το άλλο, αφήνουμε την άλλη το άλλο και σιγά σιγά με τον καιρό παγώνει η πνευματική μας ζωή και άντε μετά να ξαναρχίσει πάλι το πρόγραμμα. Το δεύτερο στοιχείο από τα χρόνια τα γυμνασιακά που αξίζει να δούμε στη ζωή του Αγίου Νεκταρίου είναι το εξής. Βλέπουμε ότι παρόλο ότι ο Άγιος είχε σχέδια να τελειώσει το γυμνάσιο στη Χίο, παρόλο ότι ο σοφός δάσκαλός του ονειρευόταν για αυτός να συνεχίσει το γυμνάσιο και ποιος ξέρει, μπορεί να ονειρευόταν κιόλας να πάρει θέση δασκάλου στο νησί, παρόλα αυτά ένα εξωτερικό τυχαίο, λένε πολλοί, δεν υπάρχει τίποτα τυχαίο, όλα είναι μέσα στη λογική και το σχέδιο του Θεού, ένα τυχαίο λοιπόν, είπαμε και πάλι εντός εισαγωγικών εξωτερικό γεγονός, έρχεται να τα ανατρέψει όλα αυτά. Ένας σεισμός δηλαδή ουσιαστικά στο νησί της Χίου καταστρέφει τα σχολεία και τα παγώνει όλα τα πράγματα, γεγονός που αναγκάζει τον Άγιο να έρθει στην Αθήνα και να παρακολουθήσει εδώ τα μαθήματα. Ας το φέρουμε αυτό λίγο στην εποχή μας και να πούμε ότι πάρα πολλά πράγματα συμβαίνουν στη ζωή μας τυχαία. Και όταν ο Θεός κλείνει μια πόρτα, είναι γιατί έχει ανοίξει μια άλλη. Ο Άγιος όταν έρχεται εδώ στην Αθήνα, κλείνοντας την πόρτα της Χίου, είναι γιατί γνωρίζει εδώ στην Αθήνα, θα γνωρίσει τους πρώτους ανθρώπους με τους οποίους θα συνδεθεί περισσότερο με τη θεολογική σχολή και εδώ θα κάνει ουσιαστικά και την πρώτη γέφυρα που θα κατέβει μετά στην Αίγυπτο. Ξεκινά δηλαδή από εδώ, μέσα από αυτό το γεγονός, το κομβικό γεγονός στη ζωή του, στο σταυροδρόμι της ζωής του συμβαίνει ένα γεγονός και αυτό τον αναγκάζει να γυρίσει στην Αθήνα και από εκεί, από την Αθήνα στην Αίγυπτο. Αν έμενε στη Χίο, ίσως η πορεία του να ήταν διαφορετική. Γι' αυτό πολλές φορές στη ζωή μας θέλουμε τη βάρκα της ζωής μας να την πάμε εκεί που εμείς θέλουμε. Και ο Θεός δεν θέλει. Και εμείς επιμένουμε. Και ο Θεός πάλι επιμένει. Και βέβαια όταν εμείς στρίβουμε το βαρκάκι εκεί και ο αέρας φυσάει από αλλού, θα πονέσουμε, γιατί ο αέρας φυσάει, τραβάει το βαρκάκι. και δεν αφινόμαστε με παιδική απλότητα στο σχέδιο του Θεού και σε αυτό που θέλει ο Θεός να κάνει για μας, αλλά εμείς λέμε στο Θεό όχι, δεν είναι σωστό αυτό, και γιατί να κλείσει αυτή η πόρτα, και γιατί να γίνει αυτό, και γιατί να γίνει εκείνο. Αν έχουμε λίγο υπομονή και αφήσουμε την εξέλιξη των πραγμάτων, θα δούμε πως ο Θεός από αυτό όλο το γεγονός μπορεί να βγάλει μεγαλύτερο και καλύτερο γεγονός, και βεβαίως πολύ πιο ωφέλιμο από αυτό που μας έκρυψε η αγάπη του, και για λόγους που εκείνος ήξερε μας έκρυψε. Αν το είχαμε, δεν ξέρουμε τώρα αυτή τη στιγμή που θα βρισκόμασταν. Ας το μεταφέρουμε αυτό στη ζωή μας με αφορμή αυτό το τυχαίο γεγονός στη ζωή του Αγίου Νεκταρίου, γιατί πολλά τυχαία γεγονότα συμβαίνουν στη ζωή μας και μιλάμε για ατυχίες και όχι για ευλογίες. Δεν ξέρουμε από τι μας φύλαξε ο Θεός. Δεν ξέρουμε τι δεν επέτρεψε ο Θεός να πάθουμε. Γιατί είδε ο Θεός πως δεν είχαμε πολλές αντοχές. Και στο τέλος είναι αυτό που λέει και το γεροντικό, ότι μπορεί να είδε ο Θεός να μέτρησε κάποια νου προσευχή που έκανε για λογαριασμό μας. Να είδε της μητέρας μας την ευχή, να είδε των πατέρων μας τους κόπους, και όλα αυτά να ήρθαν και να μας βρήκαν μπροστά μας και να σταμάτησαν αυτό που εμείς ονειρευόμασταν για τη ζωή μας, και να ανέτρεψε τις πραγματικότητες. Πόσα πράγματα και από πόσα μας γλιτώνει ο Θεός. Οι φανερές, οι εμφανείς, λέει μέσα η Θεία Λειτουργία, μα πάνω απ' όλα οι αφανείς ευεργεσίες του Θεού, που τούτες είναι πιο μεγάλες από τις πρώτες. Γιατί στο κάτω-κάτω ένα ζευγάρι μάτια έχουμε, και αυτές αντιλαμβανόμαστε. Αν είχαμε ανοιχτά τα μάτια της ψυχής, παντού ευλογίες θα βλέπαμε. Από τι μας γλιτώνει και από τι μας φυλάει ο Θεός. Εδώ νομίζω ότι μπορούμε να πούμε, ξανά να αναφέρουμε, δεν πειράζει να το ξαναπούμε, αυτή την ιστορία τη μικρούλα που λέει ότι κάποτε ένας ναυαγός βρέθηκε σε ένα νησί μόνος, μονότατος, απογοητευμένος, καραβοτσακισμένος, χωρίς καμιά ελπίδα, με 5 σανίδια και ένα κεράκι. Και μέσα σε αυτή του την σκοτεινιά πιάνει και φτιάχνει ένα μικρό καλυβάκι με ό,τι μπορούσε, και άναψε και ένα μικρό κερί εκεί πέρα κάπως να δει. Κάποια στιγμή σηκώνεται, λέει, το πρωί και πάει να κυνηγήσει, τι είναι αυτό το νησί. Όπως πάει, πέφτει το κερί και αρπάζει αυτό το μοναδικό του το κατάλημα φωτιά, και ανάβει και ανάβει και καίγεται και καίγεται. Έρχεται κοντά και βλέπει ότι αυτή η στερνή του η ελπίδα, αυτή η μοναδική του καλύβα, πήρε φωτιά, καταστράφηκε. Έπεσε λοιπόν απογοητευμένος πάνω στην άμμο και άρχισε να κλαίει και να λέει: Θεέ μου, και την τελευταία μου ελπίδα μου την έκοψες, μου τη σταμάτησες, τόσο πια άδικο, τόσο με μισείς. Εκεί λοιπόν, μέσα στην αγωνία του, έρχεται ένα καράβι και αρχίζει και του φωνάζουν κάποιοι από μακριά. Χαίρεται λοιπόν, ξεχνάει τη συμφορά του και αυτά, μπαίνει στο βαρκάκι που του στείλαν και μπαίνει στο καράβι. Τον ευρήκανε και αυτά, γυρίζει και τους λέει: Μα καλά, πού με βρήκατε σε αυτή την ερημιά? Είδαμε ένα καπνό μέσα πάνω, λέει, σε αυτό το βράχο που βρισκόσουν, και καταλάβαμε πως υπάρχει ζωή και ήρθαμε από εδώ και σε πήραμε. Αν συμβαίνουν μερικά δεινά στη ζωή μας, είναι γιατί ο Θεός από αυτές τις δοκιμασίες θέλει να βγάλει κάτι άλλο. Ο Άγιος, ο Ιεροδιάκονος Νεκτάριος, λίγο πριν το απολυτήριό του, ταξιδεύει στις αρχές Ιουλίου, είναι η πρώτη του γνωριμία με την Αλεξάνδρεια, προκειμένου να συναντήσει τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας Σοφρόνιο τον Τέταρτο, τον Βυζάντιο, μια προσωπικότητα που θα τη συναντήσουμε στη ζωή του Αγίου Νεκτάριου. Είναι μια προσωπικότητα που τον πόνισε πολύ τον Άγιο Νεκτάριο, ο Θεός να τον συγχωρέσει και εκείνον και εμάς, τον από Κωνσταντινούπολεως, που πριν είχε διατελέσει και Μητροπολίτης Χίου. Στα χέρια του Άγιος κρατούσε θερμά συστατικά γράμματα του τιτουλαρίου Επισκόπου Σιών Γρηγορίου Φωτεινού, πρώην διευθυντού της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και του τότε Επιτρόπου του Αποσιάσματος από την Ισή Μητροπολίτου Χίου και του καθηγητού Κωνσταντίνου Προείου, με ημερομηνία 1881, και παρατίθενται οι επιστολές. Πάρα πολλά τα συστατικά γράμματα είδαμε και στο γυμνάσιο, αλλά και στην Αλεξάνδρεια, και στη συνέχεια θα δούμε πολλά τα συστατικά γράμματα. Και ξέρετε τι σκέφτομαι πολλές φορές? Πώς είναι δυνατόν όλοι να λένε καλές κουβέντες για σένα και να σε έχουν έτσι όλα καλά, και στη δύσκολη τη στιγμή να μην σταθεί μήτε ψυχή να σου βρεθεί δίπλα φίλος και αδερφός? Ξέρετε, θα συναντήσουμε τραγικές στιγμές στη ζωή του και θα καθρεπτήσει ο καθένας τη δική του ζωή σε αυτή την περίπτωση. Πολλές φορές εμείς, ο Άγιος δεν τάχει, γιατί ήταν βαθιά καλλιεργημένος και ήταν και σε ικανή ηλικία που δεν ζαλιζόταν το αυτάκι του όπως εμείς, μας πούνε μια καλή κουβέντα, νομίζουμε ότι πετάμε. Αλλά θέλω να σας πω το εξής, όταν αργότερα βρίσκεται εξόριστος στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, είναι γεγονός, είναι καταγραμμένο πως πήγαινε σε ναούς να κηρύξει και επειδή είχε προηγηθεί συκοφαντία εναντίον του, έβγαινε ο κόσμος και τον γιουχάιζε. Τώρα τα λέμε, τα βλέπουμε μακριά, αλλά έτσι είμαστε εμείς οι άνθρωποι, βρε παιδί μου. Ψεύτικο πράγμα. Ψεύτικο, ρευστό. Τον μεγαλώνουμε τον άλλον και στην άλλη στιγμή γινόμαστε κανίβαλοι και τον ετρώμε. Πολύ σκληροί. Πολύ σκληροί είμαστε. Κοιτάξτε, τόσες συστατικές επιστολές και σβήνονται με μια μονοκοντιλιά. Λοιπόν, από γράμμα του Αγίου διαπιστώνουμε πως ο Πατριάρχης, ο Σοφρόνιος, τον δέχτηκε με ηλαρότητα. Σχημάτισε καλή εντύπωση και θέλοντας να στελεχώσει το θρόνο με ικανούς και μορφωμένους κληρικούς, ενδιαφέρθηκε σοβαρά για την οικονομική του ενίσχυση προκειμένου να σπουδάσει θεολογία στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Τότε η μόρφωση ήταν επιπληρωμή, δεν ήταν η δημόσια και γι' αυτό δεν τα καίγαμε και τα πανεπιστήμια. Τώρα που είναι τσάπα. Γι' αυτό και λαμβάνει αυτές τις επιστολές, τις παίρνει πολύ στα σοβαρά και αναλαμβάνει να στελεχώσει, σκεπτόμενος ότι πρέπει να στελεχωθεί το Πατριαρχείο με μορφωμένους και ικανούς κληρικούς, βλέπει στο πρόσωπο του Αγίου Νεκταρίου έναν μελλοντικό πρεσβύτερο και βεβαίως στη συνέχεια θα δει και έναν επίσκοπο. Στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών ο Άγιος γράφτηκε στις 4 Νοεμβρίου του 1881. Στο Πανεπιστήμιο, καταρχάς πρέπει να πούμε ότι το τότε για να τελειώσει κάποιος στο Πανεπιστήμιο ήταν πολύ δύσκολο πράγμα και βέβαια ο Άγιος ήταν και μεγάλης ηλικίας, δεν ήταν μικρός και ήταν και πολύ φτωχός, έπρεπε κάποιος να του στείλει χρήματα ώστε να μπορεί να σπουδάσει. Πάρα πολύ λίγοι ήταν οι τελειόφοιτοι του σχολείου. Όταν πάμε, αν έχουμε την ευλογία και εσείς και εγώ και έχουμε την ευλογία και επισκεφτούμε το κελάκι του Αγίου Νεκταρίου, θα δούμε ότι μέσα στο κελί του υπάρχει το πτυχίο του, το οποίο έχει το βαθμό καλός. Σήμερα μπορεί να πούμε ότι τι είναι το καλός. Τότε που αξίζανε οι βαθμοί. Τότε είχαν βάρος οι βαθμοί, δεν τους βάζαν έτσι οι δασκάλοι. Γι' αυτό λέει και οι τελειοδίδακτοι ήταν μόνο τρεις είχαν πάρει άριστα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και ο Άγιος παρόλες αυτές τις δοκιμασίες μπόρεσε να τελειώσει τη θεολογική σχολή και η θεολογική σχολή των Αθηνών καυχάται πλέον ότι έχει τον Άγιο της. Ότι έχει τον Άγιο Νεκτάριο, ο οποίος είναι τελειόφυτος της θεολογικής σχολής. Σήμερα για να γίνει κάποιος επίσκοπος ανάμεσα στα, ας πούμε, στα προσόντα που πρέπει να έχει, πρέπει να είναι και τελειόφυτος της θεολογικής σχολής. Μακάρι οι τελειόφυτοι της θεολογικής σχολής να έχουν τα χαρίσματα και να έχουν τα δωρήματα και τη χάρη του Αγίου Νεκταρίου. Μετά τη λήψη του πτυχίου του Άγιος, στις 26 Νοεμβρίου του 1885, φτάνει πάλι στην Αλεξάνδρεια, όπου στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Σάβα, ως διάκονος βέβαια μέχρι τότε, και σε όριμη ηλικία 40 ετών, 40 ετών, χειροτονείται στις 23 Μαρτίου του 1886 από τον Πατριάρχη Σοφρόνιο Πρεσβύτερος. 5 μήνες αργότερα, το 1886, χειροθετείται Αρχιμανδρίτης και πνευματικός και τοποθετείται στην ευαίσθητη πατριαρχική αντιπροσωπεία του Καΐρου. Η έδρα της ήταν στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Όσοι έχουμε ταξιδέψει στο Κάιρο ξέρουμε ότι είναι ο Άγιος Νικόλαος ο ναός στον οποίο λειτουργούσε ο Άγιος Νεκτάριος, στη συνοικία Χαμζάουι της πόλης, ενώ ίδιος ο Άγιος διέμενε δίπλα σε ένα μικρό σπιτάκι που υπάρχει σήμερα ανακαινισμένο από το μακαριστό Πατριάρχη κυρό Πέτρο, τον προηγούμενο δηλαδή από αυτόν τον Πατριάρχη, τον Αγιώτατο Πατριάρχη τον Ιν τον Θεόδωρο και τον προηγούμενο, αλλά και τούτος εδώ ο Θεόδωρος είναι ψυχούλα, ο Πατριάρχης Πέτρος, ο μακαριστός, ο οποίος το αναστήλωσε. Και εδώ να πούμε κάτι με αφορμή το μακαριστό Πατριάρχη Πέτρο. Επί της Πατριαρχίας του είχε μια αρχοντιά και μια γενναιότητα η πράξη του. Ήρθε γράφοντας τη συγνώμη πια του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και πήγε και την κατέθεσε στο μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα, ζητώντας χρόνια μετά συγνώμη για τις διώξεις που έκανε ο προκάτοχός του στον Άγιο Νεκτάριο. Ήταν κάτι πολύ γενναίο και πολύ όμορφο. Το να απέφτεις είναι ανθρώπινο. Το να σηκώνεσαι και να μετανοείς είναι θείο. Εμείς πολλές φορές σκεφτόμαστε να μετανοήσουμε. Ο Θεός μας δέχεται και μας αγαπάει πάρα πολύ όταν μετανοήσουμε. Κάποτε είχα ρωτήσει το γέροντα, αν σας, γιατί ας πούμε και καιρό από μικρός εδώ στο Ίδρυμα και μετά και στο μοναστήρι, και τον είχα ρωτήσει κάτι και του λέω, αν πέσω σε μια μεγάλη αμαρτία και σας το πω, πώς θα αντιδράσετε? Και μου λέει, αν μου το πεις θα σε αγαπάω πιο πολύ. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πολύ σημαντικό. Από τη θέση λοιπόν του Αρχιμανδρίτη, ο Άγιος Νεκτάριος δείχνει τη μεγάλη του αγάπη προς την Εκκλησία και τον συνάνθρωπο. Εργάζεται ανίστακτα, με πολύ ζήλο και αυταπάρνηση. Κηρύττει συνεχώς, όχι μονάχα στο Κάιρο, αλλά και στην Αλεξάνδρεια, στο Port Said, στο Ζαγαζίκ, εξομολογεί, προσφέρει τον οβολό τους όσους έχουν ανάγκη. Ποτέ στη τσέπη του δεν είχε χρήματα, ποτέ. Ενδιαφέρεται για το νοσοκομείο. Ήτανε ανθίζουσα. Οι Έλληνες ήταν σε μια ανθίζουσα κοινωνία στην Αλεξάνδρεια. Το γυροκομείο που συντηρούσε η Εκκλησία στο Παλαιό Κάιρο, μεριμνά για την ανακαίνιση της Εκκλησίας, συγγράφει, εκδίδει βιβλία. Σχετικά με τις δραστηριότητές του αναφέρουμε μερικές. Το 1888 με προσφορές πιστών αγιογραφείται η εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Κάιρο. Ταπεινός ο Άγιος στην πλάκα που τότε εντυχίζεται στην εκκλησία, αποσιωπώντας τον εαυτό του, γράφει: «Των ιερών αυτών ναών ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, κύριος Σοφρόνιος, διεκόσμησε». Για τον Πατριάρχη. «Δαπάνες ιδίες και φιλοτίμω συνδρομή των χριστιανών». Πουθενά το όνομά του. Το 1886 έχτισε για τους φτωχούς το προάβλιο της Εκκλησίας του Αγίου Μάρκου 17 σπίτια. Από τις ομιλίες και τα βιβλία που εξέδωσε περί των Ιερών Συνόδων και των δύο πρώτων Οικουμενικών Συνόδων, τα αφιέρωσε και τα δύο στον Πατριάρχη του τον Προστάτη, όπως έλεγε. Αναφέρει με κεφαλαία γράμματα και αφιέρωση. Και όλα αυτά με ανύπαρκτες ουσιαστικά οικονομικές δυνατότητες εκ μέρους του Πατριαρχείου. Σε επιστολή του με ημερομηνία προς το 1η Αυγούστου του 1887 προς τον τότε Μητροπολίτη Θηβαΐδος Μαρθαίο, ο Άγιος Νεκτάριος γράφει: «Τα οικονομικά μας υπάγουν λίαν στενόχωρα». Και σαν να μην έφτανε αυτά, εδώ να δείτε ότι ένας Άγιος, βλέπεις, παλεύουν όλοι οι Άγιοι μέσα σε όλα αυτά, αλλά ζουν και μέσα σε κοινωνία ανθρώπων, με ανθρώπινα αδυναμίες δίπλα τους. Ακούστε τώρα, έδινε τα πάντα, δεν κράταγε χρήματα για λογαριασμό του, θυσιαζόταν, δεν κοιμότανε, εξομολόγουσε συνεχώς. Και σαν να μην έφτανε αυτά, η τόση οικονομική δυσπραγία είχε και τις απαιτήσεις των οικείων του, της οικογένειας. Είναι χαρακτηριστικά τα όσα του γράφει στις 21 Σεπτεμβρίου 1887 από Τυχείο ο πολύτεκνος αδελφός του Χαράλαμπος. Είδε δηλαδή ότι ο Άγιος Νεκτάριος πήγε εκεί στην Αλεξάνδρεια, σου λέει, τώρα αποκτήσαμε, θα γίνει δεσπότης, θα αποκτήσουμε τα χρυσά αυγά. Άκου τώρα, μη έγραφες τελευταίος, αν μετά εν έτος θα είστε εις θέση να δυνηθείτε να μου διαθέσετε ολίγα χρήματα. Μου έγραψες ότι μετά από ένα χρόνο θα μου στείλεις δηλαδή λίγα χρήματα. Τούτο με λείπεις ενούκο λίγο. Αμέ. Λεφτά έχασε. Τι θα είπε αν μετά ένα έτος θα είστε εις θέση? Τι θα πει δηλαδή αυτό? Δεν είναι λοιπόν διαρκής η θέση σας? Εμείς περιμένομεν βελτίωση και καθημερινώς δεόμεθα το υψίστο, μάλιστα τα παιδάκια δεν παραλείπωση και το όνομά σας από την προσευχή. Και περιμένομεν μίαν ημέρα, καθήνα σπαζόμενη την δεξιά σας, να κρατάτε εις την αριστερά την ράβδον. Και εσείς μη λέγετε ότι θα είστε μετά ένα έτος εισθέσιν να αναλάβω το ποσόν. Οι ανθρώπινες αδυναμίες και η ανθρώπινη φύση περίμεναν ότι θα γίνει εκεί πέρα. Σου λένε να τακτοποιηθούν τα παιδάκια. Αλλά είναι χαριτωμένο. Λέει προσεύχονται τα παιδάκια. Άμα το ξέραν να μην προσεύχονται δηλαδή. Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι ο Άγιος κατά την παραμονή του στην Αίγυπτο, αξίζει να δούμε αυτό το κεφάλαιο, αρρώστησε επανειλημμένα από το συνηθισμένο πυρετό της περιοχής. Έγραφε ο ίδιος προς τον Θηβαΐδος Μαρθαίο το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 1887. Τα καθημάς εντάφθα έχουσι και αγνοώ πως να τα χαρακτηρίσω, μάλλον κακός, διότι όλοι εδώ πάσχομεν από πυρετούς και με ολίγον με έχει φαίνεται περιμαζευμένον, διότι από το μεσημέρον και ύστερον είμαι ως αναδιάθετος επί τρεις ώρας. Εμείς εντάφθα είμεθα σχεδόν όλοι ασθενείς. Ο ένας πίπτει, ο άλλος σηκώνεται. Και διότι ο τρόπος ευρισκόμεθα όλοι καθεκάστην με τη θέρμη, με πυρετό. Προεβδομάδος είμαι ασθενής. Σήμερον θεωρώ εμ' αυτόν απειλαγμένο της νόσου. Δεν έχω όμως δύναμη να κινήσω τους πόδας μου. Χάρη τη θεία ανέλαβα, αλλά ακόμη παίρνω κινίνο. Ήτανε το φάρμακο της εποχής. Και εδώ βέβαια να πούμε, ήταν το κλίμα που δεν μπορούσαν, ήταν και ο τρόπος της ζωής τότε, ήταν τελείως διαφορετικό, ήταν Ελλαδίτες, δεν μπορούσαν εύκολα να προσαρμοστούν σε αυτό το κλίμα. Το φοβερότερο όμως είναι ακόμα ένα άλλο, στις αδιαθεσίες αυτές του ασκητικού Αγίου Νεκταρίου, γιατί έκανε όλο το πρόγραμμά του ασκητικό, πάλι δεν κοιμότανε, πάλι έτρεχε, πάλι εξομολογούσε και πάλι αδιάθετος ήτανε. Θέλησε προφανώς να στηριχθεί σε αυτή την αδιαθεσία του ο Πατριάρχης Σοφρόνιος, αυτός που τον εδίωξε, όταν προσπαθούσε να βρει μια δικαιολογία ακόμα για να τον πετάξει για την απομάκρυνσή του από την Αίγυπτο, και έτσι έγραφε στο απολυτήριο που του έδωσε: απέρχεται από την στην αλλοδαπή, μη δυνηθείς να εξοικειωθεί με το κλίμα της Αιγύπτου. Δηλαδή δεν μπορούσε να σηκώσει. Αρρώστησε ο άνθρωπος τόσο πολύ, γι' αυτό είμαστε πολύ σκληροί οι άνθρωποι. Γινόμαστε πολύ σκληροί. Και ξέρετε ποιο είναι το πιο φοβερό? Ότι γινόμαστε εμείς σκληροί οι άνθρωποι της Εκκλησίας. Αυτό είναι το πιο σκληρό. Το να είναι κάποιος σκληρός εκτός Εκκλησίας. Κουκιά τρώει, κουκιά μαρτυρεί, λένε στην πατρίδα μου. Δηλαδή αυτό ξέρει, αυτό κάνει. Εμείς υποτίθεται που ξέρουμε και μαθαίνουμε πέντε πράγματα, τι μας χρειάζονται άμα δεν τα κάνουμε πράξη? Άμα δεν σπάει το τσόφλι και δεν βρίσκουμε την ψύχα της καρδιάς μας, τι χρειάζεται να τα διαβάζουμε? Άμα δεν αλλάζουμε, πάμε στην Εκκλησία και άργοι μπαίνουμε και άργοι βγαίνουμε. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει αυτό είναι η Εκκλησία. Να μπαίνεις λύκος, να βγαίνεις πρόβατο. Λοιπόν, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, και εκεί να κάνουμε τις ιδιαίτερες έτσι επισημάνσεις μας. Σε παρένθεση και στο περιθώριο των γνώσεων του Αγίου, πρέπει να πούμε ότι ο Άγιος Ήτο, όπως είπαμε, φιλομαθής, και μέσα στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης του φιλομάθειας ήταν γνώστης στην αρχή καλός, στη συνέχεια τέλειος γνώστης της γαλλικής γλώσσης. Ήξερε πολύ καλά γαλλικά. Έρχεται λοιπόν και, όπως είπαμε, και γίνεται πρεσβύτερος, και με αφορμή την ιεροσύνη, αυτό το μεγάλο κεφάλαιο το οποίο ανοίγει στη ζωή του Αγίου, ο Άγιος Νεκτάριος ξεκινά με αυτά τα πράγματα τα οποία αν παρέλαβε από τους δικούς του, την πίστη, την ευσέβεια, την οποία όμως την καλλιεργεί, την αυξάνει, την πολλαπλασιάζει και τη δίνει πια σαν θυσία ζώσα μπροστά στον Χριστό. Γράφει στην ποιμαντική του ποιον το έργο του ιερέως και λέγει: «Το προσφέρει θυσία στο Θεό επί του ιερού θυσιαστηρίου». Και πώς αυτό είναι, γίνεται φανερό? Και γράφει ο Άγιος: «Από της δεδομένης παρακαταθήκης ειν και μόνην παραδίδωσιν αυτό ο αρχιερεύς λέγον, λάβε την παρακαταθήκην ταύτην και φύλαξον αυτήν έως της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότε παρά αυτού μέλης απαιτήστε αυτήν». Για να την αναλύσουμε λίγο αυτή τη στιγμή. Όταν χειροτονείται κάποιος ιερέας και μπαίνει πια μέσα στο βαθμό το δεύτερο της ιεροσύνης, αφού ο πρώτος βαθμός είναι ο βαθμός του διακόνου, όταν γίνεται ο καθαγιασμός των τιμίων δώρων, ο αρχιερεύς παίρνει το τεμάχιον του αμνού και ιερέας κρατά στα χέρια του το Άγιο Δισκάριο. Επάνω λοιπόν στο Άγιο Δισκάριο ο αρχιερεύς ακουμπά τον Άγιο Άρτο, του τον παραδίδει δηλαδή, και παραδίδοντας τον Άγιον Άρτο του μεταδίδει τον Αυτόν Χριστόν στα χέρια και του λέει: λάβε την παρακαταθήκη, αυτή που παραλάβαμε από τους πατέρες μας. Λάβε το Χριστό που παραλάβαμε από τους πατέρες μας. Το Χριστό της Αναστάσεως, το Χριστό του Λόγου, το Χριστό της ζωής. Και φύλαξον αυτήν, κράτησε την και φύλαξε την έως της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μέχρι τη Δευτέρα παρουσία κράτα αυτή την παρακαταθήκη. Γι' αυτό λέμε στους ιερείς ότι με το πετραχύλι τους πηγαίνουν στον ουρανό. Έχουν την παρακαταθήκη, τη φυλάνε μέχρι την άλλη ζωή. Στη Δευτέρα παρουσία θα σου ζητηθεί λόγος τι την έκαμε σε αυτή την παρακαταθήκη. Γι' αυτό λέμε βαριά πράγματα, βρε παιδί μου. Πολύ βαριά πράγματα. Τι την έκαμε σε αυτή την παρακαταθήκη? Πώς τη χειρίστηκες? Πώς την έδωσες? Είπες, μετέφερες, μετέδωσες το Χριστό όπως τον παρέλαβες, ή έβαλες δικά σου πράγματα? Στη χειροτονία του Επισκόπου, όταν ο αρχιερεύς λέγει το πιστεύω, στο τέλος λέγει έτι πιστεύω εις τα επτά οικουμενικά συνόδους και τα λοιπά, και λέγει κάπου σε κάποια στιγμή: χωρίς να προσθέσω και χωρίς να αφαιρέσω τίποτε. Αυτό παραλάβαμε, αυτό μάθαμε, δεν εξετάζω τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Για μένα, εγώ κλείνω τον αυχένα μου και δέχομαι τον αυτό Χριστό που δέχτηκαν οι Άγιοι, οι μάρτυρες και οι ιεράρχες. Δεν εξετάζω, δεν προβάλλω τη λογική μου, δεν προβάλλω τις γνώσεις μου, και οι Άγιοι ξέρανε. Αλλά ξέρανε πολύ πιο πολλά από μένα και ξέρανε να υποτάσσουν τη λογική στην πίστη. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να υπακούμε στην Εκκλησία με πνεύμα μαθητείας και υπακοής και ταπείνωσης, και όχι να εγείρω με δικό μας θέλημα και να λέμε: α, μου φαίνεται αυτό η Εκκλησία δεν το έκανε καλά, μου φαίνεται αυτό ο Χριστός αν ζούσε τώρα δεν θα το έκανε αυτό. Και ποιος έβαλε εσένα ερμηνευτή του τι θα έκανε ο Χριστός και τι όχι? Έτσι το παραλάβαμε, έτσι θα το μεταδώσουμε. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν θα αλλάξουμε μερικούς τρόπους ιεραποστολής με τον κόσμο, ανάλογα με τους καιρούς και τους χρόνους. Στα χρόνια μας, παραδείγματος χάρη, δίδεται η ευλογία της ύπαρξης ραδιοφωνικών σταθμών. Θα την εκμεταλλευτούμε. Όταν προέκυψαν τα προβλήματα στην Εκκλησία της Θεσσαλονίκης, ο Παύλος σκέφτηκε ότι δεν μπορούσε να είναι και στην Κόρινθο και στη Θεσσαλονίκη ταυτόχρονα. Έπιασε λοιπόν και έγραψε απανωτά δύο επιστολές, την πρώτη και τη δεύτερη προς Θεσσαλονικείς. Ήταν ένας νέος τρόπος ιεραποστολικής διακονίας. Ο Απόστολος Παύλος τον εγγενίας. Μέχρι τότε δεν υπήρχε, δεν υπήρχαν επιστολές, και όμως η Εκκλησία τις επιστολές τις έβαλε μέσα στον κανόνα της Καινής Διαθήκης. Τις μνημονεύουμε σαν ισότιμα και βιβλία της Καινής Διαθήκης. Είναι η πράξη των Αποστόλων. Πολύ σημαντικό κεφάλαιο για την εκκλησιαστική μας ζωή. Και την σπουδαιότητά τους τη βλέπουμε στην ανάγνωσή τους μέσα στη Θεία Λατρεία. Αν η Εκκλησία το είχε σαν δευτερεύον, σαν δευτερεύοντα κείμενα, δεν θα τα αναφέραμε καν μέσα στην Εκκλησία. Και ποιες λέει είναι οι... ποιο είναι το τελετουργικό που κάνει ο ιερέας? Το βαπτίζει, μυρίζει Αγίο Μύρο τους βεβαπτισμένους, το ευλογεί τους γάμους, το εξομολογεί και αφιένεται τις αμαρτίες των μετανοούντων, το κηδεύει τους νεκρούς, το ποιεί ευχέλαιον, το αναγνώσκει νευχάς υπέρ των ανασθενίες κατακειμένων και οχλουμένων υποπνευμάτων ακαθάρτων, και το διδάσκει το πίμνιον. Αυτές είναι οι υποχρεώσεις του ιερέως. Σε αυτό το διδάσκει το πίμνιο βεβαίως είναι η φροντίδα, η μέρημνα για τις ψυχές των ανθρώπων. Όχι τυχαία γνωρίζετε πως τα κρόσια στο πετραχύλι του ιερέα είναι οι μικρές κλωστές από τις οποίες κρέμονται οι ψυχές των ανθρώπων. Και όπως κρέμονται αυτές οι ψυχές των ανθρώπων, η κλίση του ιερέα είναι αυτές τις ψυχές να τις φτάσει στον παράδεισο. Προς τι δυνάμε, θα λέγει ο Άγιος, να ομοιάσουμε την ιεροσύνη? Η ιεροσύνη ομοία εστί προς κλίμακα, συνάπτουσα των ουρανών και την γην, και γέφυρα μετάγουσα από γης προς ουρανών. και λέγει πάρα πολλά περί ιεροσύνης και στο τέλος καταλήγει «Περι του ποιον τινά είναι δίεντε στην αναστροφές των πνευματικών ποιμένα». Ποιος λέει πρέπει να είναι ο πνευματικός ποιμένας. «Εις την ερώτηση ταύτην η απάντηση είναι ευχερής. Ο πνευματικός πατήρ δέον να είναι κόσμιος. Εν την κοσμιότητη εν υπάρχουση συλλήβδην πάντες οι τρόποι της καλής συμπεριφοράς. Ο πνευματικός πατήρ διατηρεί την εαυτού κοσμιότητα εν τες συναναστροφές του. Όταν δε επιλανθάνεται του ιερού αυτού αξιώματος και της εαυτού αποστολής, όταν μέμνεται ότι πανταχού και πάντοτε οφείλει και λέγον και σιωπών να γίνει διδακτικός, να διδάσκει δηλαδή και όταν λέει και όταν σιωπά, όταν αναλογίζεται τας ευθύνας, ας φέρει εκ της διαταράξεως της συνειδήσεως του ποιμνίου. Ο πνευματικός ποιμήν, ο μη επιλανθανόμενος εαυτού, αυτός που δεν σκέφτεται, δεν θυμάται τον εαυτό του και μεμνημένος το καθήκον του, παρευρισκόμενος έντινη συναναστροφή, σε κάποια συναναστροφή, ουδέποτε αποτίθεται το σεμνόν αυτού χαρακτήρα. Διότι τούτο αποβαίνει αυτό αδύνατον, καθώς αναπέβει αναπόσπαστον σχήμα. Είναι ένα δηλαδή ο σεμνός του χαρακτήρας με τον ίδιον. Το αναλύω τον ιεροπρεπέ σχήμα του, υποχρεωεί τον ιερέα να ρυθμίζει με πολύ έρευνα και προσοχή τις κοινωνικές του σχέσεις και με πολλή επιφυλακτικότητα να κάνει τις συναναστροφές του. Οφείλει να γνωρίζει, το μεταφράζω λίγο, ότι μπορεί να μην, ότι μπορεί να εμφανίζεται όπου αρμόζει στο ιερατικό του σχήμα. Οφείλει με πολλή περίσκεψη να κάνει τις συναναστροφές του και με πολλή εξέταση της διαγωγής του, του χαρακτήρος του, αλλά και του φρονήματος των προσώπων με τους οποίους συναναστρέφεται. Και αν μεν ταύτα εισήτη αυτά, ώστε η προς αυτά φιλία και σχέσεις να περιάπτει, δηλαδή να υπάρχει τιμή και υπόλοιψη στη συναναστροφή με αυτά, τότε μπορεί να συναναστρέφεται με αυτούς τους ανθρώπους. Τούτο μας διδάσκει ο Απόστολος Παύλος λέγον «Μη πλανάστε, φθήρου συνήθη Χριστά, ομιλίε κακέ». Ετι αυτή στην αναστροφέ βλάπτουσι πολύ μάλλον τον ιερέα. Και είναι ο λόγος. Πολύ περισσότερο για τον ιερέα, αλλά και για μας ο λόγος. Αν βρεθούμε με σκοτεινούς ανθρώπους, σε λίγο δεν θα αργήσουμε να σκοτεινιάσουμε κι εμείς. Ετι αυτή στην αναστροφέ βλάπτουσι πολύ περισσότερον, πολύ μάλλον τον ιερέαν, διότι εν τη μεταϋπόπτων προσώπων συνδιαγωγή αφαιρούνται, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, η σεμνοπρέπεια, συλλείται βαθμιδών ο πλούτος της ποιμαντικής σεμνότητος και επιτέλους αυτός ο άνθρωπος να βρίσκεται γυμνός, με από κάθε τιμή και υπόλοιψη, εστερημένος από τα πάντα. Περί του ιερέως τούτου δύναται να υποθεί το του προφήτου Οσιέ. Κατέφαγον αλότριοι την ισχύν αυτού, έφαγαν άλλοι την δύναμή του, αυτός δε ουκ έγνω και αυτός δεν το γνωρίζει. Αυτό το κομμάτι για τον πνευματικό ποιμένα και τα χρέη του που έχει να κάνει απέναντι στους πιστούς αφορά όλους μας. Και εδώ έχουμε να κάνουμε και με τη σεμνότητα και με την ιεροπρέπεια που πρέπει να έχουμε όλοι μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος έχει ένα χαρακτήρα περισσότερο εξωστρεφή θα αλλάξει αυτό το χαρακτήρα του προκειμένου να γίνει κάποιος άλλος. Η εξωστρέφεια δεν σημαίνει και έλλειψη σεμνότητος. Είπαμε προηγουμένως ότι ο Θεός δουλεύει με το υλικό που βρίσκει σε όλους τους ανθρώπους. Και είναι πολύ σημαντικό, και αυτό νομίζω ότι πρέπει να το δούμε σαν πράξη, ότι οι άνθρωποι αυτοί βρήκαν το υλικό, όπως έχουμε παραδείγματος χάρη τους Αγίους της Εκκλησίας μας, που ο καθένας έχει την προσωπικότητά του και ο καθένας έχει το χαρακτήρα του. Τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο πράγματα τα οποία νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά. Όταν ο μακαριστός επίσκοπος Εδέσης, κυρός Καλίνικος, ένας Άγιος άνθρωπος, είπε σε ένα πνευματικό παιδί του στον νυν Μητροπολίτη Ναυπάκτου, τον πατέρα Ιερόθεο, έναν σοφό άνθρωπο, τον έκαμε πνευματικό, του είπε «Πρόσεξε παιδί μου, μήπως εργαζόμενος για τις ψυχές των άλλων, ξεχάσεις να εργαστείς για τον εαυτό σου. Θυμήσου πως οι εργάτες της παραβολής, οι εργάτες που έφτιαξαν την Κιβωτό, δεν μπήκανε μέσα αυτοί. Αυτό αναφέρεται βεβαίως στους πνευματικούς πατέρες που εργάζονται κατά κύριο λόγο για τις ψυχές των άλλων. Όμως αν το μεταφέρουμε αυτό και στη ζωή μας, θα δούμε ότι πολλές φορές μέσα στην οικογένεια, όταν κρατούμε εμείς το σταυρό της Ιεραποστολής, της Εκκλησίας, εκκλησιαζόμαστε, κοινωνούμε κτλ. Και της πνευματικής ζωής, πολλές φορές ασχολούμεθα πολύ με την ισοτηρία των άλλων, αλλά αμελούμε πολύ τα της ψυχής μας. Προσέχουμε λοιπόν, μήπως εργαζόμενοι για τους άλλους, ξεχάσουμε την οικοδομή της ψυχής μας. Και τέλος, μια φράση, μια εικόνα μάλλον, την οποία χρησιμοποιεί ο πατήρ Ιερώνυμος, ο Σιμωνοπετρίτης, ο μακαριστός γέροντας που έζησε εδώ στο Σιμωνοπετρίτικο μετόχι στο Βύρονα, εξόριστος και εκείνος. Είπε λοιπόν στην ανάληψη, είπε λοιπόν μια μικρή συμβουλή σε ένα πνευματικό του παιδί που ετοιμαζόταν να γίνει ιερέας. Παιδί μου, λέει, σου εύχομαι μέσα στην ιεροσύνη σου, μπροστά που θα στέκεσαι στο θυσιαστήριο, κάθε φορά που μπαίνεις μέσα στην εκκλησία, να κάνεις το σταυρό σου, να σταυροκοπιέσαι και να σκέφτεσαι ότι αυτή είναι η τελευταία μου λειτουργία πάνω στη γη. Με τι δέος θα κάνεις την τελευταία σου λειτουργία? Και να λες το λογισμό σου, λέει, ότι όπως έκανα την πρώτη μου λειτουργία, με τι δέος, με τι προσοχή, πως συμβεί καμιά ζημιά και τα λοιπά, με το ίδιο δέος και την ίδια προσοχή να κάνεις και αυτή σου τη λειτουργία. Πάντοτε να σε συνέχει αυτό το δέος και αυτός ο φόβος. Και η δεύτερη συμβουλή που του έδωσε είναι, παιδάκι μου, όταν στέκεσαι μπροστά στον εσταυρωμένο, να μην εμποδίζεις τον κόσμο να βλέπει τον εσταυρωμένο. Και του φάνηκε παράξενο του ανθρώπου, του λέει, μα τι εννοείς, του λέει. Ναι, να κάνω, λέει, λίγο στην άκρη να βλέπει ο κόσμος τον εσταυρωμένο? Όχι, του λέει, αυτό δεν εννοώ. Αυτό, η θέση σου είναι να στέκεσαι μπροστά στο θυσιαστήριο. Όταν σου λέω αυτό, να μην εμποδίσεις τον εσταυρωμένο, σου λέω ο τρόπος που θα απαγγείλεις τις ευχές, ο τρόπος που θα κάνεις την λειτουργία σου, δεν θα στρέφεις τα βλέμματα σε σένα. Δεν θα κάνεις δηλαδή μια λειτουργία που να λένε, α, πολύ ωραία λειτουργία, ξεχνώντας για ποιον την κάνεις αυτή τη λειτουργία. Σκοπός σου είναι να δείχνεις προς τον εσταυρωμένο, να γίνεις διάφανος, να βλέπει ο κόσμος από σένα μέσα, να βλέπει τον Χριστό. Κοιτάξτε πόση σοφία η απλή κουβέντα ενός ανθρώπου, αγράμματος περί τα κοσμικά, περί την κοσμική μόρφωση, αλλά βαθύς γνώστης της πνευματικής ζωής και του πνευματικού αγώνα, ήξερε να βλέπει ότι ο ιερέας πρέπει να γίνει μια, σαν τις ταμπέλες στον δρόμο. Σκοπός δεν είναι να μείνουμε στην ταμπέλα, αλλά να οδηγηθούμε προς το σκοπό που δείχνει. Με την χειροτονία του εις επίσκοπον του Αγίου Νεκταρίου, επισκόπου Πέντα Απόλεως, θα ασχοληθούμε Θεού θέλοντας στην επόμενη συνάντησή μας. Ας ευχηθούμε ο Θεός να αναδεικνύει εργάτες των αμπελώνα του, μεγάλους, σπουδαίους, καλούς και εκλεκτούς.
1: Στα ίχνη του Αγίου Νεκταρίου. Αναφορά στη ζωή, το έργο και το λόγο του Αγίου του αιώνα μας. Τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
2: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια? Τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος της καρδιάς όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

όπου υπάρχει αγάπη μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού μέσα στο σώμα? Αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών.
1: Οι θαυμαστές προφητείες και προτυπώσεις της πρώτης παρουσίας του λυτρωτού στη γη.
0: Έκδοση Ιερών Κελίων Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη, Αγίου Όρους.
1: Διαβάζει η Έλενα Αρβανίτη.
0: Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Μέρος ενδέκατο. Επεσκέψα το ημάς εξύψους ο σωτήρ ημών, Ανατολή Ανατολών, και η εν σκότη και σκιά εύρωμεν την αλήθειαν, και γάρ εκ της Παρθένου ετέχθη ο Κύριος. Το μεγαλείο και οι προεκτάσεις του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας, επειδή πηγάζουν από το γεγονός της ενώσεως του απείρου Θεού με την ανθρωπίνη φύση, είναι απροσμέτρητα. Ξεπερνούν τους λόγους, τους όρους και τα όρια μέσα στα οποία κινείται, ζει και εκφράζεται ο ψυχικός άνθρωπος, αυτός που δεν έχει πρικιστεί με τη χάρη του Θεού και έτσι δεν διαθέτει μέσα του τίποτε ανώτερο από την ψυχή. Η εν Χριστώ ζωή, όμως, και κρυπτεί συν το Χριστώ εν το Θεό και βιώνεται μυστικός μόνο με τη μετοχή της ακτής του χάριτος που δίδεται στα μέλη της Εκκλησίας του με τη συμμετοχή στα Άγια Μυστήρια και την άσκηση των Αγίων Αρετών. Εμείς όμως εδώ, αφήνοντας αυτές τις θεολογικές προεκτάσεις, θα ασχοληθούμε μόνον με αυτό καθ' αυτό το γεγονός της Θείας Ενανθρωπίσεως όσον αφορά την αναμονή του από τον προχριστιανικό κόσμο αλλά και την αποδοχή του από τους ανθρώπους των μετά Χριστών αιώνων.

μεγαλύτερος θησαυρός που διέθετε η ανθρωπότης πριν από την έλευση του Χριστού ήταν αναμφισβήτητα ο νόμος του Μωυσέως, ο οποίος περιείχε ό,τι υψηλότερο μπορούσε μέχρι τότε να δεχθεί ο άνθρωπος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έδινε και τη δυνατότητα της στηρήσεως όλων των εντολών και των απαιτήσεων που περιείχε. Η μεγαλύτερη ίσως βοήθεια που προσέφερε ήταν το να συναισθανθεί ο άνθρωπος την αμαρτωλότητά του και την ανάγκη της λυτρώσεως, την οποία όμως ο νόμος δεν εξισφάλιζε. Διότι εξέργων νόμου ου δικαιωθήσεται πάσα σάρξ, κανείς ενώπιον

Θεού, διαγάρ νόμου επίγνωσης αμαρτίας, πάντες γάρ ήμαρτον και υστερούνται της δόξης του Θεού, δικαιούμενοι δωρεάν τη αυτού χάριτη δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού. Ώστε ο νόμος παιδαγωγός ημών γέγονεν που οδηγούσε εις Χριστόν, είναι εκ πίστεως σ' αυτόν δικαιωθόμεν. Ελθούσις δε της πίστεως ουκέτη υποπαιδαγωγών εσμέν, πάντες γάρ ιη Θεού έστε δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού. Όσοι γάρ εις Χριστόν ευαπτίσθητε, Χριστόν ενεδίσασθε, ουκ ένι Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ουκ ένι δούλος ουδέ ελεύθερος, ουκ ένι άρσεν και φίλοι, πάντες γάρ ημείς εις έστε εν Χριστώ Ιησού. Όλοι γινόμαστε λοιπόν ένας όταν ενωνόμαστε εν Χριστώ Ιησού, στο σώμα Του που είναι η Εκκλησία. Ενώνοντας ο Χριστός στον εαυτόν Του τον Θεό με τον άνθρωπο, με τον κάθε άνθρωπο χωριστά και με όλους τους ανθρώπους μαζί, όσους βέβαια εκεντριστούν, μπολιαστούν στην άμπελο, την Εκκλησία Του, εγγενίασε έναν εντελώς νέο και υπερβαίνοντας τα στενά όρια της κτήσεως τρόπο ζωής. Και αυτό το έκανε όχι απλώς κηρύττοντας, αλλά πραγματοποιώντας την αλήθεια και τη σωτηρία. Ο νόμος δια Μωυσαίος εδόθη, η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο. Με το δυνατό αυτό ρήμα εγένετο, ο θεολόγος Ευαγγελιστής φανερώνει ότι η λύτρωση τελικά δεν επετεύχθη με τον νόμο ή με κάποια διδασκαλία, αλλά πραγματοποιήθηκε με την προσωπική είσοδο του Θεού ως ανθρώπου μέσα στην ιστορία. Το δε δια Ιησού Χριστού επικυρώνει την γενική ισχύ της Αποκαλύψεως που έκανε στην αρχή του Ευαγγελίου του ο ίδιος ο Ευαγγελιστής, ότι πάντα δια αυτού του Λόγου εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέν εν ο γέγονεν. Τίποτε από εκείνα τα οποία κάποτε έλαβαν αρχή.

Εάν λοιπόν ο θεόσδοτος νόμος αποδείχθηκε αδύναμος να σώσει τον άνθρωπο, είναι φανερό ότι καμία άλλη θρησκεία ή φιλοσοφία δεν θα μπορούσε να το κάνει, αφού ήταν κατασκευάσματα του ανθρώπου, τα οποία μάλιστα εκμεταλλεύτηκαν και οι δαίμονες, οδηγώντας τον κόσμο από το κακό στο χειρότερο. Ο άνθρωπος όμως έπρεπε να σωθεί. Ο Θεός δεν το δημιούργησε για την απώλεια, αλλά για την αιώνια μακαριότητα. Και ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό ήταν η ένωση του θνητού ανθρώπου με την ενυπόστατη ζωή, τον Θεό. Για να δεχθεί όμως η ανθρωπότης αυτή την υψηλή επίσκεψη, αυτό το τόσο παράδοξο γεγονός, το μόνον κενόν νέο, υπό τον ήλιον, θα έπρεπε προηγουμένως να προετοιμαστεί όσο αυτό ήταν δυνατόν. Είδαμε δε πόσο χαμηλά είχαν πέσει οι άνθρωποι από ηθικής απόψεως. Ανάλογες με τη ζωή τους ήταν και οι θρησκείες τους, σκοτεινές. Αφού προέρχονταν από ανθρώπους και μάλιστα αλυτρώτους, βυθισμένους μέσα στους βάλτους της αμαρτίας. Το αδιέξοδο στο οποίο είχε οδηγηθεί η ανθρωπότης ήταν τόσο οφθαλμοφανές, ώστε δεν μπορούσε παρά να προκαλέσει την ανησυχία κάθε σκεπτωμένου ανθρώπου. Τα μεγάλα πνεύματα της εποχής, το ένα μετά το άλλο, αποδοκίμασαν και περιφρόνησαν όλες τις θρησκείες. Στο σημείο αυτό δέχθηκαν ακτίνες της χάριτος του ερχομένου θεανθρώπου και ξεπέρασαν την εποχή και τη θρησκεία τους, εκφράζοντας τη μυστική νοσταλγία της ανθρωπίνης καρδιάς για προσωπική συνάντηση με τον πλάστη της. Είναι επομένως σαφές ότι οι εξωιουδαϊκές προρήσεις για την προσδοκία του λυτρωτού δεν προέρχονταν από το χώρο των θρησκειών, αλλά αντίθετα εκφράστηκαν από ανθρώπους οι οποίοι είδαν καθαρά το ανυπόστατο των θρησκευτικών δοξασιών της εποχής τους και μετέφεραν όχι μόνον τις προσωπικές τους γνώμες, αλλά και τις αντιλήψεις πολλών άλλων μελών της κοινωνίας στην οποία ζούσαν. Αν λοιπόν συναντούμε και κάποια σοφά λόγια που ελέγχθηκαν από αρχαίους φιλοσόφους ή ακόμη και από απλούς ανθρώπους, πρέπει να τα αποδίδουμε στον Λόγο, στον Υιό του Θεού, έξω από τον οποίο και χωρίς τον οποίο τίποτε δεν μπορεί να είναι λογικό. Γι' αυτό ο απολογητής του δεύτερου μετά Χριστόν αιώνος, Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτυρας, στην απολογία του προς τον αυτοκράτορα Μάρκο Αυρίλιο, έγραφε: «Ο χριστιανισμός δεν αρχίζει με την ενσάρκωση, αλλά από την αρχή της ανθρωπότητας, διότι ο σπερματικός λόγος που εφώτιζε τον φυσικό νου των ανθρώπων ήταν αυτός ο Χριστός, ο ιδρυτής της χριστιανικής θρησκείας.

Με ανάλογο τρόπο εκφράζει την αλήθεια αυτή ο οικουμενικός διδάσκαλος της Εκκλησίας Βασίλειος ο Μέγας, μιλώντας για την αγάπη προς τον Θεό. Η προς τον Θεό αγάπη δεν διδάσκεται, διότι ούτε με το φως έχουμε διδαχθεί να χαιρόμεθα και να επιθυμούμε τη ζωή, ούτε μας εδίδαξε κανείς άλλος να αγαπούμε τους γονείς μας ή αυτούς που μας ανέθρεψαν. Έτσι λοιπόν και πολύ περισσότερο, η μάθηση του Θείου Πόθου δεν προέρχεται απ' έξω, αλλά κατά τη δημιουργία του ζώου, του ανθρώπου εννοώ, κάποιος σπερματικός λόγος έχει καταβληθεί μέσα μας, που δίδει από μόνος του τις αφορμές της εξοικειώσεως προς την αγάπη, τον οποίο, παραλαμβάνοντας οι διδάσκαλοι των εντολών του Θεού, τον καλλιεργούν με επιμέλεια, τον αναπτύσσουν με τη γνώση και με τη χάρη του Θεού, οδηγούν τον άνθρωπο στην τελείωση. Όλοι δηλαδή οι άνθρωποι όλων των αιώνων έχουν μια εσωτερική σχέση με το Δημιουργό Λόγο, διαθέτουν έναν σπινθήρα της προς Αυτόν αγάπης, αισθάνονται μια κατανίκητη έλξη προς Αυτόν και συγχρόνως με το φωτισμό Του αντιλαμβάνονται ορισμένες βασικές αλήθειες της ζωής αυτής. Γι' αυτό και σε όλους τους λαούς μπορούμε να βρούμε σπέρματα αληθείας, τα οποία έχουν εκφραστεί από σημαντικές προσωπικότητες της κάθε εποχής, αλλά μόνο από τον Χριστό, το σαρκωμένο λόγο, εκφράστηκαν στην ολοκληρωμένη μορφή τους. Ό,τι καλό και σωστό συναντά κανείς ως έκφραση των διαφόρων διδασκάλων, αυτό υπάρχει οπωσδήποτε και μέσα στη διδασκαλία της Εκκλησίας και μάλιστα στις πραγματικές του διαστάσεις και με προέκταση στην αιωνιότητα. Δεν έχει όμως αυτήν μόνο την ανωτερότητα η διδασκαλία του Χριστού έναντι όλων των άλλων, διότι τα λόγια εκείνα, όσο σοφά κι αν ήταν, δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν, παρέμεναν έπαια πτερόεντα, λόγια του αέρος, επειδή ο λόγος ακόμη δεν είχε ενωθεί με τον άνθρωπο, ώστε να τον καταστήσει ικανό να τηρήσει τις εντολές του, να τις σαρκώσει μέσα στην καθημερινή ζωή του. Εκείνος έδωσε πλούσιο το χάρισμα της προφητείας σε προσωπικότητες του αρχαίου Ισραήλ, τόσο ώστε να προφητεύσουν όχι μόνο το γεγονός της σαρκώσεώς του, αλλά και να το εντοπίσουν χρονικά και τοπικά με πολλές προφητείες και προτυπώσεις και μάλιστα να περιγράψουν με θαυμαστή σαφήνεια τον τρόπο ζωής και δράσεως του θεανθρώπου και τα αποτελέσματα της θείας οικονομίας. Βέβαια και αυτό, όπως και κάθε ενέργεια που πραγματώνει το προηγούμενον θέλημα του Θεού, την ευδοκία του, έγινε εκ του Πατρός δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι, όπως θεολογούν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας. Δεν άφησε όμως, όπως είδαμε, και τα άλλα έθνη της αρχαιότητος άγευστα από το προφητικό χάρισμα. Μέσα στο ψηλαφυτό σκότος που επικρατούσε εξαιτίας της αμαρτίας, τους έστειλε ο Θεός, όσο ήταν δυνατόν, το φωτισμό Του, προκαλώντας εντυπωσιακές αναλαμπές, ορισμένες από τις οποίες παρακολουθήσαμε και πυροδοτώντας την ελπίδα τους για τη λύτρωση που εκινδύνευε να χαθεί εντελώς.

άνθρωπό της είχε με τον τρόπο αυτό προετοιμαστεί να υποδεχθεί τον θεάνθρωπο λυτρωτή. Ο Χριστός άρα δεν ήλθε σαν κεραυνός εν εθρία σε έναν ανυποψίαστο κόσμο, αλλά σαν ποτιστική βροχή στη διψασμένη γη μας. Η πνευματική αυτή ξηρασία που οφείλεται στην απομάκρυνση της Θείας Χάριτος ήλθε σαν αποτέλεσμα της αυτονομήσεως του ανθρώπου, του χωρισμού του από τον Θεό, η οποία γινόταν αιτία να βυθίζεται ο κόσμος όλο και περισσότερο στα τέλματα της αμαρτίας, ακολουθώντας έναν φαύλο κύκλο από τον οποίο καμία ανθρώπινη δύναμη δεν ήταν ικανή να τον βγάλει. Αν δει κανείς το γεγονός της ελεύσεως του θεανθρώπου, ανεξάρτητα από την εποχή και από τις καταστάσεις που επικρατούσαν τότε, δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει πόσο απαραίτητο ήταν να έλθει με θυμόν ο Θεός. Όταν όμως παρακολουθήσει τους προγόνους μας να καλούν από όλες τις κατευθύνσεις γεμάτη απόγνωση αλλά και ελπίδα τον αληθινό Θεό να σπεύσει για να τους λυτρώσει, αντιλαμβάνεται την απόλυτη ανάγκη της καθόδου του στο επίπεδό μας και παρακινείται σε δοξολογία και ευχαριστία για την άπειρη αυτή συγκατάβαση. Αυτή η δοξολογία και ευχαριστία οφείλει να πάρει τώρα τη θέση της προηγουμένης εναγωνίου προσκλήσεως στις καρδιές και στα στόματα όλων των ανθρώπων. Η δοξολογία που παραδόθηκε μαζί με την καλή αγγελία από τη χοροδία των νοερών στρατιών στους απλούς και αληθινούς ανθρώπους της Ιουδαϊκής ερήμου 2000 χρόνια πριν είναι συγχρόνως ένα μάθημα των αγγέλων προς κάθε ανθρώπινη ψυχή που παρακινείται να επαναλαμβάνει μαζί τους «Δόξα εν υψίστης Θεό και επιγής».

Η φανέρωση του Θεού που πραγματοποιήθηκε με την πρόσληψη από αυτόν της ανθρωπίνης φύσεως έγινε, όπως είδαμε, με τη συνεργασία και των δύο ενδιαφερομένων μερών, του Θεού και του ανθρώπου. Αυτό άλλωστε συμβαίνει και με όλες τις δωρεές του, τιμώντας δηλαδή τον κατοικόνα του πλασμένο άνθρωπο, τον αφήνει να συνεισφέρει και ο ίδιος, δείχνοντας έτσι την προαίρεσή του. Θεωρεί ότι θα προσέβαλε την εικόνα του εάν παρήχε τις δωρεές μονομερώς, χωρίς καμία συμμετοχή του ανθρώπου, αν και αυτό που προσφέρει ο πεπερασμένος άνθρωπος είναι ασύγκριτα μικρότερο από εκείνο που του δίδει, για την ακρίβεια του χαρίζει ο άπειρος Θεός. Το ίδιο συνέβη και με την ενανθρώπισή του, που είναι η μεγαλύτερη δωρεά η οποία έχει δοθεί ποτέ από τον Θεό στους ανθρώπους και στους αγγέλους. Θεωρώντας ότι η ανθρωπότης έπρεπε να είναι προετοιμασμένη για να τον δεχθεί, συνεργάστηκε με τους ανθρώπους για αυτή την προετοιμασία. Χρησίμευσε έτσι η προχριστιανική εποχή ως χρόνος κατά τον οποίο η ανθρωπότης εγκυμονούσε τον Χριστό. Οι γεμάτες ελπίδα και πόνο οδύνες της, που περιγράφτηκαν επιγραμματικά εδώ, κατέληξαν στο πραγματικό ευτυχές γεγονός της γεννήσεως του νέου παιδίου, του προαιωνίου Θεού, από τον τελειότερο εκπρόσωπο της ανθρωπίνης φύσεως, την Παρθένο Μαρία. Αυτή τη φορά όμως, όχι με πόνους και οδύνες, αφού εκείνη που αξιώθηκε να γίνει θεοτόκος, αν και ως άνθρωπος μετήχε του προπατορικού αμαρτήματος, όμως δεν είχε υποπέσει σε αμαρτία, αλλά με τρόπο υπερφυσικό και χαρμόσυνες οδές που απεδείκνυαν ότι πρόκειται ουσιαστικά για δωρεά, για χάρη του Θεού, που από απέραντη αγάπη προς τον άνθρωπο επέβλεψε επί την ταπείνωσιν του τελειωτέρου πλάσματός του, αναδεικνύοντάς την μητέρα του. Είδαμε με συντομία που οδήγησε τον άσωτο άνθρωπο η αποδημία του από τον Θεό, αλλά και με ποιο τρόπο, με πόση πατρική αγάπη ο Θεός εκδικήθηκε το παιδί του, δωρίζοντάς του τον ίδιο τον εαυτόν του, προσλαμβάνοντας τη φύση του και μάλιστα όχι προσωρινά, αλλά αφού την εθέωσε μένει για πάντα ενωμένος μαζί της. Αυτό που παρακινούμεθα να κάνουμε εμείς είναι έμπρακτα να δοξάσουμε την ανέκφραστη και απροσωπόληπτη φιλανθρωπία του Τριαδικού Θεού, βλέποντας στο πρόσωπο του σαρκωμένου λόγου του να εκπληρώνονται οι ενδόμηχοι πόθοι όλων των ανθρώπων της γης και μάλιστα να προαναγγέλλεται σε όλους με τόση σαφήνεια ο ερχομός του εκατοντάδες χρόνια νωρίτερα. Όπως η σκιά προηγείται από το σώμα που μας πλησιάζει, έτσι και όλες αυτές οι προρήσεις προαναγγέλουν το λυτρωτή, προερχόμενες αναμφισβήτητα από το θείο φως και απευθυνόμενες σε όλους τους λαούς, ακόμη και σε αυτούς που δεν αναγνώρισαν στο πρόσωπό του τον μεγάλης βουλής άγγελων που προσδοκούσαν. Η οδός όμως που εγγενίασε πρώτος αυτός είναι στενή και τεθλιμένη για τον γήινο άνθρωπο και οδηγεί στην Ανάσταση διαμέσου του Σταυρού, στην αγαπητική ένωση με τον Θεό διαμέσου της αυταπαρνήσεως. Αυτή την οδό επήραν όσοι θέλησαν να ακολουθήσουν τον Χριστό, Εβραίοι και Εθνικοί, πολλοί από τους οποίους έδωσαν και τη ζωή τους για Αυτόν, μαρτυρώντας με τον πιο αξιόπιστο τρόπο την Ανάστασή του.

Είναι ευνόητο μετά από όσα προαναφέραμε ότι, αν όχι όλοι, πάντως ένα μεγάλο μέρος από αυτούς που τον αποδέχθηκαν είχαν ήδη αισθανθεί την ανάγκη του και τον προσδοκούσαν με ιερή αγωνία. Ποθούσαν να λυτρωθούν από το βάρος της αμαρτίας, από την χωρίς νόημα ζωή, από την φθορά και το θάνατο και είχαν ήδη λάβει το ελπιδοφόρο προμήνυμα της επικειμένης ελευσεώς του στη γη. Σε αυτούς από ό,τι φαίνεται ανήκαν και οι Έλληνες, εκείνοι που επλησίασαν τον Απόστολο Φίλιππο λέγοντάς του με ταπείνωση «Κύριε, θέλομεν τον Ιησούν ειδήν». Αξίζει εδώ να προσεχθεί η σημασία που έδωσε ο Κύριος σε αυτό το γεγονός όταν ακούγοντάς το τους αποκρίθηκε «Ελήλυθεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Όπως εξηγούν οι ερμηνευτές των θείων Ευαγγελίων, αυτό εσήμαινε ότι εφόσον προσήλθαν τα έθνη αναζητώντας με, αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να αφήσω τους αδιόρθωτους Ιουδαίους να με σταυρώσουν, ώστε να εκπληρωθεί το σχέδιο της Θείας Οικονομίας, της διαμέσου του Σταυρού Σωτηρίας του κόσμου. Και πραγματικά, σε λίγες ημέρες, ακολούθησε η Σταύρωση που εδόξασε τον άνθρωπο και τον Θεάνθρωπο. Γι' αυτό, όπως βλέπουμε και σε άλλα σημεία, «Δόξα του Υιού του ανθρώπου», θεωρεί ο Κύριος το Σταυρό του. Είναι επίσης δύσκολο να πιστέψουμε ότι η θεανθρωπική προσδοκία δεν τροφοδοτούσε ενδόμηχα τις αγαθοεργίες του Ρωμαίου εκατοντάρχου Κορνηλίου, ο οποίος έδειχνε στο Θεό τη διάθεσή του με συνεχείς νηστείες, προσευχές και ελεημοσύνες και γι' αυτό αξιώθηκε θείας επισκέψεως, η οποία μάλιστα έγινε σταθμός στη ζωή της αρχαϊκής εκκλησίας και αφορμή για τους 12 Αποστόλους να αλλάξουν αντίληψη για την έκταση της αποστολής τους και να στραφούν προς τους εθνικούς. Κάποιος άλλος ονομαστός φιλόσοφος του 2ου αιώνος, ο Ιουστίνος, ο οποίος παρά το ότι προσήλθε στην Εκκλησία δεν έχασε την προσωνυμία του φιλοσόφου, από ό,τι φαίνεται στα γραπτά του, προσδοκούσε κι αυτός, παρακινημένος από τους αρχαίους φιλοσόφους, τον υψηλό επισκέπτη και τον ανεγνώρισε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, για τον οποίο τελικά έχυσε και το αίμα του.

0: ενώνοντας ο Κύριος στον εαυτόν του την ανθρώπινη με τη Θεία Φύση, εξασφάλισε τη δυνατότητα της θεώσεως σε κάθε ανθρώπινο πρόσωπο. Όλοι οι άνθρωποι όλων των εποχών έχουν τώρα τη δυνατότητα να γίνουν κατά χάριν αυτό που ο Χριστός είναι κατά φύσιν. Απλώνοντας τα άχραντα χέρια του, καρφωμένα επάνω στο σταυρό, αγκάλιασε όλους τους ανθρώπους, Ιουδαίους και εθνικούς, καλώντας κοντά του κατά σειρά, πρώτα τους ομοεθνείς του και κατόπιν όλους τους άλλους. Την μέθοδο που ακολούθησε ο Χριστός για το άνοιγμά του προς τα έθνη, έτσι όπως παρουσιάζεται από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, αναλύει ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης, Χρήστος Οικονόμου, ο οποίος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η πρώτη φάση της ιστορίας της Θείας Οικονομίας, σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, έχει βασικό άξονα τα εξής δύο κείμενα. Α. Τούτους τους 12 απέστειλεν ο Ιησούς, παραγγείλας αυτής λέγον, «Εισοδών εθνών μη απέλθητε και εις πόλην Σαμαριτών μη εισέλθητε. Πορεύεστε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλώτα οίκου Ισραήλ». Και β. Τους λόγους που επιδεικτικά απίφθινε στην αλόφιλη Χαναναία που ζητούσε τη βοήθειά του. «Ουκ απεστάλην ημί εις τα πρόβατα τα απολωλώτα οίκου Ισραήλ». Αυτή η φάση είχε επίκεντρο τη δράση του Ιησού και των Αποστόλων μέσα στα συγκεκριμένα γεωγραφικά και περιορισμένα εθνικά σύνορα της Παλαιστίνης. Το κήρυγμα της Βασιλείας του Θεού απευθύνεται πρώτα προς το λαό του Ισραήλ μέσα στα όρια της πατρίδας του με την ελπίδα της σωτηρίας του. Παράλληλα όμως, από τη γέννηση ακόμη του Χριστού παρουσιάζεται στον Ευαγγελιστή Ματθαίο και μία άλλη δυναμική τάση με προοπτική τη σωτηρία των εθνικών. Τελικά η δυναμική εντολή δίνεται μετά τον θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου. «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Οπότε οι περιορισμοί έρονται πλήρως και τα ίδια πρόσωπα, οι μαθητές, στους οποίους είχε απαγορευθεί προηγουμένως ο Ευαγγελισμός των Εθνών και των Σαμαριτών, τώρα αποστέλλονται πανηγυρικά από το ίδιο πρόσωπο που είχε δώσει την απαγορευτική εντολή προς όλα τα έθνη. Αυτή είναι, θα λέγαμε, η οικονομία της Θείας Οικονομίας ή της Σωτηρίας, που προβλέπει αποστολή πρώτα στους Ιουδαίους και στη συνέχεια στους εθνικούς. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών.
1: Οι θαυμαστές προφητείες και προτυπώσεις της πρώτης παρουσίας του λυτρωτού στη γη.
0: Έκδοση Ιερών Κελίων Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη, Αγίου Όρους.
1: Διάβασε η Έλενα Αρβανίτη.
0: Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

Ο ταξιάρχης του Μανταμάδου. Η Λέσβος, ένα από τα πιο όμορφα και πλούσια αιγαιοπελαγίτικα νησιά μας, κατά τον 10ο μετά Χριστόν αιώνα, υπήρξε στόχος των Σαρακινών πειρατών, οι οποίοι, από όπου κι αν περνούσαν, σκόρπιζαν τον όλεθρο και την καταστροφή. Στην τοποθεσία Λεσβάδος του νησιού υπήρχε ένα μοναστήρι προς τιμή των ταξιαρχών. Οι 18 μοναχοί του είχαν καταφέρει πολλές φορές να αποκρούσουν με επιτυχία τις επιδρομές των Σαρακινών. Αλλά αυτό έκανε τον αρχιπειρατή Σιρχάν να πεισμώσει και να θέλει να το κάψει. Η κατάλληλη γι' αυτό ευκαιρία δόθηκε στους Σαρακινούς μια ανοιξιάτικη νύχτα, όταν οι μοναχοί βρίσκονταν όλοι στο ναό για την καθημερινή Θεία Λειτουργία. Το πρωτοπαλί καρό τους αναρριχήθηκε στο ψηλό τείχος του μοναστηριού και κατάφερε να ανοίξει την πόρτα. Οι σύντροφοί του όρμησαν μέσα στο ναό αλαλάζοντας. Μέσα σε λίγα λεπτά ο ναός πλημμύρισε από το μαρτυρικό αίμα των μοναχών, των μοναχών που σφάχτηκαν από τους μπαλτάδες των αιμοχαρών πειρατών. Μόνο ο δόκιμος Γαβριήλ κατάφερε να ανεβεί στη σκεπή του ναού, όπου και έχασε τις αισθήσεις του. Τότε είδε έναν πελώριο στρατιώτη, τον ταξιάρχη, με αγριοπή όψη και ένα σπαθί που έβγαζε φωτιές, να προχωρεί εναντίον των πειρατών. Εκείνοι με άναρθρες κραυγές και με μεγάλο τρόμο υποχώρησαν αμέσως και έφυγαν. Όταν συνήλθε ο δόκιμος, συνειδητοποίησε το μεγάλο θαύμα που είχε συμβεί, αλλά βρήκε και τους 18 μοναχούς σκοτωμένους. Καθώς προσευχόταν με δάκρυα για τις ψυχές τους προς τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, του δόθηκε άνωθεν η έμπνευσης να φτιάξει μια ανάγλυφη εικόνα του Αρχαγγέλου από ψιλοκοσκινισμένο ασπρόχωμα ζυμωμένο με το αίμα των μοναχών. Έτσι θα ευχαριστούσε τον ταξιάρχη που διάλεξε αυτόν τον τρόπο να μεταθέσει τις ψυχές των μοναχών μέσα από την επίγεια Θεία Λειτουργία στην επουράνια. Σαν κάποια όρατη δύναμης να οδηγούσε τα χέρια του, στον αιματοπότιστο πυλό αποτυπώθηκαν με επιτυχία τα χαρακτηριστικά του αγριοπού μα και θεϊκού προσώπου που είχε αντικρίσει ο δόκιμος Γαβριήλ στην οπτασία του πάνω στη σκεπή του ναού. Είχε ήδη σχηματίσει το πρόσωπο του Αρχαγγέλου, τις φτερούγες του και την πύρινη ρομφαία του, ενώ με το λιγοστό πυλό που του απέμεινε σχεδίασε άτεχνα το υπόλοιπο σώμα. Αν και πέρασαν από τότε εκατοντάδες χρόνια, η ανάγλυφη εικόνα του Αρχαγγέλου με το σκούρο αιμάτινο χρώμα της παραμένει αναλύωτη, ζωντανή, απείρακτη από τον νόμο της φθοράς και του χρόνου. Μνημείο αιώνιο του θαύματος του ταξιάρχη και του μαρτυρικού θανάτου των μοναχών. Δέχεται 10 θημερινά τα δώρα χιλιάδων ευλαβικών ψυχών που αφήνουν εκεί τη θερμή ευχαριστία τους για το θαύμα που τους έκανε ο ταξιάρχης ή την ελπίδα τους για εκείνο που προσμένουν.

από τη Σοφία των Γερόντων. Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου. Φοβερό το έγκλημα της εκτρώσεως. Το 1984, την τρίτη ημέρα του Πάσχα, ώρα 12 τα μεσάνυχτα, στις 11 του μηνός Απριλίου, είδα ένα φοβερό όραμα. Ενώ είχα ανάψει δύο κεράκια μέσα σε δύο τενεκεδάκια, όπως συνήθως και όταν κοιμάμαι ακόμη, για όσους πάσχουν ψυχικά και σωματικά και συμπεριλαμβάνονται και οι κεκοιμημένοι, βλέπω ένα όραμα. Ένα κάμπο από σιτάρι, αλλά το σιτάρι δεν είχε ξεσταχιάσει ακόμη. Μόλις άρχισε να καλαμιάζει. Εγώ ευρισκόμουν έξω από την μάνδρα του χωραφιού και κολούσα κεριά απ' έξω στον τοίχο για τους κεκοιμημένους. Αριστερά από την μάνδρα ήταν μια έκταση, τόπος ανώμαλος, κρυμνώδης και χέρσος, ο οποίος τόπος σιώταν συνέχεια από μια δυνατή βροντή, η οποία αποτελείται από χιλιάδες βοές παρακτικές που έκαναν να σπαράζει ακόμη και η καρδιά του πιο σκληρού ανθρώπου. Ενώ υπέφερα από το άκουσμα των σπαρακτικών εκείνων φωνών και δεν μπορούσα να εξηγήσω το όραμα, άκουσα μια φωνή να λέει: «Ο μεν κάμπος με το σπαρμένο σιτάρι, που δεν έχει ακόμη ξεσταχιάσει, είναι το κημητήρι με τις ψυχές των νεκρών που θα αναστηθούν. Ο δε τόπος εκείνος που σύεται από τις παρακτικές φωνές είναι ο τόπος που βρίσκονται οι ψυχές των παιδιών από τις εκτρώσεις». Ενώ λοιπόν συνήλθα από το όραμα, δεν μπόρεσα όμως να συνέλθω από τον πολύ πόνο που ένιωσα και δεν μπορούσα να πλαγιάσω για να ξεκουραστώ λίγο, παρόλο που ήμουν κατάχυτος από την οδηπορία και ορθοστασία της προηγούμενης ημέρας.

Γέροντος Ευσεβίου Ματθόπουλου, γνωρίζω ότι οι θλίψεις και οι πειρασμοί δεν θα σας λείψουν ποτέ. Σε εκείνους που θέλουν να ευαρεστήσουν τον Θεό, τα πάντα και οι πειρασμοί και οι θλίψεις και οι στενοχώριες και οι ασθένειες και η φτώχεια συντελούν στον ανακαινισμό και την τελειοποίησή τους. Γι' αυτό να τα υπομένετε με υπομονή και καρτερία, βοηθούμενοι και από την Θεία Χάρη. Όταν εισχωρήσει το πάθος στην ψυχή, την εχμαλωτίζει και την κάνει υποχείριό του. Είναι ανάγκη τότε ο άνθρωπος να έρθει σε συνέστηση και με ταπεινή καρδιά να προσεύχεται συνεχώς μέχρι να ελευθερωθεί από το πάθος.

Γέροντος Παϊσίου Εσνεπίδη. Τι καλά είναι όταν γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Τότε θα μας γίνει η ταπείνωση πια κατάσταση και ο Θεός θα μας καλοαποκαταστήσει με τις θείες του δωρεές. Τότε θα βαδίζουμε όλο χαμηλά και δεν θα πέφτουμε και θα δεχόμαστε συνέχεια τη χάρη του Θεού η οποία δίνεται στους ταπεινούς. Όσο άνθρωπος αδειάζει από εγωισμό, τόσο γεμίζει από τη Θεία Χάρη. Μην έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Η αυτοπεποίθηση είναι μέγα εμπόδιο στη Θεία Χάρη. Εμπιστοσύνη απόλυτη να έχουμε μόνο στον Θεό. Όταν εμείς αναθέτουμε τα πάντα σε Αυτόν, ο Θεός υποχρεώνεται να μας βοηθήσει.

γέροντος Δαμασκηνού Κατρακούλη. Όταν σκεπτόμεθα τον Θεόν πολύ απαλά, η ψυχή γαλινεύει και ο νους δεν φεύγει καθόλου από την Θεία Ενόραση. Η καρδιά γεύεται την Χριστότητα του Κυρίου και ο άνθρωπος αισθάνεται μέσα του μια φωτεινή νεφέλη από τη συνάντηση του Θεού. Ο ασίγαστος πόθος προς συνάντηση και γνωριμία του Θεού είναι η θερμοδυναμική ενέργεια της προσευχής. Πρέπει να γλυκάνουμε την ζωή μας εν Θεό, με τον Θεόν, δια του Θεού και δια των Θεών. Και άμα γλυκαθεί η ψυχή μας εκεί πέρα, ξαναζούμε το πρώτο μας ξεκίνημα.

Ο Άγιος Αρσένιος, ο Καπαδόκης. Τιμάται στις 10 Νοεμβρίου. Ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης γεννήθηκε στα Φάρασα της Καπαδοκίας της Μικράς Ασίας το 1840. Οι ευσεβείς γονείς του πέθαναν νωρίς και τον ανάθρεψε με το μεγαλύτερο αδελφό του, η αδελφή της μητέρας του. Σαν μεγάλωσε, τον έστειλε στη Σμύρνη για να μάθει τα ελληνικά και εκκλησιαστικά γράμματα, καθώς και ξένες γλώσσες. Στα 26 του χρόνια, κοινοβίασε στην Ιερά Μονή Φλαβιανών του Τιμίου Προδρόμου, όπου εκάρη και έγινε μοναχός, με το όνομα Αρσένιος. Σύντομα όμως, τον χειροτώνησαν διάκο και τον έστειλαν δάσκαλο στα Φάρασα. Στα 30 του χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και πήγε προσκύνημα στους Αγίους Τόπους. Γι' αυτό και οι Φαρασιώτες του δώσαν το παρατσούκλι Χατζεφεντής. Από τότε άρχισε η δράση του. Περιοδίες, διδασκαλία, εράνους, λειτουργίες, τα καλογερικά του. Προφύλασε το πίμνιό του από τους Τούρκους, αλλά έπαιρνε και δρακόντια μέτρα εναντίον των προσιλητιστικών ενεργειών των Προτεσταντών. Κοντά στη διδασκαλία, ο πατήρ Αρσένιος χρησιμοποιούσε και σχετική άσκηση στα παιδιά για να αυξάνει τον ανδρισμό τους, αλλά παράλληλα για να ταπεινώνει τα πάθη τους. Τα δίδασκε ακόμη και την οαιρά προσευχή, δηλαδή το «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελεησόν με των αμαρτωλών», και τα έβαζε να αρμαθιάζουν και να κάνουν κομποσχήνη για να μετρούν τις ευχές ή τις ανάλογες μετάνοιες που είχε το καθένα σαν κανόνα, και έτσι εξάγνιζε και το νου των παιδιών με την αδιάλειπτη προσευχή. Ήταν μεγάλος ασκητής. Την Τετάρτη και Παρασκευή απομονώνονταν και προσευχόταν άσιτος αδιάλειπτα. Γι' αυτό και ο Κύριος τον χαρίτωσε με πολύ μεγάλα χαρίσματα. Τόσα πολλά θαύματα έκανε που δεν υπήρχε γιατρός στην περιοχή, εκτός από τον πατέρα Αρσένιο, που ήταν γιατρός ψυχών και σωμάτων. Τους διάβαζε ευχή και αμέσως γινόντουσαν καλά. Χριστιανούς και Τούρκους χωρίς διάκριση. Χρήματα φυσικά δεν δεχόταν ποτέ, ούτε και έπιανε στα χέρια του. «Η πίστη μας δεν πουλιέται», συνήθιζε να λέγει. Επί παραδείγματι, πήγαν κάποτε από τις Τσαχυρούδες μια τουρκάλα νεόνυμφη, δαιμονισμένη, με αλυσίδες δεμένη, για να τη διαβάσει. Επειδή ήταν έγκλειστος εκείνη την ημέρα, οι συγγενείς της βασανισμένης ψυχής παρακάλεσαν τους επιτρόπους να μεσολαβήσουν για να τους δεχθεί, διότι παρόλο που την είχαν και δεμένη, δεν μπορούσαν και πάλι να τη συγκρατήσουν. Ο πατήρ τους δέχτηκε και έκανε νόημα για να την λύσουν. Μόλις λύθηκε όμως η δαιμονισμένη, όρμησε στον πατέρα Αρσένιο, του άρπαξε το ένα του πόδι και το δάγκωνε. Ενώ κρατούσε το Ευαγγέλιο για να τη διαβάσει, δεν το άνοιξε, παρά τη χτύπησε απαλά στο κεφάλι της 3 φορές και το δαιμόνιο έφυγε αμέσως από τη γυναίκα, η οποία άρχισε μετά να κλαίει και να φυλάει με ευλάβεια το δαγκωμένο πόδι του πατρός. Επίσης, ο πατέρας της έπεσε και αυτός στα πόδια του και τον παρακαλούσε να δεχθεί ολόκληρο το κεσέ του, το πουγγί του δηλαδή, και έλεγε «Πάρ' τα όλα, να είναι δικά σου, γιατί έσωσες το παιδί μου». Ο πατήρ τον σήκωσε επάνω και του είπε «Κράτησε τα λεφτά σου, η πίστη μας δεν πουλιέται». Ούτε δώρα δεχόταν. Μια φορά που του πήγε ένας Τούρκος 2 ζώα φορτωμένα μπαχτσής, δώρα δηλαδή, γιατί απέκτησε η στήρα γυναίκα του 2 παιδιά με το φυλακτό που της έστειλε ο Χατζεφεντής, του έκανε αυστηρή παρατήρηση με τα εξής λόγια: «Στο χωριό σου φτωχούς δεν είχες? Τι
μου τα κουβάλισες εδώ. Για να σου πω το αφερίμ, μπράβο. Εγώ μπαχτσίσια δεν μαζεύω. Στην εκκλησία ήταν μια καμάρα στην οποία άφηναν μερικοί προαιρετικώς χρήματα για τους φτωχούς. Και οι φτωχοί μόνοι τους πήγαιναν και έπαιρναν όσα είχαν ανάγκη. Περισσότερα φοβόντουσαν να πάρουν για να μην τους τιμωρήσει ο Θεός. Ακόμα και τα πρόσφορα της εκκλησίας τα έστειλνε κρυφά τη νύχτα σε δυστυχισμένες οικογένειες. Ο πατήρ Αρσένιος, όπως όλοι οι Άγιοι, μισούσε την ανθρώπινη δόξα. Γι' αυτό ήταν όλο χαρά όταν τον κατηγορούσαν άδικα. Αυτό πολύ τον βοηθούσε, επειδή και ο ίδιος προσπαθούσε να κάνει πολλές φορές επίτηδες ιδιοτροπίες για να αποφεύγει τους επένους των ανθρώπων. Ενώ στους άλλους ανθρώπους ήταν φιλάνθρωπος, στον εαυτό του ήταν πολύ σκληρός και έκανε αυτός μετάνοιες και νηστείες για τους άλλους που δεν μπορούσαν από την πολύ του αγάπη. Κανόνα στους ανθρώπους σαν πνευματικός συνήθως δεν έβαζε, παρά μόνο προσπαθούσε να τους φέρει σε συναίσθηση και από φιλότιμο να ζητήσουν μόνοι τους να κάνουν άσκηση ή ελεημοσύνες ή άλλου είδους καλοσύνες που τους παρακινούσε. Όταν έβλεπε κανένα παιδάκι δαιμονισμένο ή παράλυτο και καταλάβαινε ότι οι γονείς ήταν η αιτία, τότε έδινε κανόνα στους γονείς για να προσέχουν, αφού θεράπευε πρώτα

Κάποτε είχαν πάει ένα παράλυτο παιδί στο Χατζεφεντή, ο οποίος διάβασε πρώτα το παιδί και αφού το έκανε καλά, έβαλε κανόνα στους γονείς του παιδιού, διότι διέκρινε με το χάρισμά του ότι αυτή ήταν η αιτία να γεννηθεί παράλυτο. Επίσης, άλλη φορά είχαν φέρει ένα δαιμονισμένο από τη Σινασό στον πατέρα Αρσένιο. Ο πατήρ, μόλις τον είδε, είπε στους γονείς του να τον λύσουν αμέσως. Εκείνοι όμως φοβόνταν να τον λύσουν. Ο πατήρ τους λέγει ξανά: «Λύστε τον γρήγορα». Τότε οι συγγενείς του βασανισμένου παιδιού είπαν: «Να έχουμε την ευχή σου, Χατζεφεντή. Ο νέος είναι τρελός και θα μας κάνει κακό. Εμείς όλοι τρομάξαμε να τον αλυσοδέσουμε». Εκείνος όμως τους είπε: «Λύστε τον και μη φοβάστε». Με το λύσιμο που του έκαναν είχε φύγει αμέσως και το δαιμόνιο και ο νέος έγινε καλά και πλησίασε τον πατέρα Αρσένιο και κάθισε κοντά του σαν το αρνί ήσυχος. Ο πατήρ μετά έβαλε κανόνα και σε αυτούς τους γονείς του νέου να νηστεύουν τις αρακοστές, διότι διέκρινε ότι ενώ αυτή ήταν η αιτία να γεννηθεί δαιμονισμένο το παιδί, το άφηναν νηστικό επίτηδες να εξαντληθεί για να μπορούν κάπως να το συγκρατούν και ταλαιπωρούσαν το αθώο πλάσμα άδικα. Παρόλο που το κελί του βρισκόταν μέσα στον κόσμο, κατόρθωνε να ζει και εκτός του κόσμου. Σε αυτό, καθώς και για τα θεία του κατορθώματα, πολλοί τον βοηθούσαν οι δύο ημέρες που έμενε έγκλειστο στο κελί του προσευχόμενος, οι οποίες καρποφορούσαν περισσότερο πνευματικά τότε, διότι αγίαζαν και την εργασία των άλλων ημερών και τρέφουν στη συνέχεια και εμάς οι θείοι καρποί του Πατρός. Είχε τυπικό, εκτός από τους άλλους πνευματικούς του αγώνες, την Τετάρτη και την Παρασκευή να μένει έγκλειστο στο κελί του και να κάνει άσκηση και να προσεύχεται. Αυτές τις δύο ημέρες τον αντικαταστούσε το κατόφλι του κελιού του. Όταν τύχαινε κανένας άρρωστος από μακριά, ο οποίος δεν ήξερε το τυπικό του αυτό και χτυπούσε την πόρτα του, άνοιγε μεν ο πατήρ Αρσένιος, αλλά και πάλι δεν μιλούσε. Με νοήματα μάθαινε την πάθηση του αρρώστου, έβρισκε την ανάλογη ευχή, την διάβαζε και γινόταν καλά. Άλλοτε δε χτυπούσαν, αλλά δεν άνοιγε. Ασφαλώς θα βρισκόταν σε πνευματική θεωρία. Όπως δείχνουν τα πράγματα, αυτές τις ημέρες που έμενε έγκλειστος, δεν τραβούσε μόνον αυτός θείες ουράνιες δυνάμεις όταν προσευχόταν, αλλά τον τραβούσαν και αυτόν στους ουρανούς αγγελικές δυνάμεις. Το κελί του ήταν συμμαζεμένο, διότι το είχε και σαν εκκλησάκι. Στην άκρη του τζακιού του άδειαζε τα απομεινάρια του θυμιατηριού του για να καίγονται και να βάζει νέο λιβάνι ξανά. Μερικοί Τούρκοι άρρωστοι που θεωρούσαν τον εαυτό τους ανάξιο για να ζητήσουν από το Χατζεφεντή να τους διαβάσει, ζητούσαν από τη στάχτη του θυμιατηριού που άδειαζε στην άκρη του τζακιού του, την οποία διέλυαν σε νερό και γίνονταν καλά. Πολλοί που έτυχε να ειδούν τον πατέρα Αρσένιο να υψώνει τα χέρια του και να παρακαλεί το Θεό και να φωνάζει προσευχόμενος: «Θεέ μου», έλεγαν: «Λες και ξεκοβόταν η καρδιά του εκείνη την ώρα και θαρρής έπιανε το Χριστό από τα πόδια και δεν τον άφηνε εάν δεν του έκανε το αίτημά του». Εκτός από τα άλλα χαρίσματα, ο πατήρ Αρσένιος είχε και το προφητικό χάρισμα. Προφήτεψε ότι ένα παιδάκι που του πήγαν να βαφτίσει θα γινόταν μοναχός και του έδωσε το όνομά του, ότι θα γινόταν η μικρασιατική καταστροφή, ότι στην Ελλάδα θα ζούσε μόνο 40 μέρες. Την ημέρα που θα πέθαινε ο ίδιος, καθώς και την ημέρα του θανάτου δύο γυναικών από τα Φάρασα. Κοιμήθηκε στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, όπου νοσηλευόταν στις 10 Νοεμβρίου 1924 και άφησε στην Ελλάδα πολύτιμο θησαυρό
το θαυματουργό του ιερό Λείψανο. Αυτός ήταν ο πατήρ Αρσένιος. Λίγα λόγια, πολλά θαύματα. Ζούσε πολλά και έκρυβε πολλά. Πολύ αυστηρός πατέρας στον εαυτό του, αλλά και πολύ στοργικός πατέρας στα παιδιά του. Δεν τα χτυπούσε με τον νόμο, αλλά με το νόημα του νόμου. Τον δόξασε ο Θεός, γιατί συνέχεια με την Αγία του ζωή δοξαζόταν το όνομα του Θεού, στον οποίο ανήκει κάθε δόξα, τιμή και προσκύνηση στους αιώνες. Αμήν.

Αθωνική Πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

Αθωνική Πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

Ο ταξιάρχης του Μανταμάδου. Η Λέσβος, ένα από τα πιο όμορφα και πλούσια αιγαιοπελαγίτικα νησιά μας, κατά τον 10ο μετά Χριστόν αιώνα, υπήρξε στόχος των Σαρακινών πειρατών, οι οποίοι, από όπου κι αν περνούσαν, σκόρπιζαν τον όλεθρο και την καταστροφή. Στην τοποθεσία Λεσβάδος του νησιού υπήρχε ένα μοναστήρι προς τιμή των ταξιαρχών. Οι 18 μοναχοί του είχαν καταφέρει πολλές φορές να αποκρούσουν με επιτυχία τις επιδρομές των Σαρακινών. Αλλά αυτό έκανε τον αρχιπειρατή Σιρχάν να πεισμώσει και να θέλει να το κάψει. Η κατάλληλη γι' αυτό ευκαιρία δόθηκε στους Σαρακινούς μια ανοιξιάτικη νύχτα, όταν οι μοναχοί βρίσκονταν όλοι στο ναό για την καθημερινή Θεία Λειτουργία. Το πρωτοπαλίκαρό τους αναρριχήθηκε στο ψηλό τείχος του μοναστηριού και κατάφερε να ανοίξει την πόρτα. Οι σύντροφοί του όρμησαν μέσα στο ναό αλαλάζοντας. Μέσα σε λίγα λεπτά ο ναός πλημμύρισε από το μαρτυρικό αίμα των μοναχών, των μοναχών που σφάχτηκαν από τους μπαλτάδες των αιμοχαρών πειρατών. Μόνο ο δόκιμος Γαβριήλ κατάφερε να ανεβεί στη σκεπή του ναού, όπου και έχασε τις αισθήσεις του. Τότε είδε έναν πελώριο στρατιώτη, τον ταξιάρχη, με αγριοπή όψη και ένα σπαθί που έβγαζε φωτιές, να προχωρεί εναντίον των πειρατών. Εκείνοι με άναρθρες κραυγές και με μεγάλο τρόμο υποχώρησαν αμέσως και έφυγαν. Όταν συνήλθε ο δόκιμος, συνειδητοποίησε το μεγάλο θαύμα που είχε συμβεί, αλλά βρήκε και τους 18 μοναχούς σκοτωμένους. Καθώς προσευχόταν με δάκρυα για τις ψυχές τους προς τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, του δόθηκε άνωθεν η έμπνευσης να φτιάξει μια ανάγλυφη εικόνα του Αρχαγγέλου από ψιλοκοσκινισμένο ασπρόχωμα ζυμωμένο με το αίμα των μοναχών. Έτσι θα ευχαριστούσε τον ταξιάρχη που διάλεξε αυτόν τον τρόπο να μεταθέσει τις ψυχές των μοναχών μέσα από την επίγεια Θεία Λειτουργία στην επουράνια. Σαν κάποια όρατη δύναμης να οδηγούσε τα χέρια του, στον αιματοπότιστο πυλό αποτυπώθηκαν με επιτυχία τα χαρακτηριστικά του αγριοπού μα και θεϊκού προσώπου που είχε αντικρίσει ο δόκιμος Γαβριήλ στην οπτασία του πάνω στη σκεπή του ναού. Είχε ήδη σχηματίσει το πρόσωπο του Αρχαγγέλου, τις φτερούγες του και την πύρινη ρομφαία του, ενώ με το λιγοστό πυλό που του απέμεινε σχεδίασε άτεχνα το υπόλοιπο σώμα.

Αν και πέρασαν από τότε εκατοντάδες χρόνια, η ανάγλυφη εικόνα του Αρχαγγέλου με το σκούρο αιμάτινο χρώμα της παραμένει αναλύωτη, ζωντανή, απείραχτη από τον ώμο της φθοράς και του χρόνου. Μνημείο αιώνιο του θαύματος του ταξιάρχη και του μαρτυρικού θανάτου των μοναχών. Δέχεται 10 θημερινά τα δώρα χιλιάδων ευλαβικών ψυχών που αφήνουν εκεί τη θερμή ευχαριστία τους για το θαύμα που τους έκανε ο ταξιάρχης ή την ελπίδα τους για εκείνο που προσμένουν.

Από τη Σοφία των Γερόντων. Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου. Φοβερό το έγκλημα της εκτρώσεως. Το 1984, την τρίτη ημέρα του Πάσχα, ώρα 12 τα μεσάνυχτα, στις 11 του μηνός Απριλίου, είδα ένα φοβερό όραμα. Ενώ είχα ανάψει δύο κεράκια μέσα σε δύο τενεκεδάκια, όπως συνήθως και όταν κοιμάμαι ακόμη, για όσους πάσχουν ψυχικά και σωματικά και συμπεριλαμβάνονται και οι κεκοιμημένοι, βλέπω ένα όραμα. Ένα κάμπο από σιτάρι, αλλά το σιτάρι δεν είχε ξεσταχιάσει ακόμη. Μόλις άρχισε να καλαμιάζει. Εγώ ευρισκόμουν έξω από την μάνδρα του χωραφιού και κολούσα κεριά απ' έξω στον τοίχο για τους κεκοιμημένους. Αριστερά από την μάνδρα ήταν μια έκταση, τόπος ανώμαλος, κρυμνώδης και χέρσος, ο οποίος τόπος σιώταν συνέχεια από μια δυνατή βροντή, η οποία αποτελείται από χιλιάδες βοές παρακτικές που έκαναν να σπαράζει ακόμη και η καρδιά του πιο σκληρού ανθρώπου. Ενώ υπέφερα από το άκουσμα των σπαρακτικών εκείνων φωνών και δεν μπορούσα να εξηγήσω το όραμα, άκουσα μια φωνή να λέει: «Ο μεν κάμπος με το σπαρμένο σιτάρι, που δεν έχει ακόμη ξεσταχιάσει, είναι το κημητήρι με τις ψυχές των νεκρών που θα αναστηθούν. Ο δε τόπος εκείνος που σύεται από τις παρακτικές φωνές είναι ο τόπος που βρίσκονται οι ψυχές των παιδιών από τις εκτρώσεις». Ενώ λοιπόν συνήλθα από το όραμα, δεν μπόρεσα όμως να συνέλθω από τον πολύ πόνο που ένιωσα και δεν μπορούσα να πλαγιάσω για να ξεκουραστώ λίγο, παρόλο που ήμουν κατάκητος από την οδηπορία και ορθοστασία της προηγούμενης ημέρας.

Γέροντος Ευσεβίου Ματθόπουλου, γνωρίζω ότι οι θλίψεις και οι πειρασμοί δεν θα σας λείψουν ποτέ. Σε εκείνους που θέλουν να ευαρεστήσουν τον Θεό, τα πάντα και οι πειρασμοί και οι θλίψεις και οι στενοχώριες και οι ασθένειες και η φτώχεια συντελούν στον ανακαινισμό και την τελειοποίησή τους. Γι' αυτό να τα υπομένετε με υπομονή και καρτερία, βοηθούμενοι και από την Θεία Χάρη. Όταν εισχωρήσει το πάθος στην ψυχή, την εχμαλωτίζει και την κάνει υποχείριό του. Είναι ανάγκη τότε ο άνθρωπος να έρθει σε συνέστηση και με ταπεινή καρδιά να προσεύχεται συνεχώς μέχρι να ελευθερωθεί από το πάθος.

Γέροντος Παϊσίου Εσνεπίδη. Τι καλά είναι όταν γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Τότε θα μας γίνει η ταπείνωση πια κατάσταση και ο Θεός θα μας καλοαποκαταστήσει με τις θείες του δωρεές. Τότε θα βαδίζουμε όλο χαμηλά και δεν θα πέφτουμε και θα δεχόμαστε συνέχεια τη χάρη του Θεού η οποία δίνεται στους ταπεινούς. Όσο ο άνθρωπος αδειάζει από εγωισμό, τόσο γεμίζει από τη Θεία Χάρη. Μην έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Η αυτοπεποίθηση είναι μέγα εμπόδιο στη Θεία Χάρη. Εμπιστοσύνη απόλυτη να έχουμε μόνο στον Θεό. Όταν εμείς αναθέτουμε τα πάντα σε Αυτόν, ο Θεός υποχρεώνεται να μας βοηθήσει.

γέροντος Δαμασκηνού Κατρακούλη. Όταν σκεπτόμεθα τον Θεόν πολύ απαλά, η ψυχή γαλινεύει και ο νους δεν φεύγει καθόλου από την Θεία ενόραση. Η καρδιά γεύεται την Χριστότητα του Κυρίου και ο άνθρωπος αισθάνεται μέσα του μια φωτεινή νεφέλη από τη συνάντηση του Θεού. Ο ασίγαστος πόθος προς συνάντηση και γνωριμία του Θεού είναι η θερμοδυναμική ενέργεια της προσευχής. Πρέπει να γλυκάνουμε την ζωή μας εν Θεό, με τον Θεόν, δια του Θεού και δια των Θεών. Και άμα γλυκαθεί η ψυχή μας εκεί πέρα, ξαναζούμε το πρώτο μας ξεκίνημα.

Ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης τιμάται στις 10 Νοεμβρίου. Ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης γεννήθηκε στα Φάρασα της Καπαδοκίας της Μικράς Ασίας το 1840. Οι ευσεβείς γονείς του πέθαναν νωρίς και τον ανάθρεψε με το μεγαλύτερο αδελφό του, η αδελφή της μητέρας του. Σαν μεγάλωσε, τον έστειλε στη Σμύρνη για να μάθει τα ελληνικά και εκκλησιαστικά γράμματα, καθώς και ξένες γλώσσες. Στα 26 του χρόνια, κοινοβίασε στην Ιερά Μονή Φλαβιανών του Τιμίου Προδρόμου, όπου εκάρη και έγινε μοναχός, με το όνομα Αρσένιος. Σύντομα όμως τον χειροτώνησαν διάκο και τον έστειλαν δάσκαλο στα Φάρασα. Στα 30 του χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και πήγε προσκύνημα στους Αγίους Τόπους. Γι' αυτό και οι Φαρασιώτες του δώσαν το παρατσούκλι Χατζεφεντής. Από τότε άρχισε η δράση του. Περιοδίες, διδασκαλία, εράνους, λειτουργίες, τα καλογερικά του. Προφύλασε το πίμνιό του από τους Τούρκους, αλλά έπαιρνε και δρακόντια μέτρα εναντίον των προσιλητιστικών ενεργειών των Προτεσταντών. Κοντά στη διδασκαλία, ο πατήρ Αρσένιος χρησιμοποιούσε και σχετική άσκηση στα παιδιά για να αυξάνει τον ανδρισμό τους, αλλά παράλληλα για να ταπεινώνει τα πάθη τους. Τα δίδασκε ακόμη και την οερά προσευχή, δηλαδή το «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελεησόν με των αμαρτωλών», και τα έβαζε να αρμαθιάζουν και να κάνουν κομποσχήνη για να μετρούν τις ευχές ή τις ανάλογες μετάνοιες που είχε το καθένα σαν κανόνα, και έτσι εξάγνιζε και το νου των παιδιών με την αδιάλειπτη προσευχή. Ήταν μεγάλος ασκητής. Την Τετάρτη και Παρασκευή απομονώνονταν και προσευχόταν άσιτος αδιάλειπτα. Γι' αυτό και ο Κύριος τον χαρίτωσε με πολύ μεγάλα χαρίσματα. Τόσα πολλά θαύματα έκανε που δεν υπήρχε γιατρός στην περιοχή, εκτός από τον πατέρα Αρσένιο, που ήταν γιατρός ψυχών και σωμάτων. Τους διάβαζε ευχή και αμέσως γινόντουσαν καλά. Χριστιανούς και Τούρκους χωρίς διάκριση. Χρήματα φυσικά δεν δεχόταν ποτέ, ούτε και έπιανε στα χέρια του. «Η πίστη μας δεν πουλιέται», συνήθιζε να λέγει. Επί παραδείγματι, πήγαν κάποτε από τις Τσαχυρούδες μια τουρκάλα νεόνυμφη, δαιμονισμένη, με αλυσίδες δεμένη, για να τη διαβάσει. Επειδή ήταν έγκλειστος εκείνη την ημέρα, οι συγγενείς της βασανισμένης ψυχής παρακάλεσαν τους επιτρόπους να μεσολαβήσουν για να τους δεχθεί, διότι παρόλο που την είχαν και δεμένη, δεν μπορούσαν και πάλι να τη συγκρατήσουν. Ο πατήρ τους δέχτηκε και έκανε νόημα για να την λύσουν. Μόλις λύθηκε όμως η δαιμονισμένη, όρμησε στον πατέρα Αρσένιο, του άρπαξε το ένα του πόδι και το δάγκωνε. Ενώ κρατούσε το Ευαγγέλιο για να τη διαβάσει, δεν το άνοιξε, παρά τη χτύπησε απαλά στο κεφάλι της 3 φορές και το δαιμόνιο έφυγε αμέσως από τη γυναίκα, η οποία άρχισε μετά να κλαίει και να φυλάει με ευλάβεια το δαγκωμένο πόδι του πατρός. Επίσης, ο πατέρας της έπεσε και αυτό στα πόδια του και τον παρακαλούσε να δεχθεί ολόκληρο το κεσέ του, το πουγγί του δηλαδή, και έλεγε «Πάρ τα όλα, να είναι δικά σου, γιατί έσωσες το παιδί μου». Ο πατήρ τον σήκωσε επάνω και του είπε «Κράτησε τα λεφτά σου, η πίστη μας δεν πουλιέται». Ούτε δώρα δεχόταν. Μια φορά που του πήγε ένας Τούρκος 2 ζώα φορτωμένα μπαχτσής, δώρα δηλαδή, γιατί απέκτησε η στήρα γυναίκα του 2 παιδιά με το φυλακτό που της έστειλε ο Χατζεφεντής, του έκανε αυστηρή παρατήρηση με τα εξής λόγια: «Στο χωριό σου φτωχούς δεν είχες?
Τι μου τα κουβάλισες εδώ? Για να σου πω το αφαιρείμ? Μπράβο. Εγώ μπαχτσίσια δεν μαζεύω. Στην εκκλησία ήταν μια καμάρα στην οποία άφηναν μερικοί προαιρετικώς χρήματα για τους φτωχούς. Και οι φτωχοί μόνοι τους πήγαιναν και έπαιρναν όσα είχαν ανάγκη. Περισσότερα φοβόντουσαν να πάρουν για να μην τους τιμωρήσει ο Θεός. Ακόμα και τα πρόσφορα της εκκλησίας τα έστειλνε κρυφά τη νύχτα σε δυστυχισμένες οικογένειες. Ο πατήρ Αρσένιος, όπως όλοι οι Άγιοι, μισούσε την ανθρώπινη δόξα. Γι' αυτό ήταν όλο χαρά όταν τον κατηγορούσαν άδικα. Αυτό πολύ τον βοηθούσε, επειδή και ο ίδιος προσπαθούσε να κάνει πολλές φορές επίτηδες ιδιοτροπίες για να αποφεύγει τους επένους των ανθρώπων. Ενώ στους άλλους ανθρώπους ήταν φιλάνθρωπος, στον εαυτό του ήταν πολύ σκληρός και έκανε αυτός μετάνοιες και νηστείες για τους άλλους που δεν μπορούσαν, από την πολύ του αγάπη. Κανόνα στους ανθρώπους σαν πνευματικός συνήθως δεν έβαζε, παρά μόνο προσπαθούσε να τους φέρει σε συναίσθηση και από φιλότιμο να ζητήσουν μόνοι τους να κάνουν άσκηση ή ελεημοσύνες ή άλλου είδους καλοσύνες που τους παρακινούσε. Όταν έβλεπε κανένα παιδάκι δαιμονισμένο ή παράλυτο και καταλάβαινε ότι οι γονείς ήταν η αιτία, τότε έδινε κανόνα στους γονείς για να προσέχουν, αφού θεράπευε πρώτα το

Κάποτε είχαν πάει ένα παράλυτο παιδί στο Χατζεφεντή, ο οποίος διάβασε πρώτα το παιδί και αφού το έκανε καλά, έβαλε κανόνα στους γονείς του παιδιού, διότι διέκρινε με το χάρισμά του ότι αυτή ήταν η αιτία να γεννηθεί παράλυτο. Επίσης, άλλη φορά είχαν φέρει ένα δαιμονισμένο από τη Σινασό στον πατέρα Αρσένιο. Ο πατήρ μόλις τον είδε, είπε στους γονείς του να τον λύσουν αμέσως. Εκείνοι όμως φοβόνταν να τον λύσουν. Ο πατήρ τους λέγει ξανά: «Λύστε τον γρήγορα». Τότε οι συγγενείς του βασανισμένου παιδιού είπαν: «Να έχουμε την ευχή σου, Χατζεφεντή. Ο νέος είναι τρελός και θα μας κάνει κακό. Εμείς όλοι τρομάξαμε να τον αλυσοδέσουμε». Εκείνος όμως τους είπε: «Λύστε τον και μη φοβάστε». Με το λύσιμο που του έκαναν είχε φύγει αμέσως και το δαιμόνιο και ο νέος έγινε καλά και πλησίασε τον πατέρα Αρσένιο και κάθισε κοντά του σαν το αρνί ήσυχος. Ο πατήρ μετά έβαλε κανόνα και σε αυτούς τους γονείς του νέου να νηστεύουν τις αρακοστές, διότι διέκρινε ότι ενώ αυτή ήταν η αιτία να γεννηθεί δαιμονισμένο το παιδί, το άφηναν νηστικό επίτηδες να εξαντληθεί για να μπορούν κάπως να το συγκρατούν και ταλαιπωρούσαν το αθώο πλάσμα άδικα. Παρόλο που το κελί του βρισκόταν μέσα στον κόσμο, κατόρθωνε να ζει και εκτός του κόσμου. Σε αυτό, καθώς και για τα θεία του κατορθώματα, πολλοί τον βοηθούσαν οι δύο ημέρες που έμενε έγκλειστο στο κελί του προσευχόμενος, οι οποίες καρποφορούσαν περισσότερο πνευματικά τότε, διότι αγίαζαν και την εργασία των άλλων ημερών και τρέφουν στη συνέχεια και εμάς οι θείοι καρποί του πατρός. Είχε τυπικό, εκτός από τους άλλους πνευματικούς του αγώνες, την Τετάρτη και την Παρασκευή να μένει έγκλειστο στο κελί του και να κάνει άσκηση και να προσεύχεται. Αυτές τις δύο ημέρες τον αντικαταστούσε το κατόφλι του κελιού του. Όταν τύχαινε κανένας άρρωστος από μακριά, ο οποίος δεν ήξερε το τυπικό του αυτό και χτυπούσε την πόρτα του, άνοιγε μεν ο πατήρ Αρσένιος, αλλά και πάλι δεν μιλούσε. Με νοήματα μάθαινε την πάθηση του αρρώστου, έβρισκε την ανάλογη ευχή, την διάβαζε και γινόταν καλά. Άλλοτε δε χτυπούσαν, αλλά δεν άνοιγε. Ασφαλώς θα βρισκόταν σε πνευματική θεωρία. Όπως δείχνουν τα πράγματα, αυτές τις ημέρες που έμενε έγκλειστος, δεν τραβούσε μόνον αυτός θείες ουράνιες δυνάμεις όταν προσευχόταν, αλλά τον τραβούσαν και αυτόν στους ουρανούς αγγελικές δυνάμεις. Το κελί του ήταν συμμαζεμένο, διότι το είχε και σαν εκκλησάκι. Στην άκρη του τζακιού του άδειαζε τα απομεινάρια του θυμιατηριού του για να καίγονται και να βάζει νέο λιβάνι ξανά. Μερικοί Τούρκοι άρρωστοι που θεωρούσαν τον εαυτό τους ανάξιο για να ζητήσουν από το Χατζεφεντή να τους διαβάσει, ζητούσαν από τη στάχτη του θυμιατηριού που άδειαζε στην άκρη του τζακιού του, την οποία διέλυαν σε νερό και γίνονταν καλά. Πολλοί που έτυχε να ειδούν τον πατέρα Αρσένιο να υψώνει τα χέρια του και να παρακαλεί το Θεό και να φωνάζει προσευχόμενος: «Θεέ μου», έλεγαν: «Λες και ξεκοβόταν η καρδιά του εκείνη την ώρα και θαρρής έπιανε το Χριστό από τα πόδια και δεν τον άφηνε εάν δεν του έκανε το αίτημά του». Εκτός από τα άλλα χαρίσματα, ο πατήρ Αρσένιος είχε και το προφητικό χάρισμα. Προφήτεψε ότι ένα παιδάκι που του πήγαν να βαφτίσει θα γινόταν μοναχός και του έδωσε το όνομά του, ότι θα γινόταν η μικρασιατική καταστροφή, ότι στην Ελλάδα θα ζούσε μόνο 40 μέρες. Την ημέρα που θα πέθαινε ο ίδιος, καθώς και την ημέρα του θανάτου δύο γυναικών από τα Φάρασα. Κοιμήθηκε στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, όπου νοσηλευόταν στις 10 Νοεμβρίου 1924 και άφησε στην Ελλάδα πολύτιμο θησαυρό
το θαυματουργό του ιερό Λείψανο. Αυτός ήταν ο πατήρ Αρσένιος. Λίγα λόγια, πολλά θαύματα. Ζούσε πολλά και έκρυβε πολλά. Πολύ αυστηρός πατέρας στον εαυτό του, αλλά και πολύ στοργικός πατέρας στα παιδιά του. Δεν τα χτυπούσε με τον νόμο, αλλά με το νόημα του νόμου. Τον δόξασε ο Θεός, γιατί συνέχεια με την Αγία του ζωή δοξαζόταν το όνομα του Θεού, στον οποίο ανήκει κάθε δόξα, τιμή και προσκύνηση στους αιώνες. Αμήν.

Αθωνική Πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη». Γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος σου ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς και εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

οικογένεια. Μια εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ένωση Οικογενειών Ελλάδος.

0: σημερινή εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο στρατηγός αναποστρατεία Δημήτριος Σαρδέλης, Γενικός Γραμματεύς της Ενώσεως Οικογενειών Ελλάδος.
1: Φίλες και φίλοι, έχει λεχθεί ότι αν τον κόσμο κυβερνούσαν τα παιδιά, το διαζύγιο θα είχε απαγορευτεί με νόμο. Και λέχθε αυτό διότι όλοι μας γνωρίζουμε πολύ καλά πως αυτό το φαινόμενο του διαζυγίου έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, χωρίς δυστυχώς να συνειδητοποιούν οι γονείς τις δυσμενείς επιπτώσεις στα παιδιά αλλά και στο περιβάλλον της οικογενείας. Και το πρόβλημα είναι μεγάλο και βαθύ και θα πρέπει να επικεντρωθεί στο γεγονός ότι πολλοί σήμερα μπαίνουν στο γάμο χωρίς να υπάρξει η κατάλληλη προετοιμασία, χωρίς να γνωρίζουν το καθήκον, χωρίς να γνωρίζουν ότι αυτός θα απαιτεί κάποιες υποχωρήσεις, κάποιες αυτοθυσίες, κάποιον παραγωνισμό του εγωισμού, είτε του ενός είτε του άλλου. Εάν δεν μπορούν να τηρήσουν αυτά, να μην προχωρήσουν, γιατί τότε εάν φτάσουν στην ακραία λύση του διαζυγίου, τότε αυτό οπωσδήποτε αποτελεί τρανταχτό και τραυματικό γεγονός, ιδιαίτερα για τα παιδιά. Διότι αυτά τα παιδιά είναι τα μεγάλα θύματα τα οποία κανείς δεν τα σκέπτεται όταν προχωράει στην διάλυση του σπιτιού του. Κανείς δεν τα σκέπτεται όταν δημιουργεί μια πράγματι τραγική κατάσταση. Κανείς δεν σκέπτεται πόσο αφάνταστα κοστίζει το διαζύγιο, διότι τα παιδιά δεν μπορούν, αν και δεν το δείχνουν, να σηκώσουν το βαρύ φορτίο του χωρισμού των γονιών τους. Ίσως οι γονείς αυτοί να μην είναι σε θέση να νιώσουν εκείνη τη στιγμή το πόσο πληγώνουν το παιδί, όσο κανένας άλλος στη ζωή του. Ίσως να μην είναι σε θέση να αντιληφθούν ότι το παιδί ή τα παιδιά δεν αντέχουν την τροπή και δεν θέλουν να φύγουν από την οικογένεια. Ίσως να μην είναι σε θέση να αισθανθούν ότι όταν τους έλεγαν το πόσο τα αγαπούν, να μην είναι το και τελείως αληθινό. Γιατί όταν αποφάσιζαν να χωρίσουν, μόνο τον εαυτό τους σκεπτόντουσαν και τίποτα άλλο, αφού ποτέ δεν τα υπελόγισαν σωστά και αληθινά ως πραγματικά τους παιδιά. Βέβαια, αυτή η κατάσταση, η σημερινή του διαζυγίου, αριθμεί ένα παρελθόν με μεγάλο χρονικό ορίζοντα. Γι' αυτό και οι έρευνες επάνω σε αυτό το θέμα είναι πάρα πολλές, πολυάριθμες θα λέγαμε, και οι οποίες πιστοποιούν την τραγική αυτή αλήθεια, πιστοποιούν την τραγική αυτή πραγματικότητα. Και οι έρευνες αυτές απέδειξαν ότι η επίδραση του διαζυγίου υπήρξε και είναι πολύ μεγάλη, διότι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός παιδιών υποφέρουν τις όποιες συνέπειες του διαζυγίου των γονιών τους. Γιατί πάρα πολλά χρόνια και μετά από αυτό, όπως λέγει χαρακτηριστικά μια θαυμάσια ψυχολόγος, η Βαλερεστάιν, τα μισά από τα παιδιά των διαζυγίων τα οποία φτάνουν στην ενηλικίωση μπορούν να χαρακτηριστούν ως ανήσυχα, ως αποτυχημένα, ως καταθλιπτικά και μερικές φορές μάλιστα και ως επιθετικά. Και ακόμη ότι αυτά αισθάνονται ότι ευρίσκονται στη μέση και οι γονείς τα πετάνε διαρκώς ο ένας τον άλλον, σαν να είναι μπαλάκι του τένις. Άλλωστε η άνοδος του αριθμού των διαζυγίων αναπτύχθηκε ταυτόχρονα με άλλα δημογραφικά φαινόμενα και βρίσκεται κανείς στην ίδια εποχή σε μία πτώση της γονιμότητας, σε μία μείωση του αριθμού των γάμων, σε αύξηση των αυτοκτονιών, δηλαδή σημεία ότι η οικογένεια και οι κοινωνικοί δεσμοί μπήκαν σε μία περίοδο σύγχυσης και αναστατώσεων. Τα διαζύγια πράγματι εξ αυτής της κρίσης των θεσμών και των αξιών γνώρισαν μία τρομακτική αύξηση μεταξύ των ετών 1970 και 2000. Μπορούμε όμως να πούμε πως σταθερά ο αριθμός αυξάνεται, αλλά η έξαρση εμφανίστηκε μετά την αλλαγή του οικογενειακού δικαίου στο τέλος του 1983 και το 1984 με πάντα μία αυξητική τάση. Τι σημαίνει όμως να διαλύονται οικογένειες και τι αντίκτυπο έχουν οι διαλύσεις αυτές επάνω στις ψυχές των παιδιών? Δεν είναι καθόλου δύσκολο να το αντιληφθεί κανείς και ο αντίκτυπος αυτός γίνεται σεισμός στα θεμέλια της κοινωνίας και γράφει σχετικά ο Ρόντιτ Φίλιπς στο βιβλίο του, παρακολουθώντας ποσοστά και τάσεις και τους ηλικιώδεις ανωδικούς ρυθμούς τους. Αναρωτιέται κανείς αν δεν θα φτάσει κάποτε η ημέρα όπου κάθε γάμος δεν θα είναι παρά μία εκ προημίου παροδική υπόθεση. Και η εξαιρετικά ταχύρυθμη αύξηση αποδίδεται από αυτόν στην αστικοποίηση και στον εκβιομηχανισμό που κατήργησε την οικονομία της οικογενείας, στην συρρήκνωση του ρόλου της Εκκλησίας, στην οικονομική ανεξαρτησία που απέκτησαν οι γυναίκες με την εργασία τους, στο φεμινιστικό κίνημα και την σεξουαλική απελευθέρωση, στην τραυματική εμπειρία των πολέμων που κλόνησαν ακτές τις παραδοσιακές ηθικές αξίες. Σημαντικότερο όμως από όλους αυτούς τους παράγοντες θεωρεί τη γενική αύξηση των προσδοκιών, ότι μέσω του γάμου είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν συναισθηματικές, σεξουαλικές και οικονομικές επιθυμίες και την απογοήτευση που συνήθως επακολουθεί. Εδώ κρίνεται σκόπινο όπως τονιστούν μερικοί σημαντικοί παράγοντες, οι οποίοι αφορούν το χωρισμό των γονιών και την προσαρμογή των παιδιών μετά από το χωρισμό, διότι το διαζύγιο είναι αναμφισβήτητα μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση για όλα τα μέλη της οικογενείας, αλλά με τον κατάλληλο χειρισμό και από αμφωτέρους οι όποιες αρνητικές συνέπειες μπορούν, αν όχι να εξολευθούν, τουλάχιστον να περιοριστούν εις το ελάχιστον. Υπάρχουν όμως μερικοί παράγοντες οι οποίοι μακροχρονίως διευκολύνουν την προσαρμογή των παιδιών από το χωρισμό των γονιών τους, όπως αναφέρονται στο θαυμάσιο βιβλίο του κυρίου Τσιμπούκη, «Ο σωστός γονιός, σωστός δάσκαλος, σωστός άνθρωπος». Οι όσο το δυνατόν λιγότερες συγκρούσεις και η μειωμένη εκδήλωση εχθρότητας μεταξύ των γονιών πριν και μετά το διαζύγιο. Η ύπαρξη ψυχικής υγείας και ισορροπίας των γονέων πριν και μετά το διαζύγιο και η ικανότητά τους να καλύπτουν τις συναισθηματικές ανάγκες των παιδιών και η ικανότητα των παιδιών να αναπτύξουν τις απαραίτητους μηχανικές ιδέες και έννοιες για να αντιμετωπίσουν και να προσαρμοστούν στο αγχωτικό περιβάλλον. Η συνέπεια και η κοινή στάση των γονέων μετά το διαζύγιο όσον αφορά την ανατροφή, τη διαπαιδαγώγηση και την πειθαρχία των παιδιών και ο γονιός ο οποίος έχει την επιμέλεια των παιδιών να χρησιμοποιεί τη διπηρετική και όχι την αυταρχική διαπαιδαγώγηση και τις ανάλογες μεθόδους πειθαρχίας. Η ύπαρξη ειλικρινούς αγάπης και οι θετικές σχέσεις του παιδιού και με τους δύο γονείς και όσο το δυνατόν συχνότερες και με συνέπεια επισκέψεις του γονιού που δεν έχει την επιμέλεια των παιδιών. Η δημιουργία και η διατήρηση ενός συναισθηματικού κλίματος που θα επιτρέπει στο παιδί και σε όλη την οικογένεια την ανοιχτή συζήτηση και την έκφραση των φόβων και των ανησυχιών γύρω από τα ζητήματα του διαζυγίου. Και η πρόνοια ώστε να υπάρξουν μικρές όσο το δυνατόν οικονομικές επιπτώσεις στην οικογένεια του γονιού που έχει την επιμέλεια και τις συνθήκες της διαβίωσής του. Η ύπαρξη και η εκδήλωση διάθεση των φιλικών και συγγενικών προσώπων για στήριξη της οικογενείας μετά το διαζύγιο, καθώς και ανάλογη αντιμετώπιση των παιδιών μετά το διαζύγιο στο σχολείο, όπως φιλική και εξατομικευμένη προσέγγιση, προσαρμογή των απαιτήσεων του δασκάλου στις ιδιαιτερότητες του μαθητού, προσπάθεια του δασκάλου ενσωμάτωσης του μαθητού στην κοινωνική ομάδα της τάξεώς του. Να γίνει συνείδηση και στους δύο γονείς ότι εφόσον υπάρχουν παιδιά δεν υπάρχει οριστικό διαζύγιο. Ο πατέρας και η μητέρα του παιδιού είναι αδύνατο να αντικατασταθούν στην ψυχή του παιδιού. Ο πατέρας είναι το ξύφος και η μητέρα είναι η ασπίδα. Είναι τα όπλα με τα οποία πλύζουν οι γονείς τα παιδιά τους για να αντιμετωπίσουν τη ζωή. Άλλωστε ούτε το ξύφος μόνο του, ούτε και η ασπίδα μόνη της μπορεί να στηρίξει το παιδί. Απλά χρειάζονται και τα δύο. Το διαζύγιο όπως και η εφηβεία είναι μια διαδικασία και όχι ένα γεγονός. Αυτό σημαίνει ότι έχει διάρκεια και ότι χρειάζεται συνέπεια συμπεριφοράς και από τους δύο γονείς. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να καταβάλουν και οι δύο γονείς ώστε να προστατεύουν την προσωπικότητα του απουσιάζοντος γονιού όταν συνομιλούν με το παιδί τους, το οποίο δεν μπορεί να ζήσει με έναν άχρηστο πατέρα ή με μία παλιογυναίκα. Αυτό σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται να αλληλοκατηγορούν ο ένας τον άλλον για το χωρισμό και να μην χρησιμοποιούν το παιδί τους ως κατάσκοπο για να μαθαίνουν για τον άλλο γονιό. Τέλος, οι γονείς μετά από τον χωρισμό τους να ξεπερνούν όσο είναι δυνατόν τον εγωισμό τους και να δείχνουν έμπρακτα την αγάπη τους για τα παιδιά τους. Υπέφεραν τους καυγάδες και θα υποστούν τις συνέπειες της ανοριμότητας των γονιών τους. Όποιος αγαπάει το παιδί τους, ας κάνει και τον μικρότερο. Ας δίνει τόπο στην οργή και θυμάται ότι όποιος εκδικείται χαίρεται μία στιγμή, ενώ όποιος συγχωρεί χαίρεται για πάντα. Όμως, εφόσον μιλούμε σήμερα για το μεγάλο αυτό θέμα, αυτονόητο είναι μια καλή και σοβαρή ενημέρωση για το διαζύγιο ως νομικού θανάτου, όπως το αποκαλούν του γάμου, αλλά και της οικογενείας. Αξίζει πάρα πολύ όσο και η πρόληψη μιας ασθενείας και νομίζουμε πως η γνώμη του εγκρίτου και αρίστου καθηγητού του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης κυρίου Δασκαρόλη ασφαλώς και είναι ό,τι το καλύτερο. Γι' αυτό και θα επισημάνουμε ότι το καλύτερο από μία θαυμάσια αρθρογραφία του στο περιοδικό Οικογένεια της ΠΕΦΥΠ, αναζητώντας λοιπόν τα πιο συνηθισμένα αλλά και τα πιο σοβαρά αίτια διαζυγίου, θα δούμε ότι όπως κάθε άτομο έχει την ιδιαιτερότητά του, έτσι και το κάθε ζευγάρι το οποίο δένεται με τα δεσμά του γάμου έχει την ιδιαιτερότητά του. Αλλά και κάθε περίπτωση γάμου και διαζυγίου έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Γι' αυτό και δεν είναι καθόλου εύκολο το να διαγνώσει κανείς την αληθινή αιτία η οποία επιφέρει ένα χωρισμό ενός ζευγαριού. Συνήθως λένε ότι γίνεται λόγος για την εμφάνιση ενός τρίτου προσώπου στη ζωή του ζευγαριού και διερωτάται κανείς τι προηγείται. Έρχεται το άλλο πρόσωπο και καταστρέφεται η σχέση του ζευγαριού ή μήπως ψυχραίνεται η σχέση του και τότε παρουσιάζεται το τρίτο πρόσωπο και μήπως αυτό το τρίτο πρόσωπο είναι η αφορμή και όχι η αιτία. Άλλα αίτια μπορούν να χαρακτηριστούν οι κοινωνικές αντιλήψεις για τον τρόπο ζωής που διαμορφώνουν τα πάσης φύσεως μέσα επικοινωνίας. Ανεύθυνα, η γενικότερη στάση μιας απέναντι στους άλλους, όπως όταν εμείς ζητάμε από άλλους χωρίς να θέλουμε να δώσουμε, αλλά ίσως το κυριότερο, ότι ερχόμαστε στο γάμο. Τον πραγματοποιούμε χωρίς να έχουμε καταλάβει την ουσιαστική ποιότητα της σχέσεώς μας, η οποία είναι τόσο εύκολο να φύγει από τα δικά μας χέρια. Βέβαια, ίσως οι σύζυγοι να μην συνειδητοποιούν τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει ένας χωρισμός, ένα διαζύγιο, και πρώτα-πρώτα επάνω σε αυτούς τους ίδιους, αλλά και για τα παιδιά. Οι σύζυγοι γονείς ίσως να μην γνωρίζουν τι κάνουν. Και σύμφωνα με τον επιφανή σύγχρονο Γάλλο νομικό κοινωνιολόγο καθηγητή Καρμπονιέρ, και ο θάνατος είναι ακόμη πιο φυσιολογικό γεγονός από ότι το διαζύγιο. Αυτό όμως δεν εμποδίζει τα ορφανά παιδιά να είναι δυστυχισμένα. Το παιδί λοιπόν έχει ανάγκη και από τους δύο γονείς του να ζουν όλοι μαζί σε μία ατμόσφαιρα στοργής και τρυφερότητας, και ιδιαίτερα στα δύσκολα χρόνια της εφηβείας, η βαθμιαία εισδοχή στην κοινωνία των παιδιών χωρισμένων παρουσιάζει δυσκέρειες και δυσκολίες. Κλείνοντας, φίλες και φίλοι, θα πρέπει να τονιστεί ότι οι γονείς πρέπει να έχουν συνείδηση των κινδύνων που ο χωρισμός τους δημιουργεί για τα παιδιά, αλλά και να το αποφασίσουν να μην χωρίσουν για να μην κάνουν κακό στα παιδιά τους. Είναι μία σωστή απόφαση, θα λέγαμε, η οποία όμως δεν αρκεί. Απαιτείται αναζήτηση της αληθείας στη σχέση ως των δύο συζύγων, με ειλικρίνεια θα λέγαμε απέναντι του εαυτού μας, όχι όμως με προσπάθεια μεταθέσεως των ευθυνών, με διάθεση να δώσουμε και όχι να πάρουμε. Αυτή η κατάσταση του διαζυγίου είναι κάτι που ετοιμάζεται, καλλιεργείται συχνά και σιωπηλά και αποφασίζεται από ανθρώπινες συνειδήσεις, οι οποίες βέβαια δεν είναι εξαναγκασμένες να οδηγηθούν σε αυτό. Είναι μια επιλογή είτε του ενός των μερών είτε και των δύο, στην οποία όμως δεν επιβάλλεται, αλλά ούτε και υποβάλλεται αναγκαστικά η συνείδηση. Μπορούμε να πούμε πως σήμερα είναι υποχρέωση και της πολιτείας, η θεσμική οργάνωση κάθε είδους προσπαθίας διασώσεως του γάμου. Το κάνουμε όμως? Φίλες και φίλοι, το πρόβλημα είναι βαθύτερο, και όταν το πάθος λιώνει και καθυλώνει, δεν σκέπτονται τίποτα άλλο, ούτε τον εαυτό τους ούτε τα παιδιά τους, ενώ θα έπρεπε πρώτα αυτά να σκεφτούν και να αποτελέσουν αυτά κάποιον ανασταλτικό χαρακτήρα. Οι γονείς αλλά και η κοινωνία ολόκληρη είναι επιτακτική ανάγκη κάποτε να προβληματιστούν από εκείνο το οποίο έχει υποθεί. Αν τον κόσμο κυβερνούσαν τα παιδιά, το διαζύγιο θα είχε απαγορευθεί με νόμο, διότι ούσο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος μη χωριζέτο. Φίλες και φίλοι, έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστώ θερμά που είχατε την ευγενή καλοσύνη να με παρακολουθήσετε και σήμερα. Ευχαριστώ πολύ και τον τεχνικό του σταθμού μας, κύριο Παπαδημητρίου Τάσο, για την πράγματι πολύτιμη βοήθειά του. Γεια σας.
0: Οικογένεια. μια εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ένωση Οικογενειών Ελλάδος.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινί δε μένει πίστης ελπής αγάπη, για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σε άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό: «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό. Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα».
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Πνευματικές νουθεσίες. Ομιλίες Αγιορητών Πατέρων. Από το αρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Αγιαζόμενοι εν αγάπη. Ομιλία του Αρχιμανδρίτου Αθανασίου Σιμωνοπετρίτου.

Ο σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Και όπως γνωρίζουμε πολύ καλά και από τη Στεναξαριά μας και από την εν γέννη εκκλησιαστική μας παράδοση, το Άγιο Πνεύμα είναι η πηγή του αγιασμού. Ο Θεός, στη φιλάνθρωπη αγάπη Του, με την οποία μας έπλασε και για τον καθένα μας προσωπικά ενδιαφερόμενος, μας έφερε σε αυτόν τον κόσμο και μας αξίωσε να μπούμε στο σώμα Του το μυστικό της Εκκλησίας με το Άγιο Βάπτισμα, μας δίδει την δυνατότητα με την συμμετοχή μας στα Άγια Μυστήρια να επιτύχουμε αυτόν τον σκοπό μας, να επιτύχουμε την απόκτηση του Άγιου Πνεύματος, να επιτύχουμε τον αγιασμό μας. Το γεγονός αυτό, προημιάζοντας ο προφήτης Μωυσής, όπως γνωρίζουμε, όταν καθιέρωσε τους Λεβίτες με επικεφαλής τον αδελφό του, τον Μέγα Αρχιερέα Ααρών, και όλους τους ιερείς και τους Λεβίτες, εκεί όταν τους εφόρησε τα άμφια και τους έχρισε με το έλαιον της χρήσεως, εκεί τους είπε ότι «Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι». Μέσω του Μωυσέως εμίλησε ο Θεός και είπε «Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι». Κι αν στην εποχή του Μωσαϊκού νόμου ο αγιασμός ήταν το ζητούμενο στη ζωή του Ισραήλ, πολύ περισσότερο στη ζωή ημών των νέων Ισραηλιτών, των Ισραηλιτών της Χάριτος, διότι όπως γνωρίζετε Ισραήλ σημαίνει νους ορών των Θεών. Αυτός που βλέπει τον Θεό, όνομα το οποίο πήρε ο Ιακώβ, ο Πατριάρχης Ιακώβ, όταν επάλεψε με τον Άγγελο κατά τη διάρκεια που επήγαινε φεύγοντας την οργή του αδελφού του Ισάφ προς τη Μεσοποταμία και έβαλε εκεί σαν προσκέφαλο τον λίθο, όπως γράφει στο βιβλίο της Γενέσεως που αναγνώσκομαι σε κάθε θυμητορική γιορτή, και εκεί για τη σκάλα να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν οι άγγελοι, και το πρωί επάλεψε με έναν που είχε μορφή ανθρώπου, που δεν ήταν άλλος παρά ο Θεός, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, και μάλιστα ο Λόγος του Θεού, ο Χριστός. Εκεί λοιπόν, μετά αυτή την πάλη, ο Κύριος του είπε ότι από τώρα και στο εξής δεν θα λέγεσαι Ιακώβ, αλλά Ισραήλ, διότι είδες τον Θεό. Και όλοι μας που συμμετέχουμε στο μυστικό σώμα της Εκκλησίας μας, οφείλουμε να γίνουμε νόες ορώντες των Θεών. Διότι νόες ορώντες των Θεών είναι και οι Άγιοι Άγγελοι, οι οποίοι συνεχώς και κατά πάθος, βλέποντας την δόξα του Κυρίου μας, ψάλλουν ασυγήτως το Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ, έτσι δίδοντας εμάς παράδειγμα που πρέπει με τη ζωή μας να συμμετάσχουμε σε αυτήν τη ζωή την επουράνια, και κατά τον Άγιο Διονύσιο τον Ερυπαγίτη, μνούμενη την ουράνια ιεραρχία, εμείς εδώ οι τυπούντες την επίγειο ιεραρχία, να μπορέσουμε να επιτύχουμε το σκοπό μας. Λοιπόν, Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι. Ποιο πράγμα μας κάνει να γινόμαστε Άγιοι? Όπως είπαμε πρωτήτρα, η συμμετοχή μας στην ζωή του Χριστού μέσω της βιώσεως των Ευαγγελικών αρετών. Όλη αυτή η προσπάθεια να βγάλουμε από πάνω μας τα πάθη τα οποία έχουμε κληρονομήσει είτε λόγω του προποταρικού αμαρτήματος

το οποίο συμμετέχουμε σαν εξαρτώμενοι από τη φύση μας, από τον πολιό Αδάμ, και τα κληρονομούμε, και τα επίκτητα πάθη που λόγω του απομακρυσμού μας του καθενός από την ζωή του Χριστού έρχονται και επικάθονται στην ψυχή μας. Αυτή η προσπάθεια να αποβάλουμε τα πάθη, να αποβάλουμε τον παλιό Αδάμ και να ενηθούμε τον Αδάμ της Χάριτος, με ένα τεχνικό όρο θα λέγαμε ότι είναι ο αγιασμός. Ο αγιασμός έχει σαν αποτέλεσμα την αγιότητα. Ο αγιασμός είναι η προσπάθεια και η αγιότης είναι το τέρμα. Ναι, αλλά σήμερα γίνεται να αγιάσουμε. Παλιότερα οι εποχές ήσαν πιο εύκολες και ευθετότερες εις αγιασμών. Σήμερα, όπως γνωρίζουμε, εσείς μάλλον γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα που ζείτε καθημερινώς μέσα στα άγχη της κοσμικής ζωής, ευρίσκεστε κάτω από πιέσεις, κάτω από ποικίλους έτσι αντιπνευματικούς τρόπους βιώσεως του Ευαγγελίου, προσπαθίας βιώσεως του Ευαγγελίου, και έχετε ένα σωρό υποχρεώσεις απέναντι προς τις οικογένειές σας, προς τα παιδιά σας, προς τους προϊσταμένους σας, προς τους υφισταμένους σας, προς τους συγγενείς σας. Πραγματικά είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα κανείς σήμερα να γίνει Άγιος. Όμως δεν είναι αδύνατον. Διότι αν ήταν αδύνατος ο αγιασμός, ο φιλάνθρωπος Κύριος μας, που μας αγαπάει περισσότερο από ό,τι αγαπούμε εμείς το γαϊδουράκι μας, δεν θα μας εφόρτωνε με βάρος περιττό, διότι γνωρίζοντας την ανθρώπινη ασθένεια την οποία περιευλήθη ο ίδιος με τη σάρκωσή του, γνωρίζοντας την ανθρώπινη ασθένειά μας, μας δίνει τη δυνατότητα μέσα σε οποιαδήποτε αντιπνευματική κατάσταση να ζήσουμε στην εντέλεια τον Ευαγγελικό νόμο, αφού υπερβούμε τον κακό εαυτό μας και αφού νικήσουμε τον διάβολο και αφού νικήσουμε και τον κόσμο, τους τρεις εχθρούς, τον εαυτό μας, τον διάβολο και τον κόσμο. Είστε μέσα στον κόσμο και το πρώτο αγιαστικό σας στάδιο είναι η οικογένεια. Ας αφήσουμε εμάς που είμαστε στο μοναστήρι, διότι να αρχίσουμε να κάνουμε διδασκαλία περί μοναχικής ζωής και αντιστοιχίας της ειδικής σας ζωής μέσα στον κόσμο, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Το πρώτο λοιπόν αγιαστικό στάδιο για σας είναι ο στενός οικογενειακός κύκλος. Όσοι αξιωθήκατε από τον Κύριο να ενωθείτε με τίμια δεσμά γάμου με συζύγους και να αποκτήσετε οικογένεια, να γίνετε πατέρες και μητέρες, βλέπετε πόσο δύσκολα είναι σήμερα πρώτα εσείς να βιώσετε τον Ευαγγελικό νόμο και μετά να μεταδώσετε με τον λόγο και με το παράδειγμά σας αυτόν τον σκοπό της ζωής μας, της χριστιανικής, στα παιδιά σας. Όπου πήγα σε όλες αυτές τις μέρες που είμαι στην Κύπρο, παντού βλέπω. Παραπονείστε λοιπόν και λέτε ότι τα παιδιά συχνά δεν ακολουθούν το δικό σας πρόγραμμα αγιασμού, την δική σας προσπάθεια, και πολλές φορές σας πληγώνουν και απελπίζεστε και λέτε τι να κάνουμε. Γι' αυτό ακριβώς θα ακολουθήσουμε με έναν τρόπο ταπεινό και προοδευτικό να εξετάσουμε τον τρόπο που μπορούμε να αγιαστούμε εμείς και τα παιδιά μας. Ο γάμος ευλογείται ως μυστήριον από την Εκκλησία μας για να επιτευχθεί καλύτερα ο σκοπός του αγιασμού σας. Στην ακολουθία της μοναχικής κουράς αναφέρει και σε μια ωραιότατη ευχή ότι ο φιλάνθρωπος Θεός πολλάς οδούς ημίν υπέδειξε η σωτηρία. Δηλαδή δεν είναι μονόδρομος η μοναχική ζωή για τη Βασιλεία των Ουρανών και ο μόνος τρόπος να σωθεί κανείς, αλλά πολλάς οδούς υπέδειξε η μήνυ σωτηρία ο Κύριος. Δηλαδή και ο γάμος είναι ένας τρόπος σωτηρίας και η άγαμη Χριστό ζωή μέσα στον κόσμο είναι ένα δός σωτηρίας, και όποιος άλλος τρόπος που μπορεί να επινοήσει κανείς θέλοντας να αγιαστεί είναι ευλογημένος από τον Θεό, αρκεί να μην ξεφεύγει από τα παραδοσιακά πλαίσια της Εκκλησίας μας. Το μυστήριο του γάμου είναι κατεξοχήν μυστήριο αγάπης, γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος με τόσο ωραία λόγια αναφερόμενος στην προς Εφεσίους επιστολή συγκρίνει το μυστήριο της αγάπης που επέδειξε ο Κύριος για την ύμφη του τη μυστική την Εκκλησία, πρέπει ακριβώς να επιδεικνύουν μεταξύ τους και οι σύζυγοι. Διότι όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, ένας άνθρωπος που αγαπά θυσιάζει τον εγωισμό. Αλλά και ένας άνθρωπος που αγαπιέται πρέπει να θυσιάσει περισσότερο τον εγωισμό. Και θυμούμε μια συζήτηση που είχαμε κάποιον γέροντα στο Άγιον Όρος που έλεγε «Τέχνη δεν είναι μόνο να αγαπάς. Πιο μεγάλη τέχνη είναι να αγαπιέσαι. Γιατί το να αγαπάς είναι ένα πράγμα φυσιολογικό. Από το Θεό μας έχει δοθεί αυτή η αγαπητική τάση να αγαπούμε τον κόσμο, να αγαπούμε την οικογένειά μας, να αγαπούμε τη φύση, τα πλάσματα του Θεού κλπ. Αλλά το να δέχεσαι αγάπη με τρόπο ταπεινό αποτελεί ένα
γεγονός και νόσιος. Διότι επειδή όλοι μας έχουμε τον εγωισμό μας, όταν κάποιος πάει να μας δείξει αγάπη, μα λέμε μέσα μας αντιδρούμε και βλέπετε λέμε «Μα αυτός ανώτερος είναι από μένα και μου κάνει το δάσκαλο και μου κάνει παρατήρηση και με καταπιέζει κλπ. Μου δείχνει αγάπη από οίκτο». Δηλαδή ο εγωισμός μας πληγώνεται με την αγάπη πολλές φορές που μας δείχνουν οι άλλοι και αντιδρούμε πάρα πολύ άσχημα. Γι' αυτό από αυτό το γεγονός αρχίζουν βασικά και τα προβλήματα σε όλα τα επίπεδα αγιασμού και στην οικογένεια και στην κοινωνία μας. Πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλη αίσθηση της ταπεινώσεως την οποία υπέστη ο Κύριος γενόμενος άνθρωπος από την κοινωνική του αγάπη, ούτως ώστε και εμείς μιμούμενοι αυτή την κοινωνική αγάπη να αγαπούμε και να αγαπιέμαστε. Όταν μεν αγαπούμε να θυσιαζόμαστε πραγματικά, να δίνουμε τον εαυτό μας ολόκληρον, αλλά και όταν αγαπιέμαστε να αισθανόμαστε ότι ο άλλος δεν το κάνει με ένα ανταποδοτικό σκοπό, αλλά το κάνει από μια πραγματική αίσθηση ότι και εμείς είμαστε άνθρωποι όπως και εκείνος είναι άνθρωπος. Όπως εκείνος δίδει την αγάπη, πρέπει και εμείς να δίδουμε την αγάπη. Και όπως εκείνος δέχεται την αγάπη, πρέπει και εμείς να δεχόμαστε την αγάπη. Ο Αδάμ έβρε βοηθόν στο έργο του την Εύα. Βέβαια, σήμερα διάβαζα ένα πατερικό κείμενο και μου έκανε μεγάλη εντύπωση εκεί πέρα, δεν το είχα προσέξει ποτέ, πόσο ο πλησίον μας, που είναι ο εαυτός μας, γίνεται πολλές φορές ο μεγαλύτερος εχθρός μας. Και αναφερόμενο αυτό το πατερικό κομμάτι στην Εύα που έδωκε βοηθών ο Κύριος στον Αδάμ για τον αγιασμό, λέει ποιος θα περίμενε κανείς αυτόν που έδωσε εις βοηθών ο Κύριος να γίνει η αφορμή της καταδίκης του. Πραγματικά, αγαπητοί μου αδελφοί, εάν δεν προσέξουμε μέσα στη συζυγή, αν δεν προσέξετε, μιλάμε πάντοτε για εσάς που είστε στον κόσμο και είστε σύζυγοι περισσότεροι ή πρόκειται να γίνετε σύζυγοι, εάν δεν προσέξουμε ότι αυτό το στοιχείο, δηλαδή ότι ο Θεός μας δίδει βοηθών εις το έργο του αγιασμού μας, μπορεί ο γάμος μας, ο γάμος σας, να αποβεί λίθος σωνικός που θα σας καταστρέψει και εσάς πνευματικά και την οικογένειά σας. Μπορεί κατά συνθήκη να είστε σύζυγοι. Εάν όμως δεν ζείτε όπως ο Κύριος θέλει, όπως μας διδάσκει ο Ευαγγελικός του νόμος, τότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί ο σκοπός του αγιασμού μας. Και μεγάλο πάθος, μάλλον μεγάλο εμπόδιο για την επίτευξη αυτής της αγάπης είναι το πάθος της ζήλιας. Το βλέπω σαν πνευματικός πολλές φορές και έτσι στενοχωρούμε, που ο διάβολος χρησιμοποιεί αυτή την παθολογική αγάπη, μάλλον αυτό το πάθος της ζήλιας, και για το παραμικρό φωνάζει η γυναίκα, μουρμουρίζει ο άνδρας και βλέπετε αμέσως τη μια μέρα αγαπημένοι, εμφανίζονται ευτυχισμένοι και την άλλη μέρα ζητούν διαζύγιο. Και λες, μα παιδάκι μου, γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μα ζηλεύω. Ποιος ζηλεύεις, το σώμα σου, αφού ο άνδρας είναι το μέλος σου, είναι το έτερο νήμιση, τη γυναίκα σου, αφού είναι το έτερο νήμιση. Γιατί επαντεύτηκες, μα δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Είναι ένα πράγμα το οποίο πραγματικά έτσι μας δυσκολεύει πάρα πολύ και όταν υπάρξει σαν σαράκι μέσα στην καρδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αποφύγει κανείς και να προχωρήσει ευθέτως προς τη Βασιλεία των Ουρανών και προς τον αγιασμό. Μόνο με μια θεολογική αντιμετώπιση του πάθους μπορούμε να το ξεπεράσουμε και με τη βοήθεια του Θεού. Ανθρωπίνως και με διάφορες ψυχολογικές μεθόδους είναι αδύνατον να το αποδιώξουμε από πάνω μας. Μόνο γνωρίζοντας ότι αγιαζόμαστε εν Χριστώ, ο οποίος όχι μόνο δεν είχε μέσα το πάθος ζήλου, αλλά είχε υπερβολική και άνωση αγάπης, και εμείς όταν προσβαλόμεθα από αυτό το πάθος του φθόνου, τότε θα κινούμεθα και θα λέμε «Όχι, σταμάτα, έως εδώ, πρέπει να κινωθώ τώρα». Και αντί να ζηλεύω, να σκέφτομαι ότι πρέπει να αγαπήσω σωστά και να εκτιμήσω τα προτερήματα που έχει ο σύζυγός μου για να μπορέσουμε έτσι να ομαλώς να προχωρήσουμε προς τον αγιασμό μας. Άλλο ένα γεγονός που πρέπει να προσευχθεί, ιδίως σε μια ηλικία μεταβάσεως από μια έτσι θα λέγαμε περίοδο της ζωής σε κάποια άλλη, είναι η περίοδος για τις γυναίκες 40 με 50 χρόνια και από τους άνδρες 50 με 60, που βλέπω πάλι ότι λόγω διαφόρων, όπως γνωρίζετε, βιολογικών αλλαγών, επέρχονται και διάφορες ψυχολογικές αλλαγές και υπέρχονται κάποιες ταραχές στις σχέσεις μας. Αυτό το πράγμα πολλούς σας ταράσει. Το είδα και αυτές τις μέρες εδώ στην Κύπρο, το βλέπω και μέσα στο Άγιον Όρος, όταν έρχονται συνήθως άνδρες και εξομολογούνται. Αυτά τα πράγματα πρέπει να κάνουμε υπομονή. Είναι παροδικά και πολλές φορές δεν είναι δικά μας.
Ο διάβολος, χρησιμοποιώντας αυτές τις αλλαγές στη βιολογική μας λειτουργία, μπορεί να μας κάνει πάρα πολύ μεγάλο κακό. Και βλέπετε, σήμερα η γυναίκα μπορεί να είναι αρνάκι του Θεού, ένας άγγελος. Όταν διέρχεται αυτή την περίοδο της αλλαγής της βιολογικής, αμέσως γίνεται ένας διάβολος και με τίποτε δεν μπορεί να ισορροπήσει και να ειρηνεύσει. Το ίδιο και οι άντρες, και ακόμα χειρότερα, προσβαλόμεθα από ένα αίσθημα όχι τόσο πολύ μειονεξίας όσο παθολογικής και ζηλοτυπίας, αλλά και θα λέγαμε καταθλίψεως. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας, ούτως ώστε να μην ταρασόμεθα, διότι όλοι τα περνούμε. Και επειδή είναι φυσιολογικά, ο Θεός δεν μας θεωρεί ενόχους. Μόνο πρέπει να κάνουμε υπομονή και έχοντας υπόψη μας ότι το έτερον ίμιση μας πάσχει, να συμπάσχουμε μαζί του, και τότε εδώ χρειάζεται ακριβώς να ταπεινώνουμε τον εαυτό μας και με πραγματική κατανόηση να βλέπουμε την κατάσταση, η οποία είναι πάντοτε παροδική, και με πολύ προσευχή να ενδυναμούμαστε ούτως ώστε να περάσει αυτή η δυσκολία στη ζωή μας. Αλλά βέβαια θα μου πείτε ότι σε κάθε στιγμή της ζωής μας μπορεί να δημιουργηθούν απρόβλεπτα προβλήματα. Ο διάβολος δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει, αφού είναι πατήρ της έχθρας και του μίσους, συνεχώς μας βάζει διάφορους τρόπους από το παραμικρό να αρπαζόμαστε και να γίνονται μέσα σκηνές, να δημιουργούνται σκηνές ανεπιθύμητες, οι οποίες πάντοτε αποβαίνουν σε βάρος του αγιασμού μας. Και ενώ είμαστε από χρόνια και από μικρή μέσα στην Εκκλησία και κοινωνούμε και εξομολογούμαστε και κάνουμε ένα αγώνα, μικρά πραγματάκια δεν τα προσέχουμε, και αυτά τα μικρά πραγματάκια γίνονται αφορμή να μην ευτυχούμε όπως επιθυμήσαμε όταν αρχίσαμε τη στιγμή της γνωριμίας με τον σύζυγό μας ή με τη σύζυγό μας, και είχαμε σκοπό όλα να τα ξεπερνούμε με αγάπη. Δυστυχώς μικρά πραγματάκια μας ταλαιπωρούν και γίνονται τα άνω κάτω και τα κάτω άνω. Μόνος τρόπος να υπερβαίνουμε τις μικροδυσκολίες αυτές και τα λατώματα που όλοι μας έχουμε του εταίρου ημίσεως είναι η αγάπη. Θυμούμε τον πατέρα Παΐσιο μια φορά που είχα πάει, το είχα πει και προχθές, ότι είχε ένα φίδι εκεί και το ετάιζε. Μα του λέω, γέροντα, δεν συχαίνεσαι τα φίδια. Και θύμωσε. Πολύ ευλογημένη ψυχή, ας υποθέσουμε να πούμε, λέει, όταν γεννιέται ένα αρνάκι, ένα κατσικάκι, ένα γατάκι, τα μωρά τους βάζουν κορδελίτσες, τα αγκαλιάζουν, κοιμούνται μαζί τους, τα ταΐζουν, τα περιποιούνται, παίζουν. Μόνο δύο ζώα είναι δικαιμένα, τα φίδια και η ποντική. Εάν και εμείς οι καλόγεροι δεν τα αγαπήσουμε, ποιος θα τα αγαπήσει? Μα λέω, αισθάνονται την αγάπη? Και ακόμα περισσότερο θύμωσε και μου λέει, και οι πέτρες αισθάνονται την αγάπη. Και μου κόψε εκείνη τη στιγμή τρία φιλαράκια από ένα πουρνάρι. Μου λέει, άκουσες κάτι? Δεν άκουσα, γέροντα. Βέβαια, λέει, αφού πιάσεις πουρί, πού να ακούσεις? Δεν άκουσες το όχι που είπε? Και αυτό το γεγονός μου έκαμε πολλές φορές να προβληματιστώ, ότι αν τα άλογα ζώα και τα κτίσματα αισθάνονται την αγάπη, όσο πολύ περισσότερο ο σύντροφός μας που μας έδωσε ο Θεός εις αγιασμόν αισθάνεται την αγάπη και έχει ανάγκη από μια στάση ταπεινώσεως και κοινωτικής στάσεως. Γι' αυτό θα κάνετε πάντοτε υπομονή. Δεν μπορώ να σε στήσω τίποτε άλλο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές και να πείτε, σήμερα ο σύζυγός μου, αύριο εγώ. Και όταν έχουμε αυτήν την αντίληψη, όλα περνούν, και με τη μακροθυμία μας και τη συγκατάβασή μας που δείχνουμε εκείνη τη δύσκολη στιγμή, όλα ξεπερνούνται. Όταν βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, το σύζυγό μας να έρχεται ταλαιπωρημένος και αγχωμένος από κάποια δύσκολη έτσι στιγμή που πέρασε στο επάγγελμα, να μην το μιλάτε, οι γυναίκες. Πολλές φορές δεν το προσέχετε αυτό το πράγμα. Και ενώ έχει τόσο βάρος επάνω του, αρχίζετε και εσύ τη μουρμούρα και δώσ' το, και σου λέει, πάψε, βρε γυναίκα, θέλω να ησυχάσω. Άντε συνέχεια εσείς πιο πολύ. Ή και οι άντρες το ίδιο πάλι. Βλέπετε η γυναίκα να είναι κάπως αδιάθετη, κάνουμε τον καφέ, βάψουμε τα παπούτσια, φέρουμε εκείνο, κάνουμε το άλλο. Όταν βλέπουμε ότι ο άλλος εκείνη τη στιγμή έχει ανάγκη από κατανόηση και ησυχία και ήρεμη αντιμετώπιση, μην βάζουμε λάδι στη φωτιά. Γιατί για τέτοια μικρά πραγματάκια να χαλούμε την ευτυχία μας, να χαλούμε την ειρήνη μας και να καταλήγουμε μετά στους ψυχιάτρους και να παίρνουμε τα ψυχοφάρμακα και τα ρεμιστικά με τις χούφτες? Αφού με ένα πάρα πολύ τρόπο απλό, αυτόν τον τρόπο της ταπεινώσεως και της εγκαταβάσεως, αυτά τα πράγματα μπορούμε να τα ξεπεράσουμε και να έρθει μέσα στην καρδιά μας η αγάπη του Χριστού και η ειρήνη του Χριστού. Και όταν μάλιστα είμαστε θωρακισμένοι με την συνεχή προσευχή
στον Κύριο, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, που δεν πρέπει να μας ξεφεύγει από το νου, όχι γιατί μας έχει ανάγκη ο Χριστός, αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Αλλά έχουμε το ισχυρότερο όπλο, το μεγαλύτερο φάρμακο για να ειρηνοποιήσουμε. Και όμως δεν το χρησιμοποιούμε. Έχουμε το όπλο στην τσέπη μας και αφήνουμε τον Τούρκο να μας σκοτώσει. Έτσι κάνουμε. Για δοκιμάστε να δείτε. Όταν έχετε λίγη ελεύθερη ώρα, οι άντρες στις δουλειές σας, εκείνη την ώρα που αισθάνεστε το μεγάλο, τη μεγάλη πίεση από τη δουλειά σας, κλείστε λίγο τα μάτια σας, κάνετε πως πάτε στην τουαλέτα, εκεί και μέσα στο διάδρομο 5 φορές πέστε «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με». Οι γυναίκες όταν μαγειρεύετε, όταν σκουπίζετε, όταν τεινάζετε τα χαλιά σας, πέστε 5-6 φορές το «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με» και αν θα δείτε μετά, αν μπορείτε να θυμώσετε και να φυρθείτε αντίχριστο ειδός στον σύζυγό σας ή στη σύζυγό σας. Δοκιμάστε το και θα δείτε και θα με θυμάστε πάντοτε. Αλλά αυτή την αγάπη που πρέπει να δείχνουμε στον σύζυγό μας ή στη σύζυγό μας, πρέπει να τη δείχνουμε στα παιδιά. Θυμούμε έναν καθηγητή που έχει ασχοληθεί ιδιαιτέρως με τη λειτουργία, την εγκεφαλική λειτουργία της μνήμης, μου έδειξε μερικά slides και μου εξήγησε εκεί πέρα πώς λειτουργεί η μνήμη του εγκεφάλου και πώς τα κύτταρα εκεί πέρα μεταξύ τους λειτουργούν και πώς αποτυπώνονται σαν ένα, θα λέγαμε, καρδιογράφημα, όπως είναι το καρδιογράφημα, πώς τα αποτυπώνουν με ειδικά μηχανήματα. Και είδα εκεί κάποιες εξάρσεις που είχαν και μου λέει, ξέρετε γιατί είναι αυτές οι εξάρσεις? Λέω, όχι. Γιατί το μωρό εκείνη την ώρα δέχτηκε εχθρική στάση από τον πατέρα του. Μα λέω, είναι δυνατόν? Και όμως, λέει, πάτερ, είμαστε εγκληματίες, θέλουμε την αγωγή των παιδιών μας να την κάνουμε μόλις γεννηθούν και αρχίσουν να μιλούν. Όμως, λέει, εξ άκρας συλλήψεως αρχίζει η αγωγή των παιδιών μας. Και εμείς οι ίδιοι γινόμαστε αιτία τα παιδιά μας ύστερα να μας εκδικούνται για πράγματα τα οποία δεν προσέξαμε, για μια εχθρική συμπεριφορά που αισθανθήκαμε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Γι' αυτό και Άγιοι Πατέρες, αν θυμίστε και στους λόγους που έχουν στη σύλληψη του Αγίου Προδρόμου, στη σύλληψη της Παναγίας μας, αναφέρονται και παρεκβατικώς ότι παίζει μεγάλο ρόλο στην διάπλαση του χαρακτήρος και στη μετέπειτα πνευματική πορεία του ανθρώπου η στιγμή της σύλληψεως. Όταν είμαστε άνθρωποι προσευχής, όταν είμαστε άνθρωποι αγάπης, όταν είμαστε άνθρωποι συμμετοχής στα μυστήρια της Εκκλησίας μας και η σύλληψη του παιδιού γίνεται με πνευματικό τρόπο, αυτή η στιγμή μετά το σφραγίζει για όλη τη ζωή. Προσέξτε το πάρα πολύ, οι μητέρες, πώς φέρεστε όταν είστε έγκυες. Με προσευχή να αγιάζετε το μωρό σας και να παρακαλείτε τον Χριστό να γίνει ένας πραγματικός χριστιανός, όχι όταν θα μπορέσετε να του μιλήσετε, αλλά να του μιλάτε την ώρα που το έχετε μέσα στα σπλάχνα σας. Και πρέπει να πούμε ότι και ευσέβεια κληρονομείται. Όπως όλα τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου κληρονομούνται δια των γονιδίων, έτσι κληρονομείται και η ευσέβεια. Διότι αν το χρώμα των ματιών ή ο βίος χαρακτήρας του πατέρα ή της μητέρας ή ο μελαγχολικός χαρακτήρας κληρονομείται στο παιδί, πολύ περισσότερο κληρονομείται και η ευσέβεια. Διότι και η ευσέβεια είναι μια ψυχική λειτουργία, κατεξοχήν πνευματική, και αν εμείς είμαστε ευσεβείς, οπωσδήποτε και στα παιδιά μας θα κληρονομήσουμε την ευσέβεια και την αγάπη για το Θεό. Βέβαια, με το Άγιο Βάπτισμα γίνεται ο άνθρωπος δυνάμει Άγιος. Έχει μεγάλο αγώνα να διανύσει, ώσπου να δημορφωθεί ο χαρακτήρας του και αντιμετωπίζοντας όλες τις δυσκολίες της ζωής να φτάσει στο ποθούμενο τέλος. Χρειάζεται πάρα πολύ ευγένεια ως προς τη συμπεριφορά μας απέναντι των παιδιών. Βλέπουμε με πολύ θλίψη πολλές φορές σε χριστιανικές οικογένειες που γνωρίζω ή τυχαίνει να επισκέπτομαι ότι μόλις το μωρό πει κάτι αμέσως βάζει τις φωνές, νομίζοντας πως η συμπεριφορά του παιδιού σας θα γίνει αφορμή να σας παρεξηγήσει ο επισκέπτης. Μην μαλώνετε τα παιδιά. Εάν σκεφτούμε ότι έχουμε τον υπουράνιο πατέρα μας, ο οποίος μας βλέπει καθημερινώς και κάθε στιγμή και δευτερόλεπτο να αμαρτάνουμε, μας φωνάζει, επεμβαίνει στη ζωή μας, μας διορθώνει, μας αφήνει. Ας τους, λέει, παιδάκια είναι, δεν έχουν νου, αργότερα θα το καταλάβουν. Δεν επεμβαίνει στη ζωή μας, γιατί εμείς θέλουμε ντε και καλά στα παιδάκια μας να τους φέρουμε σε μια κατάσταση πάνω από την φυσική τους εκεί κατάσταση εκείνη την ώρα. Αφήστε το παιδί, θέλει να εκφραστεί, μην το καταπιέζετε. Δεν λέω βέβαια να μην το μιλήσετε σε ώρες έτσι ειρήνης και να το συμβουλεύσετε. Όμως μην το φωνάζετε εκείνη την ώρα, γιατί μόνο αντίδραση θα δημιουργήσετε στο παιδί και αργότερα θα θερήσετε αυτό που εισπήρατε. Δείξτε πολύ ευγένεια. Βλέπετε μέσα στα συναξάρια πώς φερόταν οι Άγιοι στα παιδιά τους. Και μάλιστα οι πολύτεκνες μητέρες και οι πολύτεκνοι πατέρες, με πόση προσοχή
εφρόντιζαν το καθένα παιδί τους και όλα μαζί πάλι με ιδιαίτερη προσοχή. Και πρέπει πάλι να καταλάβουμε ότι τα παιδιά καταλαβαίνουν πολύ περισσότερα από αυτά που νομίζουμε εμείς ότι καταλαβαίνουν. Σας είχα πει μια φορά σε άλλη ομιλία, δεν θυμούμαι σε εσάς, εδώ στη Λευκοσία αλλού, πως μου έκανε εντύπωση ένα μωρό 5 χρονών που είχε έρθει στο μοναστήρι, ήταν αδελφότυπνος ενός πατρός και ήθελε να γίνει και αυτός ψάλτης. Ήρθε στο ψαλτήρι εκεί που εψάλαμε και έλεγε. Τι έλεγε? Αυτός ήξερε και ο Θεός. Και την ώρα του σε ημνούμεν μου λέει: Πάτερ Αθανάσιε, τώρα κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα. Του λέω: Το έκανε έτσι γιατί έψαλα. Πάλι στο άξονα που έψαλα μου λέει: Δεν ακούστε τι σας είπα? Το κάνω έτσι. Μετά όταν έψαλε ο Άσου χορός τα δεύτερα, του λέω: Χριστάκη, περίμενε να σου εξηγήσω αργότερα. Στο κοινωνικό του πήρα και του λέω: Ναι, παιδί μου, κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα. Μα μου λέει: Γιατί αν το βλέπουμε? Με έφερε σε μια δύσκολη κατάσταση. Πώς να το κάνω τώρα να καταλάβει πώς κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα το παιδάκι των 5 χρονών? Όταν το έβλεπε έτσι, ήταν σαν να μην καταλάβαινε τίποτε τι γινόταν δίπλα του. Την ώρα που διαβάζανε τις ευχές της μεταλήψεως, έκανε μια προσευχή, λέω: Φώτισε με Θεέ μου να δώσω μια απάντηση στο παιδί, γιατί πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Πώς γίνεται το Άγιο Πνεύμα να έρθει στη ζωή μας? Και του είπα, λέω: Όταν βλέπεις το φως, τι καταλαβαίνεις για το φως, από πού προέρχεται? Μου λέει: Υπάρχει ένα εργοστάσιο που δουλεύει και έρχεται. Και πώς έρχεται? Μέσα από ένα σύρμα. Βλέπεις το φως να περνάει στο σύρμα? Όχι. Πώς το καταλαβαίνεις? Μα φωνάβουν οι λάμπες, μου λέει. Λέω: Ακριβώς, παιδάκι μου, έτσι είναι. Μέσα από τα χέρια του ιερέως που είναι σε ένα σύρμα, έρχεται το Άγιο Πνεύμα και το ψωμάκι και το κρασάκι γίνονται σώμα και αίμα Χριστού. Α, λέει, τόσο εύκολο είναι. Το κατάλαβα, σας ευχαριστώ. Και μου έκανε εντύπωση και μετά, κουβεντιάζοντας με τον Γέροντα, μου είπε: Πρόσεξε πάρα πολύ πώς συμπεριφέρεσαι στα παιδιά. Δείξε το σεβασμό. Και θυμούμαι πάντοτε ο Γέροντας, όταν ερχόταν ένα μωρό 3-4 χρονών με τους γονείς, και να το δει, πάντοτε το κερνούσε σαν να ήταν Κύριος. Του μιλούσε τόσο σοβαρά που πολλές φορές εμείς παρεξηγούμασταν και λέγαμε: Μα Γέροντα, ένα μωρό τι καταλαβαίνει? Το έβγαζε μέχρι έξω σαν να ήταν Κύριος με τα όλα του. Και πραγματικά, όταν φυρόμαστε έτσι στα παιδιά, με τον ίδιο τρόπο, μαθαίνοντας αυτόν τον τρόπο, θα μας φερθούν και εκείνα αργότερα. Γι' αυτό το σκοπό είναι απαραίτητη να γίνεται πνευματική μελέτη στα παιδιά. Σήμερα με τα μέσα της μαζικής ενημέρωσης δεχόμαστε βομβαρδισμό πληροφορήσεως, η οποία πολλές φορές είναι όχι μόνο άχρηστη αλλά και αντιπνευματική και δημιουργεί μέσα στην ψυχή τέτοια κακέκτυπα και αντικοινωνική συμπεριφορά που ύστερα λέμε: Γιατί το παιδί φέρεται έτσι? Για να αντιμετωπίσουμε, να βάλουμε μια πνευματική αντιβίωση στην καρδιά των παιδιών, πέρα από την προσευχή που πρέπει να κάνουμε για αυτά, να τους διαβάζουμε και να τους δίνουμε πρότυπα, ιδίως μέσα από τα συναξάρια. Ξέρετε πόσο η ιστορία και η παραβολή και το παράδειγμα έχει πολύ μεγάλη δύναμη, αναπλαστική δύναμη για τη ζωή του ανθρώπου. Γιατί ο Κύριος χρησιμοποιούσε παραβολές μιλώντας στον λαό του Ισραήλ? Γιατί ακριβώς το παράδειγμα έχει πολύ μεγάλη δύναμη και κρατιέται μέσα στο μυαλό. Τα θεωρητικά δεν μπορεί κανείς εύκολα να τα πιάσει και να τα συγκρατήσει, ενώ το παράδειγμα μένει. Γι' αυτό η βία των Αγίων είναι το καλύτερο ανάγνωμα που μπορούμε να κάνουμε στα παιδιά, και αφού η Εκκλησία μας έχει ποικίλες τάξεις Αγίων όλων των ηλικιών, όλων των μορφωτικών επιπέδων, όλων των κοινωνικών τάξεων και όλων των φύλων, το παιδί μπορεί σαν μια μέλισσα να επιλέξει το καλύτερο από αυτά που ακούει. Και εν προκειμένου πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η συνήθεια της νηστείας μέσα στην οικογένεια βοηθάει πάρα πολύ τα παιδιά. Πόσο συγκινούμε πραγματικά βλέποντας παιδιά, πνευματικών παιδιών που συνδέονται με το μοναστήρι μας, τα οποία τα ίδια νηστεύουν, να οδηγούν τα παιδάκια τους με έναν τρόπο πολύ σωστό στην εξάσκηση της νηστείας. Και βλέπετε μωρά που πάνε στον υπηαγωγείο να μην θέλουν να φάνε σοκολάτες αρτήσιμες, ούτε να πιούν το γάλα τους, και νηστεύουν όλη τη Σαρακοστή. Μα θα μου πείτε, αυτό από πλευράς ιατρικής είναι επιτρεπταίο? Εγώ θα σας πω, όταν είμαστε εμείς μωρά, πόσοι μεγαλώσαμε, είχαμε τα γάλατα, είχαμε τις σοκολάτες, είχαμε τις μερέντες, πόσοι μεγαλώσαμε? Γιατί σήμερα τα παιδιά μας θέλουμε να τα μεγαλώσουμε με έναν τρόπο υλιστικό, ο οποίος δεν θα το ωφελήσει και πνευματικά? Εάν μάθουμε τα παιδιά μας να νηστεύουν, να ξέρετε, αργότερα θα βρούμε πολύ πνευματική ωφέλεια και τα ίδια, αλλά και εμείς θα τα βλέπουμε και θα τα χαιρόμαστε, διότι με την νηστεία τα συνηθίζουμε να υπερβαίνουν τα θελήματα, τα πρόσκαιρα και τα υλικά, και τα αναγάγουμε έτσι σε ένα άλλο επίπεδο πνευματικής αντιμετωπίσεως της ζωής. Τα σημερινά παιδιά έχουν περισσότερες έτσι ευκαιρίες να απολαύσουν γνώση.
Εμείς παλιότερα, δεν ξέρω εδώ στην Κύπρο, αλλά εγώ θυμούμαι ότι πέρα από την πλάκα εκεί και το μολυβοκόντυλο δεν είχαμε τίποτε. Ούτε βοηθητικά βιβλία, ούτε βίντεο, ούτε τίποτε. Σήμερα τα παιδιά έχουν ένα σωρό πράγματα για να βοηθηθούν και η νοητική τους ανάπτυξη είναι πολύ περισσότερη από ότι όταν είμαστε εμείς στην ηλικία τους. Γι' αυτό χρειάζεται πάρα πολύ επιλογή στο τι διαβάζουν, στο τι ακούνε. Όσον αφορά σε αυτό που περνάει από το χέρι μας, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Τι βιβλία θα δίνουμε? Είδα σε μερικά σπίτια που πήγα να έχουν Mickey Mouse τα παιδιά, να έχουν κάτι Asterix, να έχουν κάτι δαιμονικά εκεί με κάτι σχέδιο, Batman μου λέγανε, πρώτη φορά τα είδα αυτά, δεν τα ήξερα. Εκεί και έλεγα και διάβασα μέσα και είχε πράγματα και μηνύματα σατανιστικά. Αυτό το μήνυμα που θα πάρει το παιδί με αυτή την ανάγνωση, με αυτό το θέαμα, θα του μείνει ανεξάρτητο μέσα στη ζωή. Θα του δημιουργήσει φοβίες, θα του δημιουργήσει ανασφάλεια, θα του δημιουργήσει ανησυχία στον ύπνο, θα του δημιουργήσει αντικοινωνικότητα. Ή εμείς νομίζουμε δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά, όμως καταλαβαίνουν και επηρεάζονται πάρα πολύ. Γι' αυτό προσέξτε το και αυτό το πράγμα. Βέβαια θα μου πείτε ότι αν εμείς δίνουμε κακό παράδειγμα όσον αφορά και το ζήτημα της μελέτης αλλά και το ζήτημα της τηλεθέασης, τι μπορούμε να πούμε στα παιδιά? Θυμούμαι που είχε έρθει κάποιος στο μοναστήρι με το γιο του, ήταν 16 χρονών και για να τον ελέγξει μου λέει και στο ερχονταρί και ξέρεις πάτρε μίλα το τίποτε καπνίζει. Του λέω καλά και γυρίζει το παιδί και του λέει γιατί εσύ καπνίζεις και εμένα μου λες να μην καπνίζω. Μου λέει πες του πάτερ κάτι. Σου απήντησε το παιδί λέω. Αφού του δίνεις παράδειγμα γιατί θέλεις να κάνει το παιδί αυτό που δεν κάνεις εσύ. Απαιτούμε δηλαδή πολλές φορές πραγματικά πράγματα από τα παιδιά μας τα οποία είναι παράλογα. Και αυτό βέβαια θα μου πείτε εξηγείται με τον ψυχολογικό νόμο της προβολής. Ότι εμείς δεν επιτυγχάνουμε, θέλουμε τα παιδιά μας να το επιτύχουν. Και όχι αυτό για το καλό των παιδιών μας, αλλά να ακούσουμε έναν μπράβο, αφού προηγουμένως τα σκοτώσουμε με τον κατανακασμό, με τον πιθαναγκασμό και με το στρες που τα βάζουμε. Παραδείγματος χάρη να πάρουν καλούς βαθμούς. Και αν πάρει το παιδί 16 αντί να πάρει 18, δεν είναι καλύτερο να το αφήσει ήρημο, να αποδώσει κατά τη δύναμή του που έχει, παρά να το σφίγγεις, να το σφίγγεις, να το σφίγγεις και να σπάσεις ένα μπαλόνι που δεν μπορεί να χωρέσει άλλο αέρα μέσα? Το κάνουμε αυτό πολλές φορές και δεν προσέχουμε. Και ύστερα, αν πάθει κάτι το παιδί, θα λέμε ποιος φταίει. Άλλο ένα πράγμα. Σας μιλώ πρακτικά τώρα, γιατί αυτά τα πράγματα τα είδα. Είχα φτιάξει άλλη ομιλία να σας πω, αλλά επειδή βλέπω ότι τα ίδια συμβαίνουν και στην Κύπρο όπως συμβαίνουν και στην Ελλάδα, στις οικογένειες, γι' αυτό θέλω απλά να σας τα πω. Όταν μεταξύ σας τσακώνεστε, είπαμε προηγουμένως ότι άνθρωποι είμαστε, ακόμη και τα αντιλά μας γουργουρίζουν. Κάποτε θα έχουμε τις δύσκολες στιγμές. Εκείνη την ώρα που είναι τα παιδιά μπροστά, φυλαχτείτε. Κρατήστε την οργή, κρατήστε το θυμό και ξεσπάστε όταν είστε μόνοι σας. Πράγμα το οποίο δεν πρέπει να γίνεται και όταν είστε μόνοι σας. Αλλά τέλος πάντων, κάνετε μια προσπάθεια. Μην τσακώνεστε μπροστά στα παιδιά. Ξέρετε πόσο πληγώνονται τα παιδιά. Προχθές τηλεμεσό ήρθε ένα παιδάκι, κοριτσάκι, τώρα πάει πρώτη δημοτική και μου είπε: Πάτερ, είμαι πολύ στενοχωρημένη. Λέω: Γιατί, κορίτσι μου? Λέει: Προχθές ο μπαμπάς και η μαμά τσακώθηκαν. Γιατί ήρθε ο μπαμπάς από τη δουλειά και δεν πρόλαβε η μαμά μαγειρέψει γιατί είχε τα μωρά. Και λέει ο μπαμπάς να χωρίσουμε, να ησυχάσουμε. Και εγώ όταν είπε έτσι, λέει πάτερ, αισθάνθηκα λέει να φύγω από το σπίτι. Και λέει, γιατί κόρη μου, λέω. Μα άμα δεν αγαπηθούνται αυτοί μεταξύ τους, πώς θα αγαπήσουν και εμάς τα παιδάκια τους? Γιατί μας γέννησαν? Για να τσακώνονται? Και πληγώθηκα πραγματικά τόσο πολύ από ένα παιδάκι πρώτης δημοτικής να λέει αυτό το πράγμα. Δεν προσέχουμε πραγματικά και με τις κουβέντες μας και με τον τρόπο μας και πληγώνουμε τα παιδιά. Και είναι κρίμα, διότι είναι αγγελούδια και προτυπώνουν μάλλον έτσι και υποτυπώνουν τον τρόπο προσεγγίσεως της βασιλείας των ουρανών με την απλότητά τους. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε το άφητε τα παιδιά έρχεστε πρόσμε, διότι ακριβώς η παιδική απλότηση είναι εκείνη η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει τους τρόπους και τους δικούς μας, όχι το νοητικό επίπεδο το χαμηλό, αλλά η παιδική απλότηση, η καθαρότητα της καρδιάς που πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα θέματα της πνευματικής ζωής. Τώρα ένα άλλο θέμα που πάλι είδαμε με κάποια ευχαρίστηση και εδώ στην Κύπρο αρχίσατε να το εφαρμόζετε. Είναι ο κοινός πνευματικός. Στην Ελλάδα αυτό το γεγονός διαδίδεται συνεχώς μέσα στις χριστιανικές οικογένειες και το χαίρομαι πάρα πολύ. Και εδώ στην Κύπρο τρία ζευγάρια ζήτησαν να ειδωθούμε από κοινού. Και ήταν τόσο συγκινητικό ο άντρας να εξομολογείται τα αμαρτήματά του, που δεν ήταν αμαρτήματα, πλημελήματα. Η γυναίκα να λέει τα δικά της,
να ζητούν μεταξύ τους συγγνώμη, να σπάζονται και στο τέλος κάτω από το πετραχύλι να ευλογείται αυτή τους η εξομολόγηση. Θυμούμε πάλι τον πατέρα Παΐσιο που έλεγε: «Χρειάζεται ένας να είναι ο πελεκάνος που θα ισιώσει τα σανίδια. Άμα είναι δυο και τρεις, ο καθένας με την πλάνη του λέει, εκεί θα πλανίζει, και θα υπάρχουν εξογκώματα. Φροντίστε να έχετε ένα πνευματικό πελεκάνο. Έναν πνευματικό, ο οποίος γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες του χαρακτήρου σας, τα προτρήματά σας και τα λατώματά σας, θα σας αντιμετωπίζει πολύ καλύτερα όταν από κοινού σας εξομολογεί, παρά όταν ο καθένας έχει και διαφορετικό πνευματικό. Πολλές φορές μπορεί να συμβεί και αυτό, αλλά προσπαθήστε ωστόσο να έχετε ένα κοινό πνευματικό, να σας ισιώνει με μία πλάνη και όχι να έχετε μετά δυσκολίες ως προς τη συμφωνία της ζωής και της πορείας που θα ακολουθήσετε. Άλλο ένα γεγονός έτσι που με χαροποιεί, που βλέπω πολλές οικογένειες να κάνετε οικογενειακή προσευχή. Πάω στα σπίτια, σε πολλά δεν το βλέπω, σε πολλά το βλέπω όμως. Το πρωί μόλις ξεκινούν, βάζουν τα παιδάκια, βάζει το διευχόν ο πατέρας ή η μητέρα, διαβάζουν μερικές προσευχούλες και είδα χαριτωμένα μωρά και 2 και 3 και 4 χρονών που ήξεραν ένα σωρό πολιτικά που εγώ τώρα δεν τα θυμούμε, που είμαι κειμνογράφος. Και τα μωρά τα έλεγαν με τόσο: να σου πω και τούτο, να σου πω και το άλλο, να σου πω και το άλλο. Τι ωραίο πράγμα. Και όταν βλέπεις τα παιδάκια μπροστά, τη μητέρα και τον πατέρα από πίσω, να σηκώνουν τα χέρια στο Θεό και να τον ευχαριστούν, να τον δοξολογούν και να τον παρακαλούν από κοινού, τι ωραίο πράγμα. Ξέρετε πόσο ενώνει αυτή η στιγμή της οικογενειακής προσευχής? Και στο τραπέζι όταν θα καθίσετε και το βράδυ πριν κοιμηθείτε, ας κάνετε εσείς μετά περισσότερα πραγματάκια. 2 λεπτά αφιερώστε στην οικογενειακή προσευχή, να είστε όλοι μαζί. Και όχι μόνο όταν είναι μικρά τα παιδιά και μεγάλα. Πολλοί μου είπαν ότι, ξέρετε, ντρεπόμαστε. Ο ποιον ντρέπεστε? Από τον σύζυγό σας, να μην σας κατηγορήσει ότι είστε σκόπιτος? Από τη σύζυγό σας? Αφού το ίδιο σκοπό έχετε κι εσείς, το ίδιο σκοπό θέλετε να έχουν και τα παιδιά σας στον αγιασμό. Γιατί ντρέπεστε? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Νομίζω πως αυτό το πράγμα είναι μια αχίλλειος πτέρνα που έχουμε όλοι σαν χριστιανοί, και προσέξτε το και εφαρμόστε το κι αυτό. Πριν φύγω, είχα μια πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Μου τηλεφώνησε ένα παιδί από τη Γερμανία, από την Κολονία. Όταν είχε έρθει πριν 4 χρόνια, ήταν σε αθλία κατάσταση και από πλευράς προσωπικής και από πλευράς οικογενειακής, ναρκωμανής, σας λέω, σε μια κατάσταση από τις δυσκολότερες που είχα ζήσει. Και προχτές πήρα τηλέφωνο και έλεγε: «Πάτερ μου, δόξα να έχει ο Θεός, χίλες δόξες να έχει ο Θεός». Του λέω: «Γιατί, Δημητράκη μου?» Λέει: «Από τη στιγμή που ήρθα στο Άγιον Όρος και έκαμα όπως συμφωνήσαμε, η οικογένειά μας σώθηκε, εγώ απολευθερώθηκα, τώρα λέω ούτε τσιγάρο καπνίζω, προσευχόμαστε, διαβάζουμε μαζί την Αγία Γραφή και τα παιδιά μας που ήταν τόσο δύστροπα έχουν γίνει τόσο ειρηνικά και βασιλεύει ο Θεός μέσα στο σπίτι μας. Γιατί, Πάτερ, τόσα χρόνια ταλαιπωρήθηκα?» Και πραγματικά συγκινήθηκα και λέω: «Δόξα τω Θεώ, αξίζουν και οι προσευχές, αξίζουν και οι νηστείες, αξίζουν και τα δάκρυα, αξίζουν και οι μετάνοιες για ένα τέτοιο καλό αποτέλεσμα». Ξέρετε πόσο η ζωή μας, η ειρηνική, η εν Χριστώ, μας κάνει ανθρώπους ειρηνευμένους και μεταξύ μας και με τους άλλους, και μας δίνει την αίσθηση της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας. Πόσα πάθη που δεν μπορούμε να τα καταπολεμήσουμε. Εάν ένας ναρκωμανής που δεν διαθέτει την ελευθερία της βολήσεώς του, όλα τα μαρτυρηματόδια κάνουμε, μα πορνεία, μα μοιχεία, μα φθόνο, μα κλοπή, εφόσον έχουμε την δυνατότητα της ελευθέρας βολήσεώς μας, λέμε αναήμαρτον στο Θεό, αισθανόμαστε την ειρηνότητά μας, ζητούμε το Θείο Έλεος και μας συγχωρεί ο Κύριος. Ένας ναρκωμανής όμως, για να μπορέσει να ξεφύγει, για σκεφτείτε, δεν έχει την ελευθερία της βολήσεώς του. Φέρεται και άγεται. Και όμως η χάρη του Θεού είναι τόσο μεταμορφωτική, ώστε και αυτές τις περιπτώσεις να τις κάνει, ούτως ώστε να βλέπεις μετά έναν άνθρωπο πραγματικά ανακαινισμένο. Και αν ένας άνθρωπος με τόσα πολλά βάρη μπορεί και γίνεται καινούριος Αδάμ και λάμπει από τη χάρη του Θεού, πόσο περισσότερο εμείς που δεν έχουμε τόσο πολύ βεβαρημένο το παρελθόν μας. Άλλο ένα πράγμα που με συγκίνησε και με συγκινεί, το είδα πάλι και αυτό στην Κύπρο τώρα, που κάμετε δεκάτη όσον αφορά τα εισοδήματά σας για την αγάπη του Θεού. Ενθυμίστε από την Παλαιά Διαθήκη ότι οι Εβραίοι είχαν υποχρέωση από όλα τα έσοδά τους, το 1/10 από τα προϊόντα τους, από τα χρήματα που έβγαζαν, να το ξεχωρίζουν και να το δίδουν στο ναό, είτε ως προσφορά στον ίδιο τον Θεό, είτε για τη συντήρηση και τη διατήρηση των ιερέων. Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση από ένα
άνθρωπο που δεν περίμενα ποτέ να κάνει αυτό το πράγμα, όταν ήρθε στο μοναστήρι και μου λέει: «Πάτερ, αυτά είναι όσα οφείλω στο Θεό». Μα λέει: «Τι έκαμες, καμιά συμφωνία στο Θεό?» «Μα διάβασα», λέει, «σε ένα βιβλίο ότι πρέπει να κάνουμε δικάτη». Του λέω: «Σε ποιο βιβλίο?» «Είναι», λέει, «ένας συγγραφέας της νέας εποχής». Μα λέω: «Και από νέα εποχή τη συγγραφέα έτσι πήρες παράδειγμα να κάνεις τη δεκάτη?» Μα σκέφτηκα, λέει, αν αυτός που δεν είναι πιστός άνθρωπος συμβουλεύει, λέει, να κάνουμε δεκάτη για τους φτωχούς, πόσο πολύ περισσότερο εμείς που είμαστε χριστιανοί πρέπει να κάνουμε αυτό τον αποδεκατισμό των ευλογιών που μας δίνει ο Θεός για να ευλογηθούμε έτσι περισσότερον. Εφαρμόστε το και θα δείτε. Στα μοναστήρια του Άγιου Όρους το έχουμε αυτό. Το 1/10 των εισόδων μας το δίνουμε για ελεημοσύνες. Κάθε μέρα έρχονται πλήθος γραμμάτων, τηλεφωνημάτων, τηλεγραφημάτων ή έρχονται προσωπικά άνθρωποι και ζητάνε τη βοήθειά μας. Σας λέω πραγματικά, δίνουμε εκατομμύρια και παίρνουμε εκατομμύρια. Την ίδια στιγμή που δίνουμε, αμέσως ο Θεός τα ευλογεί και τα πολλαπλασιάζει. Και έτσι κάνουμε απτότερο αυτό το αίσθημα της αγάπης προς τον Θεό και προς τον πλησίον μας που υποφέρει. Αλλά και ευλογούνται όλα τα υπάρχοντά μας. Αυτό που δίνουμε στο Θεό σαν ένα, ο Θεός μας το δίνει 100 διπλάσιο, όπως υποσχέθηκε, και το βλέπουμε πραγματικά να μας το πραγματοποιεί. Άλλο ένα θέμα, η σοφροσύνη. Έχουμε πολλές περιπτώσεις διαζυγίων που προέρχονται από μια απρόσεκτη στάση είτε του συζύγου είτε της συζύγου όσον αφορά το θέμα της σοφροσύνης και της εγκρατείας. Ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου αδελφοί, έχει ορίσει τα όρια αυτής της συζυγικής σχέσεως και της εγκρατείας. Πολλές φορές, δεν ξέρω για ποιο λόγο, θέλετε μερικές φορές να υπερβείτε αυτά τα όρια που βάζει ο Απόστολος Παύλος, και είτε ο άνδρας είτε η γυναίκα δημιουργείται πρόβλημα στον σύντροφό σας και του δίδετε την αφορμή να αγανακτήσει εναντίον του Θεού, ο οποίος δεν ευθύνεται για αυτό που κάνετε. Είστε έγκαμοι άνθρωποι και δεν ανήκετε στον εαυτό σας. Όπως εμείς οι μοναχοί ανήκουμε εξ ολοκλήρου στο Θεό, εσείς ανήκετε πρώτα στο σύζυγό σας και στη σύζυγό σας και μετά στο Θεό. Ο γάμος σας είναι ευλογημένος. Οικείτε αμίαντος. Προσέξτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ αυτό το θέμα, διότι και εδώ στην Κύπρο τώρα είχα περιπτώσεις έτσι που με στενοχώρησαν. Διότι πράγματα που είναι ξεκαθαρισμένα από την Εκκλησία, γιατί εμείς να τα μπερδεύουμε. Υπάρχει ο καιρός της εγκρατείας, υπάρχει ο καιρός της σοφροσύνης, αλλά έχετε και την ευλογία να συνέχιστε από το αυτό, αλλά εξυμφώνω ότι θα κάνετε. Θα εγκρατεύεστε, εξυμφώνω. Θα συνέρχεστε, εξυμφώνω. Όχι επειδή εσύ νομίζεις ότι εγκρατευωμένη θα γίνεις μεγάλη Οσία Μαρία Αιγυπτία ή εσύ Άγιος Ιωαννίκιος. Αυτά τα πράγματα προσέξτε τα πάρα πολύ. Διότι γίνονται αφορμή να βλασφημείτε το όνομα του Κυρίου, και βλέποντας τη δική σας δυσαρμονία άλλοι άνθρωποι που δεν είναι τόσο κοντά στην Εκκλησία να αποφεύγουν να πλησιάσουν τον Θεό, γι' αυτό ακριβώς το σκοπό. Το διαπίστωσα αυτό από πολλούς ανθρώπους. Τους λέω: «Γιατί δεν πλησιάζεις περισσότερο τον Θεό?» «Μα», λέει, «αν το κάνω θα καταντήσω σαν τον άλλον. Εγώ παντρεύτηκα, δεν είμαι καλόγερος». Του λέω: «Ο Θεός όλα σου τα επιτρέπει εκτός της αμαρτίας. Όλα είναι κανονισμένα. Προσέξτε το πάρα πολύ αυτό το θέμα. Ούτε ελευθερία, ούτε εσείς ανήκετε στον εαυτό σας, ούτε ο άλλος ανήκει στον εαυτό του. Ανήκετε στον Θεό, στον εαυτό και στον άλλον. Πρώτα στον άλλον και ύστερα στον Θεό». Ερχόμαστε τώρα σε ένα άλλο θέμα, στα πεθερικά. Γελάσετε, γυναίκες, όσοι είστε πεθερές, ξέρετε τι γίνεται. Και όμως, αδελφοί μου, πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ αυτό. Όταν έχετε τη δυνατότητα να έχετε τους γονείς σας μαζί σας, μην τους δίνετε σαν διέξοδο και θεωρείτε διέξοδο την απομάκρυσή τους και τον εγκλεισμό τους σε ένα γεροκομείο, όπως λέμε τώρα, οίκο ευγυρίας. Ο άνθρωπος, μα μικρός, μα μεγάλος, έχει ανάγκη της αγάπης. Ο ίδιος ο Θεός, ξέρετε, την πέμπτη εντολή μας την έχει δώσει να τυπούμε τον πατέρα μας και τη μητέρα μας. Θα μου πείτε εσείς οι καλόγεροι το κάνετε? Εμείς, για την αγάπη του Θεού, πόθος Κυρίου απέσβεσε πόθων γονέων. Έχουμε άλλον επίπεδο να κάνουμε. Όχι ότι τους μισούμε, αλλά υπεραγαπούμε τον Κύριο, και αυτή η υπεραγάπη του Κυρίου μας κάνει να μην αγαπούμε σε πρώτο επίπεδο τους γονείς τους φυσικούς μας, αλλά να αγαπούμε τον δότη της ζωής μας, τον παντουργό Κύριό μας. Προσέξτε το πάρα πολύ αυτό. Θυμούμε τον παπά Σίμωνα τον Μακαρίτη, πέρυσι πέθανε, που έλεγε, ήταν γεροντάκι πολύ χαριτωμένο, πάρα πολύ χαριτωμένο, και σπάσει το ποδαράκι του, τον είχαμε εκεί, τον περιποιούμασταν 4 πατέρες, και έλεγε: «Βρε εσύ, δεν έχεις γέρο, αγόρασε». Και γελούσε μετά και έλεγε: «Και αν έχεις, πέταξέ τον». Λοιπόν, αν δεν έχετε γέρο, αγοράστε, και αν έχετε γέρο, μην τον πετάτε. Προσέξτε πάρα πολύ αυτό το θέμα. Δεν θα
θα ήθελα να σας πω πολλά, το καταλαβαίνετε και το γνωρίζετε. Βάλτε στη θέση σας τον έτερον πάντοτε. Βάλτε στη θέση σας τη μητέρα σας, τον πατέρα σας. Άραγε η θάση που τους δείχνετε είναι αυτή την οποία επιθυμείτε κι εσείς να δείξουν τα παιδιά σας αργότερα. Δεν λέω ότι πολλές φορές γίνονται εμπόδια στη ζωή σας. Με την αδιακρισία της μητέρας ή του πατέρα δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα. Εσείς όμως συγκαταβατικά θα βλέπετε τις αδυναμίες τους, όσες μπορείτε να τις διορθώσετε και να τις ικανοποιήσετε, ικανοποιήστε τις. Όταν βλέπετε υπερβαίνουν το μέτρο, τότε με πολύ ευγένεια, πατέρα, μητέρα, ως εδώ. Αφήστε μας να προχωρήσουμε κι εμείς κάπως ελεύθερα. Αλλά είναι μεγάλο γεγονός να υπάρχει μέσα στην οικογένεια αυτός αυτή η κλιμάκωση των ηλικιών. Όταν κάποιος ηγούμενος του Αγίου Όρους πήγε στον πατέρα Σοφρόνιο στο Έσεξ, του ερώτησε, λέει, πόσους γέρους έχετε στην αδελφότητα? Λέει, μόνο ένα, το γέροντα. Ω, δυστυχία, είπε ο πατήρ Σοφρόνιος. Γιατί γέροντα? Παιδί μου, του λέει, γέροντα, Άγιοι Καθηγούμενοι, ο γέροντας, ο γέρον άνθρωπος, έχει συσσωρευμένη την πείρα. Και μια κλειστή κοινωνία έχει ανάγκη από όλες τις ηλικίες. Προσπαθήστε εφ' να αποκτήσετε γέροντες. Και έκτοτε το ηγούμενος άρχισε να δέχεται και γεροντάκια το μοναστήρι. Και πραγματικά το βλέπουμε κι εμείς αυτή η κλιμάκωση, πόσο χαριτωμένο πράγμα είναι. Έχει το γέροντα, τη μικρότερη ηλικία, την πιο μικρή, και έτσι όλοι εργαζόμαστε, ο καθένας με τον τρόπο του, ανταλλάσσοντας την πείρα του και προχωρούμε στον αγιασμό μας. Αλλά όσοι είστε πεθεροί και πεθερές, προσέξτε πάρα πολύ. Πολλές φορές συμβαίνει να ζηλεύετε τα παιδιά σας, τα ίδια τα σπλάχνα σας, και να δημιουργείτε προβλήματα τρομερά. Πολλές οικογένειες έχουν διαλυθεί από άκερες παρεμβάσεις είτε του πεθερού είτε της πεθεράς. Και τα παιδιά σας, τα οποία σας εμπιστεύτηκε ο Θεός, έχουν ενηλικιωθεί, έχουν αίσθηση της ευθύνης τους, και να επεμβαίνετε στον τρόπο που σας αφήνω να επεμβαίνετε. Άμα βλέπετε και αντιδρούν, τραβηχτείτε πέρα, επέστε Θεέ μου, έκαμα το καθήκον μου, τα υπόλοιπα συμπλήρωσα τα εσύ. Μην επεμβαίνετε ακέρους. Άλλο ένα θέμα που ταλαιπωρεί πολλούς σήμερα και στην Ελλάδα και εδώ. Είναι το θέμα της ατεκνίας. Πολλοί, ίσως να υπάρχουν και ανάμεσά σας, με πλησίασαν και με παρεκάλεσαν να προσευχηθώ για λύση της ατεκνίας. Και μερικοί μου είπανε, αισθανόμαστε σαν απόκληρη της κοινωνίας, έχουμε μέσα μας το αίσθημα του ονειδισμού που είχε ο Ιακίμ και Άννα. Όμως, αδελφοί μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, προσέξτε αυτό το θέμα, διότι μπορεί να σας γίνει αφορμή να συντριβείτε πνευματικά και να χάσετε την ψυχή σας. Ο γάμος δεν έχει σαν απόλυτο σκοπό μόνο την παιδοποιία. Είναι και η παιδοποιία ένας από τους σκοπούς του γάμου. Έχει πάρα πολλούς στόχους και σκοπούς ο γάμος. Ο κύριος στόχος και ο σκοπός μας είναι ο αγιασμός. Ένα μέσο να αγιαστούμε είναι η τεκνογωνία. Αλλά αν ο Θεός για το τρόπο που αυτός ξέρει και για το λόγο που αυτός ξέρει και για την αγάπη που αυτός έχει για μας δεν μας δίνει παιδιά, ξέρει γιατί δεν μας τα δίνει. Δεν μας συμφέρουν πνευματικά. Θα μου πείτε τώρα, έχω περιουσία, θέλω να δω και κληρονόμους, θέλω να δω μωρά, να τα χαϊδέψω, να γευθώ κι εγώ τη χαρά της μητρότητος, τη χαρά της πατρότητος. Αλλά ωστόσο δεν είναι αυτό το άπαν. Μπορεί ένα παιδί να αποβεί ο ομιλικός λίθος που θα σας καταστρέψει και θα σας χαλάσει και θα σας αποβεί αφορμή καταδίκης αιωνίου. Θυμούμε πάλι ένα ζεύγος που επλησίασε ένα γέροντα και του είπε, ήταν αρκετά ευκατάστατη, και του λέει, γέροντα, κάμετε προσευχή, θέλουμε ένα μωρό. Γιατί επιμένετε τόσο πολύ? Λέει, προσεύχουμε στο Θεό και δεν σας συμφέρει να έχετε μωρό. Μα πώς δεν μας συμφέρει, όλοι έχουν. Λέει, δεν σας συμφέρει εσάς. Μα γέροντα, δεν είναι ευλογία να έχει κανείς παιδιά? Δεν είναι πάντοτε ευλογία. Μπορεί να γίνει και δυστυχία. Μα λέει ο Άγιος Ιωακείμ και Αγία Άννα, γιατί όπως αναφέρει στο κοντάκι, λένε Ιωακείμ και Άννα, ονειδισμό ατεκνίας. Κοιτάξτε παιδιά, τους είπε. Οι Εβραίοι θεωρούσαν την ατεκνία ως ονειδισμόν, διότι περίμεναν να γεννηθεί ο Μεσσίας. Και αν ένας δεν είχε παιδιά, αποκλειόταν να γίνει πρόγονος του Μεσσία. Από τη στιγμή που ο Χριστός μας ήρθε, ο Μεσσίας ήρθε, η ατεκνία έπαυσε να είναι όνειδος. Μπορεί μάλιστα να αποβεί και αφορμή αγιασμού. Και αυτό, όταν το άκουσα, μου έδωσε τόσο μεγάλη ανακούφιση στην ψυχή, και το λέω πάντοτε σε όλα τα ζευγάρια που θέλουν να κάνουν μωρά. Τώρα υπάρχουν πολλές μέθοδοι, οι οποίες δεν είναι και τόσο συμβατές
με την Ευαγγελική Ηθική. Υπάρχει τεχνητή γονιμοποίηση, ξέρετε όλα εσείς, δεν χρειάζεται να σας τα πω. Προσέξτε πάρα πολύ. Μήπως καμιά φορά είναι και νέα εκδήλωση σε αυτό το να θέλουμε να έχουμε μωρά, πως δεν μας δίνει ο Θεός ενός άκρατου εγωισμού. Γιατί δεν ταπεινωνόμαστε στο θέλημα του Θεού και να πούμε, Κύριε, ο σκοπός μας είναι ο αγιασμός. Έχω τη σύζυγό μου, έχω το σύζυγό μου, δώσ' μας ειρήνη, δώσ' μας αγάπη, δώσ' μας υγεία και δεν θέλουμε, μας αρκεί. Κάνει αυτό που έχουμε. Γιατί θέλουμε να ζητήσουμε κάτι που δεν μας δίνει ο Θεός, αφού το ζητούμε επίμονα. Ξέρει γιατί δεν μας το δίνει. Και είχα μια περίπτωση τέτοια, τελευταία, που ήταν συγκλονιστική. Θέλαν μωρό, πιάσαν το μωρό. Μοναχοπέδιο του είχαν, σχεδόν από τις πλουσιότερες οικογένειες της Θεσσαλονίκης. Παντρεύτηκε με μια εξαιρετική κοπέλα, έτσι φαινόταν, και τελικώς έγινε τέτοια συμφορά μέσα στην οικογένεια με αυτό το γάμο, που όλοι λέγανε μετά, γιατί επιμέναμε τόσο πολύ να μας έρθει το παιδί. Καλύτερα θα ήμασταν να μην είχαμε παιδί, παρά αυτή η συμφορά που μας βρήκε. Και εμείς, στο κάτω-κάτω της γραφής, είμαστε άτυκνοι μοναχοί. Δεν έχουμε παιδιά. Πρέπει να θεωρηθούμε εξοβιλιστέοι. Όλοι μας καλούμαστε να τεκνογονήσουμε τις αρετές, να συλλάβουμε μέσα μας το σπέρμα των θείων του Αγίου Πνεύματος και να αυξήσουμε μέσα μας την εν Χριστώ δωρεά που μας έχει δώσει με το Άγιο Βάπτισμα και με τα μυστήριά μας, να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε τις αρετές και τη χάρη που μας έχει δώσει ο Κύριος. Θέλετε μωρά, να σας δουν στα γερατιά σας, να χαρείτε κι εσείς τη ζωή σας. Αφήστε αυτή την εγκοσμιοκρατική αντίληψη. Εμείς δεν είμαστε του παρόντος αιώνος. Ο στόχος μας είναι ο ουρανός. Και όταν έχουμε αυτή την αντίληψη ότι εδώ είμαστε παροδικοί και πόσα χρόνια θα ζήσουμε και θα χαρούμε, αν σκεφτόμαστε με αυτή την αντίληψη ότι είμαστε υποψήφοι πολίτες της Βασιλείας των Ουρανών, τότε και αυτή η δυσκολία, η φυσική θα λέγαμε, το φυσικό παράπονο θα εκλείψει και θα αισθανθούμε ότι και η ατυχνία μας γίνεται δωρεά. Βέβαια υπάρχει και πρακτική της υιοθυσίας, την οποία εγώ δεν μπορώ να σας συστήσω, διότι αυτό το πράγμα είναι ένα γεγονός που μόνο με τον πνευματικό σας, ο καθένας, μπορείτε να το τακτοποιήσετε. Μπορείτε να γίνετε πατέρες και άλλων παιδιών που δεν είχαν την ευλογία να έχουν γονείς, αλλά αυτό το πράγμα δεν αποβαίνει πάντοτε ισόφυλος, ακόμα και αυτού που υιοθετούμε. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα, διότι ένα μωρό που από τη στιγμή της συλλήψεώς του δεν έτυχε της αγάπης των γονέων του, των γεννητών του, θα έχει πάντοτε μέσα στον κόσμο ένα προβληματισμό συνεχή και μια θλίψη απέραντη. Αυτό είναι γεγονός. Τώρα σας κατακούρασα, γιατί ξεπέρασα και τα όρια τα χρονικά, αλλά και επειδή είμαι και κάπως κουρασμένος, δεν έχω ευκολία στην απόδοση αυτών που θέλω να σας πω. Θέλω να σας, έτσι να σας αποχαιρετήσω με μια συμβουλή πρακτική και να σας δώσω μια ευχή. Να σας αξιώσει ο Θεός όλους να κοιμηθείτε ως μοναχοί. Θα μου πεις τώρα, πάτερ, μας τα έκαμε σαλάτα. Δεν σας τα έκαμε σαλάτα, αδελφοί μου, διότι αν διαβάσουμε τα συναξάρια μας, θα δούμε πόσες οικογένειες, αφιερωνώντας τον στο Θεό, πολύτεκνες οικογένειες, ο Άγιος Θεόδωρος ο Στοντίτης, πανική. Ο Άγιος Πετρώνιος, είχαμε πρωτήτερα μια συζήτηση με κάποιον, πανική. Ο Άγιος Παχώμιος, πανική. Ο Άγιος Βασίλειος, πανική. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, πανική. Γιατί το κάμα αυτό οι Άγιοι? Δεν αγαπούσαν αυτή τη ζωή? Δεν αγαπούσαν μεταξύ τους ως σύζυγοι? Εγώ σας λέω από τα γεγονότα που έχουμε, γιατί και σήμερα υπάρχουν πολλές τέτοιες οικογένειες, πιο πολύ αγάπη έχουν αυτοί οι σύζυγοι που αποφασίζουν από κοινού να γίνουν μοναχοί, ή ακολουθώντας τα παιδιά τους ή χωριστά. Και θέλω εν προκειμένου να σας διαβάσω ένα απόσπασμα ενός μεγάλου Αγίου αγνώστου, του Αγίου Νείλου του Καλαβρού, που είχε συμβεί με κάποιον μεγάλο άρχοντα, ο οποίος κάπως είχε στη ζωή του ξεφύγει και στο τέλος ζήτησε εκεί να γίνει μοναχός από τον Άγιο Νείλο, και του λέει: «Ελέησον με δια τον Κύριον μιμητά του Δεσπότου Χριστού και αξίωσέν με τον Πανάσωτο να με κύρεις μοναχό με τούτα τα αγιασμένα σου χέρια, διότι έδωσα υπόσχεση στο Θεό να γίνω μοναχός». Όταν άκουσε αυτό ο Άγιος Νείλος, εξέστηκε, θύμωσε. «Έδωσα υπόσχεση στο Θεό να γίνω μοναχός». Και τι του είπε? Ο πατήρ του λέγει: «Δεν ταιριάζει σε σένα που είσαι άνθρωπος γνωστικός και μορφωμένος να πιστεύεις και να λες αυτά που λένε οι απλοί άνθρωποι. Διότι όλοι όσοι αξιώθηκαν να λάβουν το Άγιο Βάπτισμα και δεν το εφύλαξαν αμόλυντο από κάθε αμαρτία, έχουν χρέους, χωρίς καμιά υπόσχεση, να λάβουν ξανά το μακάριο αυτό βάπτισμα της κουράς. Διότι η κουρά είναι
Δεύτερο βάπτισμα είναι το βάπτισμα των δακρύων, που από την πολύ του ευσπλαχνία και αγαθότητα ο Θεός εχάρισε στους ανθρώπους, σε πλούσιους και πτωχούς, σε βασιλείς και άρχοντες, σε ιερείς και αρχιερείς και σε κάθε ψυχή που θέλει εν ρηπεί οφθαλμού να αναγεννηθεί ως αναϊτού η νεότης του και να απαλλαγεί από όλες τις προηγούμενες αμαρτίες που διέπραξε. Όσο γι' αυτό που είπες να σε κάνω δηλαδή εγώ μοναχό ένα φτωχό καλογεράκι, εγώ δεν μπορώ να το κάνω, διότι δεν έχω κανένα ιερατικό βαθμό. Και φώναξε μετά τον επίσκοπο εκεί της περιοχής της Καλαβρίας και τον έκαμε μοναχό τον Άρχοντα και επέθυνε ως μοναχό. Θα μου πείτε πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό το πράγμα. Είναι, αδελφοί μου αγαπητοί, όταν καταλάβουμε ότι αυτός ο κόσμος είναι παροδικός, ότι ο φθαρτός βίος μας, ο βιολογικός, περιπλύεται στα πολύ στενά χρονικά όρια των 60, των 70 χρόνων, όταν γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είμαστε κεκλειμένοι για την αγιότητα, φιλοσοφούμε και λέμε τα αμαρτήματά μας να τα συγχωρήσουμε, να μας τα συγχωρήσει ο Θεός με την εξομολόγηση, αλλά και εξοχήν με την ολική μας αφιέρωση στο Θεό, εάν μπορούσατε να το κάματε, να ξέρατε ότι θα ήσασταν οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι του κόσμου. Θα μου πείτε, κάνεις πατέρα Θανάση σαν την αλληπού που έκοψε την ουρά της και λες και εσύ να κόψουμε κι εμείς την ουρά μας. Επειδή την πάτησες εσύ σαν οικογένεια, να την πατήσουμε κι εμείς. Όχι, δεν σας το λέω αυτό. Σας το λέω από πραγματική επίγνωση της ευλογίας του Θεού που έρχεται με τη μοναχική κουρά σε μια οικογένεια. Έχουμε πολλές περιπτώσεις τώρα στην Ελλάδα, έχει αναβιώσει αυτό το γεγονός και είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Βέβαια, έστω και στην επιθανάτιο κλίνη, εάν φωνάξετε τον ιερέα και σας κάνει μοναχό και μοναχή, θα φύγετε ως νεογέννητα βρέφη στη Βασιλεία των Ουρανών. Και ξέρετε τι πράγμα είναι αυτό? Να φύγετε χωρίς την παραμικρή σπηλάδα στην ψυχή σας, να πάτε στον Κύριο που μας περιμένει εκεί. Λοιπόν, αδελφοί μου αγαπητοί, αγιάζεστε, αγιάζεστε και αγιαζόμεθα. Ο βίος μας ο παρόν είναι βίος ματιότητος, είναι βίος θλιμμένος, είναι βίος πειρασμών, είναι βίος ταραχής, είναι βίος όμως που ωστόσο μας δίνει τη δυνατότητα μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες να ξεπεράσουμε το φαινόμενο και να φτάσουμε στο νοούμενο. Εκεί όπου ο τεαδικός μας Θεός δοξάζεται από όλα τα τάγματα των Αγίων και στα οποία εύχομαι όλοι σας να αξιωθείτε, να συγκαταρρυθμηθείτε. Συγχωρέστε με την δυσκολία της εκφράσεως, αλλά να ξέρετε όμως ότι η αγάπη μου ξεπέρασε τα όρια, τα δυνητικά που είχα, διότι έχω πραγματικά ξεβιδωθεί αυτές τις μέρες. Πάνω από 3 ώρες το 24ωρο, ούτε στο μοναστήρι δεν κάνω τέτοια άσκηση. Και το να μιλάς συνέχεια και να προσπαθείς να συναμολογήσεις θέματα συνεχώς, διότι συνέχεια δεν είναι μόνο οι ομιλίες, είναι και οι επισκέψεις, οι οποίες απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, διότι μια λανθασμένη συμβολή μπορεί να αποβεί μοιραία, πρώτα για μένα και έπειτα για αυτούς τους οποίους συμβουλεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι η Παναγία μας, η Μακεδονίτισσα, αν και είναι στην Κύπρο, είναι η Μακεδονίτισσα, για να αποδείξει ακριβώς ότι είναι μητέρα όλων μας και των Μακεδόνων και των Κυπρίων και παντός του γένους των χριστιανών, να μας ευλογεί πάντοτε και να γινόμαστε Μακεδόνες. Ξέρετε τι σημαίνει Μακεδόνας? Είναι από το μήκος. Υψηλή. Αυτός ο υψηλός. Μακεδόν είναι ο υψηλός. Από το μήκος. Λοιπόν, να είμαστε επί μήκης και να γινόμαστε σκάλες που θα ανεβοκατεβαίνουν πάνω μας οι άγγελοι. Σας ευχαριστώ και ο Θεός να σας ευλογεί και εσάς και την Κύπρο μας όλοι.

0: πνευματικές νουθεσίες. Ομιλίες Αγιορητών Πατέρων από το αρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Αγιαζόμενη εν αγάπη. Ομιλία του Αρχιμανδρίτου Αθανασίου Σιμωνοπετρίτου.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.